0: πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά μας δίνει ο Θεός παπούτσια. Πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά ο Θεός θα μας δώσει παπούτσια. Και τα παπούτσια έχουν να κάνουν με οτιδήποτε. Και δεν θα πεις ότι δεν θα πάρω τα παπούτσια μου γιατί ακόμα δεν έχω γόνατα. Γιατί ο Κύριος λέει τώρα, εάν ακούσουμε τη φωνή Του, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας ή της ελευθερίας. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου την ώρα αυτή, Σε ευλογούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε Σένα Κύριε, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε για τον ανηλασμό Σου Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη συγχώρησή Σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου την άπειρη Κύριε. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου Κύριε, πρώτα απ' όλα θέλουμε αυτή η συγχώρηση να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στα δικά μας, Κύριε, αναλωνόμαστε στα δικά μας πράγματα, στις δικές μας καταστάσεις, στις δικές μας δουλειές, στη δική μας ξεκούραση, Κύριε. Ενώ οίκο Σου λες Εσύ αφήνεται έρημος, ενώ εμείς φροντίζουμε το δικό μας οίκο. Και αυτή την ώρα θέλω να ο κάθε ένας από εμάς να έρθει σε συνέστηση, Κύριε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε απόψε. Απόψε Κύριε, γιατί δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε για τις ευχαριστήσεις μας, δεν είμαστε να ζήσουμε για τα χόμπι μας Κύριε, δεν είμαστε να ζήσουμε για αυτά που μας αρέσουν να φροντίζουμε, είμαστε εδώ ώστε Εσύ να γίνεις η ευχαρίστηση της ζωής μας. Κύριε, όπως Εσύ πάνω στη γη είχες τον Πατέρα για δική Σου ευχαρίστηση, έτσι και εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ίδια ευχαρίστηση. Και αυτό το κάνει ο φόβος Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε εκεί να μας βάλεις. Να έχουμε το πνεύμα αυτό, το δικό Σου που είναι πάνω μας, το πνεύμα αυτό του κεχρισμένου, το οποίο θα μας κάνει οξύνους, θα μας δώσει γρήγορη αντίληψη, Κύριε. Ώστε να μην χάνεται ο χρόνος μας κάθε μέρα. Την ώρα αυτή θέλω Εσύ να ανοίξεις κάθε έναν μας, να καταλάβουμε και η απόφαση να μπει σε πράξη το βράδυ αυτό, Χριστέ. Δεν θέλουμε να μένουμε στις αποφάσεις, θέλουμε να μπούμε μέσα στις πράξεις, Κύριε, ώστε το θέλημά Σου να τρέξει, Κύριε, η ευλογία Σου να τρέξει, γιατί ο Λόγος Σου λέει ότι Εσύ όρισες ημέρα δια της οποίας θέλεις κρίνει τον κόσμο διανδρός. Είναι ορισμένη ημέρα, Κύριε. Είναι ορισμένη ημέρα. Και ο χρόνος που μας δόθηκε είναι πολύτιμος. Είναι δανεικός, Κύριε, ο χρόνος αυτός. Και θέλουμε να ζήσουμε κάθε μέρα εξαγοραζόμενοι το χρόνο μας, Κύριε. Στο όνομα Σου, ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ τον λαό Σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως ίσκε μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 18ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ είχε πλούτο και πολλή δόξα και συμπεθέρεψε με τον Αχάβ. Και μετά από χρόνια κατέβηκε στον Αχάβ στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ έσφαξε πρόβατα και ευώδια σε αφθονία για αυτόν και για το λαό που ήταν μαζί του και τον έπεισε να ανέβει μαζί του στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είπε στον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, «Έρχεσαι μαζί μου στη Ραμόθ Γαλάδ». Και εκείνος του απάντησε, «Εγώ είμαι όπως εσύ και ο λαός μου όπως ο λαός σου και στον πόλεμο θα είμαστε μαζί σου». Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Ρώτησε σήμερα, παρακαλώ, το λόγο του Κυρίου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ συγκέντρωσε τους προφήτες, 400 άνδρες, και τους είπε, «Να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχω». Και εκείνοι είπαν, «Ανέβα και ο Θεός θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Δεν υπάρχει εδώ ακόμα ένας προφήτης του Κυρίου για να το ρωτήσουμε διαμέσου αυτού». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος διαμέσου του οποίου μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Όμως εγώ τον μισώ, επειδή δεν προφητεύει κάτι καλό για μένα, αλλά πάντοτε κακό. Είναι ο Μιχαΐας, ο γιος του Εμλά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Ας μη μιλάει έτσι ο βασιλιάς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε ένα ευνούχο και είπε, «Βιάσου να φέρεις τον Μιχαΐα, το γιο του Ιεμλά». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κάθονταν καθένας επάνω στο θρόνο του, ντυμένοι με στολές και κάθονταν σε ένα ανοιχτό τόπο προς την είσοδο της πύλης της Σαμάριας. Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν μπροστά τους. Και ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, είχε κάνει για τον εαυτό του σιδερένια κέρατα και είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, με αυτά θα κερατήσεις τους Συρίους μέχρι ότου τους συντελέσεις». Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν το ίδιο, λέγοντας, «Ανέβα στη Ραμόθ Γαλάδ και ευωδώσου, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο μηνυτής που πήγε να καλέσει το Μιχαΐα του είπε, λέγοντας, «Δες, τα λόγια των προφητών με ένα στόμα φανερώνουν καλό για τον βασιλιά. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι παρακαλώ όπως ενός από εκείνους και να μιλήσεις το καλό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ζει ο Κύριος, ό,τι μου πει ο Θεός αυτό θα μιλήσω». Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά και του είπε ο βασιλιάς, «Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχω». Και εκείνος είπε, «Ανεβείτε και ευωδώνεστε, επειδή θα παραδοθούν στο χέρι σας». Και του είπε ο βασιλιάς, «Μέχρι πόσες φορές θα σε ορκίζω να μην μου λες παρά την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου». Και εκείνος είπε, «Είδα ολόκληρο τον Ισραήλ διασπαρμένον επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα». Και ο Κύριος είπε, «Αυτοί δεν έχουν Κύριο. Ας γυρίσει καθένας στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Δε σου είπα ότι δεν θα προφητεύσει καλό για μένα, αλλά κακό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του και ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού να στέκεται από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Και ο Κύριος είπε, «Ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, ώστε να ανέβει και να πέσει στη Ραμόθ Γαλάδ». Και ο μένενας μίλησε λέγοντας έτσι, ο δε άλλος λέγοντας έτσι. Τότε βγήκε το πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Εγώ θα τον εξαπατήσω». Και ο Κύριος του είπε, «Με ποιο τρόπο». Και είπε, «Θα βγω και θα είμαι πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων των προφητών του». Και ο Κύριος είπε, «Θα εξαπατήσεις και μάλιστα θα κατορθώσεις. Βγες και κάνε έτσι». Τώρα λοιπόν δες «Ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψέματος στο στόμα αυτών των προφητών σου και ο Κύριος μίλησε για σένα κακό». Τότε αφού πλησίασε ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, χαστούκησε το Μιχαΐα επάνω στο σαγόνι και είπε «Από ποιο δρόμο πέρασε το πνεύμα του Κυρίου από μένα για να μιλήσει σε σένα?» Και ο Μιχαΐας είπε «Πρόσεξε, θα δεις κατά την ημέρα που θα μπαίνεις από δωμάτιο σε δωμάτιο για να κρυφτείς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Πιάστε τον Μιχαΐα και ξαναφέρτε τον στον Αμών, τον άρχοντα της πόλης, και στον Ιωάς, το γιο του βασιλιά. Και πείτε, έτσι λέει ο βασιλιάς, βάλ τον στη φυλακή και να τον τρέφετε με ψωμί θλίψης και με νερό θλίψης μέχρι ότου επιστρέψω με ειρήνη». Και ο Μιχαΐας είπε «Αν πραγματικά επιστρέψεις με ειρήνη, ο Κύριος δεν μίλησε με μένα». Και είπε «Ακούστε το εσείς όλοι οι λαοί». Και ανέβηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ «Εγώ θα μετασχηματιστώ και θα μπω στη μάχη. Εσύ όμως ντύσου τη στολή σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ μετασχηματίστηκε και μπήκε στη μάχη. Και ο βασιλιάς της Συρίας είχε προστάξει τους άρχοντες των αμαξών του λέγοντας «Μη πολεμάτε ούτε μικρών ούτε μεγάλων, αλλά μονάχα τον βασιλιά του Ισραήλ». Και καθώς οι άρχοντες των αμαξών είδαν τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν «Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ» και τον περικύκλωσαν για να τον πολεμήσουν. Αλλά ο Ιωσαφάτ αναβόησε και τον βοήθησε ο Κύριος και ο Θεός τους απέστρεψε από αυτόν. Και βλέποντας οι άρχοντες των αμαξών ότι δεν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, γύρισαν από την καταδίωξή του. Και κάποιος άνθρωπος, τοξεύοντας άσκοπα, χτύπησε τον βασιλιά του Ισραήλ ανάμεσα στις αρθρώσεις του θώρακα. Και εκείνος είπε στον Ηνίοχο «Στρέψε το χέρι σου και βγάλε με από το στρατό, επειδή πληγώθηκα». Και η μάχη μεγάλωσε κατά την ημέρα εκείνη. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ στεκόταν επάνω στην άμαξα κατά αντικριστούς Συρίους μέχρι την Εσπέρα. Και γύρω στη δύση του ήλιου πέθανε. Η Εζεκιήλ, 38ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στον Γόγ, τη γη του Μαγόγ, του ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσε εναντίον του και πες «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γόγ, ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θα σε περιστρέψω και θα βάλω αγκίστρια στα σαγόνια σου και θα σε βγάλω έξω και ολόκληρη τη δύναμή σου, άλογα και καβαλάριδες, όλους αυτούς εντελώς οπλισμένους, ένα μεγάλο σύναγμα μαζί με θηρεούς και ασπίδες, όλους αυτούς που μεταχειρίζονται μάχαιρες, Πέρσες, Αιθίωπες και Λίβιους μαζί τους, όλους αυτούς μαζί με ασπίδες και περικεφαλαίες, τον Γομέρ και όλα τα τάγματά του, τον οίκο Θογαρμά από τα έσχατα του Βορρά και όλα τα τάγματά του, και μαζί σου πολλούς λαούς. Ετοιμάσου και ετοίμασε τον εαυτό σου, εσύ και ολόκληρο το σύναγμά σου, που συγκεντρώθηκε σε σένα, και να είσαι σε αυτούς φύλακας. Ύστερα από πολλές μέρες θα γίνει σε σένα επίσκεψη. Στους έσχατους χρόνους θα έρθεις στη γη, που ελευθερώθηκε από τη μάχαιρα και συγκεντρώθηκε από πολλούς λαούς ενάντια στα βουνά του Ισραήλ, που έγιναν για πάντα έρημα. Αυτός όμως μεταφέρθηκε από μέσα από τους λαούς και όλοι θα κατοικήσουν με ασφάλεια. Και θα ανέβεις και θα έρθεις σαν ανεμοζάλι. Θα είσαι σαν σύννεφο για να σκεπάσεις τη γη, εσύ και όλα τα τάγματά σου, και μαζί σου πολλής λαός. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά την ημέρα εκείνη θα ανέβουν πράγματα στην καρδιά σου και θα σκεφτείς πονηρές βουλές. Και θα πεις «Θα ανέβω σε γη ατύχης των πόλεων. Θα έρθω σε ανθρώπους που ησυχάζουν, που κατοικούν με ασφάλεια, όλους αυτούς που κατοικούν ατύχιστες πόλεις και που δεν έχουν μοχλούς και πύλες.
2: για να λαιλατήσεις λαιλασία και να λαφυραγωγήσεις λάφυρο, για να ξαναφέρεις το χέρι σου ενάντια σε ερημώσεις που κατοικίστηκαν και ενάντια σε λαό συγκεντρωμένων από τα έθνη, που απέκτησε εκτίνη και αγαθά, που κατοικεί στο μέσον της γης. Οι Σεβά και οι Δεδάν και οι έμποροι της Θαρσής μαζί με όλους τους σκύμνους της θα σου πούν «Ήρθες να λαιλατήσεις λαιλασία? Συγκέντρωσες το πλήθος σου για να λαφυραγωγήσεις λάφυρο? Για να αρπάξεις ασήμι και χρυσάφι? Για να πάρεις κτίνη και αγαθά? Για να κάνεις μεγάλη λία? Γι' αυτό, γε ανθρώπου, προφήτευσε και πες στον Γόγ. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα εκείνη, όταν ο λαός μου Ισραήλ θα κατοικεί με ασφάλεια, εσύ δεν θα το μάθεις αυτό? Και θα έρθεις από τον τόπο σου, από τα έσχατα του βορρά, εσύ και μαζί σου πολλοί λαοί, όλοι καβαλάριδες αλόγων, ένα μεγάλο πλήθος και πολύ δύναμη. Και θα ανέβεις ενάντια στο λαό μου Ισραήλ σαν σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη. Αυτό θα είναι στις έσχατες ημέρες. Και θα σε φέρω ενάντια στη γη μου, για να με γνωρίσουν τα έθνη, όταν αγιαστώ σε σένα, Γόγ, μπροστά τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ είσαι εκείνος για τον οποίο μίλησα στις αρχαίες ημέρες με τους δούλους μου τους προφήτες του Ισραήλ, που προφήτευσαν κατά τις ημέρες εκείνες μέσα σε πολλά χρόνια ότι επρόκειτο να σε φέρω εναντίον τους. Αλλά κατά την ημέρα εκείνη, κατά την ημέρα που ο Γόγ θα έρθει ενάντια στη γη του Ισραήλ, η οργή μου θα ανέβει επάνω στο πρόσωπό μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή μίλησα μέσα στο ζήλο μου, μέσα στη φωτιά της οργής μου, κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρξει οπωσδήποτε ένας μεγάλος σεισμός στη γη του Ισραήλ. Και τα ψάρια της θάλασσας, και τα πουλιά του ουρανού, και τα θηρία του χωραφιού, και όλα τα ερπετά που έρπουν πάνω στη γη, και όλοι οι άνθρωποι που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης, θα σειστούν από την παρουσία μου. Και τα βουνά θα ανατραπούν, και οι πύργοι θα πέσουν, και κάθε τείχος θα κατεδαφιστεί. Και θα καλέσω εναντίον του μάχαιρα ενάντια σε όλα τα βουνά μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Η μάχαιρα κάθε ανθρώπου θα είναι ενάντια στον αδελφό του. Και θα έρθω μαζί του σε κρίση με μεταδοτική αρρώστια και με αίμα. Και θα βρέξω επάνω του και επάνω στα τάγματά του και επάνω στον πολύ λαό που θα είναι μαζί του βροχή κατακλυσμού και πέτρες από χαλάζι, φωτιά και θιάφη. Και θα μεγαλυνθώ και θα αγιαστώ. Και θα γνωριστώ μπροστά σε πολλά έθνη. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιο 31. Έκανα συνθήκη με τα μάτια μου. Και πώς να έχω τον στοχασμό μου επάνω σε Παρθένα? Και ποιο είναι το μερίδιο από πάνω, από το Θεό? Και η κληρονομιά του παντοδύναμου από τους υψηλούς τόπους? Όχι αφανισμός για τον ασεβή και ταλαιπωρία για τους εργάτες της ανομίας? Αυτός δεν βλέπει τους δρόμους μου και δεν μετράει όλα τα βήματά μου? Αν περπάτησα με ψέμα ή το πόδι μου έσπευσε σε δόλο, ας με ζυγίσει με τη στάθμη της δικαιοσύνης και ο Θεός ας γνωρίσει την ακεραιότητά μου. Αν το βήμα μου εκτράπηκε από το δρόμο και η καρδιά μου επακολούθησε τα μάτια μου, και αν κάποια κοιλίδα κόλλησε στα χέρια μου, να σπείρω και άλλος να φάει και τα εγγόνια μου να ξεριζωθούν. Αν η καρδιά μου απατήθηκε από γυναίκα ή παραμόνεψα στην πόρτα του πλησίον μου, η γυναίκα μου να αλέσει για άλλον και άλλοι να πέσουν επάνω της. Επειδή αυτό είναι μυαρό ανώμημα και καταδικάσιμο αμάρτημα, επειδή είναι φωτιά που κατατρώει μέχρι αφανισμού και θα ξερίζωνε όλα τα γεννήματά μου. Αν καταφρόνησα την κρίση του δούλου μου ή της δούλης μου όταν είχαν διαφορά μαζί μου, τι θα κάνω τότε όταν εγερθεί ο Θεός? Και όταν κάνει επίσκεψη, τι θα το απαντήσω? Αυτός που με δημιούργησε στην κοιλιά δεν δημιούργησε και εκείνον? και ο ίδιος δεν μας έδωσε μορφή μέσα στη μήτρα. Αν αρνήθηκα την επιθυμία των φτωχών ή μάρανα τα μάτια της χείρας ή έφαγα το ψωμί μου μόνος και ο ορφανός δεν έφαγε από αυτό, επειδή ο μεν τρεφόταν μαζί μου από την νιώτη μου σαν μαζί με πατέρα, την δε οδήγησα από την κοιλιά της μητέρας μου. Αν είδα κάποιον να χάνεται για έλλειψη ενδύματος ή φτωχό χωρίς σκέπασμα, αν τα νεφρά μου δεν με ευλόγησαν και δεν θερμάνθηκε με το μαλλί των προβάτων μου, αν σήκωσα το χέρι μου ενάντια στον ορφανό βλέποντας ότι υπερίσχυα στην πύλη, να πέσει ο βραχίωνάς μου από τον ώμο και το χέρι μου να σπάσει από τον αγκώνα. Επειδή ο όλεθρος από το Θεό ήταν σε μένα φρίκι και για τη μεγαλειότητά του δεν θα μπορούσα να αντέξω. Αν έβαλα την ελπίδα μου στο χρυσάφι ή είπα στο καθαρό χρυσάφι «Εσύ είσαι το θάρρος μου», αν εφράνθηκα επειδή ήταν μεγάλος ο πλούτος μου και επειδή το χέρι μου βρήκε αυθονία, αν θεωρούσα τον ήλιο να λάμπει ή το φεγγάρι να περπατάει στη λαμπρότητά του και η καρδιά μου σαγηνεύτηκε κρυφά ή με το στόμα μου φίλησα το χέρι μου, και αυτό θα ήταν καταδικάσιμο ανώμημα, επειδή θα αρνιόμουν το Θεό, τον ύψιστο. Αν χάρηκα στον αφανισμό εκείνου που με μισούσε ή επιχάρηκα όταν τον βρήκε κακό, επειδή ούτε το στόμα μου άφησα να αμαρτήσει με το να ευχηθώ κατάρα στη ψυχή του. Αν οι άνθρωποι της σκηνής μου δεν είπαν «Ποιος θα δείξει ένα άνθρωπο που δεν χόρτασε από τα κρέατά του?» Ο ξένος δεν διανυκτέρευε έξω. Άνοιγα την πόρτα μου στον οδηπόρο. Αν σκέπασα την παράβασή μου όπως ο Αδάμ, κρύβοντας την ανομία μου στον κόρφο μου, επειδή μήπως φοβόμουν ένα μεγάλο πλήθος ή με τρόμαζε η καταφρόνηση των οικογενειών ώστε να σιωπήσω και να μην βγω έξω από την πόρτα. Ω, να υπήρχε κάποιος να με άκουγε. Δέστε, η επιθυμία μου είναι να μου απαντούσε ο Παντοδύναμος και ο αντίδικός μου να έγραφε βιβλίο. Βέβαια, θα το κρατούσε απάνω στον ώμο μου, θα το έδαινα σαν στεφάνι επάνω μου. Θα του φανέρωνα τον αριθμό των βημάτων μου, σαν άρχοντας θα τον πλησίαζα. Αν το χωράφι μου βουά εναντίον μου και μαζί του κλαίνε τα αυλάκια του, αν έφαγα τον καρπό του χωρίς μισθό ή έκανα να βγει η ψυχή των γεωργών του, ας φυτρώσουν τριβόλια αντί σιτάρι και ζυζάνια αντί κριθάρι. Τελείωσαν τα λόγια του Ιώβ. Ιώβ 32 κεφάλαιο. Και έπαυσαν οι τρεις αυτοί άνθρωποι να απαντούν στον Ιώβ, επειδή ήταν δίκαιος στα μάτια του. Τότε άναψε ο θυμός του Ελιού, γιου του Βαραχίλ, του Βουζίτη, από τη συγγένεια του Αράμ. Ο θυμός του άναψε ενάντια στον Ιώβ, επειδή δικαίωνε τον εαυτό του μάλλον, παρά τον Θεό. Ο θυμός του άναψε και ενάντια στους τρεις φίλους του, επειδή δεν βρήκαν απάντηση και καταδίκασαν τον Ιώβ. Και ο Ελιού περίμενε για να μιλήσει στον Ιώβ, επειδή εκείνοι ήσαν γεροντότεροι από αυτόν. Και όταν ο Ελιού είδε ότι δεν υπήρχε απάντηση στο στόμα των τριών ανδρών, άναψε ο θυμός του. Και ο Ελιού, ο γιος του Βαραχίλ του Βουζίτη, απάντησε και είπε «Εγώ είμαι νέος στην ηλικία και εσείς γέροντες. Γι' αυτό φοβήθηκα και συστάλθηκα να σας φανερώσω τη γνώμη μου. Εγώ είπα, ας μιλήσουν οι ημέρες και το πλήθος των χρόνων ας διδάξει σοφία. Βέβαια υπάρχει πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Η έμπνευση όμως του Παντοδύναμου τον συνετίζει. Οι μεγαλύτεροι δεν είναι πάντοτε σοφοί. Ούτε οι γέροντες καταλαβαίνουν κρίση. Γι' αυτό είπα, ακούστε με, θα φανερώσω κι εγώ τη γνώμη μου. Δέστε, περίμενα τα λόγια σας. Άκουσα τα επιχειρήματά σας μέχρι ότου εξετάσετε τα λόγια. Και σας παρατηρούσα και δέστε, κανένας από εσάς δεν μπόρεσε να καταπείσει τον Ιώβ απαντώντας στα λόγια του. Για να μην πείτε, «Εμείς βρήκαμε σοφία. Ο Θεός θα τον καταβάλει, όχι άνθρωπος». Και εκείνος δεν διεύθυνε λόγια σε μένα και δεν θα το απαντήσω σύμφωνα με τις ομιλίες σας. Εκείνοι τρόμαξαν, δεν απάντησαν πλέον. Έχασαν τα λόγια τους. Και περίμενα επειδή δεν μιλούσαν, αλλά στέκονταν όρθιοι, δεν απαντούσαν πλέον. Ας απαντήσω κι εγώ το μέρος μου. Ας φανερώσω κι εγώ τη γνώμη μου. Επειδή είμαι γεμάτος από λόγια, το πνεύμα μέσα μου με αναγκάζει. Δέστε, η κοιλιά μου είναι σαν κρασί που δεν ανοίχτηκε. Είναι έτοιμη να σπάσει, σαν ασκιά με μούστο. Θα μιλήσω για να αναπνεύσω. Θα ανοίξω τα χείλη μου και θα απαντήσω. Μη γέννητο να γίνω προσωπολήπτης, ούτε να κολακεύσω άνθρωπο. Επειδή δεν ξέρω να κολακεύω, ο Δημιουργός μου θα με άρπαζε αμέσως. Ιώβ, κεφάλαιο 33. Γι' αυτό, Ιώβ, άκου τώρα τις ομιλίες μου και δώσε ακρόαση σε όλα τα λόγια μου. Δες, τώρα άνοιξα το στόμα μου. Η γλώσσα μου μιλάει μέσα στο στόμα μου. Τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με την ευθύτητα της καρδιάς μου και τα χείλη μου θα προφέρουν καθαρή γνώση. Με έκανε το πνεύμα του Θεού και με ζωοποίησε η πνοή του παντοδύναμου. Αν μπορείς, απάντησε μου. Παρατάξουν μπροστά μου. Στάσου όρθιος. Δέστε, εγώ, σύμφωνα με το λόγο σου, είμαι από μέρους του Θεού. Από πυλό έχω διαμορφωθεί κι εγώ. Δέστε, ο τρόμος μου δεν θα σε ταράξει, ούτε το χέρι μου θα είναι βαρύ επάνω σου. Εσύ πραγματικά είπες στα αυτιά μου και άκουσα τη φωνή των λόγων σου. Είμαι καθαρός χωρίς αμαρτία. Είμαι αθώος και ανομία δεν υπάρχει μέσα μου. Δέστε, βρίσκει αφορμές εναντίον μου. Με νομίζει για εχθρό του. Βάζει τα πόδια μου στο ξύλο. Παραφυλάτει όλους τους δρόμους μου. Δέστε, κατά τούτο δεν είσαι δίκαιος. Θα απαντήσω σε σένα επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο. Γιατί αντιμάχεσαι σε αυτόν? Επειδή δεν δίνει λόγο για καμία πράξη του. Επειδή ο Θεός μιλάει μία και δύο φορές, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Σε όνειρο, σε νυχτερινή όραση, όταν ο βαθύς ύπνος πέφτει επάνω στους ανθρώπους, όταν τους παίρνει ο ύπνος πάνω στο κρεβάτι, τότε ανοίγει τα αυτιά των ανθρώπων και επισφραγίζει την ουθεσία σε αυτούς. Για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τις πράξεις του και να βγάλει από τον άνθρωπο την υπερηφάνεια. Προλαβαίνει τη ψυχή του από το λάκκο και τη ζωή του από το να διαπεραστεί από ρομφαία. Πάλι τιμωρείται με πόνους πάνω στο κρεβάτι του και το πλήθος των κοκάλων του με πόνους δυνατούς, ώστε η ζωή του αποστρέφεται το ψωμί και η ψυχή του το επιθυμητό φαγητό. Η σάρκα του καταναλώνεται, ώστε δεν φαίνεται και τα κόκαλά του τα αφανή εξέχουν. Και η ψυχή του πλησιάζει στο λάκκο και η ζωή του σε εκείνους που προξενούν θάνατο. Αν είναι μαζί του μηνυτής ή διερμηνευτής, ένας ανάμεσα σε χίλιους για να αναγγείλει στον άνθρωπο την ευθύτητά του. Τότε θα είναι σε αυτόν ελεήμονας και θα πει «Λύτρωσέ τον από το να κατέβει στο λάκκο. Εγώ βρήκα εξυλασμό». Η σάρκα του θα είναι ανθυρότερη από έναν ήπιο. Θα γυρίσει στις μέρες της νιώτης του. Θα δεηθεί στο Θεό και θα τον ευνοήσει. Και θα βλέπει το πρόσωπό του με χαρά. Και θα αποδώσει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του. Θα βλέπει προς τους ανθρώπους και θα λέει «Αμάρτησα και διέστρεψα το σωστό και δεν με ωφέλησε». Αυτός όμως λύτρωσε τη ψυχή μου από το να πάει στο λάκκο και η ζωή μου θα δει φως. Πρόσεξε, όλα αυτά τα εργάζεται ο Θεός δύο και τρεις φορές μαζί με τον άνθρωπο για να αποτρέψει τη ψυχή του από το λάκκο ώστε να φωτιστεί μέσα στο φως των ζωντανών ανθρώπων. Πρόσεχε, Ιώβ, άκουσε με. Σώπα και θα μιλήσω εγώ. Αν έχεις κάτι να πεις, απάντησέ μου. Μίλησε, επειδή επιθυμώ να δικαιωθείς. Είδε μη, άκουσε με εσύ. Σώπα και θα σε διδάξω σοφία. Ιώβ, κεφάλαιο 34. Και ο Ελιού επανέλαβε και είπε, «Ακούστε τα λόγια μου, ο σοφή, και δώστε ακρόαση σε μένα, εσείς που καταλαβαίνετε. Επειδή το αυτί δοκιμάζει τα λόγια, ο δε ουρανίσκος γεύεται το φαγητό. Ας διαλέξουμε για τον εαυτό μας κρίση. Ας γνωρίσουμε ανάμεσά μας τι είναι το καλό. Επειδή ο Ιώβ είπε, «Είμαι δίκαιος και ο Θεός αφαίρεσε την κρίση μου. Διαψεύστηκα στην κρίση μου. Η πληγή μου είναι ανίατη, χωρίς παράβαση». Ποιος άνθρωπος είναι σαν τον Ιώβ που καταπίνει τον χλεβασμό σαν νερό και πηγαίνει σε συνοδεία μαζί με τους εργάτες της ανομίας και περπατάει με ανθρώπους ασεβείς, επειδή είπε «Τίποτε δεν ωφελεί τον άνθρωπο στο να ευαρεστεί τον Θεό». Γι' αυτό ακούστε με, άνδρες συνετοί. Μη γέννητο να υπάρχει αδικία στο Θεό και ανομία στον Παντοδύναμο. Επειδή σύμφωνα με το έργο του ανθρώπου θα του ανταποδώσει και στον καθένα θα κάνει να βρει σύμφωνα με το δρόμο του. Ναι, ο Θεός σίγουρα δεν θα πράξει με ασεβή τρόπο, ούτε θα διαστρέψει την κρίση ο Παντοδύναμος. Ποιος εγκατέστησε μαζί του τη γη ή ποιος έβαλε σε τάξη ολόκληρη την οικουμένη? Αν βάλει την καρδιά του επάνω στον άνθρωπο, θα σύρει στον εαυτό του το πνεύμα του και την πνοή του. Κάθε σάρκα θα εκπνεύσει μαζί και ο άνθρωπος θα επιστρέψει στο χώμα. Αν τώρα έχεις σύνεση, άκουσε τούτο. Δώσε ακρόαση στη φωνή των λόγων μου. Μήπως κυβερνάει εκείνος που μισεί την ευθύτητα και θα καταδικάσεις τον κατεξοχήν δίκαιο?

0: δεν είναι σκοτάδι ούτε σκιά θανάτου, όπου να κρυφτούν οι εργάτες της ανομίας. Επειδή δεν θα αφήσει πλέον τον άνθρωπο να έρθει σε κρίση μαζί με το Θεό. Θα συντρίψει αναρρύθμιτους ισχυρούς και αντί για αυτούς θα βάλει άλλους. Επειδή γνωρίζει τα έργα τους και τους ανατρέπει τη νύχτα και συντρίβονται. Τους χτυπάει σαν ασεβείς μέσα στον τόπο των θεατών. Επειδή ξέκλειναν από αυτόν, δεν πρόσεξαν κανένα από τους δρόμους του. Και έκαναν να έρθει σε αυτόν η κραυγή των φτωχών και άκουσε τη φωνή των θλιμμένων. Και όταν αυτός δίνει ησυχία, ποιος θα τη διαταράξει? Και όταν κρύβει το πρόσωπό του, ποιος μπορεί να το δει? Είτε πάνω σε έθνος, είτε πάνω σε άνθρωπο εξίσου, ώστε να μην βασιλεύει υποκριτής για να μην παγιδεύεται ο λαός. Βέβαια, πρέπει να λέει κανείς τον Θεό, «Έπαθα, δεν θα πράξω ξανά με κακό τρόπο. Ό,τι δεν βλέπω, δίδαξέ με εσύ. Αν έπραξα ανομία, δεν θα πράξω ξανά. Αλλά μήπως θα γίνει σύμφωνα με το στόχασμό σου? Είτε εσύ αποβάλεις είτε εκλέξεις, αυτός θα ανταποδώσει και όχι εγώ. Λέγε λοιπόν ό,τι ξέρεις. Άνδρες συνετοί θα μου πούν και ο σοφός που με ακούει, ο Ιώβ δεν μίλησε με γνώση και τα λόγια του δεν ήσαν με σύνεση. Η επιθυμία μου είναι ο Ιώβ να εξεταστεί μέχρι τέλους, επειδή απάντησε όπως οι ασεβείς άνθρωποι. Επειδή στην αμαρτία του προσθέτει ασέβεια, καυχάται ανάμεσά μας και πολλαπλασιάζει τα λόγια του εναντίον του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Μωυσής δίνει συμβουλές, κάνει μια αναφορά σχετικά με την πορεία του Ισραήλ από την Αίγυπτο έως το σήμερα. Είναι σημαντικό για την Εκκλησία να εξετάζει την πορεία της από όταν βγήκε μέχρι σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε το σήμερα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν σήμερα βαδίζουμε με τον Κύριο. Εάν αυτά που κάνουμε είναι ευάρεστα στον Κύριό μας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχει κάνει για μας και να ανταποκρινόμαστε κι εμείς ανάλογα. Η ιστορία, αδερφοί, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Η ιστορία μας διδάσκει. Και ο Μωυσής δίνει συμβουλές στον λαό του. Έχει μια μεγάλη όραση ο Μωυσής. Θέλει ο λαός Ισραήλ να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος έχει όραση για μας. Δεν θέλει κανένας από μας να μείνει πίσω. Θέλει όλοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μέσα στα λεγόμενά του αναφέρεται στο περιστατικό που ήταν ένα... Υπάρχουν, ξέρετε, πράγματα που είναι, γίνονται λάθη, τα οποία είναι ελαφριά και έχουν λίγο κόστος. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν και αυτά είναι πολύ βαριά και έχουν μεγάλο κόστος. Τους μιλάει για το περιστατικό που λάτρεψαν τον Βελφεγόρ και ο Θεός τους εξολόθρευσε. Να το δούμε λίγο. Αριθμοί 25:1-9. Αριθμοί 25:1-9. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και ήρχισε ο λαός να λατρεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλυσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου για

0: να σηκωθεί από το Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Οι αρχηγοί είχαν μεγάλο μέρος ευθύνης και πάντα πέφτει το βάρος σε αυτούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σίγουρα δεν είχαν κάνει κάτι καλά, δεν είχαν σταθεί εκεί ακριβώς που τους είχε πει ο Μωυσής. Είχαν χαλαρώσει λίγο. Δεν πειράζει τώρα να κάνουμε και αυτό. Δεν πειράζει και το ένα. Μην κακοκαρδίσουμε το λαό. Να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο. Να ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί μας, που λέει ο κόσμος έξω. Όχι, αδερφοί. Φωνεύσατε έκαστος στους ανθρώπους αυτού και όσοι προσεκολήθηκαν εις τον Φεέλ Φεγόρ. Και ιδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδερφούς αυτού γυναίκα μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πας της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλαιον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινεές, ο ιός του Ελιάζαρ, ιού του Αρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσων της συναγωγής και λαβώνει στην χείραν αυτού δωράτιον, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διαπέρασε αμφωτέρους. Τον τε άνθρωπο τον Ισραηλίτην και τη γυναίκα δια της κοιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Κοιτάξτε λοιπόν, ένα σφάλμα τι κόστος έχει. Πάμε πάλι στο Δευτερονόμιο. Και προσκολήθηκα λοιπόν και τους έλεγε ο Μωυσής, πρέπει να προσκοληθείτε, λέει, Ισραήλ στο λόγο, γιατί ο λόγος δίνει ζωή. Όσοι άκουσαν και ακολούθησαν τον Φεέλ Φεγόρ σήμερα δεν ζουν. Δηλαδή, όσοι έκαναν το λάθος να φύγουν από τον Κύριο και να πάνε σε κάποιον άλλον Θεό και να λατρεύσουν κάποιον άλλον Θεό, τι έγινε? Έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Και θέλω να διαβάσω από το 4 τώρα έως το 31. Είναι μια διδασκαλία, είναι κάτι πολύ ωραίο που πρέπει να το διαβάσουμε, αδερφοί, για να πάρουμε όλη αυτή τη γνώση. Αρχίζει λοιπόν, τους λέει ο Μωυσής, εσείς δε ήτην, εσείς είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, πάντες ζείτε τη σήμερον. Οι υπόλοιποι που έφυγαν και ακολούθησαν τον Φεέλ Φεγόρ δεν ζούνε. Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα, έως το 31 θα διαβάσουμε, και κρίσεις, καθώς προσέταξε είσαι με ο Κύριος ο Θεός μου, για να κάμεντε ούτως εν τη γη, εις την οποία εισέλθετε για να κληρονομήσετε αυτήν. Φυλάτετε λοιπόν να κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσε ακούσει πάντα τα διατάγματα τα αυτά και θέλουσε πει, ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Κοιτάξτε πώς βλέπει ο Κύριος την υπακοή στο λόγο. Σε κάνει ένα ξεχωριστό έθνος, ξεχωριστό λαό. Και από που φαίνεται το ότι είσαι ξεχωριστός? Από την ευλογία και την ευημερία, θα το δούμε πιο κάτω, αδερφοί. Φυλάτετε λοιπόν, διότι ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, εις το οποίο ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντας όσα επικαλούμεθαν αυτόν. Ακούστε, ο Θεός, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, στο Λόγο Του, στην αλήθεια Του, είναι εκεί σε όλα όσα Τον επικαλείσαι. Μια ερώτηση. Γιατί μερικές φορές ο Θεός δεν μας απαντάει σε κάποια πράγματα? Τι φταίει? Να φέρουμε ένα μαθηματικό να μας κάνει εδώ πέρα μια λύση, μια εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι εύκολο για Αυτόν. Το δίνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, φυλάς τις εντολές Του, κάνεις αυτό που λέει, ό,τι να Του ζητήσεις κατά το θέλημά Του είναι πλησίον σου. Όταν εμείς απομακρυνθούμε, τι κάνει ο Κύριος? Αποτραβιέται και αφήνει όλους εμάς, δεν κάνει χάρη σε κάποιον, στους ξανθούς, στους ψηλούς, στους όμορφους και σε αυτούς, δεν κάνει χάρη, όπως κάνουν έξω ο κόσμος. Βέβαια, έξω στον κόσμο είσαι όμορφος, ψηλός, περνάς παντού. Είσαι λίγο άσχημος, σε βάζουν στην άκρη. Αυτό είναι ο κόσμος. Ο Θεός δεν ισχύει αυτό για τον Θεό? Και ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα κρίσης? ούτως δικαίας, καθώς πάσω νόμος ούτως, τον οποίον θέτω ενώπιο σας σήμερα. Μόνον πρόσεχε σε αυτόν και φύλατε, καθώς την ψυχή, φύλατε καλώς την ψυχή σου, μη ποτέ λησμονήσεις τα πράγματα οποία είδον η οφθαλμή σου και μη ποτέ χωριστών από της καρδιάς σου με κατά πάση τα σημέρα στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά στους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Εν θυμού, την ημέρα καθήν εστάθης ενώπιον Κυρίου του Θεού εν Χορήβ, ότε είπε προς εμέ ο Κύριος, σύναξον με τον λαό και θέλω κάμει αυτούς να ακούσουσι τους λόγους μου, δια να μάθουσι να με φοβούνται πάστας ημέρας όσας ζήσωσιν επί της γης και να διδάσκουσι τους ιούς αυτούν. Και επλησιάσατε και στάθετε εις το όρος, και το όρος εκέτο με πυρ ως μέσου του ουρανού και ήτο σκόφος νέφη και εγνώφος. Και λάλησε ο Κύριος προς εσάς εκ μέσου του πυρός, σεις ακούσατε μεν τη φωνή των λόγων, αλλά δεν είδατε ουδέν ομοίωμα, μόνο φωνή ακούσατε. Και εφανέρωσε εσάς τη διαθήκη αυτού την οποία προσέταξε εσάς να εκτελείτε τας 10 εντολάς και έγραψε αυτά επί 2 λιθίνας πλάκας. Και ο Κύριος προσέταξε σε με κατ' εκείνον τον καιρό να σας διδάσκω διατάγματα και κρίσεις δια να κάμνετε αυτά εις τη γη στην οποία σεις εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτή. Τους έδωσε πράγματα για τότε μέχρι εκείνη τη στιγμή και για τη γη που πρόκειται να πάνε να κληρονομήσουνε. Τον Μωυσή δεν τον ενδιέφερε αυτή τη στιγμή τι γινότανε. Ήτανε κάτι πραγματικό, αλλά τον ενδιέφερε το μέλλον. Τότε ήξερε ότι είναι εκεί και βοηθάει το λαό, αλλά ανησυχούσε για το μέλλον ο Μωυσής, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, ό,τι τους είπε αυτό και έγινε. Φυλάτετε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας, διότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος λάρισε προς εσάς εν Χορήβ εκ μέσου του πυρός. Μήπως διεφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού, ορναίου το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος, ώστις είναι εις τα ύδατα υπό κάτω της γης. Και μήπως υψώσει ο οφθαλμού σου στον ουρανό και ειδών τον ήλιον και τη σελήνη και τα άστρα πάσα τη στρατιά του ουρανού, πλανηθεί και προσκυνήσει αυτά και λατρεύσει αυτά τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου διαμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω του ουρανού. Εσάς όμως έλαβε ο Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της Σιδηράς, εκ της Αιγύπτου, για να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας έως της ημέρας ταύτης. Και θυμώθη εναντίον μου ο Κύριος, κοιτάξτε τώρα, λέει την ιστορία τη δική του. Όταν και όμως να μην διαβώ τον Ιορδάνη και να μην εισέλθει σε εκείνη τη γη την αγαθή την οποία Κύριος ο Θεός σου δίνει σε εσάς κληρονομία. Αλλά εγώ αποθνίσκω εν τη γη ταύτη. Εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη. Εσείς δεν θέλετε διαβεί και θέλετε κληρονομήσει εκείνη τη γη την αγαθή. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς και κάμετε εις αυτόν είδωλο τεινός, εικόνα τεινός, τον οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων, Θεός ηλότυπος. Εάν αφού γεννήσεις ιούς και ιούς ιών και πολυχρονίστε επί της γης, διαφθαρείτε και κάμετε είδωλο, εικόνα τεινός και πράξετε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, ώστε να παροργήσετε αυτόν, διαμαρτύρομαι των ουρανών και τη γη εναντίον σας σήμερα, ότι εξάπαντος θέλετε απολυστεί από της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη, για να κυριεύσετε αυτήν. Δεν θέλετε πολυχρονίσει εν αυτήν, αλλά εξ ολοκλήρου θέλετε αφανιστεί. Και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών, και θέλετε να απολυφθεί ο λίγη των αριθμών μεταξύ των εθνών, εις τα οποία σας φέρει ο Κύριος. Και θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλων και λίθων, τα οποία ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώγουσι, ούτε σφραίνονται. Και εκεί τους έλεγε λοιπόν ακριβώς, αδερφοί, ακριβώς όπως ο Κύριος τα είπε, δυστυχώς έτσι και έγινε. Και εκεί δεν θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεό σας και θέλετε ευρύ αυτόν, όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδιάς σας και εξ όλης της ψυχής σας. Δεν θέλω να διαβάσω άλλο, ξέρουμε όλη την ιστορία. Αυτό που επαναλαμβάνει ο Μωυσής, καθώς διαβάζουμε, γι' αυτό και τα διάβασα, τι είναι? Φύλατε, πρόσεχε, μη λησμονείς, δίδασκε στα παιδιά σου. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει για μας σήμερα μια προτροπή. Όταν διασκορπιστούν οι Ισραηλίτες και επιστρέψουν, εγώ θα τους ακούσω. Είναι στο σημείο που πρέπει ο καθένας από εμάς να σκεφτεί την ιστορία του. Να σκεφτεί πώς βγήκε από την Αίγυπτο, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι κάνει σήμερα, εάν είναι ενωμένος με τον Κύριο, εάν είναι σε διασκορπισμό, πού είναι η πνευματική του κατάσταση και αν έχει ξεφύγει να πει: Κύριε, σήμερα επιστρέφω σε σένα και θέλω σύμφωνα με τον λόγο σου να με επισκεφτείς. Αμήν. Προτρέπει ο Κύριος. Θα μου πεις, εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν παρόμοιες προτροπές μετά από 4.000 χρόνια στους Αγίους της Καινής Διαθήκης, ότι κινδυνεύουν επίσης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης να πάθουν τα ίδια πράγματα που έπαθαν οι Ισραηλίτες. Τι λέτε, υπάρχουνε. Αδερφοί, όπου υπάρχει σάρκα, υπάρχει ο κίνδυνος για αμαρτία. Τους έλεγε για να μην λατρεύσουν τα είδωλα, να μην λατρεύσουν τα άστρα, να μην λατρεύσουν όλα τα δαιμόνια όλα. Ο Παύλος έρχεται στη Ρωμαίους 1:28-31 να τους πει ξανά τα ίδια. Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Ρωμαίους 1:28-31, ακούστε τι λέει. Και καθώς αποδοκίμασε τον άγχος εν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου, ώστε να πράττωσε τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες, φθόνου, φόνου, έρδεως, δόλου, κακοηθείας, ψιδηριστέ, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαγνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αλλά τι κάνουνε. Συνευδοκούν, λέει, και στα έργα αυτών. Ακριβώς ό,τι γινόταν τότε. Ο διάβολος έχει τα ίδια όπλα και θα πολεμήσει την εκκλησία του σήμερα. Αδερφοί, ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον Ισραήλ να μπει μέσα στα είδωλα, πείτε μου. Ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε. Ποιος είναι αυτός που φέρνει τη σάρκα και σου λέει: Η σάρκα είναι ωραία. Ποιος ήταν, αδερφοί. Ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Πείτε μου, έχει εξαλειφθεί ο διάβολος από τη γη? Όχι. Ήταν εκεί, τους πήρε μέσα από την αγκαλιά του Θεού. Με τόσο κόπο, τόσο αγώνα έκανε ο Κύριος να τους βάλει στη γη της επαγγελίας. Του λέει: Προσέξτε, διδάξτε τα παιδιά σας, μην ξεχάσουν τον Κύριο. Αμέσως άρχισε η νέα τάξη τότε πραγμάτων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι έκαναν, λάτρευσαν. Ακριβώς έκανε αυτό που τους είπε ο Θεός να μην κάνουν, το έκαναν. Στην εποχή τώρα εδώ του Παύλου. Τι έκανε, ακριβώς τα ίδια. Ενώ βλέπουμε ότι η εκκλησία ήταν μια σταθερή, ευλογημένη εκκλησία, κατευθείαν πήγαινε ο εχθρός, ο διάβολος ο ίδιος, να τη ρίξει την αμαρτία. Γι' αυτό φώναζαν οι Άγιοι, αδερφοί. Γι' αυτό φώναζε η εκκλησία, φώναζε ο Παύλος. Γαλάτες 5:19. Ακούστε, παντού λέει ο λόγος του Θεού τα ίδια πράγματα. Φανερά είδαν τα έργα της σαρκός, όσο υπάρχει σάρκα. Αυτοί που πήγανε στον Βέλφεργορ, τι κάνανε, αδερφοί, πείτε μου, τι ήτανε, σάρκα. Ο άλλος έφερε τη Μαδιανή της, αχ, την αγαπάω. Η σάρκα. Ο λόγος του Θεού όμως τους διαπέρασε και τους δύο. Φάρανε τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, υδρολατρεία, φαρμακεία, έχθρες, έρδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μεθεκόμε και τα ομοία τούτων, περί των οποίων σας λέγω, καθώς και προείπαν, ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλεία του Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκεί ήταν μια κληρονομία, είχαν, αδελφοί, να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Μια γη ευλογημένη ήταν η κληρονομία τους. Και εμείς σήμερα τι έχουμε να κληρονομήσουμε? Τον Κύριο και τη δόξα του. Αν θέλετε να σας πω κάτι, έχουμε και εδώ στη γη κληρονομία ευλογημένη. Να δούμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρετε με τι θα μας πολεμήσει ο διάβολος? Με τα ίδια όπλα. Θα κοιτάξει να μας φέρει όλα αυτά που έφερε σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από μας. Αλλά εμείς θα πούμε: Όχι, Κύριε. Αμήν. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε. Θα μου πεις, αδερφέ, αλλά δεν λέει ο λόγος του Θεού. Λέει πάρα πολλά. Αλλά ο Κύριος θέλει σήμερα να δούμε από τι κινδυνεύουμε, αδερφοί. Κινδυνεύουμε από τον ίδιο εχθρό που έπεσαν τότε οι Ισραηλίτες. Και θέλω ο Θεός να μας φυλάξει. Όταν λοιπόν Πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 4, στο 29. Και εκεί θεν θέλετε, αφού έχουν γίνει όλα αυτά λοιπόν, αφού ο άνθρωπος έχει πέσει, έχει αστοχήσει, θα τον εξητήσετε, λέει τον Κύριο, με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Και όταν ευρεθείς εν θλίψη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τεσσες χάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς τον Κύριο τον Θεό σου και θέλεις ακούσει τη φωνή αυτού. Γιατί, αδερφοί μου, να μην ακούσουν τη φωνή του Θεού πριν πάθουν όλα αυτά, πείτε μου. Και γιατί και εμείς, πολλές φορές έρχεται ο Κύριος, διαβάζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό και λέμε δεν μπορώ, είμαι αδύναμος άνθρωπος, και τελικά το κάνουμε. Και μετά, αναγκαστικά, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Λόγου του Θεού, ο Κύριος θα σε αφήσει να περάσει μέσα από τη θλίψη. Πώς θα καθαρίσει ο Κύριος τη ζωή σου? Θα έρθει φωτιά, θα έρθει δυσκολία, θα έρθει δοκιμασία. Και θα ανακτήσει ο άνθρωπος από τη σάρκα του και θα πει: δεν σε θέλω άλλο σάρκα, θέλω τον Κύριο. Μέχρι τώρα τι έλεγε? Α, είναι η σάρκα μου, δεν μπορώ χωρίς να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ χωρίς τη μαδιανίτησα. Ω, τι θέλω. Λέω, εικόνες, αδερφοί, έχουμε πάρει, εικόνες. Δεν μπορεί να γίνουν ακριβώς τα πράγματα έτσι, αλλά με τέτοιο τρόπο κάπως θα γίνουν, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν ευρεθείς εν θλίψη και επιστρέψεις και εξητήσεις εξ όλης της καρδιάς και όλης της ψυχής. Επιτρέπει ο Θεός την ταλαιπωρία για να έρθει η καρδιά σε ταπείνωση, αδερφοί. Ψαλμός 119:67. Ακούστε τι λέει. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην. Πρώτα έρχεται η πλάνη. Πρώτα έρχεται η παρακοή. Πρώτα έρχεται η διαβολή. Και αφού πετύχει η διαβολή το σκοπό της, μετά τι έρχεται? Η ταλαιπωρία. Είναι μαθηματικά. Ψαλμός 119. Το 79. Ας επιστρέψω σε με, η φοβούμενη σε και η γνωρίζοντας τα μαρτύριά σου. Όταν λέει ο Κύριος, είμαι εδώ και θέλω να επιστρέψετε ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή σας. Δεν θέλω την ταλαιπωρία. Μας το λέει ο Κύριος γιατί δεν του αρέσει να βασανιζόμαστε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να επιστρέψουμε σήμερα. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες το 1:23. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω καίει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Όταν επιστρέψουμε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Η επιστροφή μας ανοίγει τον ουρανό, αδερφοί. Ανοίγει τα επουράνια. Πράξεις 3:19. Κοιτάξτε, παντού τα ίδια πράγματα χτυπάει ο Λόγος του Θεού. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Σε ποιον λαό μιλάει ο Κύριος, πείτε μου εκεί? Στον Ισραήλ. Σε όλους αυτούς που είχαν τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, είχαν τον νόμο, είχαν τον ναό, γνώριζαν ή πήγαιναν στην εκκλησία σε εισαγωγικά στο ναό, άκουγαν στις συναγωγές, τα πάντα. Και τι, έρχεται τώρα ο Πέτρος με καινούριο πνεύμα, επιστρέψατε! Για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και να έλθουν καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Η μετάνοια λοιπόν. Είναι σημαντικό τελικά να σκεφτόμαστε την πορεία μας και να βλέπουμε πού είμαστε, τι κάνουμε, πώς είμαι σήμερα με τον Κύριο. Μήπως νομίζω ότι στέκομαι και είμαι όπως αυτοί οι άνθρωποι, κάνω λάθη και πειράζω τον Κύριο. Πάμε λίγο. Β' Χρονικών 14 από το 1. Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλεψε δέντε αυτού Ασά ο υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιο Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριο των θεών των πατέρων αυτών και να κάμωσει τον νόμον και τα εντολάς. αφήρεσε επί των πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα διότι ησύχασε η γη και δεν ήταν εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάμουμε περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοκλούς, ενώ ήμαθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριο των Θεών ημών, εξεζητήσαμε αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Τι έκανε? Αφαίρεσε τα είδωλα. Έχουμε ακούσει, υπάρχει ένα κήρυγμα πολύ παλιό που λέγεται «Προσευχή με είδωλο». Σας προτρέπω να το πάρουμε να το ακούσουμε. Και ό,τι έχει να κάνει με την ιδωλολατρεία που έχει κηρυχτεί στην Εκκλησία. Πώς μπορεί η Εκκλησία και λατρεύει είδωλα? Το δεύτερο που έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ του Θεού, κατασύντριψε τα αγάλματα. Το τρίτο που έκανε, δίδαξε το λαό να επιστρέψουμε στις εντολές. Επιστροφή. Επιστροφή. Και στο τέταρτο που έκανε, οικοδόμησε πόλεις οχυρές. Σήμερα εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε που έχουμε είδωλα στην καρδιά μας. Το μεγαλύτερο είδωλο που έχουμε ποιο είναι? Ποιος μπορεί να μου πει? Ειλικρινής. Αμήν. Εμείς, το εγώ μας, το θέλω μας, το μας αρέσει, το πρέπει να γίνονται όπως το θέλω εγώ, ή μη με θίγεις, ή μη με πειράζεις, στη γυάλα μέσα του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Στο χριστιανισμό αυτά δεν υπάρχουν, αδερφοί. Ο Κύριος μας τι έκανε, τι έγινε? Πληγώθηκε, του τράβηξαν τα γένια, πέθανε με τον πιο ατιμωτικό τρόπο. Μιλάμε τώρα για παράδειγμα ταπείνωσης και συντριβής και εμείς παραμένουμε. Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Κύριο. Αγαπάω τον Κύριο, αλλά πρόσεξε, μην τα βάλεις μαζί μου. Γιατί, δεν με ξέρεις εμένα ποιος είμαι. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος, αδερφοί. Άλλο παράδειγμα. Πρέπει να σπάσουμε το είδωλο που λέγεται το εγώ μας, η ζωή μας. Γιατί, Θεέ μου, δεν με ακούς εμένα? Έχω παράπονο στον Θεό. Σούπα. Αν αρχίσει αυτό τα παράπονά του, ξέρετε τι θα γίνει? Θα φύγουμε όλοι κλαίγοντας. Εάν αυτός πάρει τη ράβδο και αρχίσει και μας δείχνει ακριβώς την ανοησία μας, θα βάλουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και θα πάμε σαν το σκυλάκι το βρεγμένο στην άκρη. Αλλά μας αφήνει στην ελευθερία μας και λέει: θέλω να σε δω πόσο θα είσαι υπερήφανος, πόσο θα είσαι αλαζόνας, πόσο θα είσαι το εαυτού σου, πόσο θα θέλεις και θα θέλεις γύρω από τον εαυτό σου να έχεις άλλους. Κατασύντριψε τα αγάλματα. Δεν είναι μόνο να τα αφήσεις, είναι να τα συντρίψεις. Πρέπει, νομίζω, αυτό το άγαλμα που έχουμε φτιάξει για τον εαυτό μας, όλοι έχουμε. Εντάξει, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι από ελεφαντόδοντο, άλλοι από πυλό, άλλοι από ξύλο. Όλοι έχουμε τα ειδωλάκια μας εκεί πέρα, τον εαυτό μας. Πρέπει να το σπάσουμε, αδερφοί. Να το κατασυντρίψουμε. Να επιστρέψουμε στον νόμο και στις εντολές. Αυτό που είναι δύσκολο για τη σάρκα. Δεν είναι, Είναι δύσκολο, αδερφοί, είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι δύσκολο και όποιος λέει ότι πράττει όλο τον νόμο, δεν μπορεί, δεν γίνεται να μπούμε μες στη χάρη που λέει ο Λόγος. Να σκεπάσουμε και να σκεπαστούμε για να καλύψουμε όλο τον νόμο. Η χάρη του Θεού. Αν κάνεις, λέει, χάρη, τι κάνεις? Εκπληρώνεις, λέει, τον νόμο. Και να κτίσουμε πόλεις, όχι, να οικοδομήσουμε. Τι να οικοδομήσουμε δηλαδή? Την Εκκλησία του Θεού, αδερφοί. Η Εκκλησία του Θεού είναι πόλη ισχυρή. Η Εκκλησία του Θεού έχει θεμέλια. Η Εκκλησία του Θεού έχει στήλους. Η Εκκλησία του Θεού έχει σκέπη. Η Εκκλησία του Θεού έχει τα πάντα για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού και να κατοικούν μέσα σε αυτή. Όταν γίνεται ένας παραμικρός σεισμός, η Εκκλησία αρχίζει και πηγαίνει έτσι. Γιατί, αδερφοί? πρέπει να βάλουμε ένα καλό θεμέλιο. Πράξεις 20:17. Είναι εκεί που ο Παύλος παραγγέλνει στους πρεσβυτέρους να προσέχουν το πίμνιο, γιατί λέει, μετά λέει, από την αναχώρησή μου θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του πυμνίου, με τι, με λόγια διεστραμμένα, με σκοπό τι να κάνουνε, να αποσπώσει, λέει, τους μαθητές ο πίσω αυτών. Μιλάει για τους ποιμένες που θα έπρεπε να προστατεύσουν τα πρόβατα από τους λύκους. Τους δίνει εικόνες που μπορούν να καταλάβουν ό,τι έχεις και έχεις ζήσει. Ο Κύριος το φέρνει στην πραγματικότητα. Σου λέει ότι είναι τα πρόβατα εκεί, ένας βοσκός, και έρχεται και ο λύκος που θέλει να πειράξει τα πρόβατα. Και τι θα κάνει, να τα φάει θέλει. Και ο ποιμένας πρέπει να σταθεί. Τι έκανε ο Ασά, έφτιαξε οχυρές πόλεις για προστασία. Πρέπει η Εκκλησία, αδερφοί, να αρχίσει να καταλαβαίνει την επικινδυνότητα των άκαρπων λόγων, ότι είναι διεστραμμένοι λόγοι που μπορούν να πειράξουν τη σταθερότητα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι λέει στο 32, στις πράξεις. «Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων». Τι τους έκανε τώρα ο Παύλος? Δύνατε, λέει, να επικοδομήσει σε εσάς. Τους παραδίδει στη χάρη του Θεού, έτσι ώστε ο καθένας να δει σε αυτή την πόλη πώς οικοδομεί, και ξέρετε κάτι άλλο, να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας να χτιστεί αυτή η πόλη, η σταθερή, αδερφοί. Ο Θεός, ξέρετε τι καλεί? Καλεί εργάτες να δουλέψουμε. Δεν καλεί, πώς να το πω, δεν καλεί εργολάβους, αυτός είναι εργολάβος. Αμήν. Θέλουμε όλοι να γίνουμε εργολάβοι και να δίνουμε εντολές. Αυτός είναι ο εργολάβος, αδερφοί. Έρχεται απλά εδώ και σου λέει, Δημήτρη, εσύ θα κάνεις αυτό. Βασίλη, εσύ θα κάνεις αυτό. Χριστίνα, εσύ θα κάνεις αυτό. Νάντια, εσύ θα κάνεις αυτό. Κάντο με τέλεια καρδιά και με την επίβλεψη του Κυρίου. Αυτός βλέπει. Λέει, προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείτε αλλού. Ο Ασάτη έφτιαξε ισχυρές πόλεις. Εάν χτίσουμε καλά τη ζωή μας, αδερφοί, με πραγματικά άγια θεμέλια, δεν θα σαλευτούμε και το οικοδόμημα του Θεού θα αυξηθεί και θα ευλογηθεί. Ο ποιμένας τι θα κάνει? Ο ποιμένας θα πει τη βουλή του Θεού, θα προτρέψει, θα διδάξει. Η απόφαση όμως είναι στο κάθε ένα πρόβατο να επιλέξει να ακούσει ή να μην υπακούσει. Δεν θέλω να χάσουμε την κληρονομία μας από μια ανυπακόη, αδερφή. Μη γέννητο. Δηλαδή, βλέπω όλα αυτά που έλεγε ο Μωυσής, τους τα είπε ακριβώς και ο Παύλος, και τελικά τι έγινε? Πάλι γλίστρησε η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία η τελευταία, ας μείνει, αδερφοί. Αμήν. Θα εξαρτηθεί από εμάς, από το πώς θα οικοδομήσουμε. Όταν βλέπεις και ότι μπαίνουν θεμέλια, πήγαινε εκεί, κάνε το καλύτερο. Όταν μπαίνουν στήλοι, κάνε το καλύτερο. Όταν πάει επάνω η σκέπη, δούλεψε εκεί πέρα, όπου ο Θεός σε καλέσει. Γιατί θα πάρουμε κληρονομία, λέει, μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Ρωμαίους 14:19. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Μια ωραία προτροπή. Τι ζητάς στην Εκκλησία? Αδερφοί, στην Εκκλησία ζητάω την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Ζητάμε την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να συμβάλλεις. Πρέπει να συμβάλλω. Με τον τρόπο μας, με αυτό που ο Θεός μας έχει καλέσει σαν κληρονόμους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους 2:20 και 21. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρέπει να είμαστε μια ισχυρή πόλη σαν αυτές που έφτιαξε ο Ασά. Αμήν. Και θα δούμε μετά το τέλος τι έγινε με τον Ασά. Εφεσίους 4:14. Δια να μην είμαι θα πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, ο Παύλος είχε κάνει μια παρατήρηση στην Εκκλησία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να λένε και να διδάσκουν διδασκαλίες δικές τους, που ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν οι Απόστολοι, πειραζότανε η αγάπη και ερχότανε διχασμός μες στην Εκκλησία. Και τι έγινε, δηλαδή ένιωθε ο Παύλος ότι κάποιος πήγαινε και έπιανε το τιμόνι της Εκκλησίας, το γύριζε και άρχισαν και πήγαιναν έτσι, αδελφοί. Ζαλίζονταν, δεν ξέραν τι γινότανε. Και έπρεπε να ξαναπάει ο Παύλος και να ισιώσει το καράβι. Γι' αυτό και οι επιστολές. Έπρεπε να έρθει η ισορροπία. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη, λέει ο Παύλος, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα στο 16, συναρμολογούμενο και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας. Τι είναι η συνάφεια? Είναι η άμεση επαφή, είναι η σχέση, είναι η αλληλοεξάρτηση των συνεργούντων μελών. Βλέπετε λοιπόν ότι για να οικοδομηθεί μια εκκλησία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Αμήν. Δεν τη χτίζω επιμένα στην εκκλησία, αδερφοί. Την εκκλησία, στην οικοδομή της εκκλησίας βοηθάει κάθε άτομο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι. Είσαστε όλοι σημαντικά μέλη μέσα στην εκκλησία. Μη σας πειράξει ο διάβολος και σας πει ότι δεν κάνετε τίποτα και έχετε αποτύχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι από το διάβολο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε κάτι, όταν ο Κύριος πει πόλεμος, αφού ετοιμαστούμε, αφού εκπαιδευτούμε, αφού γίνουμε μια ισχυρή πόλη, οχυρά δυνατή, θα πει ο Κύριος τώρα πάμε να κατακτήσουμε και τι θα γίνει, θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Των συνεργούντων λοιπόν μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Ο Παύλος έβλεπε ότι πειράζεται η αγάπη της Εκκλησίας και έβγαινε το τιμόνι και το έστριβε από την άλλη. Όχι, δεν θα πάτε από εκεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πάει σε αυτή την πορεία. Α Τιμωθέο 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις εις την άση να μην έτερο διδασκαλώσει. Μηδέν να προσέχωση εις μύθους και γενεολογίας απεράντος ή την εις προξενούση φιλονικίας μάλλον παρά της εις την πίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού μες στην Εκκλησία, αδερφοί. Και θέλω να επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Ασά, Β' Χρονικών 14:7. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τείχη, πύργους, πύλας, μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης. Επειδή εξεζητήσαμε Κύριο τον Θεόν ημών, εξεζητήσαμε Αυτόν και έδωκε εν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Εδώ μας εξηγεί ακριβώς ο Λόγος του Θεού πώς υπάρχει οικοδόμηση, οικοδομή και αύξηση και ευλογία. Πάμε στο 8. Είχε δε ο Ασάς στράτευμα του Ιούδα 300.000 φέροντας στερεούς και λόγχας, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξώντας πάντες ούτε ήσαν δυνατοί ενισχύει. Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 άμαξας και ήλθε έως Μυραρά ο Αιθίωπς. Ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος ο λεγόμενος. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά και εβόησε ο Ασά προς τον Κύριο τον Θεόν αυτού και είπε «Κύριε, Δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθάς τους έχοντας πολύ ή μηδεμία δύναμη. Βοήθησεν ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το όνομα της ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Πάμε στο 12. Ευαρεστήθηκε ο Θεός με αυτή την προσευχή. Αμήν. Ακούστε, αδερφοί, όταν η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί επάνω στην αγάπη, όταν έχει φύγει σάρκα από την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία λέει το ένα και το αυτό και είμαστε μία γροθιά, η προσευχή ακούγεται και ο Θεός λέει «Και πάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν». Έτσι φεύγει ο διάβολος. Ο δε Ασά και ο λαός, ο μεταυτού, κατεδίωξε αυτού έως γεράρων. Βλέπετε, πρώτα κάνει τη μάχη ο Κύριος, ανοίγει το δρόμο και μετά πας και παίρνεις τα λάφυρα. Και έπεσαν εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν είναι δυνατόν να αναλάβωση πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Ένα πολύ ωραίο τέλος. Ξεκινάμε από τις προτροπές. Αν ήταν ο Μωυσής, αδερφοί, ανάμεσά μας, τι λέτε θα μας διδάσκει? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα κοίταγε ο άνθρωπος του Θεού να φέρει μια τέλεια ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Θα έδινε όραση στην Εκκλησία. Θα καθάριζε την Εκκλησία με τον Λόγο, με τις εντολές. Θα πρότρεπε την Εκκλησία. Προηγουμένως ψάλαμε έναν ύμνο που λέγαμε «Σε ζητώ στην προσευχή». Αμήν. Η μέρα της προσευχής είναι μια πολύ σημαντική μέρα, σας προτρέπω. Η μέρα που ερχόμαστε και προσευχόμαστε είναι για να οικοδομηθούμε. Ο καθένας, επειδή ο εχθρός βάλει, έχει εναντίον μας πολλά, ερχόμαστε εδώ ώστε να συμφωνήσουμε στην προσευχή. Φτιάχνουμε γύρω μας ασπίδα. Φτιάχνουμε γύρω μας φρούριο. Η προσευχή εργάζεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί ένα έργο του Θεού, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη το να έρθουμε εδώ και να πέσουμε στα γόνατα και να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και ξέρετε τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ενεργήσει. Εάν φτιάξουμε μια ισχυρή πόλη, καλό θεμέλιο, καλή στήλη, καλή στέγη, όλα αν είναι τακτοποιημένα, αδερφοί, τακτοποιημένα όλα, θα δείτε ότι ο Κύριος, όπως στην περίπτωση του Ασά, τι θα κάνει? Θα έρθει ο Αιθίωπς. Ο διάβολος είναι εκεί. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο Θεός τον κρατάει μέχρι η Εκκλησία να ετοιμαστεί. Θα ετοιμαστεί η Εκκλησία. Εσείς νομίζετε ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε αργοί. Αλλά ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα όλης της Εκκλησίας. Δεν θέλω να σε πλανάει ο διάβολος και να σου λέει δεν έχεις φτάσει ούτε μέχρι τη μέση, ούτε καν έχεις ξεκινήσει ακόμα, είσαι ανίκανος, δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα. Είναι ένα ψέμα αυτό. Μην ασχολείστε με τις επιθέσεις του εχθρού. Ελάτε να ενωθούμε στις επαγγελίες. Λέει ο Κύριος, εάν λέει οικοδομήσουμε, λέει τον οίκο σωστά, θα κληρονομήσουμε την επαγγελία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Όλη η ιστορία είναι να γίνουμε κληρονόμοι των ευλογιών, αδελφοί. Αμήν. Και δεν θέλω να το χάσουμε αυτό. Ο διάβολος είναι πονηρός, αλλά ο Κύριος έχει δώσει μια χάρη στην Εκκλησία να λέγεται σοφή, όχι πονηρή. Δεν θέλουμε να είμαστε πονηροί. Δεν τον λέει πουθενά ο Κύριος ότι είναι σοφός. Είναι διάβολος, διαβάλλω, πατέρας του ψεύδους. Όλα αυτά είναι αυτός. Αλλά η Εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Σοφή. Έχει σοφία επάνω σου, απλά έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα και σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις, αλλά σαν σοφός, σε παρακαλώ, εργάσου αυτά που λέει ο Κύριος. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ για ένα σκοπό, έχεις ένα λόγο που είσαι εδώ. Μην αφήνεις το χρόνο να περνάει έτσι, σε παρακαλώ. Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Όταν έρθει ο εχθρός και σου πει 1000 δυο, σας διάβασα τόσες πολλές ιστορίες. Η δουλειά του διαβόλου είναι να φέρνει Προβλήματα. Όπου βρεις πρόβλημα, όπου πάει να ξεσπάσει πρόβλημα, είναι κρυμμένος από πίσω ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε ξανά και ξανά. Πρέπει να αληθεύσουμε, λέει, στην αγάπη και στην ειλικρίνεια, στην καθαρότητα. Θέλετε να οικοδομήσουμε σχέσεις αγάπης, αδερφότητας, φιλίας, να βγάλουμε τον διάβολο έξω από τα όρια. Θα διακηρύξουμε ότι η Εκκλησία είναι τόπος αγάπης. Διαλέγω να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Διαλέγω να καλύπτω την Εκκλησία. Διαλέγω να οικοδομώ την Εκκλησία. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Ξέρω ότι όταν έρθει κάποιος να κατηγορήσει, τον έχει στείλει ο Αιθίωπς. Άστονε. Μην ασχολείσαι. Άστονε. Κοίταξε μετά του Παύλου. Έλατε να μπούμε στην πλευρά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη και των μαθητών. Να μην είμαστε από αυτούς που φέρνουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για ευλογία, αδερφοί μου. Αμήν. Εγώ λοιπόν, σαν ποιμένας της Εκκλησίας, σήμερα θα πάρω κοινωνία μαζί σας. Με καθαρή καρδιά ότι σας αγαπώ και σας ευλογώ. Αμήν. Και προσεύχομαι, όπως αυτός ο βασιλιάς, η Εκκλησία να προοδεύσει. Η προσευχή μου, ξέρετε ποια είναι, Κύριε, οικοδόμησέ μας. Πρέπει να κάνουμε επιθέσεις, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά που ο διάβολος έχει κλέψει. Έχουμε συγγενείς, φίλους, την Ελλάδα μας όλοι, να επεκταθούμε δεξιά και αριστερά, να γίνουν εκκλησίες. Και τι κάνουμε, δεν μπορούμε, γιατί ο Αιθίωπος είναι απέναντί μας και εμείς φοβόμαστε να βγούμε σε μάχη. Ναι, γιατί δεν έχουμε φτιάξει αυτό το χειρό από μέσα. Όταν ο πολεμιστής ξέρει ότι όλα είναι αμπαρωμένα και δεν πειράζεται τίποτα, δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι εχθροί, τότε δίνει το παράγγελμα ο Κύριος, αδερφοί. Τότε θα δώσει ο Κύριος το παράγγελμα. Γιατί έτσι εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Όταν οι μαθητές ετοιμάστηκαν, τι τους είπε, τρέξτε τώρα σε όλα τα έθνη. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε βγει η σάρκα από μέσα. Ο Πέτρος που τα έκανε όλα, εγώ Κύριε μαζί σου και στο θάνατο. Το είδωλο, εγώ. Έσπασε, συντρίφτηκε μπροστά σε μία δούλη. Κύριε, μετά συγχώρεσέ με. Αμήν, Πέτρο μου, τώρα κάνεις. Τώρα κάνεις. Και να βάλουμε τη ζωή μας σαν τον Πέτρο και σαν όλους τους μαθητές. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κακό να μάθουμε να μετανιώνουμε. Είναι ευλογία, είναι ευεργεσία, είναι το καλύτερο χτίσιμο σε μια εκκλησία. Να υπάρχουν άγιοι, μετανοημένοι, καθαροί, να είναι γεμάτοι από το χρίσμα του Θεού. Αυτό εκεί βλέπει ο Κύριος, ευαρεστείτε πάνω σε αυτό. Να βλέπει εδώ μέσα ο Κύριος μια γροθιά, όλοι μαζί να είμαστε. Με το που κοιτάς κάποιον, να ξέρει τι ζητάς. Δεν χρειάζεται να έρχεται να σου ανοίγει ο άλλος την καρδιά. Θα πρέπει να τον καταλαβαίνεις πριν έρθει για να του πεις, έλα αδερφέ μου, θα κάνουμε μαζί προσευχή. Θα νικήσουμε τον εχθρό. Ο ένας να ενδυναμώνει τον άλλον. Αμήν. Ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Αυτό δεν είναι η έννοια της Εκκλησίας. Πείτε μου σας παρακαλώ, όταν ήρθαμε μέσα εδώ, όταν μας κάλεσε ο Κύριος, μας κάλεσε να οικοδομήσουμε ένας τον άλλον, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πόσο έχουμε οικοδομήσει? Πόσο έχουμε δουλέψει για την οικοδομή του σώματος? Και πού έχουμε φτάσει αυτό το κτίριο? Είναι κάτω χαμηλά ακόμα? Πρέπει να το υψώσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αμήν. Ελάτε να βάλουμε ένα χέρι σε αγιασμό. Να πούμε, Κύριε, θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε ο οίκος σου να είναι άγιος και εγώ θα πηγαίνω στον οίκο σου άγιος. Αμήν. Θα μιλάω την αλήθεια, θα αγαπάω την αλήθεια. Θα ευλογώ το σώμα σου. Μη δέχεσαι από τον Αιθίωπη τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τους Αιθίωπες. Απλά επειδή το μήνυμα ήταν τέτοιο. Και να τους ευλογήσει, έχουν γίνει φοβερές αναζωπηρώσεις στην Αιθιοπία. Αμήν. Αλλά εμείς πρέπει να χτίσουμε πρώτα. Αν έχει έρθει ο διάβολος και σου γκρεμίσει πράγματα, τείχους αγάπης, και αν η καρδιά σου είναι, περνάει κάθε άνεμος μέσα, οτιδήποτε έρθει ο καθένας και ψιθυρίσει, η καρδιά σου είναι ανυπεράσπιστη, θέλω σήμερα ο Κύριος να τα σφραγίσει όλα. Αμήν. Πίστεψε ότι ο Θεός ο σοφός σε κάλεσε για να είσαι προστατευμένος και ευλογημένος. Αμήν. Θα ήθελα να σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και επέστρεψεν Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη εις Ιερουσαλήμ. Και εξήλθεν Ιού, ο γιος του Ανανή, ο βλέπων, εις απάντησιν αυτού και είπε προς τον βασιλέα Ιωσαφάτ. Τον ασεβή βοηθείς και τους μισούντας τον Κύριον αγαπάς, δια τούτο οργή παρά του Κυρίου είναι επίσε. Πλην ευρέθησαν εν σύ καλά πράγματα, καθότι αφήρεσα στάλση από της γης και κατεύθυνα στην καρδία σου εις το να εξητείς τον Θεόν. Και κατόκισεν ο Ιωσαφάτ εν Ιερουσαλήμ. Έπειτα εξήλθε πάλιν δια του λαού από Βιρσαβέ έως του όρου Εφραήμ και επέστρεψεν αυτούς προς Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και κατέστησε κριτάς εν τη γη, εν πάσες τες οχυρές πόλες του Ιούδα, εν εκάστη πόλη. Και είπε προς τους κριτάς, «Ιδέτε τι κάμνετε εσείς, διότι δεν κρίνετε κρίσιν ανθρώπου, αλλά του Κυρίου, ώστις είναι με θυμών εν τη κρισολογία. Τώρα λοιπόν, ας είναι εφημάς ο φόβος του Κυρίου. Προσέχετε εις τας πράξεις σας, διότι δεν είναι αδικία παρά Κυρίο το Θεό ημών, ουδέ προσωποληψία, ουδέ δωροδοκία. Και εν Ιερουσαλήμ έτι κατέστησεν ο Ιωσαφάτ, κριτάς εκ των Λεβιτών και των Ιερέων και των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ, δια την κρίση του Κυρίου και δια τας διαφοράς, και προσέτρεχον εις Ιερουσαλήμ. Και προσέταξεν αυτούς λέγον, ούτω θέλετε κάμνη, εν φόβο Κυρίου, εν πίστη και εν καρδία τελεία. Και οποιαδήποτε διαφορά έλθει προς εσάς εκ των αδελφών σας, των κατοικούντων εν τες πόλες είναι αυτών, αναμέσων αίματος και αίματος, αναμέσων νόμου και εντολής, διαταγμάτων και νομίμων, θέλετε νουθετή αυτούς, δια να μην γίνονται ένοχοι εις τον Κύριον και έλθει οργή εφημάς και επί τους αδελφούς ημών. Ούτω κάμνετε και δεν θέλετε γίνεστε ένοχοι. Και ειδού αμαρίας ο ιερεύς θελείστε ο αρχηγός ημών εν πάση υποθέση του Κυρίου και Ζεβαδίας ο γιος του Ισραήλ, ο άρχον του οίκου Ιούδα εν πάση υποθέση του βασιλέως. Ιδε λεβίτε θελουσινίστε επιστάτε εμπροστά σας. Ανδρίζεστε και πράτετε και ο Κύριος θελείστε μετά του αγαθού. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Κάπα. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ οι Μωάβ και οι Αμών και μετά αυτών άλλοι εκτός των Αμμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγειλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας. Και ιδού είναι εν ασασόν Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί». Και φοβήθη ο Ιωσαφάτ, και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον, και κήρυξε νηστείαν διαπαντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα, δια να ζητήσωση βοήθειαν παρά Κυρίου. Εκ πασών έτη των πόλεων Ιούδα, ήλθον δια να ζητήσωση τον Κύριον. Και στάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το οίκο του Κυρίου κατά πρόσωπον της νέας αυλής και είπε, «Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός ο εν το ουρανό και δεν είσαι εσύ ο Κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών και δεν είναι εν τη χειρί σου η δύναμις και η ισχύς και ουδείς δύναται να αντισταθεί είσαι. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών, ο εκδιώξας τους κατοίκους της γης ταύτης έμπροσθεν του λαού σου Ισραήλ, και δούς αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού σου εις τον αιώνα. Και κατόκισαν εν αυτοί, και οκοδόμησαν εις αγιαστήριον εν αυτοί, δια το όνομά σου λέγοντες. Εάν όταν επέλθει εφημάς κακών, ρομφέα, κρίσης ή θανατικών, ή πείνα, σταθόμεν έμπροσθεν του οίκου τούτου και ενώπιον σου, διότι το όνομά σου είναι εν το οίκο τούτο, και βοήσομεν προσέ εν τη θλίψη ημών, τότε θέλεις ακούσει και σώσει. Και τώρα, ιδού οι Αμών και Μωάβ, και οι από του όρου Σιρ, προς τους οποίους δεν αφήκας τον Ισραήλ να υπάγει, ότε ήρχοντο εκ γης Αιγύπτου, αλλά εξέκλειναν απ' αυτόν και δεν εξολόθρευσα σε αυτούς, και ειδού πως ανταμείβουσιν ημάς, ερχόμενοι να εκβάλλωσιν ημάς από τη κληρονομία σου, την οποίαν έδωκας εις ημάς να κληρονομήσομεν. Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμις δια να αντισταθώμεν εις τούτο το μεγά πλήθος το οποίο έρχεται εφ' ημάς, και δεν εξεύρωμεν τι να κάμωμεν. Αλλά επισέ είναι η οφθαλμή ημών. Και ίστατο πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. Τότε ήλθε πνεύμα Κυρίου επί Ιαζιήλ των ιών του Ζαχαρίου, ιού του Βεναΐα, ιού του Ιεΐλ, ιού του Ματσανίου, του Λεβίτου, εκ των ιών του Ασάφ, εν το μέσο της συνάξεως. Και είπε, «Ακούσατε πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύ Ιωσαφάτ. Ούτω λέγει Κύριος προς ημάς, μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών αλλά του Θεού. Κατάβητε αύριον εναντίον αυτών, ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως σεις, και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάρου, έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ. Δεν θέλετε πολεμήσει σεις εν ταυτή τη μάχη. Παρουσιάστητε, στείτε και ιδέτε την με θυμό σωτηρία του Κυρίου Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε. Αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος με θυμών». Κι έκυψεν ο Ιωσαφάτ επί πρόσωπον εις την γην. Και πάσο ο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσον ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες τον Κύριον. Και σηκώθησαν οι Λεβίτε εκ των ιών των καθητών και εκ των ιών των κοριτών δια να υμνήσωση Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη σφόδρα. Και εξεγερθέντες το πρωί εξήλθον προς την έρημον Θεκουέ. Και ότε εξήλθον εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπεν, «Ακούσατε μου Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ. Πιστεύσατε εις Κύριον των Θεών ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε τους προφήτας αυτού και θέλετε ευωδοθεί. Και συμβουλευτής μετά του λαού διέταξε ψαλτοδούς δια να ψάλωσιν εις τον Κύριον και να υμνώσει την μεγαλοπρέπειαν της αγιότητος αυτού, εξελθόντες έμπροσθεν του στρατεύματος και να λέγωση, «Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα». Και ότε ήρχισαν να ψάλωσει και να υμνώσει, ο Κύριος έστησε ενέδρας εναντίον των ιών Αμών, Μωάβ και των εκ του όρου Σιήρ, των ελθόντων κατά του Ιούδα, και εκτυπήθησαν. Διότι εσηκώθησαν οι Αμών και Μωάβ κατά των κατοίκων του όρου Σιήρ, δια να εξολοθρεύσωση και να εξαλείψωσιν αυτούς. Και αφού συνετέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, εβοήθησαν αλλήλους δια να εξολοθρευθώσει. Ελθόν δε ο Ιούδας εις την σκοπιάν της ερήμου, ανέβλεψε προς το πλήθος και ειδού ήσαν νεκρά σώματα πεπτοκότα κατά γης και ουδείς διεσώθη. Και ότε ήλθον ο Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού δια να λαφυραγωγήσω συν αυτούς, έβρικαν μεταξύ των νεκρών σωμάτων αυτών και πλούτιεν αυθονία και πολύτιμον αποσκευήν και έλαβον εις σε αυτούς το σάφτα, ώστε δεν ειδύναντο να μεταφέρω συν αυτά. Και εστάθησαν τρεις ημέρας λαφυραγωγούντες, διότι τα λάφυρα ήσαν πολλά. Και την τετάρτην ημέραν συνήχθησαν εν τη κοιλάδη της ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριον. Δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς ευλογίας, έως της ημέρας ταύτης. Τότε πάντες οι άνδρες Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και ο Ιωσαφάτ επικεφαλής αυτών, εκίνησαν δια να επιστρέψωσιν εις Ιερουσαλήμ εν εφροσύνη, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος από τον εχθρόν αυτών. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ εν ψαλτηρίης και κιθάρες και σάλπιγξη προς τον οίκον του Κυρίου. Και επέπεσε φόβος Θεού επί πάντα τα βασίλεια των τόπων εκείνων, ότε ήκουσαν ότι ο Κύριος επολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. και ησύχασεν η βασιλεία του Ιωσαφάτ, διότι ο Θεός αυτού έδωκεν εις αυτόν ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και βασίλευσεν ο Ιωσαφάτ επί τον Ιούδαν. 35 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε και βασίλευσεν 25 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αζουβά, θυγάτιερ του Σιλεή. Και περιεπάτησεν εν διωδώ ασά του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινεν απ' αυτής, πράττον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν, διότι ο λαός δεν είχον έτη κατευθύνει τας καρδίας αυτών προς τον Θεόν των Πατέρων αυτών. Εδέλειπε πράξεις του Ιωσαφάτ, επρώτε και έσχατε, ιδού είναι γεγραμμένε εν της λόγης του Ιού του Ανανή, ή την εσκατεγράφησαν εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ. Μετά δε ταύτα, ηνώθη ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, μετά του Οχοζίου βασιλέως του Ισραήλ, ως της έπραξε λίαν ασεβώς. Ηνώθη δε μετά αυτού, δια να κάμωσι πλοία τα οποία να πλεύσωσιν εις Θαρσής, και έκαμον τα πλοία εν Εσιών Γάβεαρ. Τότε Ελιέζερ, ο γιος του Δωδαβά, από Μαρισά, προεφύτευσεν εναντίον του Ιωσαφάτ, λέγον, «Επειδή ηνώθης μετά του Οχοζίου, ο Κύριος έθραυσε τα έργα σου, και συνετρίβησαν τα πλοία και δεν ειδηνήθησαν να υπάγωσιν
2: εις Θαρσής». Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. «Και εσύ, ιε ανθρώπου, προφήτευσον κατά του Γόγ και υπέ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και σε περιπλανήσει, και θέλω σε αναβιβάσει εκ των εσχάτων του Βορρά, και σε φέρει επί τα όρη του Ισραήλ, και θέλω εκτινάξει το τόξον σου από της αριστερά σου χειρός, και κάμει τα βέλη σου να εκπέσωσιν από της δεξιά σου χειρός. Θέλεις πέσει επί των ωραίων του Ισραήλ, σύ και πάντα τα τάγματά σου και οι λαοί οι μετά σου. Θέλω σε δώσει εις τα πτερωτά όρνια παντός είδους και εις τα θηρία του αγρού εις κατάβρωμα. Θέλεις πέσει επί του προσώπου του αγρού, διότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω αποστείλει πυρ επί των Μαγόγ και μεταξύ των κατοικούντων εν ασφαλεία τας νήσους. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω κάμει το όνομά μου το Άγιον γνωστόν εν μέσω του λαού μου Ισραήλ. Και δεν θέλω αφήσει να βεβηλώσωσι πλέον το όνομά μου το Άγιον. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος εν Ισραήλ. Ιδού ήλθε και έγινε, λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η ημέρα περί της οποίας ελάλησα. Και οι κατοικούντες στας πόλεις του Ισραήλ θέλουν συνεξέλθει και θέλουν συμβάλει εις το πυρ και καύσει τα όπλα και τα σασπίδας και τους θηρεούς, τα τόξα και τα βέλη και τα ακόντια και τα σλόγχας. Και θέλουν συκαίει με αυτά πυρ 7 έτη. Και δεν θέλουν συλλάβει ξύλα εκ του αγρού, ουδέ θέλουν συκόψει εκ των δρυμών. Διότι θέλουν συκαίει πυρ εκ των όπλων. Και θέλουν λαιλατήσει τους λαιλατήσαντας αυτούς και λαφυραγωγήσει τους λαφυραγωγήσαντες αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω δώσει εις τον Γόγ τόπον ταφής εκεί εν Ισραήλ, την φάραγγα των διαβατών προς ανατολά στις θαλάσσης. Και αυτή θέλει κλείει την οδόν των διαβενόντων. Και εκεί θέλω συχώσει τον Γόγ και άπαν το πλήθος αυτού. Και θέλω ονομάσει αυτήν η φάραγγ του Αμών Γόγ. Και ο οίκος Ισραήλ θέλει χώνει αυτούς 7 μήνας δια να καθαρίσωσι την γην. Και άπας ο λαός της γης θελιχώνει αυτούς. Και θέλει είστε εις αυτούς ονομαστεί η ημέρα, καθήν εδοξάστην, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλουσι διαχωρίσει άνδρας, ήτινες περιερχόμενη ακαταπαύστος την γην, θέλουσι θάπτη με την βοήθεια των διαβατών, τους μείναντας επί του προσώπου της γης, δια να καθαρίσωσιν αυτήν. Μετά το τέλος των 7 μηνών, θέλουσι κάμει ακριβή αναζήτησιν. Και εκ των διαβατών των διαβενόντων την γην, όταν τις ήδη οστούν ανθρώπου, τότε θέλει στείνει σημείων πλησίων αυτού, εωσού οι ενταφιαστέ θάψωσιν αυτό εν τη φάραγγη του Αμών Γόγ. Και της πόλεως δε το όνομα θέλει είστε Αμονά, ούτω θέλουσι καθαρίσει την γην. Και εσύ, ιε ανθρώπου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Είπε προς τα όρνια παντός είδους και προς πάντα τα θηρία του αγρού, συνάχθητε και έλθετε. Συναθρίστητε πανταχώθεν εις την θυσίαν μου την οποίαν εγώ εθυσίασα δια σας, θυσίαν μεγάλην επί των ωραίων του Ισραήλ, για να φάγετε σάρκα και να πείτε αίμα. Θέλετε φάγει την σάρκα των ισχυρών και θέλετε πει το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυών, των αρνίων και των τράγων και των μόσχων, πάντων σιτευτών της Βασάν. Και θέλετε φάγει πάχος εις χορτασμών και πει αίμα εις μέθην, εκ της θυσίας μου την οποίαν εθυσίεσα δια σας. Και θέλετε χορταστεί επί της τραπέζης μου από ύπων και αναβατών, από ισχυρών και από παντός ανδρός πολεμιστού, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω θέσει την δόξαν μου μεταξύ των εθνών, και πάντα τα έθνη θέλω συνειδεί την κρίσιν μου την οποίαν εξετέλεσα, και την χείρα μου την οποίαν επέβαλον επ' αυτά. Και θέλει γνωρίσει ο οίκος Ισραήλ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός αυτών, από τις ημέρας ταύτης και εις το εξής. Και τα έθνη θέλω συγνωρίσει ότι ο οίκος Ισραήλ ηχμαλωτίσθη δια την ανομίαν αυτών. Επειδή εστάθησαν παραβάτε προς εμέ, δια τούτο έκρυψα το πρόσωπόν μου από αυτόν και παρέδωκα αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών και έπεσαν πάντες εν μαχαίρα. Κατά τας ακαθαρσίας αυτών και κατά τας παραβάσεις αυτών έπραξε εις αυτούς και έκρυψα από αυτόν το πρόσωπόν μου. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τώρα θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν του Ιακώβ και ελεήσει άπαντα τον οίκον Ισραήλ και θέλω είστε ζηλότυπος δια το όνομά μου το Άγιον και θέλω συμβαστάσει την εσχήνην αυτών και πάσα στας παραβάσεις αυτών δια των οποίων έγιναν παραβάτε προς εμέ. Ότε κατόκουν ασφαλώς εν τη γη αυτών και δεν υπήρχεν ο εκφοβών. Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάμω αυτούς να φερθώσιν εις εχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γην αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπον. Και δεν θέλω κρύψει πλέον το πρόσωπόν μου από αυτών. Διότι εξέχεια το πνεύμα μου επί των οίκων Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα έψιλον. Και επανέλαβε ο Ελιού και είπε, «Στοχάζεσαι ότι είναι ορθόν τούτο το οποίον είπας, είμαι δικαιότερος του Θεού, διότι είπας, τι σοφέλεια θελήστε είσαι, τι κέρδος θέλω λάβει εκ τούτου μάλλον παρά εκ της αμαρτίας μου. Εγώ θέλω αποκριθεί προς σε και προς τους φίλους σου μετά σου. Ανάβλεψον εις τους ουρανούς και είδε, και θεώρησον τα νέφη πόσον υψηλότερά σου είναι. Εάν αμαρτάνεις, τι πράττεις κατά αυτού, ή αν επαραβάσεις σου πολυπλασιαστώσει, τι κατορθώνεις κατά αυτού. Εάν είσαι δίκαιος, τι θέλεις δώσει εις αυτόν, ή τι θέλει λάβει εκ της χειρός σου. Η ασέβειά σου δύναται να βλάψει άνθρωπον ως σε, και η δικαιοσύνη σου δύναται να ωφελήσει ιών ανθρώπων. Εκ του πλήθους των καταθλιβόντων καταβοώσει, κραυγάζουσιν ένε και εν του βραχίων ως των ισχυρών. Αλουδής λέγει, πού είναι ο Θεός ο ποιητής μου, ως τις διδιάσματα εις τη νύκτα, ως τις συνετίζει ημάς υπέρ τα κτίνη της γης και σοφίζει ημάς υπέρ τα πετεινά του ουρανού. Εκεί βοώσει δια την υπερηφανίαν των πονηρών, δεν θέλει όμως αποκριθεί. Ο Θεός βεβαίως δεν θέλει εις ακούσει της ματαιολογίας, ουδε θέλει επιβλέψει ο παντοδύναμος εις αυτήν. Πόσον ο λιγότερον όταν συλλέγεις ότι δεν θέλεις ειδή αυτόν. Η κρίση όμως είναι ενώπιον αυτού, όθεν έχε το θάρρος σου επ' αυτόν. Αλλά τώρα επειδή δεν επεσκέφθη εν το θυμό αυτού και δεν παρετήρησε με τα μεγάλης αυστηρότητος, δια τούτο ο Ιώβ ανοίγει το στόμα αυτού ματέως. Επισορεύει λόγους εν αγνωσί.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα σίγμα ταφ. Και ο Ελιού εξικολούθησεν και είπεν, Υπόμεινον με ολίγον και θέλω σε διδάξει, διότι έχω έτη λόγους υπέρ του Θεού. Θέλω λάβει τα επιχειρήματά μου μακρόθεν και θέλω αποδώσει δικαιοσύνη στον ποιητή μου. Διότι οι λόγοι μου επαληθείας δεν θέλουν συνείστε ψευδείς. Πλησίον σου είναι ο τέλειος κατά την γνώση. Ιδού ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί ουδένα. Ισχυρός εις δύναμην σοφίας. Δεν θέλει ζωοποιήσει τον ασεβή, εις δε τους πτωχούς δίδει το δίκαιον. Δεν αποσύρει τους οφθαλμούς αυτού από τον δικαίον, αλλά και με τα βασιλέων βάλει αυτούς επί θρόνου. Μάλιστα καθίζει αυτούς διαπαντός και είναι υψωμένοι. Και αν ήθελον είστε δεδεμένοι με δεσμά και πιαστεί με σχοινή αθλήψεως, τότε φανερώνει εις αυτούς τα έργα αυτών και τας παραβάσεις αυτών ότι υπερήφξησαν. Και ανοίγει το οτίον αυτών εις διδασκαλίαν και από της ανομίας προστάζει να επιστρέψωσιν. Εάν υπακούσωση και δουλεύσωση, θέλουσι τελειώσει τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και τα έτη αυτών εν εφροσύνες. Αλλά αν δεν υπακούσωση, θέλουσι διαπεραστεί υπορομφέας και θέλουσι τελευτήσει εν αγνωσία. Ιδε υποκριτέ την καρδίαν επισορεύουσιν οργήν, δεν θέλουσι βοήσει όταν δέσει αυτούς. Αυτοί αποθνίσκουσιν εν την νεότητη, και η ζωή αυτών τελειώνει μεταξύ των ασελγών. Λυτρώνει των τεθλιμμένων εν τη θλίψη αυτού και ανοίγει τα ότα αυτών εν συμφορά. Και ούτως ήθελε σε εκβάλει από τη στενοχωρίας εις ευρυχωρίαν, όπου δεν υπάρχει στενοχωρία. Και το παρατηθέμενον επί της τραπέζης σου θελείστε πλήρες πάχους. Αλλά σύ εξεπλήρωσας δίκινα σεβούς. Δίκη και κρίσης θέλουσι σε καταλάβει. Επειδή υπάρχει θυμός, πρόσεχε μη σε εξαφανίσει δια της προσβολής αυτού. Τότε ουδε μεγαλύτρων ήθελε σε λυτρώσει. Θέλει αποβλέψεις τα πλούτη σου, ούτε εις το χρυσίον, ούτε εις πάσαν την ισχύν της δυνάμεως. Μη επιπόθη τη νύκτα καθήν οι λαοί εκόπτονται εν το τάφο αυτών. Πρόσεχε μη στραφείς προς την ανομίαν, διότι σύ προέκρινας τούτο μάλλον παρά την θλίψην. Ιδού ο Θεός είναι υψωμένος δια της δυνάμεως αυτού. Τι διδάσκει ως αυτός, τι διόρισεν εις αυτόν την οδόν αυτού, ή τι δύναται να είπει έπραξας ανομίαν, ενθυμού να μεγαλύνεις το έργον αυτού, το οποίο θεωρούσιν οι άνθρωποι. Πας άνθρωπος βλέπει αυτό, ο άνθρωπος θεωρεί αυτό μακρόθεν. Ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρει τας ρανίδας του ύδατος, αυτέ καταχέουσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποίαν τα νέφη ρένουσιν, αυθόνος σταλάζουσιν επί των άνθρωπων. Δύνατε της έτη να εννοήσει τας εφαπλώσεις των εφελών, των κρότων της σκηνής αυτού, ιδού εφαπλώνει το φως αυτού επ' αυτήν και σκεπάζει τους πυθμένα στις θαλάσσεις, επειδή δι' αυτόν δικάζει τους λαούς και δίδει τροφήν αυθόνος. Εν τες παλάμες αυτού κρύπτει την αστραπήν και προστάζει αυτήν εις ό,τι έχει να απαντήσει. Παραγγέλει εις αυτήν υπέρ του φίλου αυτού, κατά δε του ασεβούς ετοιμάζει ο Ιώβ. Κεφάλαιον λάμδα ζήτα. Εις τούτο έτη η καρδία μου τρέμει και εκπηδά από του τόπου αυτής. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομεράν φωνήν αυτού και τον ήχον των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υποκάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με την φωνή της μεγαλοσύνης αυτού. Και δεν θέλει στήσει αυτά, αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνήν αυτού. Κάμνει μεγαλεία και δεν εννοούμεν. Διότι λέγει προς την χιώνα, γίνου επί την γην, και προς την ψεκάδα και προς τον ιετών της δυνάμεως αυτού. Κατασφραγίζει την χείρα παντός ανθρώπου, δια να γνωρίσωσι πάντες οι άνθρωποι το έργον αυτού. τότε τα θηρία εισέρχονται εις τα σπήλαια και κατασκηνούσιν εν της τόπης αυτών. Εκ του νότου έρχεται ο ανεμοστρόβιλος και το ψύχος εκ του βορρά. Εκ του φυσήματος του Θεού δίδεται πάγος και το πλάτος των υδάτων στερεούται. Πάλιν η γαλήνη διασκεδάζει την εφέλη. Το φως αυτού διασκορπίζει τα νέφη. Και αυτά περιφέρονται κύκλο υπό τας οδηγίας αυτού, δια να κάμνωση πάνω τι προστάζει εις αυτά επί το πρόσωπον της οικουμένης. Κάμνη αυτά να έρχονται ή δια παιδείαν, ή δια την γήν αυτού, ή δια έλεος. Ακροάστητη τούτο Ιώβ, στάθητη και συλλογίστητη τα θαυμάσια του Θεού. Εννοείς πως ο Θεός διατάττει αυτά και κάμνει να λάμπει το φως της νεφέλης αυτού. Εννοείς τα ζυγοσταθμίσματα των νεφών, τα θαυμάσια του τελείου κατά την γνώση.

0: αφού άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτό και χρυσαυγής καιρός έλθει από βορρά. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμον δεν δυνάμεθα να εννοήσομεν αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός την καρδίαν δύναται να εννοήσει αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε. Μέσα στο έλεος και μέσα στη χάρη Σου κινούμαστε. Δεν έχουμε δικά μας πράγματα, Κύριε. Έχουμε δεχθεί το Λόγο Σου, Κύριε μας, τα ρήματά Σου. Και θέλουμε αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα, Κύριε μας, πλάκαν της καρδιάς μας, να είναι εκεί, Κύριε, ανεξίτηλα και να μην σβήνονται, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι κάτι που ο Θεός έχει δώσει, έτσι, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι, ας πούμε, ένα φρούριο που βρίσκει ο κόσμος καταφυγή για να διατηρηθεί στην πίστη μέσα σε έναν επαναστατημένο κόσμο. Και οποιαδήποτε προδοσία της Εκκλησίας είναι σαν να προδώνεις κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, γιατί είναι το θέλημά Του να είναι εκεί. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία βέβαια δεν είναι το κτίριο, είναι και η τύχη, είναι το σύλλογο των ανθρώπων που μαζεύονται για να δοξάσουν τον Κύριο, να γνωρίσουν τον Κύριο, να υπακούσουν στον Κύριο, να μάθουν πώς να ενεργούν και να αποσταλούν για να φέρουν και άλλους. Και σε κάθε γενιά ο Κύριος είχε τους πιστούς φρουρούς Του, να τους πούμε, που εργάστηκαν για Αυτόν όσον καιρόν ο Κύριος επέτρεψε, και όταν αυτοί έπρεπε να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, κάποιοι άλλοι συνέχισαν το έργο τους. Και ο Θεός, βλέπουμε ότι σύναψε μια διαθήκη ανάμεσα στους πιστούς, στην Εκκλησία και στον ουρανό, έτσι που λέμε, μεγάλων νέφος μαρτύρων που μας λέει στους Εβραίους, και έτσι ενώνει την επίγεια με την ουράνια Εκκλησία. Απέστειλε τους αγγέλους Του να εξυπηρετήσουν την Εκκλησία Του και λέει ότι οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να κλείσουν το λαό Του έξω. Και παρόλο που η Εκκλησία κατά περιόδους φαίνεται αδύνατη, ελαττωματική με τις ατέλειές της, είναι αυτή πάνω στην οποία ο Θεός συγκεντρώνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το ενδιαφέρον Του. Γιατί μέσα από εκεί είναι που γνωρίζουμε, όπως και τώρα για παράδειγμα που είμαστε εδώ μαζί, γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ, μιλώντας, ακούοντας, ψάλλοντας, προσευχόμενοι, ομοθυμαδών. Κάθε άτομο του οποίου την καρδιά κατοικεί ο Κύριος και κάθε άτομο του οποίου εκδηλώνεται η αγάπη για τον κόσμο έξω, γίνεται συνεργάτης του Θεού για την ευλογία της ανθρωπότητας. Γιατί προνόμιον είναι να ονομάζουμε και να ονομάζεσαι συνεργάτης του Θεού, του Υψίστου. Δηλαδή μαζί δουλεύουμε για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε ότι ο Κύριος εξέλεξε το λαό Του, τον Ισραήλ, για να αποκαλύψει το χαρακτήρα Του στους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Επιθυμούσε να τους κάνει πηγές σωτηρίας για τον υπόλοιπο κόσμο, για τους ειδωλολάτρες. Και σε αυτούς είχε ανατεθεί η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Ρωμαίους 1:21. Στην αρχή της ιστορίας του Ισραήλ, τα έθνη του κόσμου, ζώντας μέσα στη διαφθορά, είχαν χάσει τη σχέση τους με τον Κύριο. Όλοι άρχισαν από τον Αδάμ, όλοι πέθαναν στον κατακλυσμό, ξαναρχίζει η γη πάλι με τον Νόε, αλλά σιγά σιγά πήραν άλλους δρόμους και απομακρύνθηκαν. Και λέει, γιατί ενώ γνώρισαν τον Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους.

0: και σκοτίνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Καλά, αυτό τώρα θέλει πολύ ανάλυση, θα μπορούσαμε να λέμε αρκετά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πώς ο κόσμος απομακρύθηκε από το Θεό. Ενώ το γνώρισαν, δεν τον δόξασαν, δεν τον ευχαρίστησαν. Γιατί οι διαλογισμοί τους ήταν μάταιοι και αυτό τους ξεγέλασε. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος, λόγω της ευσπλαχνίας του, δεν τους εξολόθρευσε. Είχε σκοπό να τους προσφέρει μια ευκαιρία να το γνωρίσουν και πάλι μέσα από τον εκλεκτό λαό του. Και ξέραμε ότι ο Κύριος Ιησούς έμελε να υψωθεί στα μάτια όλων των εθνών, ώστε όλοι όσοι απέβλεπαν σε αυτόν να μπορούν να ζήσουν. Αυτός ήταν ο σκοπός, μέσα από τον Ισραήλ, μέσα από τον Κύριο Ιησού, να σωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι ο λαός αυτός απέτυχε στην εκπλήρωση της ιερής αποστολής του. Δηλαδή οι ευλογίες που δέχονταν δεν έφεραν ευλογίες στον υπόλοιπον κόσμο. Όλα τους τα προνόμια τα χρησιμοποιούσαν για τον αυτοδοξασμό τους. Είχαν αποξενωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί για να μπορέσουν να αποφύγουν τον πειρασμό. Κλείστηκαν δηλαδή, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι είναι δολάτρες, είναι σκύλοι, δεν τους μιλάμε, δεν έχουμε σχέση μαζί τους. Ναι, ο Θεός είχε βάλει απαγορευτικές διατάξεις, δηλαδή να μην έχουν επαφές με τους ειδωλολάτρες για να μην πάρουν τις συνήθειές τους. Τους έλεγε δεν θα παντρευτείτε τις θυγατέρες των ειδωλολατρών, ούτε θα δώσετε τους γιους σας σε αυτούς κλπ. Αλλά αυτοί πήγαν πιο πέρα και δημιούργησαν ένα τείχος που τους χώριζαν από τα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Δεν μπορούσε να πάει στον ναό. Ήτανε σκάνδαλο. Έπρεπε να είναι μακριά. Και έμεναν ικανοποιημένοι με μια θρησκεία νομικισμού. Και ήταν αδύνατο για αυτούς να μεταδώσουν τις ζωτικές αλήθειες στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή θεωρούσαν υπεραρκετή τη δικαιοσύνη τους και δεν επιθυμούσαν κανενός είδους νέο στοιχείο στη θρησκεία τους. Τίποτα να μην μπει μέσα. Δηλαδή την καλοσύνη του Θεού προς τους ανθρώπους δεν τη θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό για αυτούς, αλλά πάντα τη συνέδεαν οι Ισραηλίτες με την ατομική τους αξία. Δηλαδή τα καλά τους έργα. Ναι, ο Θεός, αλλά και εγώ, μου αξίζει. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ, όπως είπα. Και η πίστη, αδερφοί, που ενεργεί κινούμενη από αγάπη και καθαρίζει την ψυχή, δεν μπορούσε να βρει συσχετισμό στη θρησκεία των Φαρισαίων, η οποία αποτελεί το από ιεροτελεστίες, εντάλματα ανθρώπων, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Ναι, ο Θεός είχε δώσει τον νόμο, αλλά αυτοί πρόσθεσαν κι άλλα. Και άλλα. Δυσβάσταχτα φορτία, τους λέει ο Κύριος. Είναι Σάββατο. Ναι, δεν θα κάνεις κανέναν έργο, αλλά θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα ανάψεις το φως, θα μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, χίλια δυο για να δυσκολευτούν και να είναι τόσο περίπλοκο που μόνο αυτοί ήξεραν και κανένας άλλος. Ιερεμίας 2:21. Και για το λαό του τον Ισραήλ ο Κύριος κάνει την ακόλουθη δήλωση. Εγώ δε σε φύτευσα άμπελον εκλεκτήν, σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις εις παρεφθαρμένον κλίμα, αμπέλου ξένης είσαι με. Και κάποια ωραία διάφεια στον Ισαΐα 5 από το 3. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ ανάμεσον εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω αίτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Ο αμπελώνας είναι ο λαός του Ισραήλ και λέει τα δώσα όλα, λέει ο Κύριος, για να τον ευλογήσω, για να ευλογηθούν και οι υπόλοιποι. Διατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμε άγριο στάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστείς εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Αλλά, λέει στο 7, ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα, το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενεν κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Είναι το παράπονο του Θεού. Και έναν παράλληλο στον Ιεζεκίλ 34:4. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακώς έχων και δεν έκαμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζεται επ' αυτά». Βλέπετε πώς ο Κύριος βλέπει και πώς κρίνει. Τους τα έδωσε, τους έστειλε με τους προφήτες του και αυτοί κάθονταν. Περιμένει δηλαδή ο Κύριος ότι αυτό που κακώς έχει να το ιατρεύσεις. Αυτό που είναι συντετριμένο, σπασμένο να το δέσεις, να το φτιάξεις. Το πεπλανημένο που έφυγε να το φέρεις πίσω. Το απολωλός, το ίδιο. Αλλά λέει εδεσπόζεται πάνω τους με βία και σκληρότητα. Γιατί οι Ιουδαίοι αρχηγοί, αδερφοί, θεωρούσαν τον εαυτόν τους παραπάνω από σοφό, ώστε να χρειάζονται διδασκαλία. Δεν την κάνουμε, αφού ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Παραπάνω από δίκαιο. Άρα δεν χρειαζόμαστε σωτηρία, αφού είμαστε δίκαιοι. Παραπάνω από τιμημένους, για να χρειάζονται την τιμή που προέρχεται από τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτό και ο Κύριος στράφηκε σε άλλους τα προνόμια που εκείνοι είχαν καταχραστεί και το έργο που είχαν αγνοήσει, τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος σε άλλους. Γιατί η δόξα του Θεού έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο λόγος του έπρεπε να εδραιωθεί. Και η βασιλεία του Χριστού έπρεπε να εγκαθιδρυθεί σε όλο τον κόσμο. Και σαν να λέει, αφού λαέ μου εσύ δεν στάθηκες, θα σηκώσω τις πέτρες εισαγωγικά, τους άσχετους, για να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Γιατί η σωτηρία του Θεού έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε κάθε περιοχή. Και οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν το έργο που οι Ιουδαίοι οι γείτορες απέτυχαν. Ενώ ήταν οι θεολόγοι της εποχής στον ναό που ήξεραν, που μπορούσαν να μιλήσουν, να ευαγγελίσουν, να φέρουν κόσμο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς εστάθηκαν απέναντι στον Κύριο. Άρα, ο Χριστός, για να μας δείξει και τη δύναμη του Θεού, για την διεκπαιρέωση του έργου του δεν διάλεξε ούτε την πολυμάθεια και τη ρητορική των Φαρισαίων και των γραμματέων, ούτε τη δύναμη της Ρώμης. Μπορούσε να έχει δύναμη ισχύ, όπως τους ετάιζε δωρεάν, μπορούσε να τους κάνει και όπλα, μπορούσε να τους ντύσει, μπορεί να δημιουργούσε στρατό και να έχει δύναμη στρατιωτική να κατακτήσει τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Δεν ήθελε ο Κύριος να εργαστεί έτσι. Ο Κύριος ήθελε να εργαστεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να φέρει την αγάπη από μέσα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με θέματα να επαναστατήσουμε στους κατακτητές Ρωμαίους και να έρθει η ελευθερία στον Ισραήλ, που έτσι σκέφτονταν οι Ισραηλίτες. Δεν είχε ανάγκη τη δύναμη της Ρώμης. Προσπερνώντας τους Ιουδαίους δασκάλους, τι διάλεξε ο αρχιποιμένας? Ταπεινούς, αμαθείς ανθρώπους, για να γνωστοποιήσουν τις αλήθειες που έμελαν να συγκλονίσουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Πέτρος τι ήταν, που τον απαρνήθηκε και τον Κύριο πριν ο Κύριος τον γεμίσει με το πνεύμα του, βλέπουμε ένα ψαρά φοβισμένο, ναι ήταν δυναμικός κλπ, αλλά εκεί που ήταν η φωτιά φάνηκε ότι δεν αντέχε. Και όλοι οι άλλοι μαθητές, όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, όλοι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτούς τους ανθρώπους σκόπευε να εκπαιδεύσει και να διδάξει για να τους κάνει αρχηγούς της Εκκλησίας του. Και αυτοί με τη σειρά τους όφειλαν να εκπαιδεύσουν πάλι άλλους και να τους αποστείλουν σε άλλους με το άγγελμα του Ευαγγελίου και έτσι γινότανε μια γενιά μετά την άλλη. Αλλά προκειμένου να στεφθεί όλο αυτό το έργο με επιτυχία έπρεπε να έχουν μια δύναμη πνευματική. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα να τους γεμίσει. Γιατί τους βλέπουμε πριν το βάφτισμα με το Πνεύμα του Άγιον πώς ήταν. Όσο ήταν ο Κύριος καλά, θαύματα, σημεία, όπως είπα, ετάιζε, νεπότιζε, όλα καλά. Ένιωθαν δυνατοί. Φοβόντουσαν λίγο τους εχθρούς και τους Φαρισαίους και του Ναών και του Ρωμαίους, αλλά ο Κύριος θα μας φυλάξει. Όταν ο Κύριος μετά εξαφανίστηκε, με την έννοια του ότι ιτήθηκε στα μάτια του τα φυσικά, ο Κύριος που εκεί ήταν εκεί και τους έβγαζε από τον Ναών έξω, τελικά το βλέπουν να κρέμεται στο Σταυρό αδύναμος, λένε τώρα την πάθαμε. Μήπως κάναμε λάθος? Αλλά αδερφοί, το Ευαγγέλιο δεν επρόκειτο να γνωστοποιηθεί ούτε με ανθρώπινη δύναμη, ούτε με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και κατά την επίγεια διακονία του, τι κάνει ο Κύριος, αυτόν τον τείχο που είπαμε που έβαλαν οι Ισραηλίτες ανάμεσα σε αυτούς, στο σωστό δηλαδή και στα έθνη, ο Κύριος ήθελε να το κατεδαφίσει, να το σπάσει αυτό μεταξύ των Ιουδαίων και των εθνικών και να κηρύττει σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα, χωρίς να πρέπει να γίνεις Ισραηλίτης και να πηγαίνεις στον ναό και να κάνεις θυσίες κλπ. Όπως υπολόγιζαν ότι έπρεπε να γίνεται. Γιατί ο Κύριος, αν και Ιουδαίος, συναναστρεφόταν και με τους αμαρτωλούς, αλλά και με τους Σαμαρίτες που θεωρούνταν εχθροί. Και οι Ιουδαίοι, ξέρετε, οι φαρισαϊκές συνήθειές τους ήταν για αυτούς να τρώει μαζί τους, να κάθεται στα τραπέζια τους, να διδάσκει στους δρόμους τους. Εδώ οι Ισραηλίτες δεν περνούσαν καν μέσα από τη Σαμαρία. Για να μην μολυθούν. Σου λέει να πάτε από γύρω. Γιατί η Σαμαρία ήταν κομμάτι του Ισραήλ μέσα, αλλά ήταν σαν κράτος εν κράτη. Δεν περνούσαν από μέσα οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος, θυμάστε μια φορά που ήταν να πάει και του λένε πού θα πας, στην Ιερουσαλήμ, από πίσω δηλαδή. Του λέει δεν θα πέρασε από εμάς, να πας από γύρω. Αν ήθελε να μας διδάξει σε εμάς, καλώς. Λέει όχι, Ιερουσαλήμ πάω και πήγαν από γύρω. Και θύμωσαν και οι μαθητές, λέει να φέρουμε μια φωτιά να τους κάψει, να περάσουμε. Του λέει ο Κύριος όχι. Άλλη φορά όμως πήγε μέσα στη Σαμάρια και τους μίλησε. Και ο Σωτήρας πολύ επιθυμούσε να αποκαλύψει στους μαθητές την αλήθεια για αυτόν το γκρέμισμα του μεσότυχου, του φραγμού, ο οποίος υφίστατο ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και στα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή ότι τα έθνη μπορούσαν να γίνουν συγκληρονόμα με τους Ιουδαίους. Εφεσίους 2:14, που ήταν λίγο άδικο στα μάτια τους. Αφού εμείς είμαστε το Αβραάμ, αυτοί τι γυρεύουν? Επειδή αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και εγκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, καταργώντας την έχθρα πάνω στη σάρκα του. Το πλήρωσε, αυτή την έχθρα την πλήρωσε ο Κύριος. Των νόμων των εντολών, που είναι στα διατάγματα, ώστε στον εαυτό του να χτίσει τους δύο σε ένα καινούριο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη. Και έναν παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο στους Εφεσίους 3, στο 6. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα στην υπόσχεση του μέσα στον Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Όλα τα έθνη. Τι εύκολα, γι' αυτό το λέμε Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δωρεάν, εύκολα μπορείτε κι εσείς τώρα να μπείτε στο λαό του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο του ο Χριστός προσπάθησε να διδάξει στους μαθητές την αλήθεια ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις ή αριστοκρατικές τάξεις. Ο πλούσιος μπαίνει, ο φτωχός δεν μπαίνει. Ο πλούσιος είναι ευλογημένος, ο φτωχός είναι καταραμένος. Αυτά πάνε, γιατί έτσι πίστευαν. Και είχες μια αναρρώστια, αν κάτι, κάποια αμαρτία ανέκαμες. Θυμάστε τον τυφλό? Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή γονείς του? Γιατί άλλο πράγμα δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του. Τους έσπαζε πράγματα που είχαν μέσα τους στερεότυπα. Η περίπτωση με την παραβολή με τον Λάζαρο, το φτωχό και τον πλούσιο. Ο πλούσιος που ντυνόταν ωραία κλπ. Και ο Λάζαρος που τον εγκλήφανε οι σκύλοι τις πληγές του. Και στο τέλος, άκουσον, ο πλούσιος πάει στον Άδη, ο ευλογημένος από τον Θεό, και ο Λάζαρος ο καταραμένος είναι στον κόλπο του Αβραάμ. Και τους έσπαζαν αυτά που είχαν μέσα τους τα στερεότυπα, ότι ο καταραμένος είναι ο άρρωστος, ο φτωχός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, άρα φυσικά είναι να χαθεί, ενώ ο πλούσιος είναι ευλογημένος από τον Θεό, όπως ο πατέρας ο Αβραάμ και άλλοι. Ο Κύριος ήθελε να τους τα ταρακουνήσει για να τους δείξει ότι δεν είναι το εξωτερικό, αλλά είναι τι είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πράξεις 17:26. Έπρεπε λοιπόν να πάνε σε όλα τα έθνη να μεταφέρουν το άγγελμα της αγάπης του Σωτήρα, αλλά αυτοί μόνο αργότερα μπόρεσαν να χωνέψουν αυτήν την αλήθεια. Και λέει εκεί, όταν πήγε ο Παύλος στην Αθήνα και τους κήρυξε, που ήταν τα αγάλματα, τα σεβάσματα, σας λέει, από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν πάνω στο πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους για να ζητούν τον Κύριο. Ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά, για το λόγο ότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Να σκεφτείτε, αδερφοί, πώς το λέει ο Παύλος. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Σκεφτείτε το Θεό σαν νερό, και είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε έναν ωκεανό, είναι ο Θεός το νερό, Και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό. Παντού. Δηλαδή λέμε μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε, υπάρχουμε. Και είναι γεγονός, γιατί ο Θεός ναι μεν μας το βάζει έτσι ανθρωπομορφικά ότι είναι σε ένα θρόνο μακριά και βλέπει με τα μάτια του τον κόσμο παντού, δεν μπορεί να κρυφτείς. Αλλά αν το σκεφτούμε πραγματικά, ο Θεός είναι και εδώ κάτω από τον άμβονα και από πάνω και δεξιά και αριστερά και στην τουαλέτα και στον δρόμο κάτω και στην υπόγειο της πόλης. Παντού. Λέει, πού να πάω και να κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Στα βάθη της αβής σου εκεί είσαι. Όπου πάω είσαι εκεί. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα μάτια του Κυρίου είναι παντού. Έτσι είναι. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Και λέει ο Κύριος παρόλα αυτά ο κόσμος ψάχνει ψηλαφή σαν να είναι μισοσκόταδο να το βρει και δεν ξέρει πώς να το βρει. Και έρχεται ο Κύριος και φανερώνεται. Αλλά για να γίνει το έργο του Κυρίου έπρεπε να έχεις έναν γκρουπ ανθρώπων, όπως λέμε για τους μαθητές, οι οποίοι όμως να έχουν έναν καλό χαρακτήρα, ένα σωστό κίνητρο για να πάνε να κάνουν το έργο του Θεού. Δεν ήταν όμως οι μαθητές όλοι το ίδιο, είχαν ανομοιότητες μεταξύ τους. Θυμάστε, τσακωνόντουσαν, συζητούσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος δεν είναι. Εγώ να κάτσω στην πρώτη θέση, έχω ένα μισθή. Ο Κύριος λυπόταν που τα άκουγε, αλλά είχαν αυτές τις αρχηγότητες. Και αυτοί που προορίζονταν να γίνουν οι δάσκαλοι του κόσμου, παρουσίαζαν χτυπητές διαφορές στο χαρακτήρα τους και έπρεπε να εκπαιδευτούν, να σπάσουν πράγματα. Γιατί για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο που τους είχε ανατεθεί, έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στην ανταπόκριση των σωστών συναισθημάτων, των σκέψεων και των πράξεών τους. Γι' αυτόν ο Κύριος προσπάθησε να τους φέρει σε συνένωση με τον εαυτόν του. Ιωάννης 17:21. Δηλαδή το βάρος του μόχθου που κατέβαλε στην προσευχή του προς τον πατέρα του. Για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα μου είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτή να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτή ήταν η προσευχή του Κυρίου. Αυτό ήθελε και η αδιάκοπη προσευχή του για αυτούς ήταν να μπορέσουν να αγιαστούν μέσω της αλήθειας. Και προσευχόταν βέβαια με βεβαιότητα ο Κύριος, γιατί ήξεραν ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη για μαρτυρία. Γιατί ο Κύριος, καθώς η επίγεια διαγωνία του πλησίαζε προς το τέλος, πήγαινε προς το Σταυρό, οι μαθητές, ιδέα, τι περίμεναν, ότι θα κατακτήσουμε με κάποιον τρόπο την εξουσία και θα βασιλεύσουμε μαζί του και θα έχουμε ένα βασίλειο εδώ στη γη, τέλεια. Αναγνώριζαν ότι σε λίγο θα έφυνε τους μαθητές του, μαζί του ήταν ο Κύριος με το πνεύμα του, αλλά δεν θα τον έβλεπαν, ότι θα έβγαινε από ανάμεσά του. Και έτσι προσπάθησε να τους εθαρρύνει για να τους προετοιμάσει για το μέλλον. Αλλά προσέξτε, δεν τους έδωσε ψεύτικες ελπίδες. Ο Κύριος ήταν ειλικρινής. Τους έλεγε τα γεγονότα σαν να τα διάβαζε μπροστά από έναν ανοιχτό βιβλίο. Γιατί ήξεραν ότι σε λίγο θα αποχωριζόταν από αυτούς και ότι θα τους άφηνε, για παράδειγμα, σαν προβατάκια ανάμεσα σε λύκους. Το προβατάκι τι έχει μπροστά στο λύκο, είναι απροστάτευτο. Ότι θα υπέφεραν διωγμούς, ότι θα τους απέβαλαν από τις συναγωγές, θα τους έριχναν στις φυλακές, που γίναν αυτά αργότερα. Ήξερε ότι για τη μαρτυρία που θα έδινε ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας και θα επέμεναν ότι στο τέλος μπορούσαν να τους ρίξουν, ακόμα και στο θάνατο να τους βάλουν. Τους έδωσε μια ιδέα για όλα αυτά. Αναφέρθηκε στο μέλλον τους με απλότητα και σαφήνεια, ώστε κατά τις επερχόμενες δοκιμασίες να θυμηθούν τα λόγια τους όταν θα θυμώναν τα λόγια τους, για να έχουν εδραιωμένη την πίστη τους σε Αυτόν ως λυτρωτή. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με ψευδεστήσεις. Έχει τα ρήματα του, τις υποσχέσεις του, αμήν, ότι λέει είναι αληθινό, αλλά όταν σου λέει θα περάσεις και αυτά και αυτό και αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι είναι γι' αυτό μέσα στη μάχη. Κατά Ιωάννη 14:12. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Τώρα, πιστεύουμε ότι εμείς θα κάνουμε πιο πολλά έργα από τον Χριστό. Δηλαδή, αν έστησε ο Χριστός, περπάτησε στα κύματα, τάισε τόσες χιλιάδες, εμείς θα κάνουμε άλλα πιο μεγάλα έργα. Δεν είναι αυτό που εννοεί ότι θα κάνουμε πιο θεαματικά έργα από εκείνα που ο Κύριος είχε κάνει. Απλά ότι το έργο θα λάβανε μεγαλύτερες διαστάσεις. Διότι ο Ιησούς ήταν ένας. Επήγαινε εδώ, έκανε θαύματα. Πήγαινε εκεί, έκανε θαύματα. Τοπικά. Η άσκεψη τώρα οι 100, οι 1000, οι 10.000, 100.000 να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κάνουν θαύματα ταυτόχρονα, ήταν πολύ μεγαλύτερα τα έργα, ο αντίκτυπος στον κόσμο, παρά από έναν άνθρωπο. Όποιος ερχόταν κοντά στον κύριο, τον θεράπευε. Πόσους να φτάσει. Λέει, από το πρωί ως το βράδυ, άγγιζαν τα χέρια τους, τους θεράπευε. Οι άλλοι που ήταν στο άλλο χωριό, στα 10 χωριά πιο κάτω, 20 χιλιόμετρα, μάνο, κάτω, περπατούσε, πήγαινε από το έναν τόπο στον άλλο, δεν ήταν παταχού παρών. Μετά, ως Πνεύμα Άγιο, ναι, αλλά τότε και έπρεπε μέσα από τους μαθητές να ενεργήσει πια. Άρα δεν αναφέρονταν απλώς στην εκτέλεση των θαυμάτων, αλλά σε όλα γενικά όσα θα συνέβαιναν με τη μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος. Και όντως μετά τον θάνατο του Χριστού, οι μαθητές παρολίγο να αποκάμουν από την απόγνωση. Γιατί ο Κύριος τελικά είχε απορριφθεί, είχε καταδικαστεί και είχε σταυρωθεί. Και δεν είχε κανένα θαύμα να σταματήσει. Ακόμα και πάνω στο σταυρό που έλεγε Ελοή, Ελοή, Λαβάσα Βαχτανή, λέει αυτός φωνάζει τον Ηλία. Άστο να δούμε αν έρθει ο Ηλίας να τον ελευθερώσει. Έκανα χάζι από κάτω. Και πραγματικά ο Κύριος φαινόταν αδύναμος πάνω στο σταυρό. Βέβαια η από κάτω δεν καταλαβαίνα ότι εκεί τη μάχη γινόταν και ήταν για τη σωτηρία και των ιδίων και όλων των εθνών. Αλλά οι μαθητές, ολομόναχοι αργότερα, με ραγισμένη την καρδιά, θυμούνταν τα λόγια που έλεγε στο Λουκά 23:31. Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν αυτά, σε μένα δηλαδή, στο ξέρω τι θα γίνει. Άμα τον Κύριο τον σταύρωσαν εμείς, τι θα γίνουμε. Σκεφτόντουσαν λογικά, αυτός που έχει τόσες δυνάμεις, που έχει τόσα θαύματα, ο Θεός είναι μαζί του, ήταν μαζί του και έφτασε εκεί εμείς. Βέβαια ο Κύριος πολλές φορές είχε προσπαθήσει να αποκαλύψει το μέλλον στους μαθητές του, αλλά δεν έμπαινε μέσα τους, δεν εμβάθυναν τα λόγια μέσα τους. Και γι' αυτόν ο θάνατος του τους εξέπληξε. Και αργότερα, σε μια ανασκόπηση του παρελθόντος, είδαν τα αποτελέσματα της απιστίας τους και λυπήθηκαν κατάκαρδα. Ναι, δεν μας έλεγε ο Κύριος έτσι και έτσι και δεν τον ακούαμε. Και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν το πίστευαν, δεν το καταλαβαίναν. Ήταν απελπισμένοι. Και αυτή η έλλειψη κατανόησης τους βύθισε την ώρα του θανάτου τους στη μεγαλύτερη απελπισία. Γιατί είχαν απογοητευτεί πικρά. Εφεσίους 6:12. Τους είπε ο Κύριος ότι το έργο του δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ευλογημένο, θα είναι από το Θεό, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Λέει, δεν είναι η πάλη μας, ναι, προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, η μάχη τους που θα ήταν, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Όμως δεν θα εγκαταλείπονταν να αγωνιστούν μόνοι τους. Τους διαβεβαίωσε ότι θα ήταν μαζί τους αν βάδιζαν με πίστη, θα προχωρούσαν προστατευόμενοι από τον ίδιο τον Κύριο. Το πώς θα το καταλάβαινανε μετά. Και τους ζήτησε να είναι γενναίοι και δυνατοί, γιατί ένας ισχυρότερος, ακόμα και από τους αγγέλους, θα βρισκόταν στις τάξεις τους. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του ουρανού. Και γι' αυτόν τους είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Ξέρετε, παλιά, των καιρών του Ισραήλ, θεωρούσαν ότι ο Θεός ήταν Θεός τόπων. Δηλαδή, ο Θεός του Ισραήλ ήταν πάνω από τον Ισραήλ, δυνατός Θεός. Άλλοι λαοί, μακριά, έχουν άλλους θεούς. Είναι άλλοι που καλύπτουν. Δεν μας νοιάζει εμάς, εμείς είμαστε στο λαό μας. Γι' αυτόν και ο Ιωνάς, όταν ο Θεός του είπε να πάει να κηρυχθεί την Νεβή, λέει έφυγε από τον Κύριο και πήγε στην Ισπανία, μακριά να φύγει. Νόμιζε ότι θα φύγει από τον Θεό. Γιατί έτσι ήταν το σκεπτικό τους, ότι ο Θεός έχει περιοχές. Όταν τους λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πώς θα πάμε σε όλα τα έθνη, ποιος θα μας σκεπάσει, αφού ο Θεός θα μείνει πίσω, στην περιοχή του. Αλλά αντιλήφθηκαν ότι ο Θεός είναι παντού και δεν υπάρχει τόπος που να μην καλύπτεται από τον Κύριο. Πηγαίνετε στα πιο απόμακρα μέρη της Οικουμένης και να είστε σίγουροι ότι η παρουσία μου θα είναι εκεί, όπου και να πας, στην Αφρική, στην άκρη του κόσμου. Εργαστείτε με πίστη, με εμπιστοσύνη, επειδή δεν θα σας εγκαταλείψω. Και όταν ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση του Πνεύματος στους μαθητές του, όπως είπα, η επίγεια διακονία του πλησίαζε να λήξει. Έφευγε. Και έστεκε στη σκιά του Σταυρού, έχοντας πλήρη συνέστηση του βάρους της ενοχής που θα έπεφτε πάνω του, σαν φορτίον των αμαρτιών του κόσμου. Ήξερε ο Κύριος, ήταν Ξέρετε, αδερφοί, ο Σταυρός ήταν ένα θέμα που θα επέφερε ο Κύριος. Σκεφτείτε όμως πριν να το περάσει αυτό, πώς σκεφτόταν ότι θα το περάσει. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, ξέρεις, θα γεννήσεις. Ωραία, θα γεννήσω και θα ελευθερωθώ. Ο Κύριος λέει, θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Ναι, αλλά σκέφτεσαι από πριν, θα γεννήσω. Θα τα καταφέρω και πόσο θα πονέσω και πόσο φρικτή θα είναι η πόνη και πόσες ώρες θα είναι η πόνη, πόσα μερόνυχτα θα κυλιοπονώ. Και σκέφτεσαι ενώ δεν έχεις κανέναν πόνο ακόμα. Αυτό τώρα είναι ένα μαρτύριο εισαγωγικά και θα το περάσεις μετά το ίδιο. Και ο Κύριος πλησίαζε στο Σταυρό, αλλά ήξερε. Γι' αυτόν έκλαιγε στον κήπο των ελαιών εκεί και έτρεχαν οι υδρότες του και έσπασαν τα αγκία και ήταν αίμα μαζί με τον υδρότα και λέει «Πατέρα μου, αν γίνεται να μην πιω το ποτήριον τούτο». Και ξανά δεύτερη φορά και οι μαθητές κοιμόντουσαν και ξαναπήγαινε τρίτη φορά και προσευχότανε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και στο τέλος είπε «Το θέλημά σου να γίνει». Μα δεν πέρασε σταυρό, θα περνούσε, αλλά ήτανε αυτό που επρόκειτο να έρθει. Δηλαδή, πριν προσφέρει τον εαυτόν του εξυλαστήριο θύμα, ήξερε το τι θα περνούσε, αλλά προειδοποίησε, ενημέρωσε τους μαθητές του για ένα σημαντικότατο τέλειο δώρο που θα χάριζε στους ακολουθούς του. Ιωάννης 14:15. Ένα δώρο το οποίο θα καθιστούσε εφικτές τις πηγές της χάρης του. Γιατί οι μαθητές, σαν άνθρωποι, πώς μπορούσαν να πάνε να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο, με ποια δύναμη πνευματική.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αλήθειας, που ο κόσμος δεν δύναται να λάβει γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί ο Κύριος, το Πνεύμα ήταν μέσα στον Κύριο, γιατί μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Ήταν η υπόσχεση αυτή. Και βλέπουμε ότι το επί αιώνες επισορευμένο κακό έμελε να αποκριστεί με τη θεϊκή δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ποιο ήταν το επεκόλουθον της έχησης του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής? Η αγαθή αγγελία για την Ανάσταση του Σωτήρα μεταδόθηκε στα πιο απόμακρα σημεία της Οικουμένης. Θυμάστε εκείνη την ημέρα πόσος κόσμος είχαν έρθει τότε για το Πάσχα και πόσοι άκουσαν εκείνο το κήρυγμα και ήταν εκείνο το θαύμα με τις γλώσσες και μιλούσαν μάλιστα και στις διαλέκτους τις τοπικές και ο κόσμος ήρθε κοντά αφού άκουγε δικές τους διαλέκτους που ήταν λίγο παράξενο πώς μπορούσαν. Και σιγά σιγά μαζεύτηκε το πλήθος και μετά ο Πέτρος έκανε βέβαια το κήρυγμα σε μια γλώσσα και άκουσαν γιατί ήξεραν όλοι τα εβραϊκά, προφανώς ήταν τα αραμαϊκά που μίλησε ο Πέτρος και πίστεψα λέει εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές και μετά έγιναν 5.000. Με αυτοί 3.000 ενημέρωσαν και τους άλλους και παρακάτω και έγινε ένα μπαμ σε λίγες μέρες. Και καθώς οι μαθητές διακήρυξαν την είδηση της απολυτρωτικής χάρης, οι καρδιές παραδίδονταν στη δύναμη αυτής της αγγελίας. Δηλαδή η Εκκλησία έβλεπε τους προσήλυτους, τα έθνη, να έρχονται να μπαίνουν μέσα, να πιστεύουν στον Κύριο. Οι πρώην αποστάτες επανέρχονταν στην πίστη. Οι αμαρτωλοί έρχονταν και γίνονταν πιστοί, ενάνονταν με τους πιστούς, αναζητώντας το πολύτιμο μαργαριτάρι. Μα αλήθεια, ο Κύριος, ναι. Και μερικοί από τους πιο άσπονδους ανταγωνιστές του Ευαγγελίου γίνονταν οι υπερασπιστές του. Γιατί λέει έρχονταν πολλοί μέσα και πλήθος ιερέων. Μα οι ιερείς ήταν αυτοί που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Μετά που είδαν, κατάλαβαν και αυτόν ο Κύριος έκανε υπομονή. Και τους έσωσε για αυτούς. Όποιος ήθελε να επιστρέψει, ο Κύριος θα δεχόταν. Δεν είπε «Εσύ με σταύρωσες, δεν σε δέχομαι εσένα». Όχι. Όποιο η καρδιά είναι μετανοημένη, ο Κύριος τον δέχεται. Και εκπληρωνόταν η προφητεία. Δηλαδή κάθε χριστιανός παρατηρούσε στον αδελφό του μια αποκάλυψη θεϊκής αγάπης, μια καλοκαγαθία. Άλλαζαν οι καρδιές τους πραγματικά. Αυτό είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει. Το να πεις πολλά λόγια στον άλλον μπορεί να συγκινηθεί, μπορεί και να κλάψει, αλλά δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας έτσι εύκολα. Όταν όμως κατεβεί το Πνεύμα του Θεού, τα αλλάζει όλα από μέσα. Και επικρατούσε έναν κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή η επιθυμία των πιστών να εξομοιωθούν με το χαρακτήρα του Κυρίου. Πώς ήταν ο Κύριος, τα διδάγματα του, επί του όρους ομιλία. Σου κάνουν κακό, κύρισε και το άλλο μάγουλο. Σου βάζουν να πας ένα μίλι, να πας δύο. Δηλαδή να δώσεις και από πάνω. Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, οι απλοί άνθρωποι. Αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη. Αυτοί που πεινάνε, που διψάνε. Όλα για την επέκταση της βασιλείας του. Πράξεις 4:33. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη. Μεγάλη χάρη. Βλέπετε, το δύσκολο ήταν και εύκολο ταυτόχρονα. Γιατί ήταν το έργο του Κυρίου. Γιατί η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη την περίοδο, ούτε σε μια ιδιαίτερη φυλή, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς δήλωσε ότι η θεϊκή επιρροή του Πνεύματός του θα συνόδευε τους οπαδούς του ως το τέλος. Δηλαδή από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και τις μέρες μας σήμερα, ο Παράκλητος έχει σταλεί σε όλους όσοι παραχώρησαν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στον Κύριο και στην υπηρεσία του. Ο Κύριος αδερφοί θέλει να ζούμε γι' αυτόν, ξεχωρισμένοι γι' αυτόν. Αγιασμένοι, όχι αναμάρτητοι, γιατί λέει και ο λόγος του Θεού ότι αυτός που λέει ότι είναι αμάρτητος έβγαλε το Θεό ψεύτη, αλλά το να θέλεις να υπηρετήσεις, να ξεχωριστείς για τον Κύριο. Γιατί η αγιοσύνη τι είναι? Να θέλεις να κάνεις το θέλημα του ουράνιου πατέρα σου. να εμπιστεύεσαι τον Κύριο στις δοκιμασίες μέσα στο σκοτάδι σαν να ήταν φως. Να μην βλέπεις δηλαδή με τα μάτια τα φυσικά και όταν όλα είναι καλά, δόξα στον Κύριο. Και μετά όταν είναι άσχημα, άμα πού είναι το Θεό. Γιατί το δόξα στον Κύριο το λέει και ο σαρκικός. Που είναι όλα ωραία, γεμάτη η κοιλιά του, γεμάτη η τσέπη του, τα παιδιά του, η δουλειά του. Ναι, δόξα στον Κύριο. Ναι, αλλά στη δυσκολία είναι που θα φανεί. Είναι να στηρίζεσαι στο Θεό με αναντήρητη την εμπιστοσύνη και να επαναπάβεσαι στην αγάπη του. Είναι αλήθεια ότι στις έσχατες μέρες, όταν το επίγειον έργο του Θεού στη γη που ζούμε στις έρχατες μέρες πλησιάζει να τελειώσει, θα γίνουν μεγάλα γεγονότα, δηλαδή θαύματα μεγάλα. Ο Κύριος θα εργαστεί πιο εντατικά. Γιατί θέλει να πάρει την πιο μεγάλη ψαριά, γιατί μετά τελειώνει, έρχεται ο Αντίχριστος και θα καταβάλει το σκοτάδι όλη τη γη. Και ο Κύριος θέλει να πάρει όσους πιο πολλούς μπορεί και είναι η υπόσχεσή του που μας λέει για την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή. Η πρώιμη βροχή είναι η βροχή που πέφτει το φθινόπωρο για να μαλακώσει το χώμα, όταν θα σπείρει ο Γιώργος να αρχίζουν να βλαστάνουν λίγο οι σπόροι, να έχει λύνει υγρασία μέσα. Η όψιμη βροχή όμως έρχεται την άνοιξη. Όταν έχουν βλαστήσει τα στάχια, ειδικά τα σιτηρά, να πάρουν νερό για να δυναμώσουν να βγάλουν καλό καρπό. Χωρίς την όψιμη βροχή δεν θα έχεις καλή σοδιά. Και χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, που συνήθως πέφτει των καιρών της σποράς και του θερισμού, οι προφήτες προλέγουν μια πλουσιότατη δωρεά πνευματικής χάρης που θα δοθεί στην Εκκλησία του Θεού, η όψιμη βροχή που την περιμένουμε. Έτσι, γιατί η έκκληση του Πνεύματος κατά την Αποστολική Εποχή ήταν η αρχή της πρώιμης βροχής, Πεντηκοστή, όλα αυτά, τον πρώτον αιώνα, αμήν. Αλλά τώρα περιμένουμε, στα τέλη των αιώνων, τι θα γίνει με την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή την υπόσχεση της ιδιαίτερης απονομής της πνευματικής χάρης. Γιατί η βροχή, αδερφοί, είναι σαν ευλογία. Όπως πέφτει η βροχή παντού, σε όλη τη γη, λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιον του επιδικαίους και αδίκους και βρέχει τη βροχή του το ίδιο. Αυτή η βροχή είναι πνευματική. Και λέει στο Ζαχαρία 10 στην αρχή. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροντές δυνατές σε κάθε έναν βοτάνι στο χωράφι. Η βοτάνη τώρα είναι το χορταράκι αυτό που βγαίνει, το οποίο χάρη στη δυνατή βροχή θα γεμίσει το χωράφι του ανθρώπου πλούσια βλάστηση για να έχουν να φάνε τα ζώα, να βγάλει καρπούς. Δηλαδή να φέρει ευημερία να διώξει την πείνα. Χρειάζεται η όψιμη βροχή, πριν το θερισμό δηλαδή. Ιωήλ 2:23. Τα παιδιά της Σιών χαίρεστε και φρένεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτύτερα. Προσέξτε αδερφοί, τα μέλη της σημερινής Εκκλησίας του Θεού δεν θα βρεθούν έτοιμα για τον καιρό του θερισμού, εκτός εάν διατηρούν μια καλή επαφή με τον Κύριο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος πιστός, εγώ θα την αράξω, δεν θα ασχολούμαι με τα πνευματικά και όταν δω τα θαύματα και τα μπαμ για όλα αυτά, θα μπω και εγώ μέσα. Αφού ο Κύριος το λέει, ότι θα το κάνει. Αν δεν διατηρούμε τα λιχνάρια μας αναμένα, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε πρόσθετη χάρη σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή μόνο όσοι ανεφοδιάζονται με τη χάρη του Κυρίου και παίρνουν την ανάλογη δύναμη για τις καθημερινές ανάγκες τους, έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη. Δεν πρέπει, αδερφοί, να επαναπαυτούμε, γιατί έρχονται καλύτερα. Μέσα στο σκοτάδι θα έρθουν, πιστεύουμε, καλύτερες μέρες για την ενέργεια του Κυρίου. Δηλαδή, αντί να προσβλέπουν στο μέλλον, πρέπει να παραχωρούν καθημερινά τον εαυτό του στο Θεό για να τους κάνει σκεύη κατάλληλα για τη χρήση του. Δείτε το παράδειγμα. Είναι θαυμάσια παρηγοριά για τον πιστό. Ο ίδιος ο Κύριος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έτσι, αναμάρτητος. Γιατί προσευχόταν και μάλιστα με τις ώρες και ζητούσαν από το Θεό βοήθεια καθημερινά να έχει τη χάρη την απαιτούμενη για να συνεχίσει το έργο του σωστά. Και μετά την επικοινωνία με το Θεό πήγαινε να ενισχύσει και να ευλογήσει και τους άλλους. Υπάρχει ανάγκη. Εάν ο ίδιος ο Κύριος που είναι το παράδειγμα μας προσευχόταν, εμείς δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε στον εαυτό μας δύναμη να αντισταθούμε στο κακό και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γνωρίζει ο Κύριος τις ανάγκες εκείνων που είναι ζωσμένοι από ασθένεια και ζούμε μέσα στον κόσμο, έναν κόσμο αμαρτίας και πειρασμό, και το γεγονός ότι επιθυμούν παρόλα αυτά να τον υπηρετήσουν και θέλει ο Κύριος να δώσει. Γνωρίζει δηλαδή τους κατάλληλους, τους απεσταλμένους του, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, είναι άνθρωποι με σφάλματα. Σε όλους όμως όσοι παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του, υπόσχεται ο Κύριος τη θεϊκή βοήθεια. Και το δικό του παράδειγμα, αδερφοί, αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η ένθερμη ηκεσία στο Θεό με πίστη είναι αυτή που θα χορηγήσει τη βοήθεια που έχουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται κατά της αμαρτίας. Να δούμε ένα όμορφο επεισόδιο στις πράξεις 3-4. Είναι εκείνη η περίπτωση με το χολό στην ωραία μπύλη. Λίγο μετά την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου και ύστερα από ένα διάστημα ένθερμης προσευχής, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβηκαν στο ναό. Και εκεί, στην ωραία μπύλη, παρατήρησαν ένα 40χρονο που χόλαινε, κουτσό, ο οποίος αφού του γεννήθηκε δεν γνώρισε στη ζωή παρά πόνο και αρρώστια. Και από το 4, γιατί καθώς περνούσαν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αυτός του ζήτησε ελεημοσύνη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, λέει, δώστε κάτι. Και του είπε ο Πέτρος, δες προς εμάς. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος, άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Και όλος ο λαός τον είδε να περπατά και να ενεί το Θεό. Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός ήταν που καθόταν για την ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ναού και γέμισαν θάμβος και έκσταση για αυτό που του είχε συμβεί. Ενώ λοιπόν αυτός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξε μαζί όλος ο λαός έκθαμβος προς αυτούς στη Σοά που καλείται του Σολομώντα. Όταν το είδε τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε προς το λαό, «Άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό ή τι ατενίζετε σε εμάς, σαν με δική μας δύναμη ή ευσέβεια να είχαμε κάνει αυτό να περπατά. Ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός τον Πατέρα μας, δόξασε το δούλο του Ιησού, τον οποίο εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε απέναντι στο πρόσωπο του Πιλάτου, ενώ εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε ένα άνδρα φωνιά να χαριστεί σε εσάς». Εννοούσε τον Βαραβά. «Ενώ τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε, που ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και εξαιτίας της πίστης στο όνομά του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομά του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους σας. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως ακριβώς και οι άρχοντές σας. Ο Θεός όμως, όσα προανάγγειλε με το στόμα όλων των προφητών, ότι επρόκειτο να πάθει ο Χριστός του, τα εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου». Βλέπετε, οι Απόστολοι μίλησαν καθαρά για την αμαρτία των Εβραίων που απέρριψαν και θανάτωσαν τον αρχηγό της ζωής. Αλλά, λέει στο 14, ήταν προσεκτικοί για να μην τους φέρουν σε απελπισία. «Σκοτώσατε τον Κύριο της δόξης, άρα πάτε όλοι κόλαση». Λέει, «Εσείς δε των Άγιων και Δίκαιων αρνήσαστε», είπε ο Πέτρος, «και ητήσαστε άνδρα φωνέα, χαριστήν εμήν. Τον δε αρχηγόν της ζωής αποκτήνατε, όν ο Θεός έγερε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες εσμέν». Και λέει στο 17, «Και νυν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός, άπρο ακατήγγειλεν διαστόματος πάντων των προφητών, παθήν των Χριστών αυτού, επλήρωσεν ούτους». Δηλαδή παίξατε το παιχνίδι του εχθρού, ναι, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, ελάτε τώρα κοντά. Και δήλωσε ότι το Πνεύμα του Άγιον τους καλούσε να μετανοήσουν και να μεταπιστούν και τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας εάν δεν δεχθούν το έλεος εκείνου που σταύρωσαν. Δηλαδή ήταν λίγο οξύμορον, αλλά Λέει, αυτόν που θανατώσατε, αυτός θα σας σώσει. Μόνο με πίστη σε αυτόν μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Βέβαια, αργότερα οι ιερείς και οι άρχοντες, για να καλύψουν την αμηχανία τους, διέταξαν να απομακρύνουν τους μαθητές για να συσκεφτούν μεταξύ τους. Γιατί λένε, τι θα κάνουμε. Το ότι έγινε ένα θαύμα έγινε. Δεν μπορώ να το. Ήταν μέρα. Δηλαδή, το είδαν εκατοντάδες κόσμος. Το μάθανε όλοι. Αν μπορούσαν να πούν ψέματα, θα λέγανε ότι δεν έγινε θαύμα. Δεν ήταν χολός αυτός. Ή ο κόσμος ήξερε. Και επειδή ήταν έτσι, θα ακολουθούσε ο δικός τους εξευτελισμός μετά. Σταυρώστε τον Κύριο της δόξης. Θα ήταν υπέτειοι για τη δολοφονία του Μεσσία. Και παρά την επιθυμία τους όμως να εξοντώσουν τους μαθητές, οι ιερείς δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτε περισσότερο από το να τους απειλήσουν με ποινικές κυρώσεις, να τους δίνουν, να τους φυλακίσουν κλπ. Αν εξακολουθούσαν να μιλούν ή να εργάζονται στο όνομα του Ιησού. Και καλώντας τους πάλι στο συνέδριο, τους πρόσταξαν να μην ξαναμιλήσουν σε αυτό το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης απάντησαν, Πράξεις 4:19, «Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να μην μιλούμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Βλέπετε, αδελφοί, τη δήλωση του Πέτρου, γιατί οι ιερείς θα ήταν πρόθυμοι να τιμωρήσουν αυτούς τους ανθρώπους για την αφοσίωσή τους στην ιερή τους κλίση, αλλά φοβόντουσαν τον λαό. Γιατί λέει στο 21, επειδή όλοι δόξαζαν τον Θεό για το γεγονός. Έτσι, ύστερα από επανειλημμένες απειλές και προσταγές, αναγκάστηκαν να τον αφήσουν ελεύθερους. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν στη φυλακή, οι υπόλοιποι μαθητές, γνωρίζοντας την κακεντρέχεια των Ιουδαίων, προσεύχονταν αδιάκοπα για τους αδελφούς τους, φοβούμενοι ότι αφού φέρθηκαν στον Κύριο της δόξας τόσο σκληρά, μπορεί να κάνουν τα ίδια και στους αδελφούς μας. Και μόλις ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι, έψαξαν να βρουν τους υπόλοιπους μαθητές και τους ανέφεραν τα αποτελέσματα της ανάκρισης, το τι έγινε. Και η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη, λέει, ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς το Θεό. Δηλαδή, οι μαθητές προσευχήθηκαν ο Κύριος να δώσει μεγαλύτερη δύναμη για το έργο της υπηρεσίας του Ευαγγελίου, επειδή έβλεπαν ότι θα συναντούσαν την ίδια πεισματική αντίσταση που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κύριος όταν βρισκόταν ανάμεσά τους. Και μάλιστα, την ώρα που προσευχόντουσαν, την ίδια ώρα ο Θεός έδωσε μια δυναμική απάντηση. Λέει στο 4:31 στις πράξεις, γιατί όπου ήταν συγκεντρωμένοι, λέει, ο τόπος σύστηκε και πληρώθηκαν εκ νέου με Πνεύμα Άγιο. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος, ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήσθησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν τον Λόγο του Θεού μετά παρησίας. Δηλαδή, η αρχή, χάρη της οποίας οι μαθητές αντιμετώπισαν τόσο άφοβα την εντολή να μην ξαναμιλήσετε για το όνομα του Κυρίου Ιησού, και απαντώντας, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό, κρίνατε, είναι η ίδια αρχή που πρέπει να κρατούμε και εμείς, αδελφοί. Και μέσα από τους αιώνες, γι' αυτό λέω ότι το Πνεύμα του Θεού είναι συνέχεια. Μέσα από τους αιώνες αυτό επαναλήφθηκε ξανά και ξανά. Έρχεται η ώρα που το παιδί του Θεού θα πρέπει να σταθεί και να πει, ο Κύριος αυτό λέει. Στη Γερμανία το 1529 οι πρίγκιπες είχαν συγκεντρωθεί στη Δίαιτα της Σπάιερ, όπου τους παρουσίασαν και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο περιέστελε τη θρησκευτική ελευθερία και απαγόρευε τη διάδοση των μεταρρυθμιστικών διδαχών. Και αρνούμενοι να υποταχθούν στις εντολές του αυτοκράτορα, διάβασαν μια επίσημη διαμαρτύρηση. Και το επιχείρημα τους ποιον ήταν? Ήταν ξεκάθαρο. Σε ζητήματα που αφορούν τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής, ο καθένας πρέπει να λογοδοτεί μόνο στο Θεό και στη συνείδησή του. Όχι τι λέει ο αυτοκράτορας, τι λέει η επίσημη εκκλησία. Και αυτή η διαμαρτύρηση, το protest, είναι από εκεί που βγήκαν του προτεστάντες. Και αυτό λέμε ότι αυτός είναι προτεστάντης, δηλαδή ο διαμαρτυρόμενος που λέμε. Και αυτή την πεποίθηση πρέπει να την διατηρήσουμε στερεά και στη δική μας εποχή. Γιατί η σημαία της αλήθειας και της θρησκευτικής ανεξαρτησίας που ύψωσαν όλοι αυτοί, η Εκκλησία του Ευαγγελίου και οι μάρτυρες του Θεού κατά τους περασμένους αιώνες, έχει περιέλθει στα χέρια μας, την τελευταία περίοδο του ανταγωνισμού. Και η ευθύνη αυτού του πολύτιμου δώρου βαρύνει όλους αυτούς που ο Κύριος έχει ευλογήσει. Δηλαδή, είναι μια ευθύνη που έχει κάθε παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε πάντοτε το λόγο αυτό σαν ανώτατη εξουσία. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις σαν ταγμένες από το Θεό. Δεν θα διδασκείς κάτι που είναι ενάντια στους νόμους, εφόσον αυτό δεν έρχεται ενάντια στο λόγο του Θεού. Επομένως, ο λόγος του Θεού πρέπει να θεωρείται ανώτερος από κάθε ανθρώπινη νομοθεσία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 19ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, επέστρεψε στο σπίτι του με ειρήνη, στην Ιερουσαλήμ. Και βγήκε σε συνάντησή του ο Ιού, ο γιος του Ανανή, ο Βλέπων, και είπε στο βασιλιά Ιωσαφάτ, «Βοηθάς τον Ασεβή και αγαπάς αυτούς που μισούν τον Κύριο? Γι' αυτό οργή από τον Κύριο είναι πάνω σου. Εν τούτης, βρέθηκαν σε σένα καλά πράγματα, επειδή αφαίρεσες τα άλση από τη γη και κατεύθυνες την καρδιά σου στο να εξητάς τον Κύριο». Και ο Ιωσαφάτ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα πέρασε πάλι μέσα από το λαό, από την Βίρσαβεέ μέχρι το βουνό Εφραήμ, και τους επέστρεψε στον Κύριο το Θεό τον πατέρα τους. Και εγκατέστησε στη γη κριτές σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα, σε κάθε μία πόλη. Και στους κριτές είπε, «Δείτε τι κάνετε εσείς, επειδή δεν κρίνετε κρίση ανθρώπου, αλλά του Κυρίου, ο οποίος είναι μαζί σας όταν βγάζετε κρίση. Τώρα, λοιπόν, ας είναι επάνω σας ο φόβος του Κυρίου. Προσέχετε στις πράξεις σας, επειδή δεν υπάρχει αδικία στον Κύριο το Θεό μας, ούτε προσωποληψία, ούτε δωροδοκία». Και ακόμα ο Ιωσαφάτ εγκατέστησε στην Ιερουσαλήμ κριτές από τους Λεβίτες και από τους ιερείς και από τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ για την κρίση του Κυρίου και για τις διαφορές, και προσέτρεχαν στην Ιερουσαλήμ. Και τους πρόσταξε λέγοντας, «Έτσι θα κάνετε με φόβο Κυρίου, με πίστη και με τέλεια καρδιά. Και οποιαδήποτε διαφορά έρθει σε εσάς από τους αδελφούς σας, αυτών που κατοικούν στις πόλεις τους, ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε νόμο και εντολή, διατάγματα και νόμιμα, θα τους νουθετείτε για να μην γίνονται ένοχοι στον Κύριο και έρθει οργή επάνω σε εσάς και επάνω στους αδελφούς σας. Έτσι να κάνετε και δεν θα γίνεστε ένοχοι. Και δέστε, ο Αμαρίας, ο ιερέας, θα είναι ο αρχηγός σας σε κάθε υπόθεση του Κυρίου. Και ο Ζεβαδίας, ο γιος του Ισραήλ, ο άρχοντας της οικογένειας του Ιούδα, σε κάθε υπόθεση του βασιλιά. Και οι Λεβίτες θα είναι επιστάτες μπροστά σας. Γίνεστε ανδροί και εκτελείτε. Και ο Κύριος ο Θεός σας θα είναι με τον αγαθό». Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 20. Και ύστερα από αυτά ήρθαν ενάντια στον Ιωσαφάτ οι γη του Μωάβ και οι γη του Αμμών, και μαζί τους και άλλοι, εκτός από τους Αμμονίτες, για να τον πολεμήσουν. Και ήρθαν και ανήγγυλαν στον Ιωσαφάτ, λέγοντας, «Ένα μεγάλο πλήθος έρχεται εναντίον σου από την πέρα περιοχή της θάλασσας, από τη Συρία, και δες, είναι στην Ασασόν Θαμάρ, που είναι η Ενγαδή». Και ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε και δόθηκε στο να εξητάει τον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε ολόκληρο τον Ιούδα. Και οι άνδρες του Ιούδα συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν βοήθεια από τον Κύριο. Από όλες ακόμα τις πόλεις του Ιούδα ήρθαν να ζητήσουν τον Κύριο. Και ο Ιωσαφάτ στάθηκε στη συγκέντρωση του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Κυρίου προς το πρόσωπο της νέας αυλής και είπε, «Κύριε, Θεέ τον Πατέρο μας, δεν είσαι εσύ ο Θεός που είσαι στον ουρανό? Και δεν είσαι εσύ που είσαι κυρίαρχος επάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών και στο χέρι σου δεν είναι η δύναμη και η ισχύς και κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί? Δεν είσαι εσύ ο Θεός μας, αυτός που εκδίωξες τους κατοίκους αυτής της γης μπροστά από το λαό σου τον Ισραήλ και την έδωσες στο σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού σου στον αιώνα? Και σε αυτήν κατοίκησαν και οικοδόμησαν σε σένα αγιαστήριο για το όνομά σου, λέγοντας, αν όταν έρθει επάνω μας κακό, ρομφαία, κρίση ή θανατικό ή πείνα, σταθούμε μπροστά από αυτό τον οίκο και μπροστά σου, επειδή το όνομα σου βρίσκεται σε αυτό τον οίκο, και βοήσουμε σε σένα στη θλίψη μας, τότε θα ακούσεις και θα σώσεις. Και τώρα, δες, η γη του Αμμών και του Μωάβ και εκείνα από το βουνό του Σιήρ, στους οποίους δεν άφησες τον Ισραήλ να πάει όταν έρχονταν από την Αίγυπτο, αλλά ξέκλειναν από αυτούς και δεν τους εξολόθρευσαν, και δες πώς μας ανταμείβουν, ερχόμενοι να μας βγάλουν από την κληρονομιά σου που μας έδωσες να κληρονομήσουμε. Θεέ μας, δεν θα τους κρίνεις? Επειδή δεν υπάρχει σε μας δύναμη για να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά επάνω σε σένα είναι τα μάτια μας. Και ολόκληρος ο Ιούδας στεκόταν μπροστά στον Κύριο, με τα βρέφη τους, τις γυναίκες τους και τους γιους τους. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Ιαζιήλ, το γιο του Ζαχαρία, γιου του Βεναΐα, γιου του Ιεήλ, γιου του Ματθανία του Λεβίτη. Γιου του Ματθανία του Λεβίτη, από τους γιους του Ασάφ, στο μέσο της συγκέντρωσης. Και είπε, «Ακούστε ολόκληρος ο Ιούδας και εκείνοι που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, και εσύ, βασιλιά Ιωσαφάτ. Έτσι λέει σε εσάς ο Κύριος. Μη φοβάστε, ούτε να τρομάζετε από το πρόσωπο αυτού του μεγάλου πλήθους. Επειδή η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Κατεβείτε αύριο εναντίον τους. Δέστε, ανεβαίνουν από την ανάβαση Σις. Και θα τους βρείτε στην άκρη του χυμάρου, μπροστά στην έρημο Ιερουήλ. Σε αυτή τη μάχη δεν θα πολεμήσετε εσείς. Παρουσιαστείτε, σταθείτε και δείτε τη σωτηρία του Κυρίου μαζί σας, ο Ιούδα και η Ιερουσαλήμ. Μη φοβάστε, ούτε να τρομάξετε. Αύριο να βγείτε εναντίον τους. Και μαζί σας ο Κύριος». Και ο Ιωσαφάτ έσκυψε με το πρόσωπό του στη γη. Και ολόκληρος ο Ιούδας και όσοι κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ έπεσαν μπροστά στον Κύριο, προσκυνώντας τον Κύριο. Και σηκώθηκαν οι Λεβίτες από τους γιους των Κααθητών και από τους γιους των Κορητών για να υμνήσουν τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ με υψωμένη φωνή σε υπερβολικό βαθμό. Και αφού σηκώθηκαν το πρωί, βγήκαν προς την έρημο Θεκουέ. Και όταν βγήκαν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε, «Ακούστε με, Ιούδα και όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ. Πιστέψτε στον Κύριο το Θεό μας και θα στερεωθείτε. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα ευωδοθείτε». Και αφού συμβουλεύθηκε μαζί με το λαό, διέταξε τους ψαλτοδούς να ψάλουν στον Κύριο και να υμνούν τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητάς του, βγαίνοντας μπροστά από το στρατό και να λένε «Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα». Και όταν άρχισαν να ψάλουν και να υμνούν, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των γιών του Αμών, του Μωάβ και εκείνων από το βουνό του Σιήρ που ήρθαν εναντίον του Ιούδα και εκτυπήθηκαν. Επειδή σηκώθηκαν οι γη του Αμών και του Μωάβ εναντίον των κατοίκων του βουνού του Σιήρ για να τους εξολοθρεύσουν και να τους εξαλείψουν. Και αφού συντέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, βοήθησαν ο ένας τον άλλον για να εξολοθρευτούν. Και καθώς ο Ιούδας ήρθε στη σκοπιά της ερήμου, σήκωσε τα μάτια του προς το πλήθος και να, ήσαν νεκρά σώματα πεσμένα κατά γης και δεν διασώθηκε κανένας. Και όταν ο Ιωσαφάτ και ο λαός του ήρθαν για να τους λαφυραγωγήσουν, ανάμεσα στα νεκρά σώματά τους βρήκαν και πλούτη σε αυθονία και πολύτιμη αποσκευή. Και πήραν για τον εαυτό τους τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Και στάθηκαν τρεις ημέρες λαφυραγωγώντας, επειδή τα λάφυρα ήταν πολλά. Και την τέταρτη μέρα συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα της ευλογίας, επειδή εκεί ευλόγησα τον Κύριο. Γι' αυτό το όνομα εκείνου του τόπου ονομάστηκε κοιλάδα ευλογίας μέχρι τη σημερινή ημέρα. Τότε όλοι οι άνδρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και επικεφαλής τους ο Ιωσαφάτ κίνησαν για να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ με εφροσύνη, επειδή ο Κύριος τους έφρανε από τους εχθρούς τους. Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ με ψαλτήρια και κιθάρες και σάλπικες στον οίκο του Κυρίου. Και φόβος Θεού έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια εκείνων των τόπων, όταν άκουσαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Και η βασιλεία του Ιωσαφάτ ησύχασε, επειδή ο Θεός του έδωσε σε αυτόν ανάπαυση ολόγυρα. και ο Ιωσαφάτ βασίλευσε επάνω στον Ιούδα. Ήταν ηλικίας 35 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αζουβά, θυγατέρα του Σιλεή. Και περπάτησε στο δρόμο του Ασά, του πατέρα του, και δεν ξέκλεινε από αυτόν, πράττοντας το ευθύ μπροστά στον Κύριο. Όμως, οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν, επειδή ο λαός δεν είχαν ακόμη κατευθύνει την καρδιά τους προς το Θεό τον πατέρα τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσαφάτ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στα λόγια του Ιηού, του γιού του Ανανή, που καταγράφτηκαν στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, ενώθηκε με τον Οχοζία, τον βασιλιά του Ισραήλ, που είχε πράξει με πολύ ασεβή τρόπο. Και ενώθηκε μαζί του για να κάνουν πλοία, τα οποία να πλεύσουν στη Θαρσής. Και έκαναν πλοία στην Εσιόν Γάβερ. Τότε ο Ελιέζερ, ο γιος του Δωδαβά, από τη Μαρισά, προφήτευσε ενάντια στον Ιωσαφάτ, λέγοντας «Επειδή ενώθηκες με τον Οχοζία, ο Κύριος έσπασε τα έργα σου». Και τα πλοία συντρίφτηκαν και δεν μπόρεσαν να πάνε στη Θαρσής. Η Εζεκιήλ, 31ο κεφάλαιο. «Και εσύ, γέ ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στον Γόγ και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γόγ, ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θα σε περιστρέψω και θα σε περιπλανήσω και θα σε ανεβάσω από τα έσχατα του βορρά και θα σε φέρω επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Και θα εκτινάξω το τόξο σου από το αριστερό σου χέρι και θα κάνω τα βέλη σου να ξεπέσουν από το δεξί σου χέρι. Θα πέσεις επάνω στα βουνά του Ισραήλ εσύ και όλα τα τάγματά σου και οι λαοί που είναι μαζί σου. Θα σε δώσω για κατάβρωμα στα φτερωτά όρνια κάθε είδους και στα θηρία του χωραφιού. Θα πέσεις επάνω στο πρόσωπο του χωραφιού επειδή εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα στείλω φωτιά επάνω στο Μαγόγ και ανάμεσα σε αυτούς που κατοικούν με ασφάλεια τα νησιά και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα κάνω γνωστό το Άγιο όνομά μου ανάμεσα στο λαό μου Ισραήλ. Και δεν θα αφήσω πλέον να βεβηλωθεί το Άγιο μου όνομα. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος μέσα στον Ισραήλ. Δέστε, ήρθε και έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η ημέρα για την οποία είχα μιλήσει. Και αυτοί που κατοικούν τις πόλεις του Ισραήλ θα βγουν έξω και θα βάλουν στη φωτιά και θα κάψουν τα όπλα και τις ασπίδες και τους θηρεούς, τα τόξα και τα βέλη και τα ακόντια και τις λόγχες. Και με αυτά θα καίνε φωτιά για 7 χρόνια. Και δεν θα πάρουν ξύλα από το χωράφι, ούτε θα κόψουν από τους δρυμούς, επειδή θα καίνε φωτιά από τα όπλα. Και θα λαιλατήσουν αυτούς που τους λαιλάτισαν και θα λαφυραγωγήσουν αυτούς που τους λαφυραγώγησαν, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά την ημέρα εκείνη θα δώσω στον Γόγ τόπο για ταφή εκεί στον Ισραήλ, το φαράγγι των διαβατών, ανατολικά από τη θάλασσα. Και αυτή θα κλείνει το δρόμο εκείνων που διαβαίνουν. Και εκεί θα χώσουν τον Γόγ και ολόκληρο το πλήθος του. Και θα το ονομάσουν το φαράγγι του Αμών Γόγ. Και ο οίκος Ισραήλ θα τους χώνει για 7 μήνες για να καθαρίσουν τη γη. Και ολόκληρος ο λαός της γης θα τους χώνει. Και θα είναι σε αυτούς η ημέρα ονομαστή κατά την οποία δοξάστηκα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα διαχωρίσουν άνδρες που, καθώς θα περιέρχονται ακατάπαυστα τη γη, θα θάβουν, με τη βοήθεια των διαβατών, αυτούς που εναπέμειναν επάνω στο πρόσωπο της γης για να την καθαρίσουν. Μετά το τέλος των 7 μηνών θα κάνουν ακριβή αναζήτηση. Και από τους διαβάτες που διαβαίνουν τη γη, όταν κάποιος δει ένα κόκαλο ανθρώπου, τότε θα στείνει ένα σημείο κοντά του, μέχρι ότου οι ενταφιαστές το θάψουν στο φαράγγι Αμών Γόγ. Και το όνομα μάλιστα της πόλης θα είναι αμμονά. Έτσι θα καθαρίσουν τη γη. Και εσύ γη ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πες προς τα όρνια κάθε είδους και προς όλα τα θηρία του χωραφιού, συγκεντρωθείτε και ελάτε. Συγκεντρωθείτε από παντού στη θυσία μου, που εγώ θυσίασα για σας. Μια μεγάλη θυσία επάνω στα βουνά του Ισραήλ, για να φάτε σάρκα και να πιείτε αίμα. Θα φάτε τη σάρκα των ισχυρών και θα πιείτε το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυαριών, των αρνιών και των τράγων και των μοσχαριών, όλων των συντευτών της Βασάν. Και θα φάτε πάχος σε χορτασμό και θα πιείτε αίμα για μέθη από τη θυσία μου που θυσίασα για σας. Και θα χορτάσετε επάνω στο τραπέζι μου από άλογα και καβαλάριδες, από ισχυρούς και από κάθε άνδρα πολεμιστή, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα βάλω τη δόξα μου ανάμεσα στα έθνη και όλα τα έθνη θα δουν την κρίση μου που εκτέλεσα και το χέρι μου που έβαλε πάνω σε αυτά. Και ο οίκος Ισραήλ θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους από την ημέρα αυτή και στο εξής. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι ο οίκος Ισραήλ εχμαλωτίστηκε για την ανομία τους. Επειδή στάθηκαν σε μένα παραβάτες, γι' αυτό έκρυψα από αυτούς το πρόσωπό μου και τους παρέδωσα στο χέρι των εχθρών τους. Και όλοι έπεσαν με μάχαιρα. Σύμφωνα με τις ακαθαρσίες τους και σύμφωνα με τις παραβάσεις τους, έκανα σε αυτούς και έκρυψα από αυτούς το πρόσωπό μου. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, τώρα θα επιστρέψω την εχμαλωσία του Ιακώβ και θα ελεήσω ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ και θα είμαι ζηλότυπος για το Άγιο όνομά μου. Και θα βαστάξουν την τροπή τους και όλες τις παραβάσεις τους, με τις οποίες έγιναν σε μένα παραβάτες, όταν κατοικούσαν στη γη τους με ασφάλεια και δεν υπήρχε εκείνος που να εκφοβίζει. Όταν τους επαναφέρω από τους λαούς και τους συγκεντρώσω από τους τόπους των εχθρών τους και αγιαστώ σε αυτούς μπροστά σε πολλά έθνη, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, όταν αφού τους κάνω να φερθούν σε εχμαλωσία ανάμεσα στα έθνη, τους συγκεντρώσω στη γη τους και δεν θα αφήσω υπόλοιπο από αυτούς εκεί. Και δεν θα κρύψω πλέον από αυτούς το πρόσωπό μου, επειδή ξέχισα το πνεύμα μου επάνω στον οίκο Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιώβ, κεφάλαιο 35. Και ο Ελιού επανέλαβε και είπε, «Στοχάζεσαι ότι είναι σωστό αυτό που είπες, είμαι δικαιότερος από το Θεό, επειδή είπες, ποια ωφέλεια θα είναι σε σένα, ποιο κέρδος θα πάρω από αυτό, μάλλον παρά από την αμαρτία μου. Εγώ θα απαντήσω σε σένα και στους φίλους σου μαζί με σένα. Κοίταξε πάνω στους ουρανούς και δες, και παρατήρησε τα σύννεφα πόσο ψηλότερα είναι από εσένα. Αν αμαρτάνεις, τι κάνεις εναντίον του, ή αν οι παραβάσεις σου πολλαπλασιαστούν, τι κατορθώνεις εναντίον του. Αν είσαι δίκαιος, τι θα του δώσεις, ή τι θα πάρει από το χέρι σου. Η ασέβειά σου μπορεί να βλάψει ένα άνθρωπο σαν και σένα, και η δικαιοσύνη σου μπορεί να ωφελήσει ένα γιο ανθρώπου. Από το πλήθος αυτών που καταθλίβουν, καταβοούν, εξαιτίας του βραχίωνα των ισχυρών, κραυγάζουν. Αλλά κανένας δε λέει, πού είναι ο Θεός, ο δημιουργός μου, ο οποίος δίνει τραγούδια μέσα στη νύχτα, ο οποίος μας συνετίζει περισσότερο από τα κτίνη της γης και μας σοφίζει περισσότερο από τα πουλιά του ουρανού. Εκεί βοούν για την υπερηφάνεια των πονηρών. Όμως δεν θα απαντήσει. Ο Θεός βέβαια δεν θα εισακούσει τη ματαιολογία ούτε θα επιβλέψει σε αυτήν ο παντοδύναμος. Πόσο λιγότερο όταν εσύ λες ότι δεν θα τον δεις. Η κρίση όμως είναι μπροστά του. Γι' αυτό έχε το θάρρος σου επάνω σε αυτόν. Αλλά τώρα, επειδή δεν έκανε επίσκεψη στο θυμό του και δεν παρατήρησε με μεγάλη αυστηρότητα, γι' αυτό ο Ιώβ ανοίγει μάταια το στόμα του, επισορεύει λόγια από έλλειψη γνώσης. Ιώβ, κεφάλαιο 36. Και ο Ελιού εξακολούθησε και είπε, να με υπομείνεις λίγο και θα σε διδάξω, επειδή έχω ακόμη λόγια υπέρ του Θεού. Θα πάρω τα επιχειρήματά μου από μακριά και θα αποδώσω δικαιοσύνη στο Δημιουργό μου, επειδή τα λόγια μου στα αλήθεια δεν θα είναι αναλυθή. Κοντά σου είναι ο τέλειος σε γνώση. Δες, ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί κανένα. Ισχυρός σε δύναμη σοφίας. Δεν θα ζωοποιήσει τον ασεβή. Στους φτωχούς όμως δίνει το δίκαιο. Δεν αποσύρει τα μάτια του από τους δικαίους, αλλά και μαζί με βασιλιάδες τους βάζει πάνω σε θρόνο. Μάλιστα, τους καθίζει για πάντα και είναι υψωμένοι. Και αν θα ήσαν δεμένοι με δεσμά και πιάνονταν με σχοινιά θλίψης, τότε τους φανερώνει τα έργα τους και τις παραβάσεις τους, ότι υπεραυξήθηκαν. Και ανοίγει το αυτί τους σε διδασκαλία και προστάζει να επιστρέψουν από την ανομία. Αν υπακούσουν και δουλέψουν, θα τελειώσουν τις ημέρες τους μέσα σε αγαθά και τα χρόνια τους μέσα σε ευφροσύνες. Αλλά αν δεν υπακούσουν, θα διαπεραστούν από ρομφαία και θα πεθάνουν μέσα σε έλλειψη γνώσης. Και οι υποκριτές στην καρδιά επισορεύουν οργή. Δεν θα βοήσουν όταν τους δέσει. Αυτοί πεθαίνουν μέσα στη νιώτη και η ζωή τους τελειώνει ανάμεσα στους ασελγείς. Λυτρώνει το θλιμμένο μέσα στη θλίψη του και ανοίγει τα αυτιά τους μέσα σε συμφορά. Κι έτσι θα σε έβγαζε από τη στενοχώρια σε ευρυχωρία, όπου δεν υπάρχει στενοχώρια. Και εκείνο που παρατίθεται πάνω στο τραπέζι θα είναι γεμάτο από πάχος. Άλλες οι εκπλήρωσες δίκη του ασεβή. Δίκη και κρίση θα σε καταλάβουν. Επειδή υπάρχει θυμός, πρόσεχε μη σε εξαφανίσει με την προσβολή του. Τότε ούτε μεγάλο λίτρο δεν θα σε λύτρωνε. Θα επιβλέψεις τα πλούτη σου, ούτε σε χρυσάφι ούτε σε όλη την ισχύ της δύναμης. Μη επιποθείς τη νύχτα κατά την οποία οι λαοί αποκόπτονται μέσα στον τόπο τους. Πρόσεχε, μη στραφείς προς την ανομία, επειδή εσύ πρόκρινες αυτό παρά τη θλίψη. Δες, ο Θεός είναι υψωμένος με τη δύναμή του. Ποιος διδάσκει όπως αυτός? Ποιος του καθόρισε το δρόμο του? Ή ποιος μπορεί να πει «έπραξες ανομία»? Θυμήσου να μεγαλύνεις το έργο του που οι άνθρωποι θεωρούν. Κάθε άνθρωπος το βλέπει. Ο άνθρωπος το θωρεί από μακριά. Δες, ο Θεός είναι μεγάλος και ακατανόητος σε μας και ο αριθμός των χρόνων του ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρει τις ρανίδες του νερού, αυτές καταχαίουν τη βροχή από τους ατμούς του, την οποία ρένουν τα σύννεφα. Σταλάζουν άφθονα επάνω στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να εννοήσει ακόμα τις εξαπλώσεις των εφελών, τον κρότο της σκηνής του? Δες, απλώνει το φως του επάνω της και σκεπάζει τους πυθμένες της θάλασσας, επειδή διαμέσου αυτών δικάζει τους λαούς και δίνει τροφή με αφθονία. Στις παράμες του κρύβει την αστραπή και την προστάζει σε ό,τι έχει να απαντήσει. Παραγγέλεις αυτή υπέρ του φίλου του, ενάντια όμως στον ασεβή ετοιμάζει οργή. Ιώβ, κεφάλαιο 37. Ακόμα σε τούτο τρέμει η καρδιά μου και πηδάει από τον τόπο της. Ακούστε προσεκτικά την τρομερή του φωνή και τον ήχο που βγαίνει από το στόμα του. Τη στέλνει κάτω από κάθε ουρανό και το φως του μέχρι τα έσχατα της γης. Πίσω του βοά μια φωνή. Βροντάει με τη φωνή της μεγαλοσύνης του. Και δεν θα τα στήσει αφού ακουστεί η φωνή του. Ο Θεός βροντάει θαυμάσια με τη φωνή του. Κάνει μεγαλεία και δεν καταλαβαίνουμε. Επειδή λέει στο χιόνι «γίνε επάνω στη γη» και στη ψεκάδα και στη δυνατή βροχή της δύναμής του. Σφραγίζει το χέρι κάθε ανθρώπου, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν το έργο του. Τότε τα θηρία μπαίνουν στα σπήλια και κατασκηνώνουν στους τόπους τους. Από τον νότο έρχεται ο ανεμοστρόβιλος και το ψύχος από το βορρά. Από το φύσιμα του Θεού δίνεται πάγος και στερεώνεται το πλάτος των νερών. Η γαλήνη πάλι διαλύει την εφέλη. Το φως του διασκορπίζει τα σύννεφα. Και αυτά περιφέρονται ολόγυρα κάτω από τις οδηγίες του, για να κάνουν κάθε τι που προστάζει σε αυτά επάνω στο πρόσωπο της οικουμένης. Τα κάνει να έρχονται ή για παιδεία ή για τη δική του γη ή για έλεος. Δώσε ακρόαση σε τούτο, Ιώβ. Στάσου όρθιος και συλλογήσου τα θαυμάσια του Θεού. Καταλαβαίνεις πώς τα βάζει σε τάξη ο Θεός και κάνει να λάμπει το φως της νεφέλης του. Καταλαβαίνεις τα ζυγοσταθμίσματα των σύννεφων, τα θαυμάσια του τελείου κατά τη γνώση. Γιατί τα ενδύματά σου είναι ζεστά όταν αναπαύει τη γη με τον νοτιά? Άπλωσες μαζί του το δυνατό στερέωμα σαν ένα χυτό κάτωπτρο? Δίδαξέ μας τι να του πούμε. Εμείς δεν ξέρουμε να βάλουμε σε τάξη τα λόγια μας εξαιτίας του σκοταδιού. Θα το αναγγελθεί αν μιλάω εγώ? Αν μιλήσει άνθρωπος, σίγουρα θα καταβροχθιστεί. Τώρα όμως, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ατενίσουν στο λαμπρό φως, αυτό που είναι στο στερέωμα, αφού περάσει και το καθαρίσει ο άνεμος και έρθει από βορρά καιρός με χρυσή αντάβια. Στον Θεό υπάρχει φοβερή δόξα. Τον παντοδύναμο δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Γι' αυτό οι άνθρωποι τον φοβούνται. Κανένας σοφός στην καρδιά δεν μπορεί να τον εννοήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ο σκοπός, αδελφοί, που ακούμε τους λόγους του Κυρίου δεν είναι για να γεμίσουμε γνώση μέσα στο κεφάλι μας. Δεν είναι για να αποκτήσουμε θεολογική άποψη ή να υποστηρίξουμε το δόγμα μας. Αλλά ο λόγος που ακούμε, τους λόγους του Κυρίου, είναι να έρθει αυτός ο ζωντανός λόγος μέσα στις καρδιές μας και να κάνει εργασία, να κάνει εγχειρήσεις, να βγάλει ό,τι περιττό είναι, ό,τι άχρηστο είναι, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι είναι εκείνο το οποίο είναι καρκίνωμα και μας κάνει κακό, και να βάλει τους Άγιους Λόγους του μέσα μας να οικοδομήσει ένα νέο άνθρωπο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος από την αρχή, από τη γέννηση, μας φανερώνει εκείνο το οποίο θέλει να κάνει με τον άνθρωπο. Και όλοι ξέρουμε το εδάφιο. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Και αυτός ο στόχος θα πρέπει να είναι και σε μας, μέσα στη ζωή μας, να γίνουμε όπως εκείνος. Και δεν ξέρω αν αναλογιζόμαστε, αδελφοί, ανάλογα με τον καιρό που ζούμε, τα χρόνια που πιστεύουμε, εάν γινόμαστε όλο και καλύτεροι ή είμαστε στάσιμοι ή πάμε προς τα πίσω. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα πίσω. Ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος και ο άδικος, λέει, θα γίνεται έτη άδικος. Μεγαλώνει η ψαλίδα. Απ' τη μια ο Κύριος μας θέλει να είμαστε δίκαιοι και ο διάβολος θέλει από την άλλη μεριά να μας τραβήξει και να γίνουμε όχι καλύτεροι αλλά χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Και το λέει και ο Λόγος του Θεού αυτό. Αμήν. Όταν υπάρχει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα σε έναν άνθρωπο και αυτό το ακάθαρτο πνεύμα φύγει και δεν γεμίσει ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού, με την παρουσία του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο είχαμε, αν είχαμε ένα κύριο πνεύμα, επιστρέφει και όταν βρει, λέει, τον τόπο αυτό άδειο, σεσαρωμένο, κενό, πάει και φέρνει άλλα 7 πνεύματα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα, λέει, από ό,τι τα πρώτα. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ακόμα χειρότερος. Θυμάστε σε ποιους έλεγε ο Κύριος τα ουέ? Στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Δεν είπε τα ουέ στις πόρνες, ούτε στους τελώνες, ούτε στους ανθρώπους αμαρτωλούς. Πήγαινε ο Κύριος εκεί να σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν είχαν καταλάβει. Είχαν μπει στην αμαρτία. Ο καθένας δεν ξέρει την πορεία του καθενός ανθρώπου. Μπορεί να βλέπουμε εμείς το φαινόμενο, αλλά δεν ξέρει κανένας από εμάς την πορεία ενός ανθρώπου του που και για ποιο λόγο έχει φτάσει η πόρνη να είναι πόρνη, ένα παράδειγμα. Ο Κύριος όμως ξέρει τις καρδιές. Αλλά δεν τα είπε ο Κύριος τα ουέ στους αμαρτωλούς, αλλά τα είπε στους υποτιθέμενους δικαίους, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, οι οποίοι έλεγαν ότι έβλεπαν και ήταν τυφλοί. Αντί να γίνουν καλύτεροι και να γίνονται καλύτεροι, γινόταν χειρότεροι. Και γι' αυτό και ο Κύριος ήρθε να το κόψει αυτό το πράγμα και να κάνει κάτι νέο. Και πάνω σε αυτό λίγο θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Να δούμε μέσα από τον προφητικό λόγο του Κυρίου

0: μέσα από ένα παραβολικό τρόπο το πώς ο Κύριος, αδελφοί, τους έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί μπορεί να έβλεπαν τους εαυτούς τους ότι ήταν σε εξουσία, ότι ήταν δίκαιοι, ότι ήταν μια χαρά μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό, όμως τα μάτια του Κυρίου που είναι ως φλόξ πυρός, πώς τους έβλεπε, και ήρθε ο Κύριος και τους φανέρωσε το πώς τους έβλεπε. Και βέβαια υπήρχε φοβερή αντίδραση. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτούς τους οφθαλμούς του Κυρίου, που ξέρει τα κατάβαθα της καρδιάς, τα κίνητρα, τους κατασταλαγμούς. Γνωρίζει ο Κύριος τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας και για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Ο Λόγος του Θεού λέει μέσα ότι είναι ζωντανός, ενεργός, κόβει, χωρίζει, ψυχή, πνεύμα. Τα πάντα, λέει, είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του. Και αυτός ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Μέσα από το Λόγο, λοιπόν, μπορείς να καθρεφτιστείς κι εσύ και να δεις το πώς σε βλέπει ο Κύριος. Αυτά τα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό και μελετάμε τους λόγους του Κυρίου. Να μπορούμε να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, να μπορούμε να δούμε κι εμείς τις δικές μας αποφάσεις και τις δικές μας καρδιές, ώστε να προσαρμοστούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό που θέλω να διαβάσω σήμερα, αδελφοί, είναι αυτό που λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος, στο ΙΕ, που μιλάει για την άμπελο, την αληθινή. Ότι εκείνος είναι η άμπελος, η αληθινή, και εμείς είμαστε τα κλίματα. Όλο το κεφάλαιο αυτό, αδελφοί, μιλάει το ΙΕ στο κατά Ιωάννη για 4 κύρια θέματα. Μιλάει για την άμπελο και την ενότητα που ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί. Μιλάει για την αγάπη, το δεύτερο, που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Μιλάει το τρίτο για το διωγμό που θα έχουμε θλίψει στον κόσμο, το διωγμό των ανθρώπων. Και το τέταρτο είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος που κάνει ανάμεσά μας ο Κύριος. Το πρώτο, λοιπόν, έχει να κάνει με την άμπελο και έχει να κάνει κυρίως με την καρποφορία. Όταν λέμε καρποφορία, δεν εννοούμε απλά και μόνο να φέρουμε ψυχές. Αυτό είναι αποτέλεσμα, καθώς εμείς είμαστε καρποφόρα δέντρα μέσα μας. Γιατί τα λέμε για καρπό, μιλάμε για τον καρπό του Πνεύματος του Θεού. Δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Που λέει μέσα ότι είναι αγάπη, καρπός του Πνεύματος, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αυτή είναι η εργασία που ο Θεός κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Και το πρώτο είναι η αγάπη. Είναι αυτές οι λέξεις που είναι, αλλά η κάθε μια έχει βάθος και χρειάζεται απόδειξη μπροστά στα μάτια του Θεού ότι όντως υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Πόσο αγαπάμε. Πόσο αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Πόσο αγαπάμε τον Κύριο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, αδερφοί? Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, ο πρώτος στόχος ποιος πρέπει να είναι? Να αγαπάμε, Κύριε, το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή μας, την διάνοιά μας και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Χαρά. Πόσο χαρά έχουμε. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε. Πόσο νιώθουμε επαρκείς με αυτά που έχουμε. Αν νιώθουμε μια επάρκεια, τότε, αδελφοί, δεν βάζουμε μέσα στο μυαλό μας συνέχεια μέρημνες. Πόση ευχαριστία έχουμε μπροστά στο Θεό. για όλα εκείνα τα οποία μας δίνει, παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τους διωγμούς. Άλλοι άνθρωποι έχουν διωγμούς. Πόσο ειρήνη έχουμε μέσα μας όταν γίνονται οι τρικυμίες της ζωής. Πόσο είμαστε, αδερφοί, χριστοί, χρήσιμοι. Χριστότητα που λέει. Πόσο αγαθοί είμαστε. Πόσο αγαθότητα έχουμε. Ή είμαστε πονηροί. Όλα αυτά οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, τα έχασαν. Γι' αυτό και πήγε ο Κύριος στη Σικιά, θυμάστε, στα Ευαγγέλια, και είδε μόνο φύλλα. Που η Σικιά είναι σύμβολο του λαού Ισραήλ. Και καταράστηκε τη Σικιά. Να ξεραθεί. Γιατί δεν βρήκε καρπό. Βρήκε μόνο θρησκευτικά έργα. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε στη συναγωγή μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα, αυτό είναι το θρησκευτικό έργο. Αυτό έκαναν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όμως μέσα στη ζωή τους και μέσα στην καθημερινότητά τους, μέσα στην καρδιά τους, δεν είχαν καρπό. Εμείς έχουμε καρπό. Το μυστικό θα το δούμε σήμερα μέσα από το κατά Ιωάννη στο ΙΕ κεφάλαιο. Ποιο είναι το μυστικό? Το να καρποφορήσουμε. Αν θέλουμε να καρποφορήσουμε. Θα δούμε το τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καρπός και θα δούμε και το τι συμβαίνει όταν υπάρχει καρπός. Και είναι μια ευεργεσία και μια ευλογία, αδερφοί, γι' αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ίσως τα λόγια τα ανθρώπινα είναι φτωχά στο να μεταδώσει κάποιος, αδερφοί, το θέλημα του Θεού. Και το τι θέλει ο Θεός και πώς θέλει ο Θεός να είμαστε σε σχέση με το πρόσωπό Του, με Εκείνον. Γιατί αυτό τελικά είναι το μυστικό της καρποφορίας. Η ενότητα με το πρόσωπό Του. Η ενότητα, η τέλεια ενότητα με Εκείνον. Αυτό είναι το μυστικό και το λέω από την αρχή. Ποια είναι η σχέση μας μαζί Του, ποια είναι η επαφή μας μαζί Του. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο και τι έκανε ο Κύριος, προσευχόταν. Ξύπναγε νύχτα και πήγαινε στην προσευχή του Θεού. Άλλες βραδιές μπορεί να ήταν όλη νύχτα στην προσευχή. Και οι μαθητές απλά έβλεπαν έναν άνθρωπο ο οποίος ξόδευε ώρες ολόκληρες στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή, γιατί αυτό έβλεπαν αυτοί. Γι' αυτό και του ζήτησαν, λέει, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Έβλεπαν την έλλειψή τους. Αλλά δεν μπορεί ο Κύριος να τους εξηγήσει και δεν μπορεί ο Κύριος με ανθρώπινα λόγια να μας εξηγήσει ο Κύριος, αδερφοί, το πώς είναι να έχουμε κοινωνία και ταύτιση με το πρόσωπο του Θεού. Δεν γίνεται με ανθρώπινα λόγια. Πρέπει να το εμπειριστείς. Και όταν το εμπειριστείς, τότε είναι, αδερφοί, το καταλαβαίνεις. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις πλέον μόνος σου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Ήταν ό,τι χειρότερο για τον Ιησού Χριστό, η εγκατάλειψη του Θεού Πατέρα από Εκείνον. Γιατί αυτό ήταν το πολύτιμότερο του σαν άνθρωπος. Το πολύτιμότερο του. Είναι κρίμα, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε πραγματική κοινωνία, σχέση με ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο να λέγεται Ιησούς. Όταν έχουμε αυτή την επαφή, έχουμε κι άλλο ένα προνόμιο. Θα δούμε. Φοβερό προνόμιο. Ποιο είναι εκείνο? Ότι ό,τι ζητούμε θα λαμβάνουμε από Εκείνον. Δεν είναι φοβερό? Αυτό δεν γινόταν στην περίπτωση του Ιησού. Εμείς δηλαδή αγωνιζόμαστε, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάμε κουρασμένοι, ψόφοι, στο κρεβάτι μας, αγωνιζόμενοι για την επιβίωσή μας, που ο Κύριος θέλει να δουλεύουμε. Αλλά όχι σε τέτοιους εξαντλητικούς ρυθμούς και τελικά δεν λαμβάνουμε γιατί δεν ζητούμε. Και όταν ζητούμε, ζητούμε λέει για τις ιδονές μας. Γιατί δεν έχουμε σχέση με εκείνο. Θέλω να διαβάσω εκεί στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτα Έψινο κεφάλαιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό. Τι λέει εδώ? Λέει ότι ο Ιησούς είναι η άμπελος και ο πατέρας του είναι ο Γεωργός, αυτός ο οποίος φροντίζει εκείνο τα οποία. Κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρει καρπό, το κόβει. Και θα δούμε λίγο ως προς αυτό, γιατί υπάρχει μια άλλη άποψη ως προς αυτό. Τώρα εσείς λέει είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Μείνετε σε μένα και εγώ σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Δεν μπορεί να παράξει καρπό μόνος του άνθρωπος από την καλύτερη του καρδιά, από την διαπαιδαγώγηση την καλή. Όχι. Θα πρέπει να συνδεθεί ο άνθρωπος με τον Κύριο. Εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Τι κρίμα είναι να τρέχουμε χωρίς τον Κύριο. Να τρέχεις χωρίς εκείνον. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίγονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν μην, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η προτεραιότητά μας? Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκες και όλοι χρειαζόμαστε και προσόδους να ζήσουμε και προστασία και ειρήνη στο σπίτι μας και ευλογία στη δουλειά μας. Αλλά όχι μόνο αυτά. Εάν μείνετε εν εμή, εάν μείνουμε σε εκείνον κολλημένοι και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν μέσα σας, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δεν μου λέτε ποιος τα λέει τώρα όλα αυτά? Ποιος τα λέει? Ένας φιλόσοφος? Ένας παραμυθάς? Ποιος τα λέει? Ένας μυθοπλάστης? Ποιος τα λέει? Ποιος το λέει αυτή την πρόταση ιδιαίτερα? Ποιος τη λέει? Και όλα τα υπόλοιπα. Ο ίδιος ο Θεός εν σαρχή, ο οποίος Θεός δεν είναι ψεύτης. Εάν μένετε σε μένα κολλημένοι και οι λόγοι μου, η σχέση μας με εκείνον και με τους λόγους του, ποια είναι? Ποια είναι? Είναι χαμένος χρόνος? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο χειρό του διαβόλου είναι ενάντια στη γνώση του Λόγου του Κυρίου. Καθερούμε, λέει, λογισμούς και πάνε ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το βάλουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας να το καταλάβουμε. Καθερούμε λογισμούς που ο λογισμός τι σου λέει? Άστο για αύριο. Δεν χρειάζεται. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, θα ακούσουμε την Κυριακή του Κύριου. Και πάνε ύψωμα επερώμενο, κάθε ύψωμα το οποίο επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού, του Λόγου του Κυρίου. Και μετά λέει και εκμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Πόσο μελετάμε, πόσο διαβάζουμε. Το ξέρετε ότι ο διάβολος είναι το μεγαλύτερο το επιχείρημα και τέχνασμα να αφαιρέσει από τον άνθρωπο το Λόγο του Κυρίου. Γιατί έχω δουλειές, γιατί δεν φταίνει ο χρόνος, γιατί... Και περνάνε εβδομάδες.
1: Χρόνια.
0: Χρόνια. Και μετά τι λέμε. Μετά νομίζουμε ότι είμαστε ευάρεστοι μπροστά στο Θεό και ότι ο Θεός θα ακούει την προσευχή μας. Το λέει και μέσα. Αυτός που αποβάλλει δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού, λέει. Ακόμα και η προσευχή του μπορεί να γίνει βδέλυγμα. Γιατί έχει απορρίψει το Λόγο. Το Λόγο του Κυρίου. Και το έχω δει αυτό σε άτομα. Το έχω δει αυτό. Που ήταν χριστιανοί χρόνια και δεν είχε καμιά σχέση με το Λόγο του Θεού. Ακούγανε διάφορα. Ακούγανε διάφορα, ξέρω εγώ, κήρυγμα από την Αμερική, κήρυγμα από εδώ, κήρυγμα από εκεί. Προσωπική σχέση με το Λόγο δεν υπήρχε. Αλλά κατά τα άλλα θέλαμε να το παίξουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και προσευχόμασταν. Και προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας και προσευχόμαστε για το έτσι μας, το αλλιώς μας και δεν γίνονται αυτά τελικά που θέλουμε και φεύγουμε. Ποιος Θεός τώρα, ε? Δεν γίνεται τίποτα τελικά. Πάμε κάπου αλλού που μπορεί να γίνει. Ποιος φταίει? Αυτός που κηρύττει, τι? Ποιος φταίει? Η σχέση του ανθρώπου με τον Κύριο και με τον Λόγο του. Αυτό φταίει. Ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να θρέψει όλα τα πετεινά του ουρανού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εφευρίσκει τρόπους να προμηθεύσει για κάθε ένα ζωντανό πλάσμα. Και λέει, πόσο μάλλον σε εσάς ο λιγόπιστη. Και χάνουμε τον Κύριο, χάνουμε τους λόγους Του, χάνουμε την παρουσία Του, τη σχέση μας με το πρόσωπό Του. Γιατί είναι μια απάτη και μια πλάνη τελικά. Και έτσι πρέπει να το δεις. Είναι μια πλάνη αυτό από τον εχθρό. Να σου αποσπάσει την προσοχή σου σε πράγματα τα οποία είναι μάταια, ώστε να μην έχεις κοινωνία με το πρόσωπό του και με το λόγο του. Εάν μείνετε νεμοί και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί οι μαθητές του, αδερφοί, τελικά άκουσαν αυτή την πρόταση. Οι μαθητές του, οι πρώτοι μαθητές του, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, τον έλεγαν, λέει, ότι είχε γόνατα καμήλας. Φανταστείτε, τι προσευχή, από την προσευχή είχαν αλλάξει τα γόνατά του. Είχαν πετσώσει από την προσευχή. Και μετά λέμε, η δόξα της πρώτης εκκλησίας. Μήπως ο Θεός άλλαξε? Μήπως άλλαξε η Διαθήκη Του? Ή εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς αλλάξαμε? Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Μη λέμε ότι είμαστε μαθητές Του χωρίς καρπό. Γιατί η απόδειξη το ότι είμαστε μαθητές Του είναι ο καρπός μας. Είναι ο καρπός μας. Όταν ένας μαθητής βγαίνει στο γυμνάσιο και δεν ανοίγει βιβλίο, οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν έχει και ένα παράξενο χαρακτήρα, οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν κάνει ζημιές όμως, και μια και δύο και τρεις φορές, τι κάνουν οι καθηγητές? Αποβολή. Γι' αυτό και λέει ότι κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό εκόπτει αυτό και τελικά το αφαιρεί και θα πέσει πού? Στη φωτιά, θα πάει για φωτιά. Αποβάλλεται. Είναι νόμοι που βλέπουμε στη δικιά μας καθημερινότητα και τους θεωρούμε ότι είναι δίκαιοι νόμοι, καθώς το βλέπουμε στη ζωή μας. Είναι δίκαιο. Αυτό κάνει ο Διεγύρωνος. Το θέμα είναι εμείς, αδελφοί, να μην είμαστε από αυτούς τους κακούς μαθητές. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Όλα αυτά τα λόγια και σε αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί, είναι λόγια του Κυρίου που είναι κοινά αποδεκτά από αυτούς που μελετάνε τον Λόγο του Θεού, ότι υπόθηκαν τον τελευταίο δείπνο του Κυρίου. Όταν τους κάλεσε τους μαθητές του να φάνε μαζί πριν το πάθος του. Ήταν μια βραδιά δύσκολη. Μια βραδιά που ο Ιούδας θα πήγαινε να τον πρόδιδε. Μετά από... θα πήγαινε στην Γεσθημανή, τον έπιαναν, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο. Και ήταν μια αποχαιρετιστήρια ομιλία στους μαθητές του. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά είναι πολύ πολύ βαρισίμαντα στο να μπορούμε να τα πάρουμε, αδελφοί, και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε οι τελευταίες επιθυμίες κάποιου ο οποίος φεύγει από τη ζωή. Και είναι σεβαστές αυτές οι επιθυμίες στους ανθρώπους, πόσο μάλλον σε εμάς. Είναι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου. Προσέξτε κάτι τώρα. Οι μαθητές ακόμα και εκεί, σε αυτό το βράδυ, ήταν στον κόσμο τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος, κάνανε διάφορα. Όπως και εμείς σε αυτούς τους καιρούς, τους χαμελπούς που ζούμε, ζούμε στον κόσμο μας. Γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Η δυσκολία, αδελφοί, δεν φαίνεται της βραδιάς και όλων εκείνων που θα ερχότανε. Δεν έβλεπαν οι μαθητές τη δυσκολία αυτή. Ήταν, που είπαμε, στον κόσμο τους. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία είναι από πίσω από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να έρθουν. Ενώ μας τα έχει πει ο Κύριος, γιατί τους είχε ειδοποιήσει ο Κύριος το τι θα συνέβαινε. Όμως αυτοί ήταν στον κόσμο τους. Καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, αδελφοί, πώς πάει από το κακό στο χειρότερο συνέχεια. Και ποιοι είναι από πίσω από αυτό? Όλοι αυτοί οι σατανολάτρες οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα ηθική στον κόσμο ή μάλλον να αφαιρέσουν κάθε φραγμό και κάθε ηθική, να λατρεύσει ο άνθρωπος τον ίδιο τον διάβολο, ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες, ότι Αντίχριστος είναι έτοιμος, ότι η προδοσία είναι εκεί, ότι αυτό που λέει για την αποστασία είναι ενεργή αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσες εκκλησίες έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Χάθηκαν ψυχές και δεν το ακούω από έναν και δύο αδερφούς που ξέρουν το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μεγάλη αποστασία. Για ποιο λόγο γίνεται μεγάλη αποστασία? Γιατί δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αδερφοί, το που στέκεται. Όπως και οι μαθητές δεν καταλάβαιναν εκείνη τη βραδιά το τι συνέβαινε. Εμείς καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε το τι θα συνέβαινε, έβλεπε τους κινδύνους που θα ερχότανε έβλεπε ότι σε λίγο θα τον εγκατέλειπαν όλοι εξαιτίας του διωγμού, όπως και έγινε, και αυτό είναι ένα σημείο αποστασίας. Έφυγαν, ακόμα και ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Και αυτό που ήθελε, αδερφοί, πρώτα απ' όλα ήταν να ήταν ενωμένοι με ποιον. Γι' αυτό τους τα λέει. Επειδή πρόκειται να έρθουν τα γεγονότα αυτά, γιατί είναι παράλληλοι που θέλουμε να δούμε σήμερα. Επειδή θα ερχόταν τα γεγονότα αυτά, ο Κύριος τα έβλεπε και τους λέει να μείνουν ενωμένοι μαζί του. Γιατί αυτό θα τους έσωζε. Αλλά και να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Αμήν. Είπαμε τέσσερα πράγματα. Λέει το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη. Τον καρπό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τη σχέση μας που θέλει ο Θεός να έχουμε με το πρόσωπό του, ώστε να έχουμε καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Την αγάπη που πρέπει να διατηρήσουμε. Τη γνώση ότι έρχεται διωγμός, έρχεται επίθεση με διάφορους τρόπους, αλλά όμως και την εργασία του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός θέλει να εργαστεί ανάμεσά μας. Να γίνουμε ένα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο ΙΕ12 παρακάτω μιλάει για την αγάπη. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτην αγάπη δεν έχει ουδείς του να βάλει τη στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Εσείς είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Η αγάπη μεταξύ μας είναι ένα ζητούμενο. Και η αγάπη ανάμεσά μας από πού εξαρτάται τελικά? Από τη σχέση μας μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο, αδελφοί, να πει αυτή την παραβολή αυτή, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπεις στο φυσικό τομέα και θέλει να σου δώσει πνευματικές αλήθειες να ζήσεις με αυτές. Ότι εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί λέει εγώ είμαι η άμπελος? Καταρχήν το αμπέλι, πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε, αδελφοί, σχεδόν σε όλους τους προφήτες. Κυρίως στους προφήτες τους μεγάλους. Και στον Ισαΐα, που έχουν γράψει αρκετά. Και στον Ιερεμία και στον Ιεζικήλ. Και στους Ψαλμούς. Και πάντα αναφέρεται το αμπέλι στο λαό Ισραήλ. Αλλά όμως δυστυχώς αναφέρεται σε ένα αμπέλι το οποίο δεν έφερε τους καρπούς. Και αυτό ήταν ο Ισραήλ. Ο φυσικός Ισραήλ. Λέει στον Ισαΐα, λέει θα ψάλω εις τον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου υπέρ του, περί του αμπελώνος αυτού. Και είχε ο αγαπημένος μου, λέει, αμπέλι σε ένα λόφο παχύτατο, είχε εκλεκτά κλίματα, έκτισε πύργο, τα σκεύασε και τελικά, για να μην το λέω όλο, λέει ότι ενώ περίμενε στα φύλλα, έκανε αγριοστάφυλλα. Εκεί που περίμενε τον καρπό, τον καλό καρπό, έφερε αγριοστάφυλλα. Δεν μπορείς να τα δοκιμάσεις. Τι να κάνω για τον αμπελόν αυτό? Έτσι έβλεπε ο Θεός το φυσικό Ισραήλ και στον καιρό του Χριστού. Το θέμα είναι εμάς πως μας βλέπει. Λέει θα τον εγκαταλείψω, θα αφαιρέσω το φράγμα αυτού, θα καταφαγωθεί, θα χαλάσω τον τοίχο, θα καταπατηθεί, θα έρθουν άγρια θηρία εναντίον του. Και έτσι και έγινε. Το 70 μετά Χριστό καταστράφηκε ο φυσικός Ισραήλ. Δεν άφησε ο Κύριος λίθον επί λίθον. Για ποιο λόγο ήρθε η καταστροφή? Γιατί έκανε αγριοστάφυλλα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και στον Ιερεμία λέει, εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον, εκλεκτήν σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις σε παρεφθαρμένο κλίμα, λέει, αμπέλου, ξένησε με. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο είναι χαλασμένο. Έγινε μια αλλαγή. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει σωστά, με αγαθά κινητρά. Εγώ φύτεψα αμπέλι εκλεκτό. Ο Θεός δεν φτιάχνει διαβόλους. Και το διάβολο δεν τον έφτιαξε διάβολο. Ούτε τους αγγέλους, τους δαίμονες. Τους έφτιαξε αγγέλους. Όμως υπάρχει μια φθορά. Μια φθορά. Και αυτό έγινε στο λαό Ισραήλ. Στον Ιεζικήλ πάλι λέει για το αμπέλι που ήταν φυτεμένος πλησίον των υδάτων και έγινε καρποφόρος και πλήρης κλάδων και μετά άπλωσε τις ρίζες του και τι έγινε? Απεσπάστη όμως μετά θυμού ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε τον καρπόν αυτής. Ο ανατολικός άνεμος έχει να κάνει με τις ανατολικές φιλοσοφίες, τη Βαβυλώνα, επίσης όλα αυτά τα κατασκευάσματα του εχθρού που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες και τελικά καταστράφηκαν. Και τώρα είναι φυτεμένοι, λέει, στην έρημο σε μια γη ξηρά και άνυγρη γη. Αυτό είναι ο Εζεκίλ. Και επίσης μια από τις ομορφότερες αναφορές όσον αφορά την άγγελο είναι στο ψαλμό. Ο 80ος ψαλμός. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισα σε εξεδίω σας έθνη και φύτευσα αυτήν. Φύτευσε αυτή το αμπέλι. Ετοίμα σας λέει τόπον μπροστά τη. Και σκεπάστηκαν τα όρη, γέμισε όλη τη γη. Στον καιρό του Σολομώντα δεν υπήρχε μεγαλύτερο βασίλειο και ενδοξότερο βασίλειο από τον Ισραήλ. Όμως, φθορά. Ακόμα και στο Σολομώντα που ήταν σοφό, πάτησε. Από τον πλούτο, από τη δύναμη, μπήκε αυτή η φθορά μέσα. Και μετά το Σολομώντα άρχισε η κατρακύλα τελικά. Ο Δαβίδ είχε εξαπλώσει τη βασιλεία του Κυρίου παντού. Σολομώνα ακόμα πιο πολύ στην αρχή. Μετά ήρθε ο ανατολικός άνεμος όμως. Παντρεύτηκε με άπιστες γυναίκες, ιδωλολάτρησες, ήρθε η φθορά, διαρρήθηκε μετά, διαρρήθηκε το βασίλειο. Αδελφοί, το θέμα είναι ότι όλα αυτά έγιναν παραδείγματα και πρέπει να γίνουν παραδείγματα για μας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μια φορά μιλάμε για το Ισραήλ, αλλά το θέμα το φυσικό και το πώς την πάτησε ο Ισραήλ, αλλά εμείς πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί την πάτησε ο Ισραήλ έτσι? Γιατί δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, τη σχέση μαζί του. Μπορεί να κράτησαν το γράμμα, αλλά δεν κράτησαν το πνεύμα. Και δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Το αμπέλι το βλέπουμε σαν σύμβολο στο ναό του Σολομώντα. Στα Άγια ήταν, λέει, είχε μια χρυσή κυματαργία πανέμορφη στα Άγια, μέσα στο ναό. Επίσης κάπου διάβασα ότι στα νομίσματα των Μακαβαίων υπήρχε η κυματαριά συνέχεια στα νομίσματα, σαν σύμβολο του Ισραήλ. Το αμπέλι, αδελφοί, έχει φοβερές ιδιότητες. Μπορεί να βλέπεις μια ξερή ρίζα και να σου βγάλει ένα βλαστό και να πάει παντού. Επίσης μπορεί να απλώσει παντού. Αλλά πάντα χρειάζεται τον αμπελουργό για να κόβει τους βλαστούς, τους υπερήφανους. Για να καθαρίζει το αμπέλι. Για να μπορεί το σταφύλι να βλέπει τον ήλιο και να καρποφορεί. Αμήν. Χρειαζόμαστε τον αμπελουργό, αλλιώς δεν γίνεται μόνοι μας να φέρουμε καρπό. Και δεν μπορεί ένα κλίμα ξεκομμένο να φέρει καρπό από μόνο του. Πρέπει να είναι ενωμένο, ταυτισμένο με την άμπελο που είναι ο Ιησούς. Δηλαδή να παίρνουμε τους χυμούς του. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, λέει, δεν έχετε μέρος με τεμού. Τώρα, καθώς όλο αυτό το σύμβολο του αμπελιού συμβολίζει τον Ισραήλ, ήρθε η ώρα, αδερφοί, να κοπεί. Και μάλιστα τους το λέει κιόλας, το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, τι τους λέει? Ότι ένας άρχοντας είχε ένα αμπέλι και έστειλε τους αμπελουργούς, και όταν ήρθε η ώρα των καρπών, τι έκαναν αυτοί? Δεν ήθελε να δώσουν τους καρπούς. Έστειλε τους προφήτες, τους έσφαξαν. Και λέει ότι τελικά σε αυτόν που ανήκει το αμπέλι έστειλε τον ίδιο του το γιο και λέει, να ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε και πάρουμε εμείς την κληρονομία. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός με θαύματα, με δυνάμεις, με χίλια δυο, όμως δεν κατάλαβαν τον καιρό της επισκέψεώς του. Και τι έκανε? Το σκότωσε. Για να κρατήσουν αυτοί την κληρονομία. Να είναι υπηρέτες και καλά του Θεού χωρίς το Θεό. Και έρχεται ο Υιός του Θεού. και λέει «Εγώ είμαι άμπελος τώρα». Δεν είστε εσείς. Ο Κύριος σας απέρριψε. Τώρα είμαι εγώ η άμπελος. Έχω όλα τα δικαιώματα, την ευθύνη της καρποφορίας, την παίρνει ο ίδιος την ευθύνη της καρποφορίας, όπως επίσης παίρνει και όλες τις υποχρεώσεις μπροστά στο Θεό, για να φέρει τελικά ο Κύριος το ποθούμενο αποτέλεσμα, που είναι ο καρπός. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, όπως ήταν οι προφήτες, άνθρωποι του Θεού, δεν καρποφόρησαν μπροστά στον Κύριο. Τώρα, όμως, έρχεται ο Κύριος και παίρνει την ευθύνη και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα». Τώρα είναι η δικιά μας η σειρά, όμως, το να καρποφορήσουμε ή όχι. Πότε ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό? Πότε? Μπορεί να έχει τσακιστεί λίγο το κλίμα και να μην παίρνει τις ουσίες της αμπέλου. Δεν φέρνει καρπό. Μπορεί επίσης, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει μόνο ροή προς τα πάνω, στο να φαίνεται η περηφάνεια. Δεν φέρνει καρπό. Δεν φέρνει καρπό. Επίσης, όταν δεν βλέπει ο ήλιος, δηλαδή να έχει σχέση με τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ίδιο το Θεό μας, δεν φέρνει καρπό. Και λέει ότι όποιο κλίμα δεν φέρνει καρπό, έρει αυτό, λέει στο κείμενο. Και υπάρχουν δύο εξηγήσεις, γιατί το αίρο έχει να κάνει με το σηκώνω, υψώνω, αλλά έχει να κάνει και με το καθαρίσω. Ακούστε τις ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι υψώνω, σηκώνω. Η άλλη ερμηνεία είναι μεταφέρω, κουβαλώ. Που έχει να κάνει με να πάρεις το σταυρό σου και να τον μεταφέρεις. Είναι η ίδια λέξη. Η τρίτη έννοια είναι καταργώ, εξαφανίζω, εξαλείφω. Και η τέταρτη, αφαιρώ, παίρνω, στερώ. Αυτό που λέει ο Κύριος, λέει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αφαίρεσε την αμαρτία από τον κόσμο. Αλλά το περιεχόμενο του, όμως, μας δίνει την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το αφαιρώ. Αυτό που λέει αποκόπτει, το κόβω, το αφαιρώ. Γιατί συνεχίζει παρακάτω και λέει ότι θα πέσει στη φωτιά το κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό. Άλλοι λένε τώρα το αίρο σηκώνω και ότι το αμπέλι χρειάζεται να είναι, αυτό μια ερμηνεία, στήλος με σειρματάκι που κάνουν τα αμπέλια, που στηρίζει και σηκώνει ο αμπελουργός το κλαδί, έτσι, ώστε τελικά το δένει όμορφα για να παράξει καρπό. Δίνουν μια ερμηνεία τέτοια. Αλλά δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι ο Βάμβας έχει γράψει το σωστό, δηλαδή το έχει μεταφράσει σωστά. Αποκόπτει αυτό. Το θέμα είναι, αδερφοί, εμείς που βρισκόμαστε. Εκείνος το κλίμα το οποίο φέρνει καρπό, τι κάνει, λέει, το καθαρίζει για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Πώς το καθαρίζει? Πώς μπορούμε να καθαριστούμε? Πώς μπορούμε να αφήσουμε το χέρι του Κυρίου να μας καθαρίσει? Διαβάζω στο Ψαλμό 119:9. Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? φυλάτων τους λόγους. Καθώς φυλάται ο άνθρωπος τους λόγους του Κυρίου. Και το ίδιο λέει και ο Κύριος στο 15.3, λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίον ελάγησα προς εσάς. Πώς καθαριζόμαστε? Το λόγο του Κυρίου. Εάν δεν αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας καθαρίσει, αδερφοί, δεν μπορούμε να παράξουμε καρπό. Και αν έχουμε λίγο καρπό, τελικά ίσως και να το χάσουμε στο τέλος. Το μυστικό όλο, όπως είπα από την αρχή, είναι η ταύτιση, η ένωση μαζί με τον Κύριο. Όποιος μένει μαζί, ποιος είναι ενωμένος μαζί, αυτός είναι τελικά που θα φέρει τον καρπό, αυτό τον πολύτιμο καρπό. Είμαστε, ή να το πω αλλιώς, θέλουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του? Μπορούμε να είμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού ενωμένοι μαζί του? Μπορούμε? Δεν μπορούμε. Μπορούμε, αν δεν είμαστε ενωμένοι μαζί του, να φέρουμε καρπό? Και αν δεν φέρουμε καρπό, τελικά τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Αδερφοί, ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε σε πλάγια. Λίγο πολύ αυτά τα λόγια τα έχουμε ψιλοακούσει κι άλλες φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ να πάρουμε μια καινούργια γνώση κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Το θέμα είναι να πράξουμε τους θείους λόγους, τα βασικά στοιχεία που ο Κύριος μας ζητάει. Αμήν. Είμαστε δέντρα καρποφόρα. Τι να το κάνει ο Γεωργός να φυτέψει ένα δέντρο και να πάει να φέρει καρπούς μια χρονιά, δυο χρονιές, τρεις χρονιές? Το λέει μέσα και για τη Σικιά το ίδιο, που δεν έβγαζε καρπό. Λέει, άντε, σε έδωσε περιθώριο να βάλω κοπριά, αλλά εάν δεν ξαναφέρει καρπό, μετά τελείωσε. Καταργεί και τη γη, λέει. Δηλαδή, αντί να φέρνει καλό, φέρνει κακό. Γι' αυτό και κόβει τα κλίματα τα οποία δεν φέρνουν καρπό. Κακόβει. Γιατί αντί για καλό, τι κάνουν? Παίρνουν τις ουσίες της αμπέλου. Παίρνουν τις ουσίες και τι κάνουνε? Στερούνε από τα κλίματα τα οποία πρόκειται να φέρουν καρπό τη δύναμη να φέρουν περισσότερο καρπό. Και αυτό το έργο, αδερφοί, το κάνει ο Κύριος. Τι νομίζετε? Γι' αυτό λέει, πολύ καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αλλά, αδερφοί μου, γιατί θα ήταν καλό να είμαστε όλοι μαζί, για αυτοί που έφυγαν? Κάποιοι από αυτούς που έφυγαν είναι πρόβατα πλανημένα, που πλανήθηκαν και ο Κύριος θα επιστρέψει. Κάποια άλλα όμως, αδερφοί, έγιναν σαν αυτά τα αμπέλια τα οποία έχουν φθαρεί. Δεν κατάλαβαν ποτέ τίποτα. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε εμείς, να την πατήσουμε εμείς, θα λέγαμε, κοινώς, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να προχωρήσουμε μόνοι μας στον δρόμο του Θεού. Μπορεί ένας άνθρωπος να περπατήσει μόνος του στον δρόμο του Θεού, χωρίς τον Κύριο, χωρίς τη σχέση μας με το πρόσωπό Του? Μπορούμε μόνοι μας? Τι λέει ο Κύριος? Έχετε πάντες, είστε φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Και μετά τι λέει? Άρατε το ζυγό μου, οφημάς. Και ο ζυγός έχει δύο θέσεις. Μία θέση είναι η δικιά μας και η άλλη θέση είναι ο Κύριος. Και μάθετε απ' εμού, λέει, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις καρδιές σας. Δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις το θέλημα του Θεού μόνος σου χωρίς τον Κύριο. Θα πρέπει να ταυτιστείς, να ενωθείς, να συμφωνήσεις και να βαδίζεις μαζί με εκείνον στο δρόμο του, για να μπορείς να καρποφορήσεις, για να μπορείς να εργαστείς, για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Άρα τι χρειάζεται? Μια ταπεινή καρδιά, μια συντετριμένη καρδιά που θα βάλει τον τράχυλο της στο ζυγό του Κυρίου. Όχι σαν τους γραμματείς, σαν τους φαρισαίους, σαν το λαό Ισραήλ που ήταν, λέει, σκυροτράχυλη την καρδία. Ήταν σκυρός ο τράχυλός τους. Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τελικά, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να γίνεται συχνά μια συζήτηση με τον εαυτό μας μπροστά στο Κύριο και να λες: γιατί ζω, γιατί υπάρχω, γιατί είμαι σε αυτήν εδώ τη ζωή, για ποιο λόγο ζω, πού πάω, ποιος είναι ο στόχος μου, ο πραγματικός, ποιος είναι ο στόχος μου. Δηλαδή, μας παρασέρνει η καθημερινότητα, μας παρασέρνουν τα γεγονότα, μας παρασέρνει το άγχος, μας παρασέρνουν οι υποχρεώσεις. Όμως, είμαστε εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο και ήρθαμε για ένα σκοπό. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Αυτά τα τρία θα πρέπει να ξέρεις κι εσύ. Από πού προήλθες? Από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος σου έδωσε άδεια να γίνει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος. Ο Κύριος επέτρεψε και ζω αυτή τη στιγμή. Και το ξέρω πολύ καλά. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, αλλά ο Κύριος το επέτρεψε. Ποιος είμαι μπροστά στον Κύριο? Σε ποιον ανήκω? Και πού πάω όταν κλείσω τα μάτια μου? Που ο χρόνος κυλάει γρήγορα τελικά. Άρα, τι πρέπει να κάνω? Πώς πρέπει να είμαι? Πρώτα απ' όλα στη σχέση μας με το πρόσωπό του. Αμήν. Και μετά όλα τα άλλα έρχονται, αδερφοί. Όλα τα άλλα έρχονται. Να είμαστε ταυτισμένοι, ενωμένοι με την άμπελο μαζί του. Τώρα είναι ο καιρός του Χριστού. Ο καιρός της Παλαιάς Διαθήκης πέρασε. Τώρα είναι ο καιρός της Καινής Διαθήκης. Τώρα η άμπελος δεν είναι ο λαός Ισραήλ, που ο Θεός ήθελε να τους κάνει φως στα έθνη. Αλλά ήρθε το αληθινό φως που είναι ο Ιησούς Χριστός για να φωτίσει τα έθνη. Και μας καλεί και εμάς να ενωθούμε μαζί του με αυτή την άμπελο, ώστε τελικά να καρποφορήσουμε. Να μην να φέρουμε καρπό σε εκείνο. Και να έρθει ο Κύριος μια μέρα και να σου πει: έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Είστε χαρά, είστε χαρά του Κυρίου. Να πούμε μέσα στην δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή από το να είμαστε ένα με τον Κύριο. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή. Δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο που πέρασε. Πιστεύω. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Σκέψου το λίγο. Δεν ήταν ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είχε χίλιες γυναίκες. Δεν το έκανε μία, δεν το έκανε η άλλη, να δούμε και την άλλη, να δούμε και την άλλη. Οι άνθρωποι αυτό κάνουν για να γεμίσουν τα κενά τους.

0: ενότητα μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και καρποφόρησε. Και είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Αμήν. Είμαστε ο καρπός του. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερο βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Και είχεν ο Ιωσαφάτ πλούτον και δόξαν πολλήν, και συμπεθέρευσε μετά του Αχάβ. Μετά δε χρόνους κατέβη προς τον Αχάβ εις την Σαμάρια. Κι έσφαξεν ο Αχάβ πρόβατα και βόας εν αυθονία δι' αυτόν και δια των λαών των μεταυτού, και κατέπισεν αυτόν να συναναβεί εις Ραμόθ Γαλάδ. Και είπεν Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ προς Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα. Έρχεσαι με τεμού εις Ραμόθ Γαλάδ, ο δε απεκρίθη προς αυτόν. Εγώ είμαι καθώς σύ και ο λαός μου καθώς ο λαός σου, και θέλομεν είστε μετά σου εν το πολέμο. Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ, ερώτησον σήμερον παρακαλώ τον λόγον του Κυρίου. Και συνήθρισεν ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας, 400 άνδρας, και είπε προς αυτούς, «Να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλάδ δια να πολεμήσομεν, ή να απέχω». Είδε είπον, «Ανάβα και θέλει παραδώσει ο Θεός αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και είπεν ο Ιωσαφάτ, «Δεν είναι εντάφθα έτη προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν δι' αυτού». Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, «Είναι έτη άνθρωπός της δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσομεν τον Κύριο. Πλην εγώ μισώ αυτόν, διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά πάντοτε κακόν. Είναι ο Μιχαΐας, ο γιος του Ιεμλά». Και είπεν ο Ιωσαφάτ, «Ας μη λαλεί ο βασιλεύς ούτος». Και κάλεσεν ο βασιλεύς του Ισραήλ ένα ευνούχον και είπε, «Σπεύσον να φέρεις Μιχαΐαν, τον ιόν του Ιεμλά». Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, εκάθιντο έκαστος επί του θρόνου αυτού, ενδεδειμένη στολάς και εκάθιντο εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδον της πύλης της Σαμαρίας. Και πάντες οι προφήτε προεφήτευον έμπροσθεν αυτόν. Και Σεδεκίας, ο γιος του Χαναάνα, είχε κάμει εις αυτόν κέρατα σιδηρά και είπεν, «Ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλεις κερατήσει τους Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς». Και πάντες οι προφήτε προεφήτευον ούτω λέγοντες, «Ανάβα εις Ραμόθ Γαλάδ και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως». Και ο μηνυτής, ως της υπήγε να καλέσει τον Μιχαΐαν, είπε προς αυτόν λέγον, «Ιδού οι λόγοι των προφητών φανερώνουσιν εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι παρακαλώ ως ενός εξ εκείνων και λάλησον το καλόν». Ο δε Μιχαΐας είπε, «Ζή Κύριος, ό,τι μη είπε ο Θεός μου, τούτο θέλω λαλήσει». Ήλθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπε ο βασιλεύς προς αυτόν, «Μιχαΐα, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλάδ δια να πολεμήσομεν ή να απέχω». Ο δε είπεν, «Ανάβητε και ευωδούστε, διότι θέλουσι παραδοθεί εις την χείρα σας». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Έως ποσάκης θέλω σε ορκίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά την αλήθεια εν ονόματι Κυρίου». Ο δε είπεν, «Είδον πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένον επί τα όρη ως πρόβατα μη έχουν ταπημένα». Και είπε Κύριος, «Ούτι δεν έχουσι Κύριον, ας επιστρέψω συν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη». Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, «Δεν σου είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλόν περί εμού, αλλά κακόν». Και ο Μιχαΐας είπεν, «Ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού και πάσαν την στρατιάν του ουρανού παρισταμένην εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλάδ». Κι ομέν ελάλησεν λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως. Τότε εξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, «Εγώ θέλω απατήσει αυτόν». Και είπε Κύριος προς αυτό, «Τι είναι τρόπο». Και είπε, «Θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού». Και είπε, «Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω». Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι τούτων των προφητών σου και ελάλησε, «Κύριος, κακόν έπεισε». Τότε πλησιάσα σε Δεκίας ο γιος του Χαναάνα, εράπησε τον Μιχαΐαν επί της Ιαγώνα και είπε, «Δια ποιας οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απ' εμού, δια να λαλήσει προσέ?» Και είπε ο Μιχαΐας, «Ιδού θέλεις ειδή, καθήν ημέρα θέλεις εισέρχεστε από ταμείου εις ταμείον δια να κρυφθείς». Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ, «Πιάσατε τον Μιχαΐαν και επαναφέρετε αυτόν προς Αμών τον άρχοντα της πόλεως και προς Ιωάς τον ιόν του βασιλέως». Και είπατε, «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, βάλετε τούτον εις την φυλακή και τρέφετε αυτόν με άρτον θλίψεως και με είδωρ θλίψεως έως σου επιστρέψω εν ειρήνη». Και είπε ο Μιχαΐας, «Εάν το όντι επιστρέψεις εν ειρήνη, ο Κύριος δεν ελάλησε διέ μου». Και είπε, «Ακούσατε εσείς πάντες οι λαοί». Και ανέβη ο βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις Ραμόθ Γαλάδ. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, «Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στην μάχη. Σι δε ενδύθητη τη στολή σου». Και μετεσχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθον εις την μάχη. Ο δε βασιλεύς της Συρίας είχε προστάξει τους άρχοντας των αμαξών αυτού λέγον, «Μη πολεμείτε μήτε μικρόν μήτε μέγαν, αλλά μόνον τον βασιλέα του Ισραήλ». Και όσοι δον οι άρχοντες των αμαξών τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν, «Ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και περιεκύκλωσαν αυτόν δια να πολεμήσω συν αυτόν. Αλλά ο Ιωσαφάτ ανεβόησε και βοήθησε αυτόν ο Κύριος και απέστρεψεν αυτούς ο Θεός απ' αυτού. Ειδώντες δε οι αρχηγοί των αμαξών ότι δεν ήταν ο βασιλεύς του Ισραήλ, επέστρεψαν από τις καταδιώξεως αυτού. Άνθρωπος δε της, το ξεύσας ασκόπος, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ο δε είπε προς τον Ηνίωχον, «Στρέψον την χείρα σου και εκβαλέ με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθην». Και μεγαλύνθη η μάχη εν τη ημέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ ίστατο επί της αμάξης αντικρή των Συρίων έως εσπέρας. Και περί την δύση του ηλίου απέθανε.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα ήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπόν σου επί Γόγ, την γην του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσον κατ' αυτού, και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και βάλει άγκιστρα εις τα σιαγόνα σου, και θέλω εκβάλει σε και πάσαν την δύναμήν σου, ύπους και υπέας, πάντας τούτους εντελώς οπλισμένους, μέγα άθροισμα μεταθυρεών και ασπίδων, πάντας τούτους μεταχειριζομένους μαχαίρας, Πέρσας, Αιθίωπας και Λίβιας με ταυτόν, πάντας τούτους μετασπίδων και περικεφαλαιών, τον Γομέρ και πάντα τα τάγματα αυτού, τον οίκον Θογαρμά από τον Εσχάτων του Βορρά και πάντα τα τάγματα αυτού, και πολλούς λαούς μετά σου. Ετοιμάσθητη και ετοίμασον σε αυτόν σύ και πάν το άθροισμά σου το συναθρισθένησε και εσωφύλαξης αυτούς. Μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψης εισέ, εν της εσχάτης χρόνης θέλει ελθεί εις την γην ή της ηλευθερώθη εκ της μαχαίρας και συνήχθη εκ πολλών λαών εναντίον των ωραίων του Ισραήλ, τα οποία κατεστάθησαν έρημα διαπαντός. Αυτός όμως μετεφέρθη εκ μέσου των λαών και θέλουσι κατοικήσει πάντες ασφαλώς και θέλεις αναβεί και ελθεί ως ανεμοζάλι. Θέλεις είστε ως νέφος, για να σκεπάσεις την γην, σύ και πάντα τα τάγματά σου και πολλής λαός μετά σου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουσιν αναβεί πράγματα επί την καρδίαν σου και θέλεις βουλευτεί βουλάς πονηράς. Και θέλεις υπή, θέλω αναβεί εις γην πόλεων ατυχίστων. θέλω ελθύπρος ησυχάζοντας, κατοικούντας εν ασφαλεία, πάντας τούτους κατοικούντας πόλεις ατυχείς τους, και μη εχούσας μοχλούς και πύλας, δια να λαιλατήσεις λαιλασίαν, και να λαφυραγωγήσεις λάφυρον, δια να επαναστρέψεις την χείρα σου επί ερημώσεις κατοικισθήσας, και επί λαών συνηγμένων εκ των εθνών αποκτήσαντα κτίνη και αγαθά, κατοικούντα εν μέσω της γης. Σεβά και δεδάν και οι έμποροι της Θαρσής, με τα πάντων των σκύμνων αυτής, θελουσινιπή προσέ, ήλθες να λαιλατήσεις λαιλασίαν, συνήθρισας το πλήθος σου δια να λαφυραγωγήσεις λάφυρον, δια να αρπάσεις αργύριον και χρυσίον, δια να λάβεις κτίνη και αγαθά, δια να κάμεις λίαν μεγάλην, δια τούτο η ανθρώπου, προφήτευσον και υπέ προς τον Γόγ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εν εκείνη τη ημέρα, ότε ο λαός μου Ισραήλ θέλει κατοικεί εν ασφαλεία, σύ δεν θέλεις μάθει τούτο, και θέλεις ελθεί εκ του τόπου σου, εκ των εσχάτων του βορρά, σύ, και πολλοί λαοί μετά σου, πάντες αναβάτε ύπον, πλήθος μέγα και δύναμις πολύ, και θέλεις αναβεί εναντίον του λαού μου Ισραήλ ως νέφος, δια να σκεπάσεις την γην. Τούτο θέλει είστε εν τες εσχάτες ημέρες. Και θέλω σε φέρει εναντίον της γης μου, δια να με γνωρίσωσι τα έθνη, όταν αγιαστώ εν σύ, Γόγ, ενώπιον αυτών. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Σύ είσαι εκείνος, περί του οποίου ελάλησα εν τες αρχαίες ημέρες, δια των δούλων μου των προφητών του Ισραήλ, ήτινες προεφύτευσαν εν εκείνες τες ημέρες δια πολλών ετών, ότι έμελον να σε φέρω εναντίον αυτών. Αλλά εν εκείνη τη ημέρα, εν τη ημέρα καθήν ο Γόγ έλθει εναντίον της γης Ισραήλ, η οργή μου θέλει αναβεί επί το πρόσωπόν μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Διότι εν το ζήλο μου, εν το πυρί της οργής μου ελάλησα, εξάπαντος εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε σεισμός μέγας εν γη Ισραήλ, και οι ιχθύες της θαλάσσης, και τα πετεινά του ουρανού, και τα θηρία του αγρού, και πάντα τα ερπετά τα έρπονται επί της γης, και πάντες οι άνθρωποι ή επί του προσώπου της γης, θέλουσι συστεί από της παρουσίας μου, και τα όρη θέλουσιν ανατραπεί, και η πύργη θέλουσι πέσει, και παν τείχος θέλει κατεδαφιστεί. Και θέλω καλέσει εναντίον αυτού μάχεραν κατά πάντα τα όρη μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Η μάχερα εκάστου ανθρώπου θέλει είστε κατά του αδελφού αυτού, και θέλω ελθεί εις κρίσιν εναντίον αυτού εν λοιμό και εν αίματι, και θέλω βρέξει επ' αυτόν και επί τα τάγματα αυτού και επί των πολλήν λαών των μεταυτού βροχήν κατακλυσμού και λίθους χαλάζεις, πυρ και θείων. Και θέλω μεγαλυνθεί και αγιαστεί, και θέλω γνωριστεί ενώπιον πολλών εθνών, και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Έκαμον συνθήκη μετά των οφθαλμών μου, και πώς να έχω των στοχασμών μου επί Παρθένων, και τι το μερίδιον παρά Θεού άνωθεν, και η κληρονομία του παντοδυνάμου εκ των υψηλών, ουχή αφανισμός δια τον ασεβή και ταλαιπωρία δια τους εργάτας της ανομίας. Δεν βλέπει αυτός τα σοδούς μου και απαριθμεί πάντα τα βήματά μου? Εάν περιεπάτησα με ψεύδος, η οπούς μου έσπευσε εις δόλον, ας με ζυγίσει δια της στάθμης της δικαιοσύνης και ας γνωρίσει ο Θεός την ακαιρεότητά μου. Αν το βήμα μου εξετράπει από τη σοδού και η καρδία μου επικολούθησε τους οφθαλμούς μου και αν κυλής προσεκολήθη εις τας χείρας μου, να σπείρω κι άλλος να φάγει και να εκριζωθώ συν η εκγονή μου. Αν η καρδία μου υπατήθη υπογυναικός ή παρεμόνευσα εις την θύραν του πλησίον μου, η γυνή μου να αλέσει διάλων κι άλλοι να πέσω συν επ' αυτήν. Διότι μυαρών ανώμημα τούτο και αμάρτημα κατάδικον. Διότι είναι πυρ κατατρόγων μέχρι αφανισμού και ήθελεν εκριζώσει πάντα τα γεννήματά μου. Αν κατεφρόνησα την κρίση του δούλου μου ή της δούλης μου ότε διεφέροντο προς εμέ, τι θέλω κάμει τότε όταν εγερθεί ο Θεός και όταν επισκεφθεί, τι θέλω αποκριθεί προς Αυτόν? Οποίησα σε μέ εν τη κοιλία, δεν επίησε και εκείνον? Και δεν εμόρφωσεν ημάς ο αυτός εν τη μήτρα? Αν ειρνήθην την επιθυμίαν των πτωχών ή εμάρανα τους οφθαλμούς της χείρας ή έφαγον μόνος των άρτων μου και ορφανός δεν έφαγεν εξ αυτού. Διότι ο μεν εκ νεότητός μου ετρέφετο με τεμού ως μεταπατρός, την δε εκ κοιλίας της μητρός μου οδήγησα. Αν είδον την απολύμενον διέλειψην ενδύματος ή πτωχών χωρίς σκεπάσματος, αν είναι φρύ αυτού δεν με ευλόγησαν και δεν εθερμάθη με το μαλλίον των προβάτων μου, αν εσήκωσα την χείρα μου κατά του ορφανού, βλέπων ότι υπερίσχυον εν τη πύλη, να πέσει ο βραχίον μου εκ του ώμου και η χείρ μου να συντριφθεί εκ του αγκώνος. Διότι ο παρά του Θεού όλεθρος ήτο εις εμέ φρίκι, και δια την μεγαλειότητα αυτού δεν ήθελον δυνηθεί να ανθέξω. Αν έθεσα εις το χρυσίον την ελπίδα μου, είπα προς το καθαρό χρυσίον, σύ είσαι το θάρρος μου. Αν εφράνθην διότι ο πλούτος μου ήτο μέγας και διότι η χείρ μου έβρικεν αυθονίαν, αν εθεώρουν τον ήλιον αναλάμποντα ή την σελήνην περιπατούσαν εν τη λαμπρότητη αυτής, και η καρδία μου εθέλχθη κρυφίως ή με το στόμα μου εφίλησα την χείρα μου, και τούτο ήθελενίστε ανώμημα κατάδικον, διότι ήθελον να αρνηθεί τον Θεόν τον ύψιστον. Αν εχάριν εις των αφανισμών του μισούντος με ή επεχάριν όταν έβρικεν αυτόν κακόν, διότι ουδε αφήκα το στόμα μου να αμαρτήσει ευχόμενος κατάραν εις την ψυχήν αυτού. Αν οι άνθρωποι της σκηνής μου δεν είπων, τι θέλει δείξει άνθρωπον μη χορταστέντα από τον κρεάτον αυτού, ο ξένος δεν διενυκτέρευεν έξω, ίνιγον την θύρα μου εις τον οδηπόρον. Αν εσκέπασα την παραβασίν μου ως ο Αδάμ, κρύπτον την ανομίαν μου εν το κόλπο μου. Διότι μήπως εφοβούμην μέγα πλήθος ή με τρόμαζε η καταφρόνηση των οικογενειών ώστε να σιωπήσω και να μη εκβώ εκ της θύρας. Ω, να είτο τις να με οίκουεν, ιδού η επιθυμία μου είναι να απεκρίνεται ο παντοδύναμος εις εμέ και ο αντίδικός μου να έγραφε βιβλίον. Βεβαίως ήθελον βαστάσει αυτό επί του ώμου μου, ήθελον περιδέσει αυτό στέφανον επ' εμέ. Ήθελον φανερώσει προς αυτόν τον αριθμόν των βημάτων μου, ως άρχον ήθελον πλησιάσει εις αυτόν. Αν και ο αγρός μου καταβοά εναντίον μου και κλαίω συνομού οι άβλακες αυτού, αν έφαγον τον καρπόν αυτού χωρίς μισθόν ή έκαμον να εκβεί η ψυχή των γεωργών αυτού, ας φυτρώσωση τρίβολη αντισύτου και ζυζάνια αντικριθείς. Ετελείωσαν οι λόγοι του Ιώβ. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Έπαυσαν δε και οι τρεις ούτοι άνθρωποι αποκρινόμενοι προς τον Ιώβ, διότι το δίκαιος εις τους οφθαλμούς αυτού. Τότε εξήφθη ο θυμός του Ελιού, ιού του Βαραχήλ του Βουζίτου εκ της συγγενείας του Αράμ. Κατά του Ιώβ εξήφθη ο θυμός αυτού, διότι εδικαίωνεν εαυτόν μάλλον παρά τον Θεόν. Και κατά των τριών αυτού φίλων εξήφθη ο θυμός αυτού, διότι δεν έβρικαν απόκρισιν και κατεδίκασαν τον Ιώβ. Ο δε Ελιού περιέμενε να λαλήσει προς τον Ιώβ, διότι εκείνοι ήσαν γεροντότεροι αυτού. Πότε δε ο Ελιού είδεν ότι δεν ήτο απόκρισις εν το στόματι των τριών ανδρών, εξήφθη ο θυμός αυτού. Και απεκρίθη ο Ελιού, ο γιος του Βαραχήλ του Βουζίτου, και είπεν, «Εγώ είμαι νέος στην ηλικίαν και εσείς γέροντες. Δια τούτο εφοβήθην και συνεστάλην να σας φανερώσω την γνώμη μου. Εγώ είπα, ημέρε ας λαλήσωση και το πλήθος των ετών ας διδάξει σοφία. Βεβαίως είναι πνεύμα εν το ανθρώπο. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Οι μεγαλύτεροι δεν είναι πάντοτε σοφοί, ούτε οι γέροντες νοούσι κρίσιν. Δια τούτο είπα, ακούσατε μου, θέλω φανερώσει και εγώ την γνώμη μου. Ιδού επρόσμενα τους λόγους σας, η κροάστην τα επιχειρήματά σας εωσού εξετάσετε τους λόγους. Και σας παρετήρουν και ιδού, ουδείς εξ ημών η δυνήθη να καταπίσει τον Ιώβ αποκρινόμενος εις τους λόγους αυτού. Δια να μην είπετε, ημείς ευρήκαμε σοφίαν. Ο Θεός θέλει καταβάλει αυτόν ουχή άνθρωπος. Εκείνος δε δεν διήφθηνε λόγους προς εμέ, και δεν θέλω αποκριθεί προς αυτόν κατά τα ομιλία σας». Εκείνοι ετρόμαξαν, δεν απεκρίθησαν πλέον. Έχασαν τους λόγους αυτών και περιέμεναν επειδή δεν ελάλουν. Αλίσταντο, δεν απεκρίνοντο πλέον. Ας αποκριθώ και εγώ το μέρος μου. Ας φανερώσω και εγώ την γνώμη μου. Διότι είμαι πλήρης λόγων, το πνεύμα εντός μου με αναγκάζει. Ιδού η κοιλία μου είναι ο σύνος, ώστις δεν ηνύχθη. Είναι έτοιμη να σπάσει ως ασκή γλεύκους. Θέλω λαλήσει δια να αναπνεύσω. Θέλω ανοίξει τα χείλη μου και αποκριθεί. Μη γέννητο να γίνω προσωπολήπτης, μη δεν ακολακεύσω άνθρωπον, διότι δεν εξεύρω να κολακεύω. Ο ποιητής μου ήθελε με αναρπάσει ευθύ.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα γάμα. Δια τούτο Ιώβ άκουσον τώρα τα ομιλίας μου και ακροάστητη πάντα στους λόγους μου. Ιδού τώρα ίνιξα το στόμα μου. Η γλώσσα μου λαλεί εν το στόματί μου. Οι λόγοι μου θέλουσιν είστε κατά την ευθύτητα της καρδίας μου και τα χείλη μου θέλουσι προφέρει γνώσιν καθαρά. Το πνεύμα του Θεού με έκαμε και η πνοή του παντοδυνάμου με εζωοποίησε. Εάν δύνασε, αποκρίθη τίμη, παρατάχθη τι εμπροσθέν μου. Στήθη. Ιδού εγώ είμαι κατά των λόγων σου από μέρους του Θεού. Εκπυλού είμαι και εγώ με μορφωμένος. Ιδού ο τρόμος μου δεν θέλει σε ταράξει, ουδε η χείρ μου θέλει είστε βαρία έπισε. Σι το όντι είπα σι στα ότα μου και ήκουσα την φωνήν των λόγων σου. Είμαι καθαρός χωρίς αμαρτίας. Είμαι αθώος και ανομία δεν υπάρχει εν εμή. Ιδού ευρίσκει αφορμάς εναντίον μου με νομίζει εχθρόν αυτού. Βάλει τους πόδας μου εν το ξύλο, παραφυλάτη πάσα στα σοδούς μου. Ιδού, κατά τούτο δεν είσαι δίκαιος. Σέλω αποκριθεί προσέ, διότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος του ανθρώπου. Διατί αντιμάχεσαι προς αυτόν, διότι δεν δίδει λόγον περί ουδεμιάς των πράξεων αυτού. Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Εν ενυπνίω, εν οράσει νυκτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε ύπνο του είναι επί της κλίνης. Τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νουθεσίαν. Για να αποστρέψει τον άνθρωπον από τον πράξεων αυτού και να εκβάλει την υπερηφανίαν εκ του ανθρώπου. Προλαμβάνει την ψυχήν αυτού από του λάκου και την ζωήν αυτού από του να διαπεραστεί υπορομφέας. Πάλιν τιμωρείται με πόνους επί της κλίνης αυτού και το πλήθος των οστέων αυτού με δυνατούς πόνους, ώστε η ζωή αυτού αποστρέφεται των άρτων και η ψυχή αυτού το επιθυμητών φαγητών. Η σάρξ αυτού αναλύσκεται, ώστε δεν φαίνεται, και τα οστά αυτού τα αφανεί εξέχουσιν. Η δε ψυχή αυτού πλησιάζει εις τον λάκον και η ζωή αυτού εις τους φωνευτάς. Εάν είναι μηνυτής μετά αυτού ή ερμηνευτής εις μεταξύ χιλίων δια να αναγγείλει προς τον άνθρωπον την ευθύτητα αυτού, τότε θέλει είστε ήλαιος εις αυτόν και θέλει υπή. Λύτρωσον αυτόν από του να καταβεί εις τον λάκον. Εγώ έβρικα εξυλασμόν. Η σάρξ αυτού θέλει είστε ανθυρωτέρα νηπίου. Θέλει επιστρέψει εις τα σημέρας της νεότητος αυτού. Θέλει δεηθεί του Θεού και θέλει ευνοήσει προς Αυτόν και θέλει βλέπει το πρόσωπον αυτού εν χαρά και θέλει αποδώσει στον άνθρωπον την δικαιοσύνη αυτού. Θέλει βλέπει προς τους ανθρώπους και θέλει λέγει «Ημάρτησα και διέστρεψα το ορθόν και δεν με ωφέλησεν, αλλά αυτός ελύτρωσε την ψυχή μου από του να υπάγει στον λάκον και η ζωή μου θέλει δει το φως». Ιδού πάντα ταύτα εργάζεται ο Θεός, δις και τρεις μετά του ανθρώπου, δια να αποστρέψει την ψυχήν αυτού από του λάκου, ώστε να φωτιστεί εν το φωτί των ζώντων. Πρόσεχε Ιώβ, άκουσον μου, σιώπα και εγώ θέλω λαλήσει. Εάν έχεις τι να είπεις, αποκρίθη τίμη. Λάλησον, διότι επιθυμώ να δικαιωθείς. Ιδε μη, σι άκουσον μου, σιώπα και θέλω σε διδάξει σοφία.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Επανέλαβε δε ο Ελιού και είπεν: «Ακούσατε τους λόγους μου, ο σοφοί, και δότε ακρόασιν εις εμέ οι νοήμονες. Διότι το οτίον δοκιμάζει τους λόγους, ο δε ουρανίσκος γεύεται το φαγητόν. Ας εκλέξομεν εις αυτούς κρίσιν, ας γνωρίσομεν μεταξύ ημών τι το καλόν. Διότι ο Ιώβ είπεν: «Είμαι δίκαιος, και ο Θεός αφήρεσε την κρίση μου. Εψεύστην εις την κρίση μου. Η πληγή μου είναι ανίατος, άνευ παραβάσεως. Τις άνθρωπος ως ο Ιώβ, ως της καταπίνει των χλεβασμών ως είδωρ, και υπάγει εν συνοδεία μετά των εργατών της ανομίας και περιπατεί μετά ανθρώπων ασεβών. Διότι είπεν: «Ουδέν ωφελεί τον άνθρωπον το να ευαρεστεί εις τον Θεόν. Δια τούτο ακούσατε μου, άνδρες συνετοί, μη γεννητό να υπάρχει εις τον Θεόν αδικία και εις τον παντοδύναμον ανομία. Επειδή κατά το έργον του ανθρώπου θέλει αποδώσει εις αυτόν και θέλει κάμι έκαστον να έβρει κατά την οδόν αυτού. Ναι, βεβαίως ο Θεός δεν θέλει πράξη ασεβώς, ουδε θέλει διαστρέψει ο παντοδύναμος την κρίση. Τις κατέστησεν αυτόν επιτηρητήν της γης, ή της διέταξε πάσαν την οικουμένη. Εάν βάλει την καρδίαν αυτού επί των άνθρωπων, θέλει σύρει σε αυτόν το πνεύμα αυτού και την πνοήν αυτού. Πάσα σάρξ θέλει εκπνεύσει ομού, και ο άνθρωπος θέλει επιστρέψει εις το χώμα. Εάν τώρα έχει σύνεση, άκουσον τούτο, ακροάστητη της φωνής των λόγων μου. Μήπως κυβερνά ο μισόν την ευθύτητα, και θέλεις καταδικάσει τον κατεξοχήν δίκαιον, ως της λέγει προς τον βασιλέα: «Είσαι ασεβής, προς άρχοντας είστε κακοί», ως της δεν προσωποληπτεί άρχοντας, ουδε αποβλέπει εις τον πλούσιον μάλλον παρά εις τον πτωχόν, επειδή πάντες ούτι είναι έργον των χειρών αυτού. Εν μια στιγμή θέλουν συναποθάνει, και το μεσονύκτιον ο λαός θέλει ταραχθεί και θέλει παρέλθει, και ο ισχυρός θέλει αναρπαχθεί, ουχή υποχειρός. Διότι η οφθαλμή αυτού είναι επί τα σοδούς του ανθρώπου και βλέπει πάντα τα βήματα αυτού. Δεν είναι σκότος ουδε σκιά θανάτου, όπου η εργάτη της ανομίας να κρυφθώσει. Επειδή δεν θέλει αφήσει πλέον εις τον άνθρωπον να έλθει εις κρίσιν μετά του Θεού. Θέλει συντρίψει αναριθμή τους ισχυρούς και βάλει άλλους ανταυτών. Διότι γνωρίζει τα έργα αυτών και ανατρέπει αυτούς τη νύχτα και συντρίβονται. Χτύπα αυτούς ως ασεβείς εν το τόπο των θεατών, επειδή εξέκλειναν από αυτού και δεν εθεώρησαν ούτε μίαν των οδών αυτού. Και έκαμον να έλθει προς αυτόν η κραυγή των πτωχών και ήκουσε την φωνή των τεθλιμένων. Όταν αυτός δίδει ησυχίαν, τι θέλει διαταράξει αυτήν? Και όταν κρύπτει το πρόσωπον αυτού, τις δύναται να είδει αυτόν? Είτε επί έθνος, είτε επί πρόσωπον ομού, ώστε να μη βασιλεύει υποκριτής, δια να μη παγιδεύεται ο λαός. Βεβαίως πρέπει να λέγει τις προς τον Θεόν: «Έπαθον, δεν θέλω πλέον πράξη κακός. Ό,τι δεν βλέπω, σι διδαξών με. Εάν έπραξα νομίαν, δεν θέλω πράξη πλέον. Αλλά μήπως θέλει γίνει κατά τον στοχασμό σου? Είτε σύ αποβάλεις, είτε εκλέξεις, αυτός θέλει ανταποδώσει και ουχή εγώ. Λέγε λοιπόν ό,τι εξεύρεις. Άνδρες συνετοί θέλουν συνειπεί προς εμέ, και ο σοφός άνθρωπος ως της με ακούει. Ο Ιώβ δεν ελάλησεν εν γνώση, και οι λόγοι αυτού δεν ήσαν μετασυνέσεως. Η επιθυμία μου είναι ο Ιώβ να εξεταστεί έως τέλους, επειδή απεκρίθη όσοι άνθρωποι ασεβείς. Διότι στην αμαρτίαν αυτού προσθέτει ασέβειαν. Καυχάται μεταξύ ημών και πολυπλασιάζει τους λόγους αυτού εναντίον του Θεού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, αδελφοί, όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, τον είδανε οι αδερφές, πήγανε, το είπανε στους μαθητές και μετά από λίγο ο Κύριος φανερώθηκε στους μαθητές που πήγαν στους Εμαούς και μετά έρχεται στους μαθητές εκεί που ήταν μαζεμένοι.

σκέφτεσαι και λες, όπου πήγαινε ο κύριος, τι θα έκανε. Και εγώ θα έλεγα, κύριε, πού πας, να έρθω κι εγώ μαζί σου, από πίσω. Μη σε χάσω. Όπου είσαι, να είμαι κι εγώ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την χαρά που είδαν τον κύριο αναστημένο, ο Πέτρος τι είπε. Λέει, οι μαθητές επέστρεψαν στα ίδια. Δηλαδή, ενώ καθόταν με τον κύριο την επόμενη στιγμή, λέει ο Πέτρος, πάω για ψάρεμα. Πάω για ψάρεμα. Μήπως και εμείς καμιά φορά το κάνουμε αυτό. Και εκεί στο ψάρεμα έριξαν τα δίχτυα και τι έπιασαν. Νουλ, γερμανικά. Και έρχεται ο κύριος από την αχτή και τους φωνάζει, πιάσατε τίποτα. Τίποτα. Ρίξτε τα δίχτυα σας από δεξιά. Και βυθιζόταν, λέει, το πλοίο από την άγρα των νυχθείων. Και ο Ιωάννης γνώρισε όταν ο κύριος και λέει, ο κύριος είναι. Και ο Πέτρος βουτάει, βγαίνει έξω και κάθισαν μαζί. Και εκεί, σε αυτή τη διαδικασία, ο κύριος τι ρώτησε τον Πέτρο. Λέει, Πέτρο, με αγαπάς. Σκέψου ότι ο κύριος κάνει σένα αυτή την ερώτηση απόψε. Με αγαπάς. Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και δεύτερη φορά, μετά από λίγο. Σίμων, με αγαπάς. Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Έχετε ακούσει που ο κόσμος λέει ότι τρία πράγματα δεν κρύβονται. Λέει. Η αγάπη, ο βήχας και το χρήμα. Η αγάπη δεν κρύβεται, έρφη. Δεν κρύβεται. Όταν αγαπάς τον Κύριο μόλις στην καρδία, τι θα κάνεις, θα φανεί αυτό. Και πού θα φανεί. Και πώς θα φανεί. Για πείτε μου. Τα πάντα θα φανερώνουν την αγάπη σου για εκείνον. Θα είσαι μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον κόσμο ανάμεσα και δεν μπορείς να το κρύψεις. Θα πρέπει να το πεις σε όλους. Για αυτόν που αγαπάς. Έχετε δει τα ζευγάρια μόλις αραβωνιάζονται στους γνωστούς. Θυμάμαι όταν αραβωνιάστηκα εγώ με τη Βαγγελιό. Πήγα σπίτι την επόμενη μέρα, του αραβώνα και πεθράμουν στο τηλέφωνο. Αραβωνιάστηκε η κόρη μου, αραβωνιάστηκε η κόρη μου. Σε όλους. Και το λες και εσύ, το μοιράζεσαι. Γιατί είναι αυτός ο οποίος αγαπάς και τον έχεις πάνω απ' όλα. Αναρωτιέμαι εμείς τι κάνουμε. Το μαρτυρούμε παντού. Το συζητάμε παντού. Είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε κατατρώει τη ζωή μας. Τι είναι αυτό το οποίο κατατρώει τη ζωή σου. Και δεν μιλάω να είμαστε άσοφοι, με σοφία. Αλλά όμως, όχι χάρη τη σοφίας να μην ανοίγεις το στόμα σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω, οι οποίοι, σκέψου λίγο, να το πούμε αλλιώς. Να έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και να μπορούμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στην κόλαση γιατί δεν τους μίλησες. Γιατί δεν τους μίλησες. Και να λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ήταν χριστιανός και δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι για σένα ώστε να σωθώ. Και ο Κύριος τι λέει. Θυμάστε τι λέει στον Ιερεμία. Στο τρίτο κεφάλαιο, στον Εζεκίηλ, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει, εάν ο φρουρός, ο σκοπός δει να έρχεται ο κίνδυνος και δεν σαλπίσει να αναγγείλει στον άνθρωπο, ναι μεν ο άνθρωπος θα χαθεί για την ανομία του, αλλά το αίμα από πού θα εξητηθεί. Από πού θα εξητηθεί το αίμα. Για πείτε μου. Από τον άνθρωπο ο οποίος δεν σάλπισε. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέτε να υπάρχει περίπτωση όταν θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού ο Κύριος να μας πει για άτομα τα οποία δεν ανοίξαμε το στόμα μας να τους πούμε μια κουβέντα. Να τους πούμε ότι ο Κύριος τους αγαπάει. Ότι ανέβηκε στο Σταυρό ο Χριστός και είσαι το αίμα του, έδωσε τον εαυτό του για να τους σώσει. Αυτό φτάνει, αδερφή. Γιατί μπορεί την τελευταία στιγμή, την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή αυτή, ο Κύριος να του θυμίσει αυτά τα λόγια Αμήν. Και να ζητήσει το αίμα του Χριστού και ο Κύριος να τον σώσει. Αμήν. Και να τελειώσει. Αμήν. Να έχουμε παρησία να μιλάμε για εκείνον που αγαπάμε. Αμήν. Και αν τον αγαπάμε θα μιλάμε. Και θέλω να γυρίσουμε απόψε στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 10 του εδάφιο 28. Και μιλάει ο Κύριος. Διδάσκει και λέει και μην φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα.

0: τη δε ψυχή μη δυναμένων να αποκτήνωση. Και εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε από αυτούς οι οποίοι μπορούν να αποκτήνουν το σώμα. Ξέρετε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο, ή να το πούμε αλλιώς, ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι ο φόβος του θανάτου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν οι άνθρωποι, είναι ο φόβος του θανάτου. Και από αυτόν το φόβο του θανάτου ο Κύριος λέει μη φοβάσαι. Από αυτόν ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσει μη φοβάσαι. Παράξενα. Μη φοβάσαι, γιατί μπορεί να αποκτήνει το σώμα, αλλά την ψυχή τι κάνει, δεν μπορεί να την πειράξει. Δεν μπορεί να την πειράξει. Φοβήθηκε δε μάλλον, μιλάει για φόβο όμως, φοβήθηκε δε μάλλον το δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον και ένα εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί τη γη άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ρυθμιμένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Εδώ ο Κύριος μας στρέφει στο ποιον θέλει να φοβηθούμε. Και προκειμένου να σου δείξει το πόσο πολύ ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, τι λέει, έχει λέει μετρημένες μέχρι και τις τρίχες της κεφαλής σου. Δηλαδή, όταν σου επιτίθεται ο εχθρός για να φέρει φόβο μέσα σου και να σε τρομάξει για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, ο Κύριος τι μας λέει, ο Πατέρας έχει μετρήσει και τις τρίχες της κεφαλής σου, κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Με άλλα λόγια, κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Μωυσής, και αυτή είναι εντολέ, τα διατάγματα και οι κρίσεις όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω, για να κάνετε αυτές στη γη την οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Για ποιο λόγο μας διδάσκει τις εντολές, τα διατάγματα? Λέει στο 2, για να φοβάσαι Κύριο το Θεό σου, ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού. Μας διδάσκει τις εντολές για να μάθουμε να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο, ώστε να φυλάτουμε τις εντολές του και τα διατάγματά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό, ή ο φόβος του Θεού όταν υπάρχει μέσα σε ένα άνθρωπο, πού θα τον στρέψει τον άνθρωπο? Πού θα τον στρέψει? Στο να φυλάξει τις εντολές και τα διατάγματα. Δηλαδή, να το πάρουμε απ' την άλλη, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του το φόβο του Θεού, τι θα κάνει? Δεν θα φυλάτει τις εντολές και τα διατάγματα. Τας οποίας εγώ σε προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου πάσας τας ημέρας στη ζωή σου, και για να μακροημερεύσεις. Κοιτάξτε πως ο Θεός συνδέει το φόβο με την τήρηση του λόγου και με τη μακροημέρευση. Αδερφοί, δεν θα συντηρήσουν τον χριστιανό τα φάρμακα. Θα τον συντηρήσει ο λόγος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά στο εβραϊκό δεν λέει με κάθε λόγο, στο Δευτερονόμιο. Λέει με παν ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Με ό,τι είναι αυτό. Και αυτό είναι που δίνει στον άνθρωπο μακροημέρευση. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να στραφούμε και να επικεντρωθούμε μέσα στο λόγο του. Γιατί όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στο λόγο και δει τον Κύριο, μαθαίνει να τον φοβάται. Βλέπετε, ο φόβος του Θεού είναι μαθαίνεται. Καθώς μαθαίνεις το λόγο, μαθαίνεις να τον φοβάσαι, τον Κύριο. Οι κύριες εβραϊκές και ελληνικές λέξεις που μεταφράζονται φόβος μέσα στη γραφή μπορεί να έχουν πολλών ειδών σημασίες, αλλά στο πλαίσιο του φόβου του Θεού έχουν μια θετική, θα λέγαμε, ευλάβεια. Και το εβραϊκό ρήμα, φοβάμαι, είναι το ρήμα γιαρά, σημαίνει το να φοβάμαι και να σέβομαι. Και συνήθως, όταν αναφέρεται στο λόγο του Θεού, έχει τη θετική έννοια του σεβασμού. Και αυτός ο φόβος αναγνωρίζει πρώτα τις καλές προθέσεις που έχει ο Κύριος για όλους εμάς. Ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού παράγει φόβο μέσα στην καρδιά σου, το φόβο του Θεού. Διαβάζω τον Ψαλμό 119, εδάφιο 38. Εκτέλεσον το λόγο σου προς το δούλο σου, ώστις είναι δεδομένος εις τον φόβο σου. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο να είναι δεκτικός στη σοφία και στη γνώση. Να είναι δεκτικός και στη σοφία και στη γνώση. Το ελληνικό ουσιαστικό, ο φόβος, σημαίνει ο φόβος του σεβασμού στον Κύριο και όχι ένας απλός φόβος της δύναμής του. Γιατί αυτός ο φόβος της δύναμης του Θεού είναι ο φόβος που αναφέρει ο Ιάκωβος, που λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Φρύτουν. Δεν είναι ο φόβος της δύναμης και της ανταπόδοσης, αλλά είναι ο υγιής φόβος που πρέπει το κάθε παιδί του Θεού να έχει μέσα του, ώστε να ζει και να αναπνέει με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να δυσαρεστήσει αυτόν τον οποίο αγαπάει. Το σκέφτεσαι κάθε μέρα. Ξέρεις ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο τομείς, να το πω. Δηλαδή, είδατε το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως, στον Ισαΐας το 40, κεφάλαιο στο 30. Κοιτάξτε τι λέει. Ισαΐας 40-30 λέει: «Και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο». Έχουμε τους νέους, τους εκλεκτούς νέους, οι οποίοι θα δυνατήσουν, και αυτούς τους νέους, οι οποίοι τι θα κάνουν? Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Βλέπετε δύο, σαν να λέμε δύο τάγματα ανθρώπων. Τους εκλεκτούς νέους, απ' τη μια, και απ' την άλλη τους νέους, οι οποίοι θα αδυνατήσουν. Αυτό, αν μπορούσες να το δεις σε κατηγορίες ανθρώπων, σήμερα, ποιους θα βάλεις απ' τη μια και ποιους απ' την άλλη? Χλιαρούς, που είναι η Λαοδίκεια, και τους θερμούς, που είναι η Φιλαδέλφια. Δηλαδή, έχεις απ' τη μια αυτούς οι οποίοι θα χάσουν τη δύναμή τους, και απ' την άλλη έχεις αυτούς οι οποίοι θα είναι γεμάτοι θέρμοι, καθώς περιμένουν τον Κύριο να μπουν μέσα στη δόξα του Θεού. Και εδώ έχουμε συνεχώς μέσα στη γραφή και μέσα στην ζωή μας, έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε αυτούς οι οποίοι σέβονται τον Κύριο και έχουν μέσα τους αυτό το φόβο στο ότι πρέπει να προσέξουν το κάθε τι ώστε να μην το λυπήσουν. Είναι και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 9, εδάφιο 31. Πράξεις 9:31. «Εμέν λοιπόν εκκλησίε καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περιπατούσες στο φόβο του Κυρίου. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθυνόταν». Βλέπεις, ο Κύριος σε καλεί να περπατάς μες στο φόβο του. Να περπατάς μες στο φόβο του. Ο φόβος του Θεού, αδερφοί, έχει να κάνει με... Είναι η στάση της ζωής μας που μας φέρνει σε κατάσταση σεβασμού και θαυμασμού. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 4, λέει: «Παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβώνται». Συγχώρηση για να φοβούνται. Αν το δει ο άνθρωπος, αν το δούμε ανθρώπινα, θα έπρεπε να λέει ότι παρασύ είναι εκδίκησης για να σε φοβόνται. Αλλά εδώ λέει, του Θεού τα δεδομένα, λέει, από σένα έρχεται συγχώρηση για να σε φοβόνται. Και το παράξενο είναι ότι ο ψαλμωδός δεν φοβάται το Θεό με την έννοια του τρόμου, αλλά βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Και αμέσως μετά, στα εδάφια 4, περιγράφει για το πώς στο 5 η ψυχή του προσμένει τον Κύριο. Και λέει στο 6, «σε προσμένει η ψυχή μου μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή». Δηλαδή, όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά η καρδιά η οποία είναι γεμάτη από το φόβο του Κυρίου εξαιτίας της συγχώρησης, σε τι κατάσταση είναι? «Κύριε, σε προσμένω και περισσότερο από αυτούς που προσμένουν την αυγή». Η σκέψη μας μέσα, αδερφή, πώς έχουμε την ώρα αυτή που θα συναντήσουμε τον Κύριο. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ορθοτομηθεί μέσα του ο φόβος του Θεού αληθινός, καταρχήν σίγουρα δεν φοβάται το θάνατο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος ήρθε για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν, λέει, διαπαντός υποκείμενοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Φοβάσαι το θάνατο, δεν σε νοιάζει. Γιατί, για ποιο λόγο ζεις? Τώρα, για ποιο λόγο ζεις? Σκέψου λίγο, πες μου. Κάθε μέρα που ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που έχεις μέσα σου, τι είναι? Ο Κύριος, η αγάπη Του, το να κάνεις το θέλημά Του. Σκέψη σου στρέφεται αμέσως εκείνον. Αμέσως να σκεφτείς εκείνον, την αγάπη Του, να Τον ευχαριστήσεις που σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου, που είναι μαζί σου, που δεν σε αφήνει, που δεν σε εγκαταλείπει. Είναι η σκέψη σου στραμμένη στο να ζητήσεις ο Κύριος να κάνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου, να χτίσει το χαρακτήρα Του. Και αν θέλεις ο Θεός να χτίσει το χαρακτήρα Του, για ποιο λόγο θέλεις να το κάνει? Ξέρεις ότι μέσα στην παρουσία του Θεού δεν θα ταιριάξει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο είναι όμοιο με εκείνον. Τίποτα άλλο. Διάβασε στην Αποκάλυψη να δεις για όλους αυτούς που ο Λόγος Θεού αφήνει απ' έξω από τη βασιλεία Του. Λέει πόρνους, μιχούς, φωνείς, δειλούς, όλους αυτούς που αφήνει απόξω. Και όλο αυτό το έργο το οποίο αφήνουμε τον Κύριο να κάνει στην καρδιά μας, πρέπει να έχει ένα στόχο, αδερφή. Ένα στόχο. Όταν θα έρθει η ώρα να ακουστεί το σάλπισμα αυτό στο μεσουράνημα, ώστε ο Κύριος να πάρει την εκκλησία Του, να είσαι έτοιμος, να είμαι έτοιμος, και καθώς θα το δούμε να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Αυτό το έργο δεν θα λάβει χώρα όταν πας στον ουρανό. Το θα λάβει τώρα χώρα. Τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, τώρα θα καταντήσουμε. Λέει, Ιησού, καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης. Αυτό το έργο πότε θα λάβει χώρα? Τώρα. Δεν είναι για τον ουρανό η ενότητα της πίστης. Δεν είναι για τον ουρανό το να καταντήσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, είναι για τώρα που είμαστε εδώ στη γη. Γι' αυτό ο Θεός δίνει τα χαρίσματα. Στον ουρανό δεν θα έχουμε αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δασκάλους. Θα χρειάζεται κανείς να ευαγγελιστεί στον ουρανό? Θα χρειάζεται κανείς να υπάρχει προφήτης για να προφητεύει πάνω σε ανθρώπους? Λέει, θα γνωρίσουμε καθώς γνωριστήκαμε. Αμήν. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και τελείωσε. Όλα είναι για εδώ, για να γίνει το έργο του Θεού εδώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον σωστό φόβο του Θεού, πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερος από κάθε άλλο φόβο και ιδιαίτερα από το φόβο του θανάτου. Γιατί όλη τη ζωή είναι για να δει εκείνον. Αμήν. Για να δει εκείνον. Γι' αυτό, αδερφοί, μέσα στους Αγίους δεν βλέπουμε πουθενά, καθώς φεύγουν από αυτή τη ζωή, να τρέμουν και να φοβούνται. Διάβασε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας. Λέτε, οι χριστιανοί οι οποίοι πηγαίναν μέσα στις... τους πηγαίναν μέσα στις αρένες ή τους έδιναν στα θηρία, να τρέμανε από φόβο για το τι θα τους συμβεί. Θα μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να ελευθερωθούν, να τους αφήσουν. Να τι έκαναν? Τι έκαναν, λέει, δεν θεώρησαν ότι αυτός αξίζει όπως ο Μωυσής. Τι θεώρησε ο Μωυσής ότι είναι υψηλότερο? Σκεφτείτε. Είχε μπροστά του όλη τη δόξα της Αιγύπτου. Μπορούσε να ζήσει, να είναι ο επόμενος Φαραώ, κοσμοκράτορας, να τα έχει όλα κάτω από τα πόδια του, και προτίμησε καλύτερα να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει, λέει, πώς την ονομάζει όλη τη δόξα του κόσμου, πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Ξέρετε τον έννοια το Μωυσή? Είχε φόβο Θεού μέσα του. Αυτός το είπε. Λέει, σας διδάσκω αυτούς τους λόγους για να μάθετε να φοβάστε Κύριε το Θεό σας και για να μακροημερεύσετε. Και εδώ ο ψαλμωδός ακριβώς αυτό το πράγμα: Κύριε, η ψυχή μου σε προσμένει μάλλον παρά τους προσμένοντας στην αυγή. Και συνεχίζει στο 7 για την αγάπη, λέει, του Κυρίου: ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά το Θεό. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο φόβος του Κυρίου που μας λέει η Γραφή, που παράγει το Ευαγγέλιο, είναι μας φέρνει στο να φοβόμαστε εκείνον και να φτιαχνόμαστε όπως είναι εκείνος. Κοιτάξτε τι λέει στην Έξοδο. Κεφάλαιο 20. Μαζεύεται όλος ο Ισραήλ στο Σινά να πάρει τις εντολές. Διαβάζει το 18. Και η παρουσία του Θεού έκανε το Σινά να τρέμει. Λέει, και πας ο λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της άλπιγκος και το όρος καπνίζων και ότε ο λαός είδε ταύτα απεσύρθησαν και στάθησαν μακρόθεν. Και είπαν προς το Μωυσή, «Σύ λάλησον προς ημάς και θέλουμε να ακούσει και ας μη λαλήσει προς ημάς ο Θεός για να μην αποθάνουμε». Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον Κύριο μπορεί να πει ποτέ ότι ο Θεός ήρθε για να με θανατώσει? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Κύριο, τι είχαν μέσα τους όταν έβλεπαν όλα αυτά τα φαινόμενα? Φόβο θανάτου. Θα πεθάνουμε. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού έμπροσθεν σας για να μην αμαρτάνετε. Θα δούμε τι κάνει ο φόβος του Θεού. Τους λέει ο Μωυσής, ο Κύριος ήρθε να δοκιμάσει την καρδιά σας, ώστε καθώς θα μπείτε μέσα στο δικό του φόβο, τι θα γίνει? Θα σταματήσετε να αμαρτάνετε. Είναι κανείς από εδώ, από ανάμεσά μας απόψε, που θέλει να ελευθερωθεί από την αμαρτία? Η αμαρτία, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον Κύριο, δεν έχει καμία δύναμη. Ξέρετε που έχει τόπο η αμαρτία? Εκεί που την αγαπάει ο άνθρωπος. Λέει ο Ιάκωβος, λέει, πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Δηλαδή ο διάβολος, κανένας διάβολος να το πω αλλιώς, και κανένας δαίμονας δεν έχει εξουσία να σε βάλει να αμαρτήσεις. Κανένα. Μπορεί να πειράξει. Μπορεί να έρθει να φέρει πειρασμό. Τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Λέει, έρχεται η επιθυμία, δηλαδή ο διάβολος φέρνει την επιθυμία, ρίχνει το βέλος και μετά η επιθυμία τι κάνει? Συλλαμβάνει, τη συλλαμβάνει ο άνθρωπος μέσα του και μετά αφού τη συλλάβει, τη δουλεύει, την εκτελεί η καρδιά του ανθρώπου και αμαρτάνει. Δηλαδή, το όλο θέμα πού είναι? Στο διάβολο? Ο διάβολος μπορεί να είναι πειραστής. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε να μην μπαίνουμε σε πειρασμό. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιάκωβος λέει, ο κάθε πειρασμό, ο κάθε ένας ο οποίος αμαρτάνει, αμαρτάνει από το ίδιο το θέλημα. Γιατί είναι η ανθρώπινη επιθυμία η οποία δουλεύει μέσα στον άνθρωπο για να φτάσει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε όταν βάλουμε στη σωστή θέση της καρδιάς μας και επιθυμήσουμε με όλο μας το είναι τον Κύριο και δεν υπάρχει μέσα καμία άλλη επιθυμία, ρωτάω, να δούμε απλά πράγματα. Όταν δεν έχεις μέσα σου επιθυμία να είσαι κλέφτης, παράδειγμα, κλέβεις? Και να έρθει να σου πει κάποιος, έλα να κλέψουμε. Μου λέει μια ιστορία, ένας αδερφός όταν ήταν στρατιώτης και ήταν και έφεδρος αξιωματικός, και πάει ένας άλλος έφεδρος αξιωματικός και του λέει, έχω οργανώσει ένα σχέδιο να πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα. Και ήταν όλο το σχέδιο οργανωμένο. Θα την κλέψουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πάμε εκεί, θα βάλουμε ένα αμάξι προστασία, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε με τα όπλα, θα πάρουμε τα λεφτά, θα φύγουμε, δεν θα μας πάρει κανείς χαμπάρι. Τέλεια οργανωμένο σχέδιο. Και ο άνθρωπος, ο αδερφός αυτός ήταν, δεν γνώριζε τον Κύριο τότε. Και του λέει, πας καλά. Εγώ δεν είμαι κλέφτης. Σύν ότι άμα μας πιάσουν τι θα πάθουμε, αλλά εγώ δεν είμαι κλέφτης. Όταν δεν έχεις μέσα σου κλεψιά, μπορείς να κλέψεις? Όταν δεν έχεις μέσα σου πορνεία, μπορείς να πορνεύσεις? Όταν δεν έχεις μέσα σου βλασφημία, μπορείς να βλασφημίσεις? Δεν μπορείς. Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, η βλασφημία, δηλαδή κατάλαβα εκεί πέρα τι σημαίνει βλασφημία από τα άλλα παιδιά τα οποία ήταν γύρω μου. Είχαν ανοίξει τόπο οι άνθρωποι και είχαν κυριευτεί από δαίμονες βλασφημίας. Δηλαδή ήταν εφευρηματική βλασφημία. Άκουγες πράγματα τα οποία ο νους δεν τα βάζε. και καταλάβαινες ότι είχαν ανοίξει σε δαίμονες βλασφημίας. Και έπρεπε εγώ να είμαι, προσευχόμουνα και φρουρούσα τον εαυτό μου, ώστε να μην έχω καμία αντίδραση από βλασφημία. Και τώρα, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ό,τι και αν γίνει, όπου και αν βρεθώ, ό,τι και αν έρθει εναντίον μου, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ανοίξω το στόμα μου και να βγει κακή κουβέντα, να βγει βλασφημία, γιατί δεν το έχω μέσα μου. Γιατί η επιθυμία της καρδιάς μου είναι να λέω λόγους καλούς. Καταλαβαίνουμε. Λέει ο λόγος Θεού ότι από την ίδια γλώσσα, προσέξτε, λέει από την ίδια γλώσσα δεν μπορεί να βγαίνει και γλυκό νερό και πικρό. Δεν γίνεται. Τι θα κάνεις με τη γλώσσα σου? Με τη γλώσσα σου, λέει, που ευλογείς τον Κύριο, δεν μπορείς να κατηγορείς τους αδελφούς σου. Ωραία, να το πάμε τώρα εμείς, να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Από την ίδια καρδιά μπορεί να βγαίνει επιθυμία για το Θεό και επιθυμία για την αμαρτία? Μπορεί. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί. Αλλά δεν είναι το σωστό. Όπως μπορεί να βγαίνει και από το... από τη γλώσσα την ίδια, να βγαίνει και καλό, να βγαίνει και κακό. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Πρέπει να τη φτιάξεις τη γλώσσα σου. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να μας πει ότι πρέπει να φτιάξουμε την καρδιά μας. Γιατί όπως από τη γλώσσα πρέπει να βγαίνει μόνο ευλογία, έτσι ακριβώς από την καρδιά πρέπει να βγαίνει μόνο επιθυμία για εκείνον. Ναι. Για εκείνον και για τίποτα άλλο. Επιθυμία να αγαπάς εκείνον, επιθυμία να αγιάζεις τον εαυτό σου, επιθυμία να αγιάζεις εκείνον, επιθυμία να ευλογήσεις τους αδερφούς σου, επιθυμία να είσαι μέσα στο λαό του Θεού, επιθυμία να ετοιμάσεις τον εαυτό σου, λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή μέσα του, τι κάνει? Καθαρίζει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Επιθυμία, γιατί αγαπάς εκείνον. Και η επιθυμία αυτή, ο φόβος του Θεού αυτός, σε ετοιμάζει μέσα σου να θες μόνο να τον ευχαριστήσεις και να προσέχεις μην τυχόν και το δυσαρεστήσεις. Και αυτό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τα απλώσει σε κάθε τομέα της ζωής μας. Σε ενδιαφέρει τα άτομα που είναι δίπλα σου να τα ευλογείς? Όταν λέω τα άτομα που είναι δίπλα μας, το κάθε άτομο που είναι δίπλα μας. Και αν είναι, και αν είσαι παντρεμένος, το άτομο που είναι δίπλα σου, που μπορεί να είναι όπως θέλει. Μπορεί να είναι στραβό, παράωρο, τυφλό, αλήθωρο, βάλε ό,τι θέλεις. Μα ζητάτε να διαχωρίζουμε το τι, πώς θα σταθούμε μέσα στη ζωή μας, πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε ή πώς θα μιλάμε και αν πρέπει να μιλάμε ανάλογα με το πώς είναι ο άλλος. Μα ο άλλος είναι στραβόξυλο. Ο Κύριος είχε να κάνει με στραβόξυλα μπροστά του, στη ζωή του. Με πολλούς. Οι οποίοι, όπου και αν πήγαινε ο Κύριος, τι ήθελαν να κάνουν? Να τον κυκλοβολήσουν. Να τον σκοτώσουν. Να τον κατηγορήσουν. Να τον μπουν δαιμονισμένο. Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Κύριος τι έκανε? Πώς ζούσε μέσα στη ζωή του? Τι τον ενδιέφερε? Να ευχαριστήσει τον Πατέρα. Από το στόμα του τι έβγαινε? Μέχρι τέλους. Σας το έχω πει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ λίγο πριν το συλλάβουν και κλαίει. Κλαίει καθώς τη βλέπει και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ». Και μιλούσε εκείνη την ώρα η καρδιά του πατέρα από μέσα του. Ο πατέρας, πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας συνάξω όπως η όρνηθα συνάγει τα ορνήθια της. Ο πατέρας μιλούσε εκείνη την ώρα μέσα από τον ιό. Ο πατέρας μέσα από τον ιό. Και όλη αυτή η καρδιά φανερώθηκε, του πατέρα φανερώθηκε δια του ιού, όλη αυτή η αγάπη. Και έκλαιγε ο Κύριος. Θα λέει κανείς, μα καλά, σε λίγο θα σε πιάσουν, το ξέρεις. Θα σε χαστουκίσουν, θα σου τραβήξουν τα γένια, θα σου σκίσουν τα ρούχα, θα σου βάλουν το αγκάθινο στεφάνι, θα σε μαστιγώσουν μέχρι θανάτου, θα κουβαλήσεις το σταυρό, θα σε σταυρώσουν τελικά. Και ο Κύριος τι έκανε μέχρι τέλους, πάνω στο σταυρό? Συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αξίζανε συγχώρηση, αδελφοί? Αξίζανε? Ρωτάω. Εμείς αξίζαμε συγχώρησης?
1: Όχι.
0: Κανένας μας δεν άξιζε συγχώρησης. Αλλά ο Κύριος τι έκανε? Λέει, ο Ιωάννης δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Αυτός μας αγάπησε πρώτος. Και τώρα, αυτός που μας αγάπησε πρώτος, τι ζητάει από μας την αγάπη μας? Λέει, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτό το σεβασμό σε αυτό που ο Κύριος σου λέει, μπορείς να θεωρήσεις τον άλλο πάνω από σένα. Σιγά τώρα αυτός. Δεν αξίζει τον κόπο. Που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που έκανε εκείνο, που είναι τ' άλλο. Λέει, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Τι θα πει αυτό? Ότι πρέπει να πας εσύ μπροστά να ευλογήσεις τον αδερφό σου. Πρώτος. Και να μην περιμένεις να σε ευλογήσει εσένα. Μην περιμένουμε. Πρώτα θα πάμε εμείς να ευλογήσουμε τους άλλους. Και αυτό έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να τους θυμούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Μωυσής, εδώ που διαβάσαμε, ήλθε να σας δοκιμάσει για να είναι ο φόβος αυτού μπροστά σας. Και βάζει εδώ μια αντίθεση ο Μωυσής στο να φοβάται ο άνθρωπος το Θεό, από τη μια να τον φοβάται σωστά και από την άλλη αυτό που το οποίο είχε ο Ισραήλ, ο οποίος έτρεμε το Θεό. Πήγαινε εσύ Μωυσή, πήγαινε εσύ Μωυσή, εγώ δεν θέλω να πάω. Μην τυχόν και πεθάνω. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, αδερφοί, δεν θα τρέμουν από φόβο. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, δεν θα τρέμουν από φόβο. Γιατί ξέρετε, ο φόβος του Θεού είναι φιλικός φόβος. Φιλικός. Λέει στον Ιερεμία, κεφάλαιο 32, εδάφιο 38. «Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν μία και οδόν μία». Ξέρετε αυτή η προφητεία που αναφέρεται? Ξέρει κανένα? Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Θα κάνω Διαθήκη νέα, λέει πιο πάνω. Μιλάει την Καινή Διαθήκη. Και λέει, θα είναι λαός μου, θα είμαι Θεός τους, θα τους δώσω μία καρδιά και οδό μία, για να με φοβούνται πάσας τας ημέρας. Και συνεχίζει ο Ιερεμίας και λέει, για το καλό αυτόν και το τέκνον αυτόν με ταυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκη αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει το φόβο μου στις καρδιές τους, για να μην αποστατήσουν από μένα. Δηλαδή ο φόβος του Θεού τι κάνει? Σε προστατεύει από την αποστασία. Σε προστατεύει από την αποστασία. Όταν μάθεις, αδερφή, όταν μάθεις να φοβάσαι εκείνον, δεν θα έχεις φόβο αποστασίας. Καθόλου. Αλλά προσέξτε πώς ο Κύριος τα λέει. Λέει, θα τους δώσω μία καρδιά και μία οδό για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το καλό τους και για το καλό των παιδιών τους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει το καλό σου? Ο Κύριος. Μην νομίζεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερο καλό στον εαυτό σου από ότι ο Κύριος μπορεί να σου κάνει όταν τον υπακούς. Και τους λέει, θα κάνω διαθήκη αιώνια προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Λέει, δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Κοιτάξτε μια εικόνα που σχηματίζει. Λέει, δεν θα φύγω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Δηλαδή, όπου πας, ο Κύριος που είναι? Από πίσω, σε προσέχει. Δεν σε αφήνει. Λέει, για να σε αγαθοποιεί, να σε φυλάει, για να σου κάνει καλό. Και εσύ πας στον δρόμο σου και νομίζει ότι είσαι μόνος σου, είσαι σπίτι σου, νομίζει ότι είσαι μόνος σου, και όπου είσαι, ο Κύριος που είναι? Και αυτό είναι διαθήκη, αδερφοί. Διαθήκη. Δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτόν. Αυτούς, να τους αγαθοποιώ. Να πούμε ένα αμήν και να ευχαριστούμε. Ξέρε ότι όπου είσαι, ο Κύριος είναι από πίσω σου. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι όταν φοβούνται τι κάνουν στο σκοτάδι? Πάνε και κοιτάνε πίσω. Κοιτάνε πίσω. Όταν ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τότε τον Κρίστοφερ Λί με τους βρικόλακες, και στο σπίτι όταν το βλέπαμε σαν μικρά, μετά κοιτάγαμε κάτω το κρεβάτι. Μη βγει. Τώρα από πίσω σου ποιος είναι? Ο Κύριος. Και είναι διαθήκη. Ο φόβος του Θεού είναι ευλογία της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζει το 33 και μιλάει για την φύση αυτή του φόβου της Καινής Διαθήκης με φοβερά λόγια. Λέει στο 8 εδάφιο, λέει, θα καθαρίσω αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ, και θα συγχωρήσω πάσας τας ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ, τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλη αυτή θέλει είστε εις εμέ όνομα Εφροσύνη. Ποια μιλάει? Την Ιερουσαλήμ. Ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ κάνω εις αυτούς, και θέλουσιν εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσα την ειρήνη, την οποία θέλω κάμει εις αυτήν. Βλέπεις, ο σωστός φόβος του Θεού είναι ευλογία διαθήκης. Ευλογία Διαθήκης. Και δεν είναι φόβος τιμωρίας. Δεν είναι φόβος τιμωρίας για το τι θα μπορούσε ο Θεός να κάνει σε εμάς όταν απομακρυνθούμε από Αυτόν. Αυτό σε ένα παιδί του Θεού μέσα δεν υπάρχει, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος δίνει, εδώ αν διαβάσετε, ολόκληρο κατάλογο ευλογιών. Τι μιλάει? Συγχώρηση. Θα σε συγχωρήσω, θα σε ευλογήσω και θα σου κάνω καλό. Αμήν. Δεν υπάρχει φόβος ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος φύγει μέσα από τη χάρη και πάει από την άλλη μεριά. Ακριβώς τον ίδιο φόβο περιγράφει ο Σιέ. Λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Ουσίας, στο πέμπτο εδάφιο. Μετά τα αυτά θέλουν συνεπιστρέψει η Ισραήλ και θέλουν συζητήσει Κύριο το Θεόν αυτόν και Δαβίδ το βασιλέον αυτόν και θέλουν φοβήστε τον Κύριο και την αγαθότητα αυτού εν τεσσεσχάτες ημέρες. Να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο και την καλοσύνη του. Την καλοσύνη του. Στην πραγματικότητα αυτό το φόβο είχε ο Ιησούς μέσα του, αδερφή. Ο κεχρισμένος. Και αυτό το φόβο ο Κύριος θέλει να περάσει σε εμάς. Καθώς παίρνεις το πνεύμα μέσα σου, αυτό του κεχρισμένου, αυτό το πνεύμα ο Κύριος θα βάλει μέσα σου. Και μας το λέει στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο. Λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Είναι μεσιανική προφητεία, το Μεσσία. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης. Πνεύμα βουλής και δύναμης. Πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Και το πνεύμα αυτό θα κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχη κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Εδώ που λέει θα τον κάνει οξύνουν, στο εβραϊκό η λέξη αυτή σημαίνει, πέρα από το να έχεις γρήγορη κατανόηση, να παραδέχεσαι, έχει επίσης την, χρησιμοποιείται και σημαίνει το να μυρίζω, το να αγγίζω και σε ορισμένες ξένες μεταφράσεις το μεταφράζει ως εξής, θα τον κάνει το πνεύμα αυτό του φόβου του Κυρίου, θα τον κάνει να ευχαριστιέται, να έχει ευχαρίστηση. Είδατε που λέει ο προφήτης, το πρόσωπό σου, Κύριε, είναι χορτασμή ευφροσύνης. Στέκεσαι στην παρουσία του Θεού και μπαίνεις μέσα στη δόξα Του και βλέπεις το πρόσωπό Του μέσα στο πνεύμα και τι κάνει η καρδιά σου? Γεμίζει. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς μπορούσε ο Μωυσής να μείνει 40 μέρες πάνω στο Σινά μέσα στην παρουσία του Θεού? Ενώ εμείς μένουμε πόσες ώρες? Ε, πόσες ώρες? Έλεγε ένας αδερφός μάλλον, το ακούγαμε και λέει, εάν προσεύσει μία ώρα τη μέρα, είναι ίσα ίσα για να σταθείς. Ίσα ίσα για να σταθείς. Εάν είσαι παντρεμένος, πρέπει να προσεύσεις μία μισή ώρα τη μέρα. Εάν έχεις παιδιά, πρέπει να προσεύσεις 2 ώρες τη μέρα. Για να επιβιώσεις όλο αυτό. Και για να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να πας από τις 3 ώρες και πάνω στην προσευχή. Για να δεις όλα αυτά τα οποία ο Λόγος Θεού λέει να λαμβάνουν χώρα και να γίνονται. Και βλέπετε εδώ τι κάνει ο φόβος του Κυρίου, τι φέρνει μες στον άνθρωπο, λέει. Ευχαρίστηση. Ευχαριστίασαι να είσαι μέσα στην παρουσία του, ευχαριστίασαι να είσαι μαζί του. Θυμάμαι όταν εμείς παντρευτήκαμε με τη Βαγγελιό. Δεν άκουσα τίποτα από το κήρυγμα. Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπε ο αδερφός Θέμης. Μου έκανε ερωτήσεις την ώρα του κηρύγματος και σκεφτόμουν μέσα μου και λέω: τι να πω τώρα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω τι με ρωτάει. Γιατί ξέρετε που ήταν ο νους μου? Στη γυναίκα μου. Κρατούσα το χέρι, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμ, και μιλούσε ο αδερφός Θέμης και εγώ μόνο κουνούσα το κεφάλι μου. Λέω: ας μην απαντήσω καλύτερα. Και μας φέρνει ο Κύριος τώρα, θέλει να μας φέρει σε αυτή τη σχέση της αγάπης, αδερφή. Με εκείνον. Γιατί αυτός είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Αυτός είναι. Και όταν αγαπάς εκείνον και ζεις για εκείνον, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είσαι πάνω στον κόσμο και είσαι μόνος σου μαζί με αυτόν που αγαπάς. Δεν σε νοιάζει όσοι και να είναι δίπλα σου. Ε? Είναι όλος ο κόσμος γύρω σου, δες το με τα παιδιά σου. Είναι, πας σε ένα σχολείο μέσα που είναι 1000 παιδιά και εσύ τι βλέπεις? Όντα τα παιδιά σου. Το ίδιο ακριβώς είναι όταν αγαπάς εκείνον. Όπου και να είσαι, τι βλέπεις? Εκείνον. Σε ενδιαφέρει εκείνος. Θες να έρθεις σε κοινωνία μαζί του. Θες να μπεις στην προσευχή μαζί του. Θες να είσαι μαζί του. Αμήν. Και το πνεύμα αυτό που αναπαύεται πάνω στο Μεσσία είναι το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Και εκεί είναι η ευχαρίστησή του στο φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι μέρος της λατρείας μας. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω Ψαλμό 111, κεφάλαιο, εδάφιο 10. Λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς, τις εντολές δηλαδή, έχουσι σύνεση καλή. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και όταν πράττεις τις εντολές με φόβο Θεού, τι έχεις, λέει? Σύνεση. Έχεις καλή σύνεση. Και τι άλλο έχεις? Λατρεία σε εκείνον. Ο Δαβίδ, ο οποίος έγραψε πολλούς από τους ψαλμούς, αδελφοί, και που ξέρουμε την ιστορία, την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, τι έκανε? Σε μια στιγμή έφυγε αυτός ο φόβος στον Κύριο που είχε, γιατί ο Δαβίδ φοβόταν το Θεό. Όταν πήγε μπροστά στον Σαούλ να σταθεί, στον Γολιάθ να σταθεί, τον ενδιέφερε ο Γολιάθ. Αν ήταν 3-30, αν ήταν το ακόντιό του σαν το αντίο του υφαντού, λέει, περίπου 50 κιλά ήταν η βάση του ακόντιου. Και χρειαζόταν πόσοι άντρες να το μεταφέρουν. Τον ένοιαζε? Σήμερα ο Θεός θα σε παραδώσει στα χέρια μου και τα πετεινά του ουρανού θα φάνε τη σάρκα σου. Τελείωσε. Και μετά από λίγο στρέφεται εναντίον του Σαούλ και βλέπει τον εαυτό του σαν, λέει στον Σαούλ, τι ψάχνεις να βρεις, λέει, ψάχνεις να βρεις σαν τον ψήλο μέσα στα άχυρα, λέει στον Σαούλ. Και φεύγει από το πρόσωπο του Σαούλ και ψάχνει τον Ψαλμό 34. Και έρχεται στον Ψαλμό 34 να μας διδάξει για το φόβο του Θεού. Το Ψαλμό του 34 ψαλμό, λέει, ψαλμός του Δαβίδ όταν μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν το Αβιμέλεχ. Ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Πήγε μπροστά εκεί στο βασιλιά και έκανε τον τρελό. Σου λέει, δεν πήγα από το Σαούλ, μην πάω από αυτόν. Και λέει, θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεση του θα είναι διαπαντού στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε τον Κύριο μαζί μου και ας υψώσουμε μαζί το όνομά του. Στο 4 λέει, ζήτησα τον Κύριο και μου επίκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει, να ζητήσεις τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, απέβλεψαν προς Αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα Αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και από όλες τις θλίψεις του έσωσεν Αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Το θέμα δεν είναι ότι ο άγγελος στρατοπεδεύει γύρω από τους Αγίους. Το θέμα είναι ότι τους ελευθερώνει κιόλας ο Κύριος. Ποιους ελευθερώνει? Αυτούς που τον φοβούνται. Κοιτάξτε, ένα παράξενο πράγμα. Όταν έχεις μέσα σου φόβο Θεού, όλοι οι άλλοι φόβοι που πάνε, πέφτουν. Έχουμε το παράδειγμα του Ελισέ και με τον υπηρέτη του. Τους κυκλώνουν οι Σύριοι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο υπηρέτης του, ο οποίος είχε φόβο ανθρώπων, τι έπαθε? Ήταν κάποτε σε μια μάχη, ήταν ένας λόχος, είχε μείνει με λίγα άτομα και τους είχαν βάλει στη μέση οι εχθροί τους και ήταν εχθροί από μπροστά, εχθροί από πίσω, εχθροί από δεξιά, εχθροί από αριστερά, εχθροί παντού. Και ήταν ένας χριστιανός ανάμεσα σε αυτούς εκεί στο λόχο. Ήταν περίπου 50 άτομα, είχαν μείνει, και γύρω τους ήταν πάνω από 500-600 άτομα. Και γυρίζει ο χριστιανός και λέει στον άλλο, τουλάχιστον δεν μπορούν να μας ξεφύγουν. Όπου και να στραφούμε θα τους πετύχουμε. Γιατί είχε φόβο μέσα του. Και λέει, γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, Μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση στους φοβουμένους αυτών. Και ρωτάω απόψε, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη και σου λείπει? Τι είναι αυτό? Τι λέει? Δεν υπάρχει στέρηση σε αυτούς που το φοβούνται. Και το εξηγεί ο Δαβίδ, λέει, οι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, αλλά αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Συνεχίζει, λέει, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Δηλαδή ο Δαβίδ τι έκανε? Κατάλαβε. Εδώ που ήτανε και έφτασε εξαιτίας του φόβου του, εδώ κατάλαβε και λέει, ελάτε, θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Και κοιτάξτε, το φόβος του Κυρίου τι κάνει? Λέει στο 12, τι είναι ο άνθρωπος ώστις θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Μας διδάσκει το φόβο του Κυρίου τώρα. Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακού. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί τους αδελφούς, κουτσομπολεύει τους αδελφούς, με ποιον μοιάζει? Με τον κατήγορο των αδελφών ημών, δηλαδή με ποιον? Με τον διάβολο. Ο Παύλος το λέει, μη γίνεστε, λέει, διάβολοι. Έτσι λέει στο κείμενο κάπου, μη γίνεστε διάβολοι. Και εδώ λέει, φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλώσει δόλο. Με άλλα λόγια, ο Κύριος θέλει να είσαι ευθύς στους λόγους. Ευθύς. Στο 14, έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Έκλεινε από το κακό, πράτε το αγαθό. Εδώ διδάσκει ο Δαβίδ θα τέκνα το φόβο του Θεού. Λέει στο 15, η οφθαλμή, μάλλον στο 14, ζήτα ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Στο 15, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Δηλαδή όταν κράζεις, ο Κύριος ακούει. Ναι, αλλά τι θέλει να κάνεις? Τι θέλει να κάνεις? Να κράζεις. Και όταν λέμε να κράζεις, σημαίνει να κράζεις. Μην είναι η προσευχή σου. Θα είναι και αυτή, θα προσευχθείς και έτσι. Αλλά θα φτάσεις και στην ανάγκη που δεν σε νοιάζει ποιος είναι δίπλα σου. Τι θες να κάνεις? Να κράξεις, να φωνάξεις. Ακούει ο Κύριος την κραυγή μας. Αμήν. Και έχει τα αυτιά του και τα μάτια του στραμμένα πάνω μας. Λέει στο 16, το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακό για να φανίσει από τις γης των μνημόσεων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκπασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσαν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον το συντετριμένο την καρδία και σώζει τους

χρειάζεται να κάνει. Να υπακούσει. Λέει, βάζω μπροστά σας την οδό για να εκλέξετε τη ζωή και να ζήσετε. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να εκλέγει το κακό για να πεθάνει. Και μιλάμε για αιώνια, δεν μιλάμε για προσωρινά. Παρόλο που ο φόβος του Θεού φέρνει και μακροημέρευση, διαβάσαμε. Και μακροημέρευση. Αυτοί που αγαπάτε τον Κύριο, να μισείτε το κακό. Και ρωτάω, αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Ξέρεις ότι το μίσος ενάντια στο κακό δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς ζεις εσύ προσωπικά. Δηλαδή, το ότι εσύ δεν αμαρτάνεις. Το να μισείς το κακό έχει να κάνει και με το πώς στέκεσαι ενάντια στην αμαρτία. Όταν βλέπεις την αμαρτία, όταν βλέπεις την αδικία, όταν βλέπεις το σκοτάδι, τι λες, πώς σκέφτεσαι? Σε νοιάζει, σε ενοχλεί ή δεν τρέχει τίποτα? Βλέπουμε όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Σε ενδιαφέρει ή αφού εγώ είμαι εντάξει, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα? Εάν αγαπάς τον Κύριο, αυτό το κακό θα το μισήσεις και θα δουλέψεις εναντίον του. Ο Κύριος θέλει να μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο επίπεδο ζωής όσο αφορά την προσευχή μας και τις μάχες που έχουμε να κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με νηστείες και με αύξηση στη ζωή της προσευχής μας, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει να γίνονται. Και ας σηκωθούμε. Και καθώς στεκόμαστε μπροστά του αυτή την ώρα, θέλω λίγο να σκεφτείς απόψε, εάν είσαι ευχαριστημένος με όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει στον Κύριο και το πόσο επιτρέπεις στον Θεό να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να κοιτάς πίσω. Ας μην πω κάθε μέρα, ας πάμε στο μήνα ή στο χρόνο και να είσαι ο ίδιος. Θέλει να αλλάξει, να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει. Κάθε μέρα τη ζωή σου να μοιάσεις όλο και περισσότερο σε εκείνον. Και θέλω να ο καθένας να σταθεί με όλη την ειλικρίνειά του στον Κύριο μπροστά και να σκεφτεί τι είναι αυτό το οποίο πέρυσι, πρόπερσι ήθελα να το αλλάξει μπροστά στον Κύριο και όμως μέχρι σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να δεις ο Θεός να κάνει και παρόλο που θέλεις να το δεις και θέλεις να το δεις και όλο αυτό το διάστημα θέλεις να το δεις, ακόμα είσαι σε αυτή την κατάσταση του να θέλεις να το δεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν είναι δουλειά του Θεού, είναι δική μας δουλειά, αδερφοί. Είναι η δική μας δουλειά. Και καθώς βλέπεις το βράδυ αυτό, θέλω να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει απόψε να αλλάξουμε.

0: την εξήτηση, ώστε να τρέξει αυτό που ο Κύριος θέλει να εκτελέσει. Έλεγε ο αδελφός Τέμις ένα κήρυγμα που ακούγαμε: πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά μας δίνει ο Θεός παπούτσια. Πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά ο Θεός θα μας δώσει παπούτσια. Και τα παπούτσια έχουν να κάνουν με οτιδήποτε. Και δεν θα πεις ότι δεν θα πάρω τα παπούτσια μου γιατί ακόμα δεν έχω γόνατα. Γιατί ο Κύριος λέει τώρα, εάν ακούσουμε τη φωνή Του, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας ή της ελευθερίας. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου την ώρα αυτή, Σε ευλογούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε Σένα Κύριε, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε για τον ανηλασμό Σου Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη συγχώρησή Σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου την άπειρη Κύριε. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου Κύριε, πρώτα απ' όλα θέλουμε αυτή η συγχώρηση να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στα δικά μας, Κύριε, αναλωνόμαστε στα δικά μας πράγματα, στις δικές μας καταστάσεις, στις δικές μας δουλειές, στη δική μας ξεκούραση, Κύριε. Ενώ ο οίκος Σου, λες Εσύ, αφήνεται έρημος, ενώ εμείς φροντίζουμε το δικό μας οίκο. Και αυτή την ώρα θέλω να ο καθένας από εμάς να έρθει σε συνέστηση, Κύριε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε απόψε. Απόψε, Κύριε. Γιατί δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε για τις ευχαριστήσεις μας. Δεν είμαστε να ζήσουμε για τα χόμπι μας, Κύριε. Δεν είμαστε να ζήσουμε για αυτά που μας αρέσουν να φροντίζουμε. Είμαστε εδώ ώστε Εσύ να γίνεις η ευχαρίστηση της ζωής μας. Κύριε, όπως Εσύ πάνω στη γη είχες τον Πατέρα για δική Σου ευχαρίστηση, έτσι και εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ίδια ευχαρίστηση. Και αυτό το κάνει ο φόβος Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε εκεί να μας βάλεις. Να έχουμε το πνεύμα αυτό, το δικό Σου που είναι πάνω μας, το πνεύμα αυτό του κεχρισμένου, το οποίο θα μας κάνει οξύνους, θα μας δώσει γρήγορη αντίληψη, Κύριε. Ώστε να μην χάνεται ο χρόνος μας κάθε μέρα. Την ώρα αυτή θέλω Εσύ να ανοίξεις κάθε έναν μας, να καταλάβουμε και η απόφαση να μπει σε πράξη το βράδυ αυτό, Χριστέ. Δεν θέλουμε να μένουμε στις αποφάσεις, θέλουμε να μπούμε μέσα στις πράξεις, Κύριε, ώστε το θέλημά Σου να τρέξει, Κύριε, η ευλογία Σου να τρέξει, γιατί ο λόγος Σου λέει ότι Εσύ όρισες ημέρα δια της οποίας θέλεις κρίνει τον κόσμο διανδρός. Είναι ορισμένη ημέρα, Κύριε, είναι ορισμένη ημέρα και ο χρόνος που μας δόθηκε είναι πολύτιμος. Είναι δανεικός, Κύριε, ο χρόνος αυτός. Και θέλουμε να ζήσουμε κάθε μέρα εξαγοραζόμενοι το χρόνο μας, Κύριε. Στο όνομα Σου ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ το λαό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 18ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ είχε πλούτο και πολλή δόξα και συμπεθέρεψε με τον Αχάβ. Και μετά από χρόνια κατέβηκε στον Αχάβ στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ έσφαξε πρόβατα και ευώδια σε αυθονία για αυτόν και για το λαό που ήταν μαζί του και τον έπεισε να ανέβει μαζί του στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είπε στον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, «Έρχεσαι μαζί μου στη Ραμόθ Γαλάδ». Και εκείνος του απάντησε, «Εγώ είμαι όπως εσύ και ο λαός μου όπως ο λαός σου και στον πόλεμο θα είμαστε μαζί σου». Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Ρώτησε σήμερα, παρακαλώ, το λόγο του Κυρίου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ συγκέντρωσε τους προφήτες, 400 άνδρες, και τους είπε, «Να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχω». Και εκείνοι είπαν, «Ανέβα και ο Θεός θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Δεν υπάρχει εδώ ακόμα ένας προφήτης του Κυρίου για να το ρωτήσουμε διαμέσου αυτού». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος διαμέσου του οποίου μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Όμως εγώ τον μισώ, επειδή δεν προφητεύει κάτι καλό για μένα, αλλά πάντοτε κακό. Είναι ο Μιχαΐας, ο γιος του Εμλά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Ας μη μιλάει έτσι ο βασιλιάς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε ένα ευνούχο και είπε, «Βιάσου να φέρεις τον Μιχαΐα, το γιο του Ιεμλά». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κάθονταν καθένας επάνω στο θρόνο του, ντυμένοι με στολές και κάθονταν σε ένα ανοιχτό τόπο προς την είσοδο της πύλης της Σαμάριας. Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν μπροστά τους. Και ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, είχε κάνει για τον εαυτό του σιδερένια κέρατα και είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, με αυτά θα κερατήσεις τους Συρίους μέχρι ότου τους συντελέσεις». Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν το ίδιο, λέγοντας, «Ανέβα στη Ραμόθ Γαλάδ και ευωδώσου, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο μηνυτής που πήγε να καλέσει τον Μιχαΐα του είπε, λέγοντας, «Δες, τα λόγια των προφητών με ένα στόμα φανερώνουν καλό για τον βασιλιά. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι παρακαλώ όπως ενός από εκείνους και να μιλήσεις το καλό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ζει ο Κύριος, ό,τι μου πει ο Θεός αυτό θα μιλήσω». Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά και του είπε ο βασιλιάς, «Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχω». Και εκείνος είπε, «Ανεβείτε και ευωδώνεστε, επειδή θα παραδοθούν στο χέρι σας». Και του είπε ο βασιλιάς, «Μέχρι πόσες φορές θα σε ορκίζω να μην μου λες παρά την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου». Και εκείνος είπε, «Είδα ολόκληρο τον Ισραήλ διασπαρμένον επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα». Και ο Κύριος είπε, «Αυτοί δεν έχουν Κύριο. Ας γυρίσει καθένας στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Δε σου είπα ότι δεν θα προφητεύσει καλό για μένα, αλλά κακό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του και ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού να στέκεται από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Και ο Κύριος είπε, «Ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, ώστε να ανέβει και να πέσει στη Ραμόθ Γαλάδ». Και ο μεν ένας μίλησε λέγοντας έτσι, ο δε άλλος λέγοντας έτσι. Τότε βγήκε το πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Εγώ θα τον εξαπατήσω». Και ο Κύριος του είπε, «Με ποιο τρόπο». Και είπε, «Θα βγω και θα είμαι πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων των προφητών του». Και ο Κύριος είπε, «Θα εξαπατήσεις και μάλιστα θα κατορθώσεις. Βγες και κάνε έτσι». Τώρα λοιπόν δες «Ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψέματος στο στόμα αυτών των προφητών σου και ο Κύριος μίλησε για σένα κακό». Τότε αφού πλησίασε ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, χαστούκησε το Μιχαήλ επάνω στο σαγόνι και είπε «Από ποιο δρόμο πέρασε το πνεύμα του Κυρίου από μένα για να μιλήσει σε σένα?» Και ο Μιχαΐας είπε «Πρόσεξε, θα δεις κατά την ημέρα που θα μπαίνεις από δωμάτιο σε δωμάτιο για να κρυφτείς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Πιάστε τον Μιχαΐα και ξαναφέρτε τον στον Αμών, τον άρχοντα της πόλης, και στον Ιωάς, το γιο του βασιλιά. Και πείτε, έτσι λέει ο βασιλιάς, βάλ τον στη φυλακή και να τον τρέφετε με ψωμί θλίψης και με νερό θλίψης μέχρι ότου επιστρέψω με ειρήνη». Και ο Μιχαΐας είπε «Αν πραγματικά επιστρέψεις με ειρήνη, ο Κύριος δεν μίλησε με μένα». Και είπε «Ακούστε το εσείς όλοι οι λαοί». Και ανέβηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ «Εγώ θα μετασχηματιστώ και θα μπω στη μάχη. Εσύ όμως ντύσου τη στολή σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ μετασχηματίστηκε και μπήκε στη μάχη. Και ο βασιλιάς της Συρίας είχε προστάξει τους άρχοντες των αμαξών του λέγοντας «Μη πολεμάτε ούτε μικρών ούτε μεγάλων, αλλά μονάχα τον βασιλιά του Ισραήλ». Και καθώς οι άρχοντες των αμαξών είδαν τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν «Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ» και τον περικύκλωσαν για να τον πολεμήσουν. Αλλά ο Ιωσαφάτ αναβόησε και τον βοήθησε ο Κύριος και ο Θεός τους απέστρεψε από αυτόν. Και βλέποντας οι άρχοντες των αμαξών ότι δεν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, γύρισαν από την καταδίωξή του. Και κάποιος άνθρωπος, τοξεύοντας άσκοπα, χτύπησε τον βασιλιά του Ισραήλ ανάμεσα στις αρθρώσεις του θώρακα. Και εκείνος είπε στον Ηνίοχο «Στρέψε το χέρι σου και βγάλε με από το στρατό, επειδή πληγώθηκα». Και η μάχη μεγάλωσε κατά την ημέρα εκείνη. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ στεκόταν επάνω στην άμαξα κατά αντικριστούς Συρίους μέχρι την Εσπέρα. Και γύρω στη δύση του ήλιου πέθανε. Η Εζεκιήλ, 38ο κεφάλαιο. Και γίνε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στον Γόγ, τη γη του Μαγόγ, του ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσε εναντίον του και πες «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γόγ, ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θα σε περιστρέψω και θα βάλω αγκίστρια στα σαγόνια σου και θα σε βγάλω έξω και ολόκληρη τη δύναμή σου, άλογα και καβαλάριδες, όλους αυτούς εντελώς οπλισμένους, ένα μεγάλο σύναγμα μαζί με θηρεούς και ασπίδες, όλους αυτούς που μεταχειρίζονται μάχερες, Πέρσες, Αιθίωπες και Λίβιους μαζί τους, όλους αυτούς μαζί με ασπίδες και περικεφαλαίες, τον Γομέρ και όλα τα τάγματά του, τον Νίκο Θογαρμά από τα έσχατα του Βορρά και όλα τα τάγματά του, και μαζί σου πολλούς λαούς. Ετοιμάσου και ετοίμασε τον εαυτό σου, εσύ και ολόκληρο το σύναγμά σου, που συγκεντρώθηκε σε σένα, και να είσαι σε αυτούς φύλακας. Ύστερα από πολλές μέρες θα γίνει σε σένα επίσκεψη. Στους έσχατους χρόνους θα έρθεις στη γη, που ελευθερώθηκε από τη μάχερα και συγκεντρώθηκε από πολλούς λαούς ενάντια στα βουνά του Ισραήλ, που έγιναν για πάντα έρημα. Αυτός όμως μεταφέρθηκε από μέσα από τους λαούς και όλοι θα κατοικήσουν με ασφάλεια. Και θα ανέβεις και θα έρθεις σαν ανεμοζάλι. Θα είσαι σαν σύννεφο για να σκεπάσεις τη γη, εσύ και όλα τα ταγματά σου και μαζί σου πολλής λαός. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά την ημέρα εκείνη θα ανέβουν πράγματα στην καρδιά σου και θα σκεφτείς πονηρές βουλές. Και θα πεις «Θα ανέβω σε γη ατύχης των πόλεων. Θα έρθω σε ανθρώπους που ησυχάζουν, που κατοικούν με ασφάλεια. Όλους αυτούς που κατοικούν ατύχιστες πόλεις και που δεν έχουν μοχλούς και πύλες.
2: για να λαιλατήσεις λαιλασία και να λαφυραγωγήσεις λάφυρο, για να ξαναφέρεις το χέρι σου ενάντια σε ερημώσεις που κατοικίστηκαν και ενάντια σε λαό συγκεντρωμένων από τα έθνη, που απέκτησε εκτίνη και αγαθά, που κατοικεί στο μέσον της γης. Η Σεβά και η Δεδάν και οι έμποροι της Θαρσής μαζί με όλους τους σκύμνους της θα σου πούν «Ήρθες να λαιλατήσεις λαιλασία? Συγκέντρωσες το πλήθος σου για να λαφυραγωγήσεις λάφυρο? Για να αρπάξεις ασήμι και χρυσάφι? Για να πάρεις κτίνη και αγαθά? Για να κάνεις μεγάλη λία?» Γι' αυτό, γε ανθρώπου, προφήτευσε και πες στον Γόγ. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα εκείνη, όταν ο λαός μου Ισραήλ θα κατοικεί με ασφάλεια, εσύ δεν θα το μάθεις αυτό? Και θα έρθεις από τον τόπο σου, από τα έσχατα του βορρά, εσύ και μαζί σου πολλοί λαοί, όλοι οι καβαλάριδες αλόγων, ένα μεγάλο πλήθος και πολύ δύναμη. Και θα ανέβεις ενάντια στο λαό μου Ισραήλ σαν σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη. Αυτό θα είναι στις έσχατες ημέρες. Και θα σε φέρω ενάντια στη γη μου, για να με γνωρίσουν τα έθνη, όταν αγιαστώ σε σένα, Γόγ, μπροστά τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ είσαι εκείνος για τον οποίο μίλησα στις αρχαίες ημέρες με τους δούλους μου τους προφήτες του Ισραήλ, που προφήτευσαν κατά τις ημέρες εκείνες μέσα σε πολλά χρόνια ότι επρόκειτο να σε φέρω εναντίον τους. Αλλά κατά την ημέρα εκείνη, κατά την ημέρα που ο Γόγ θα έρθει ενάντια στη γη του Ισραήλ, η οργή μου θα ανέβει επάνω στο πρόσωπό μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή μίλησα μέσα στο ζήλο μου, μέσα στη φωτιά της οργής μου, κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρξει οπωσδήποτε ένας μεγάλος σεισμός στη γη του Ισραήλ. Και τα ψάρια της θάλασσας, και τα πουλιά του ουρανού, και τα θηρία του χωραφιού, και όλα τα ερπετά που έρπουν πάνω στη γη, και όλοι οι άνθρωποι που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης, θα σεισθούν από την παρουσία μου. Και τα βουνά θα ανατραπούν και οι πύργοι θα πέσουν και κάθε τείχος θα κατεδαφιστεί. Και θα καλέσω εναντίον του μάχαιρα ενάντια σε όλα τα βουνά μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Η μάχαιρα κάθε ανθρώπου θα είναι ενάντια στον αδελφό του. Και θα έρθω μαζί του σε κρίση με μεταδοτική αρρώστια και με αίμα. Και θα βρέξω επάνω του και επάνω στα τάγματά του και επάνω στον πολύ λαό που θα είναι μαζί του βροχή κατακλυσμού και πέτρες από χαλάζι, φωτιά και θιάφι. Και θα μεγαλυνθώ και θα αγιαστώ και θα γνωριστώ μπροστά σε πολλά έθνη και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιο 31. Έκανα συνθήκη με τα μάτια μου. Και πώς να έχω τον στοχασμό μου επάνω σε Παρθένα? Και ποιο είναι το μερίδιο από πάνω, από το Θεό? Και η κληρονομιά του παντοδύναμου από τους υψηλούς τόπους? Όχι αφανισμός για τον ασεβή και ταλαιπωρία για τους εργάτες της ανομίας? Αυτός δεν βλέπει τους δρόμους μου και δεν μετράει όλα τα βήματά μου? Αν περπάτησα με ψέμα ή το πόδι μου έσπευσε σε δόλο, ας με ζυγίσει με τη στάθμη της δικαιοσύνης. Και ο Θεός ας γνωρίσει την ακεραιότητά μου. Αν το βήμα μου εκτράπηκε από το δρόμο και η καρδιά μου επακολούθησε τα μάτια μου, και αν κάποια κοιλίδα κόλλησε στα χέρια μου, να σπείρω και άλλος να φάει και τα εγγόνια μου να ξεριζωθούν. Αν η καρδιά μου απατήθηκε από γυναίκα ή παραμόνεψα στην πόρτα του πλησίον μου, η γυναίκα μου να αλέσει για άλλον και άλλοι να πέσουν επάνω της. Επειδή αυτό είναι μυαρό ανώμημα και καταδικάσιμο αμάρτημα. Επειδή είναι φωτιά που κατατρώει μέχρι αφανισμού και θα ξερίζωνε όλα τα γεννήματά μου. Αν καταφρόνησα την κρίση του δούλου μου ή της δούλης μου όταν είχαν διαφορά μαζί μου, τι θα κάνω τότε όταν εγερθεί ο Θεός? Και όταν κάνει επίσκεψη, τι θα το απαντήσω? Αυτός που με δημιούργησε στην κοιλιά δεν δημιούργησε και εκείνον? και ο ίδιος δεν μας έδωσε μορφή μέσα στη μήτρα. Αν αρνήθηκα την επιθυμία των φτωχών ή μάρανα τα μάτια της χείρας ή έφαγα το ψωμί μου μόνος και ο ορφανός δεν έφαγε από αυτό, επειδή ο μεν τρεφόταν μαζί μου από την νιώτη μου σαν μαζί με πατέρα, την δε οδήγησα από την κοιλιά της μητέρας μου. Αν είδα κάποιον να χάνεται για έλλειψη ενδύματος ή φτωχό χωρίς σκέπασμα, αν τα νεφρά μου δεν με ευλόγησαν και δεν θερμάνθηκε με το μαλλί των προβάτων μου, αν σήκωσα το χέρι μου ενάντια στον ορφανό βλέποντας ότι υπερίσχυα στην πύλη, να πέσει ο βραχίωνάς μου από τον ώμο και το χέρι μου να σπάσει από τον αγκώνα. Επειδή ο όλεθρος από το Θεό ήταν σε μένα φρίκι και για τη μεγαλειότητά του δεν θα μπορούσα να αντέξω. Αν έβαλα την ελπίδα μου στο χρυσάφι ή είπα στο καθαρό χρυσάφι «Εσύ είσαι το θάρρος μου», αν εφράνθηκα επειδή ήταν μεγάλος ο πλούτος μου και επειδή το χέρι μου βρήκε αυθονία, αν θεωρούσα τον ήλιο να λάμπει ή το φεγγάρι να περπατάει στη λαμπρότητά του και η καρδιά μου σαγηνεύτηκε κρυφά ή με το στόμα μου φίλησα το χέρι μου, και αυτό θα ήταν καταδικάσιμο ανώμημα, επειδή θα αρνιόμουν το Θεό, τον ύψιστο. Αν χάρηκα στον αφανισμό εκείνου που με μισούσε ή επιχάρηκα όταν τον βρήκε κακό, επειδή ούτε το στόμα μου άφησα να αμαρτήσει με το να ευχηθώ κατάρα στη ψυχή του. Αν οι άνθρωποι της σκηνής μου δεν είπαν «Ποιος θα δείξει ένα άνθρωπο που δεν χόρτασε από τα κρέατά του?» Ο ξένος δεν διανυκτέρευε έξω. Άνοιγα την πόρτα μου στον οδηπόρο. Αν σκέπασα την παράβασή μου όπως ο Αδάμ, κρύβοντας την ανομία μου στον κόρφο μου, επειδή μήπως φοβόμουν ένα μεγάλο πλήθος ή με τρόμαζε η καταφρόνηση των οικογενειών ώστε να σιωπήσω και να μην βγω έξω από την πόρτα. Ω, να υπήρχε κάποιος να με άκουγε. Δέστε, η επιθυμία μου είναι να μου απαντούσε ο Παντοδύναμος και ο αντίδικός μου να έγραφε βιβλίο. Βέβαια, θα το κρατούσε απάνω στον ώμο μου, θα το έδαινα σαν στεφάνι επάνω μου. Θα του φανέρωνα τον αριθμό των βημάτων μου, σαν άρχοντας θα τον πλησίαζα. Αν το χωράφι μου βουά εναντίον μου και μαζί του κλαίνε τα αυλάκια του, αν έφαγα τον καρπό του χωρίς μισθό ή έκανα να βγει η ψυχή των γεωργών του, ας φυτρώσουν τριβόλια αντί σιτάρι και ζυζάνια αντί κριθάρι. Τελείωσαν τα λόγια του Ιώβ. Ιώβ 32 κεφάλαιο. Και έπαυσαν οι τρεις αυτοί άνθρωποι να απαντούν στον Ιώβ, επειδή ήταν δίκαιος στα μάτια του. Τότε άναψε ο θυμός του Ελιού, γιου του Βαραχίλ, του Βουζίτη, από τη συγγένεια του Αράμ. Ο θυμός του άναψε ενάντια στον Ιώβ, επειδή δικαίωνε τον εαυτό του μάλλον, παρά τον Θεό. Ο θυμός του άναψε και ενάντια στους τρεις φίλους του, επειδή δεν βρήκαν απάντηση και καταδίκασαν τον Ιώβ. Και ο Ελιού περίμενε για να μιλήσει στον Ιώβ, επειδή εκείνοι ήσαν γεροντότεροι από αυτόν. Και όταν ο Ελιού είδε ότι δεν υπήρχε απάντηση στο στόμα των τριών ανδρών, άναψε ο θυμός του. Και ο Ελιού, ο γιος του Βαραχίλ του Βουζίτη, απάντησε και είπε «Εγώ είμαι νέος στην ηλικία και εσείς γέροντες. Γι' αυτό φοβήθηκα και συστάλθηκα να σας φανερώσω τη γνώμη μου. Εγώ είπα, ας μιλήσουν οι ημέρες και το πλήθος των χρόνων ας διδάξει σοφία. Βέβαια υπάρχει πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Η έμπνευση όμως του Παντοδύναμου τον συνετίζει. Οι μεγαλύτεροι δεν είναι πάντοτε σοφοί. Ούτε οι γέροντες καταλαβαίνουν κρίση. Γι' αυτό είπα, ακούστε με, θα φανερώσω κι εγώ τη γνώμη μου. Δέστε, περίμενα τα λόγια σας. Άκουσα τα επιχειρήματά σας μέχρι ότου εξετάσετε τα λόγια. Και σας παρατηρούσα και δέστε, κανένας από εσάς δεν μπόρεσε να καταπείσει τον Ιώβ απαντώντας στα λόγια του. Για να μην πείτε, εμείς βρήκαμε σοφία. ο Θεός θα τον καταβάλει, όχι άνθρωπος. Και εκείνος δεν διεύθυνε λόγια σε μένα και δεν θα του απαντήσω σύμφωνα με τις ομιλίες σας. Εκείνοι τρόμαξαν, δεν απάντησαν πλέον, έχασαν τα λόγια τους. Και περίμενα επειδή δεν μιλούσαν, αλλά στέκονταν όρθιοι, δεν απαντούσαν πλέον. Ας απαντήσω κι εγώ το μέρος μου. Ας φανερώσω κι εγώ τη γνώμη μου. Επειδή είμαι γεμάτος από λόγια. Το πνεύμα μέσα μου με αναγκάζει. Δέστε, η κοιλιά μου είναι σαν κρασί που δεν ανοίχτηκε. Είναι έτοιμη να σπάσει, σαν ασκιά με μούστο. Θα μιλήσω για να αναπνεύσω. Θα ανοίξω τα χείλη μου και θα απαντήσω. Μη γέννητο να γίνω προσωπολήπτης, ούτε να κολακεύσω άνθρωπο. Επειδή δεν ξέρω να κολακεύω, ο Δημιουργός μου θα με άρπαζε αμέσως. Ιώβ, κεφάλαιο 33. Γι' αυτό Ιώβ άκου τώρα τις ομιλίες μου και δώσε ακρόαση σε όλα τα λόγια μου. Δες, τώρα άνοιξα το στόμα μου. Η γλώσσα μου μιλάει μέσα στο στόμα μου. Τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με την ευθύτητα της καρδιάς μου και τα χείλη μου θα προφέρουν καθαρή γνώση. Με έκανε το πνεύμα του Θεού και με ζωοποίησε η πνοή του παντοδύναμου. Αν μπορείς, απάντησέ μου. Παρατάξουν μπροστά μου. Στάσου όρθιος. Δέστε, εγώ σύμφωνα με το λόγο σου είμαι από μέρους του Θεού. Από πυλό έχω διαμορφωθεί κι εγώ. Δέστε, ο τρόμος μου δεν θα σε ταράξει, ούτε το χέρι μου θα είναι βαρύ επάνω σου. Εσύ πραγματικά είπες στα αυτιά μου και άκουσα τη φωνή των λόγων σου. Είμαι καθαρός χωρίς αμαρτία. Είμαι αθώος και ανομία δεν υπάρχει μέσα μου. Δέστε, βρίσκει αφορμές εναντίον μου. Με νομίζει για εχθρό του. Βάζει τα πόδια μου στο ξύλο. Παραφυλάτει όλους τους δρόμους μου. Δέστε, κατά τούτο δεν είσαι δίκαιος. Θα απαντήσω σε σένα, επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο. Γιατί αντιμάχεσαι σε αυτόν? Επειδή δεν δίνει λόγο για καμιά πράξη του. Επειδή ο Θεός μιλάει μία και δύο φορές, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Σε όνειρο, σε νυχτερινή όραση, όταν ο βαθύς ύπνος πέφτει επάνω στους ανθρώπους, όταν τους παίρνει ο ύπνος πάνω στο κρεβάτι, τότε ανοίγει τα αυτιά των ανθρώπων και επισφραγίζει την ουθεσία σε αυτούς. Για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τις πράξεις του και να βγάλει από τον άνθρωπο την υπερηφάνεια. Προλαβαίνει την ψυχή του από το λάκκο και τη ζωή του από το να διαπεραστεί από ρομφαία. Πάλι τιμωρείται με πόνους πάνω στο κρεβάτι του και το πλήθος των κοκάλων του με πόνους δυνατούς, ώστε η ζωή του αποστρέφεται το ψωμί και η ψυχή του το επιθυμητό φαγητό. Η σάρκα του καταναλώνεται, ώστε δεν φαίνεται, και τα κόκαλά του τα αφανή εξέχουν. Και η ψυχή του πλησιάζει στο λάκκο και η ζωή του σε εκείνους που προξενούν θάνατο. Αν είναι μαζί του μηνυτής ή διερμηνευτής, ένας ανάμεσα σε χίλιους για να αναγγείλει στον άνθρωπο την ευθύτητά του. Τότε θα είναι σε αυτόν ελεήμονας και θα πει «Λύτρωσέ τον από το να κατέβει στο λάκκο. Εγώ βρήκα εξυλασμό». Η σάρκα του θα είναι ανθυρότερη από έναν ήπιο. Θα γυρίσει στις μέρες της νιώτης του. Θα δεηθεί στο Θεό και θα τον ευνοήσει. Και θα βλέπει το πρόσωπό του με χαρά. Και θα αποδώσει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του. Θα βλέπει προς τους ανθρώπους και θα λέει «Αμάρτησα και διέστρεψα το σωστό και δεν με ωφέλησε». Αυτός όμως λύτρωσε τη ψυχή μου από το να πάει στο λάκκο και η ζωή μου θα δει φως. Πρόσεξε, όλα αυτά τα εργάζεται ο Θεός 2 και 3 φορές μαζί με τον άνθρωπο για να αποτρέψει τη ψυχή του από το λάκκο ώστε να φωτιστεί μέσα στο φως των ζωντανών ανθρώπων. Πρόσεχε, Ιώβ, άκουσε με. Σώπα και θα μιλήσω εγώ. Αν έχεις κάτι να πεις, απάντησέ μου. Μίλησε επειδή επιθυμώ να δικαιωθείς. Είδε μη, άκουσε με εσύ. Σώπα και θα σε διδάξω σοφία. Ιώβ, κεφάλαιο 34. Και ο Ελιού επανέλαβε και είπε, «Ακούστε τα λόγια μου, ο σοφή, και δώστε ακρόαση σε μένα, εσείς που καταλαβαίνετε. Επειδή το αυτή δοκιμάζει τα λόγια, ο δε ουρανίσκος γεύεται το φαγητό. Ας διαλέξουμε για τον εαυτό μας κρίση. Ας γνωρίσουμε ανάμεσά μας τι είναι το καλό. Επειδή ο Ιώβ είπε, «Είμαι δίκαιος», και ο Θεός αφαίρεσε την κρίση μου. Διαψεύστηκα στην κρίση μου. Η πληγή μου είναι ανίατη, χωρίς παράβαση. Ποιος άνθρωπος είναι σαν τον Ιώβ που καταπίνει τον χλεβασμό σαν νερό και πηγαίνει σε συνοδεία μαζί με τους εργάτες της ανομίας και περπατάει με ανθρώπους ασεβείς, επειδή είπε «Τίποτε δεν ωφελεί τον άνθρωπο στο να ευαρεστεί τον Θεό». Γι' αυτό ακούστε με, άνδρες συνετοί. Μη γέννητο να υπάρχει αδικία στο Θεό και ανομία στον Παντοδύναμο. Επειδή σύμφωνα με το έργο του ανθρώπου θα του ανταποδώσει και στον καθένα θα κάνει να βρει σύμφωνα με το δρόμο του. Ναι, ο Θεός σίγουρα δεν θα πράξει με ασεβή τρόπο, ούτε θα διαστρέψει την κρίση ο Παντοδύναμος. Ποιος εγκατέστησε μαζί του τη γη ή ποιος έβαλε σε τάξη ολόκληρη την οικουμένη. Αν βάλει την καρδιά του επάνω στον άνθρωπο, θα σύρει στον εαυτό του το πνεύμα του και την πνοή του. Κάθε σάρκα θα εκπνεύσει μαζί και ο άνθρωπος θα επιστρέψει στο χώμα. Αν τώρα έχεις σύνεση, άκουσε τούτο. Δώσε ακρόαση στη φωνή των λόγων μου. Μήπως κυβερνάει εκείνος που μισεί την ευθύτητα και θα καταδικάσεις τον κατεξοχήν δίκαιο, ο οποίος λέει στο βασιλιά, «Είσαι ασεβής, σε άρχοντες, είστε κακοί». Ο οποίος δεν προσωποληπτεί σε άρχοντες, ούτε αποβλέπει στον πλούσιο περισσότερο από ότι στο φτωχό. Επειδή όλοι αυτοί είναι έργο των χεριών του. Θα πεθάνουν μέσα σε μια στιγμή και το μεσονύχτιο ο λαός θα ταραχθεί και θα παρέλθει. Και ο ισχυρός θα αρπαχτεί, όχι από χέρι. Επειδή τα μάτια του είναι πάνω στους δρόμους του ανθρώπου, και βλέπει όλα τα βήματά του. Δεν είναι σκοτάδι ούτε σκιά θανάτου, όπου να κρυφτούν οι εργάτες της ανομίας. Επειδή δεν θα αφήσει πλέον τον άνθρωπο να έρθει σε κρίση μαζί με το Θεό. Θα συντρίψει αναρρύθμιτους ισχυρούς και αντί για αυτούς θα βάλει άλλους. Επειδή γνωρίζει τα έργα τους και τους ανατρέπει τη νύχτα και συντρίβονται. Τους χτυπάει σαν ασεβείς μέσα στον τόπο των θεατών. Επειδή ξέκλειναν από αυτόν, δεν πρόσεξαν κανένα από τους δρόμους του. Και έκαναν να έρθει σε αυτόν η κραυγή των φτωχών και άκουσε τη φωνή των θλιμμένων. Και όταν αυτός δίνει ησυχία, ποιος θα τη διαταράξει? Και όταν κρύβει το πρόσωπό του, ποιος μπορεί να το δει? Είτε πάνω σε έθνος, είτε πάνω σε άνθρωπο εξίσου, ώστε να μην βασιλεύει υποκριτής για να μην παγιδεύεται ο λαός. Βέβαια, πρέπει να λέει κανείς τον Θεό, «Έπαθα, δεν θα πράξω ξανά με κακό τρόπο. Ό,τι δεν βλέπω, δίδαξέ με εσύ. Αν έπραξα ανομία, δεν θα πράξω ξανά. Αλλά, μήπως θα γίνει σύμφωνα με το στόχασμό σου? Είτε εσύ αποβάλεις, είτε εκλέξεις, αυτός θα ανταποδώσει και όχι εγώ».

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Μωυσής δίνει συμβουλές, κάνει μια αναφορά σχετικά με την πορεία του Ισραήλ από την Αίγυπτο έως το σήμερα. Είναι σημαντικό για την Εκκλησία να εξετάζει την πορεία της από όταν βγήκε μέχρι σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε το σήμερα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν σήμερα βαδίζουμε με τον Κύριο. Εάν αυτά που κάνουμε είναι ευάρεστα στον Κύριό μας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχει κάνει για μας και να ανταποκρινόμαστε κι εμείς ανάλογα. Η ιστορία, αδερφοί, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Η ιστορία μας διδάσκει. Και ο Μωυσής δίνει συμβουλές στον λαό του. Έχει μια μεγάλη όραση ο Μωυσής. Θέλει ο λαός Ισραήλ να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος έχει όραση για μας. Δεν θέλει κανένας από μας να μείνει πίσω. Θέλει όλοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μέσα στα λεγόμενά του αναφέρεται στο περιστατικό που ήταν ένα... Υπάρχουν, ξέρετε, πράγματα που είναι, γίνονται λάθη, τα οποία είναι ελαφριά και έχουν λίγο κόστος. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν και αυτά είναι πολύ βαριά και έχουν μεγάλο κόστος. Τους μιλάει για το περιστατικό που λάτρεψαν τον Βελφεγόρ και ο Θεός τους εξολόθρευσε. Να το δούμε λίγο. Αριθμοί 25:1-9. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και ήρχισε ο λαός να λατρεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλυσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ στον Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου για να σηκωθεί από το Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Οι αρχηγοί είχαν μεγάλο μέρος ευθύνης και πάντα πέφτει το βάρος σε αυτούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σίγουρα δεν είχαν κάνει κάτι καλά, δεν είχαν σταθεί εκεί ακριβώς που τους είχε πει ο Μωυσής. Είχαν χαλαρώσει λίγο. Δεν πειράζει τώρα να κάνουμε και αυτό. Δεν πειράζει και το ένα. Μην κακοκαρδίσουμε το λαό. Να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο. Να ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί μας, που λέει ο κόσμος έξω. Όχι, αδερφοί. Φωνεύσατε έκαστος στους ανθρώπους αυτού και όσοι προσεκολήθηκαν εις τον Βελφεγόρ. Και ιδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδερφούς αυτού γυναίκα μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πας της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλαιον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινεές, ο υιός του Ελιάζαρ, υιού του Αρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσων της συναγωγής και λαβώνει στην χείραν αυτού δωράτιον, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διαπέρασε αμφωτέρους. Τον τε άνθρωπο τον Ισραηλίτην και τη γυναίκα δια της κοιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Κοιτάξτε λοιπόν, ένα σφάλμα τι κόστος έχει. Πάμε πάλι στο Δευτερονόμιο. Και προσκολήθηκα λοιπόν και τους έλεγε ο Μωυσής, πρέπει να προσκοληθείτε, λέει, Ισραήλ στο λόγο, γιατί ο λόγος δίνει ζωή. Όσοι άκουσαν και ακολούθησαν τον Βελφεγόρ σήμερα δεν ζουν. Δηλαδή όσοι έκαναν το λάθος να φύγουν από τον Κύριο και να πάνε σε κάποιον άλλον Θεό και να λατρεύσουν κάποιον άλλον Θεό, τι έγινε,

0: έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Και θέλω να διαβάσω από το 4 τώρα έως το 31. Είναι μια διδασκαλία, είναι κάτι πολύ ωραίο που πρέπει να το διαβάσουμε, αδερφοί, για να πάρουμε όλη αυτή τη γνώση. Αρχίζει λοιπόν, τους λέει ο Μωυσής, «Σεις δε ήτινε, είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, πάντες ζείτε τη σήμερον. Οι υπόλοιποι που έφυγαν και ακολούθησαν τον Βελφεργό δεν ζούνε. Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα», έως το 31 θα διαβάσουμε, «και κρίσεις, καθώς προσέταξε εις εμέ ο Κύριος ο Θεός μου, για να κάμεντε ούτως εν τη γη, εις την οποία εισέλθετε για να κληρονομήσετε αυτήν. Φυλάτετε λοιπόν να κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσε ακούσει πάντα τα διατάγματα τα αυτά και θέλουσε πει, ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος». Κοιτάξτε πώς βλέπει ο Κύριος την υπακοή στο λόγο. Σε κάνει ένα ξεχωριστό έθνος, ξεχωριστό λαό. Και από που φαίνεται το ότι είσαι ξεχωριστός? Από την ευλογία και την ευημερία, θα το δούμε πιο κάτω, αδερφοί. Φυλάτετε λοιπόν, διότι ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντας όσα επικαλούμεθαν αυτόν. Ακούστε, ο Θεός, όταν είσαι προσκολλημένος σε αυτόν, στο λόγο του, στην αλήθεια του, είναι εκεί σε όλα όσα τον επικαλείσαι. Μια ερώτηση. Γιατί μερικές φορές ο Θεός δεν μας απαντάει σε κάποια πράγματα? Τι φταίει? Να φέρουμε ένα μαθηματικό να μας κάνει εδώ πέρα μία λύση, μία εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι εύκολο για αυτόν. Το δίνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, όταν είσαι προσκολλημένος σε αυτόν, φυλάς τις εντολές του, κάνεις αυτό που λέει, ό,τι να του ζητήσεις κατά το θέλημά του είναι πλησίον σου. Όταν εμείς απομακρυνθούμε, τι κάνει ο Κύριος? Αποτραβιέται και αφήνει όλους εμάς, δεν κάνει χάρη σε κάποιον, στους ξανθούς, στους ψηλούς, στους όμορφους και σε αυτούς, δεν κάνει χάρη, όπως κάνουν έξω ο κόσμος. Βέβαια, έξω στον κόσμο είσαι όμορφος, ψηλός, περνάς παντού. Είσαι λίγο άσχημος, σε βάζουν στην άκρη. Αυτό είναι ο κόσμος. Ο Θεός δεν ισχύει αυτό για τον Θεό? Και ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα κρίσης, ούτως δικαίας, καθώς πάσω νόμος ούτως, τον οποίον θέτω ενώπιον σας σήμερα? Μόνον πρόσεγε σε αυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου, μη ποτέ λησμονήσεις τα πράγματα οποία είδον η οφθαλμή σου και μη ποτέ χωριστών από τις καρδιά σου με κατά πάση τα σημέρα στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά στους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Ενθυμού, την ημέρα καθήνε στάθης ενώπιον Κυρίου του Θεού εν Χορήβ, ότε είπε προς εμέ ο Κύριος, σύναξον με τον λαό και θέλω κάμει αυτούς να ακούσουσε τους λόγους μου, δια να μάθωσε να με φοβούνται πάστας ημέρας όσας ζήσωσιν επί της γης και να διδάσκωσε τους ιούς αυτούν. Και επλησιάσατε και στάθετε εις το όρος, και το όρος εκέτο με πυρ ως μέσου του ουρανού και ήτο σκόφος νέφη και εγνώφος. Και λάλησε ο Κύριος προς εσάς εκ μέσου του πυρός, σεις ακούσατε μεν τη φωνή των λόγων, αλλά δεν είδατε ουδέν ομοίωμα, μόνο φωνή ακούσατε. Και εφανέρωσε εσάς τη διαθήκη αυτού την οποία προσέταξε εσάς να εκτελείτε τας 10 εντολάς και έγραψε αυτά επί 2 λιθίνας πλάκας. Και ο Κύριος προσέταξε σε με κατ' εκείνον τον καιρό να σας διδάσκω διατάγματα και κρίσεις, δια να κάμνετε αυτά εις τη γη στην οποία σεις εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτή. Τους έδωσε πράγματα για τότε μέχρι εκείνη τη στιγμή και για τη γη που πρόκειται να πάνε να κληρονομήσουνε. Τον Μωυσή δεν τον ενδιέφερε αυτή τη στιγμή τι γινότανε. Ήτανε κάτι πραγματικό, αλλά τον ενδιέφερε το μέλλον. Τότε ήξερε ότι είναι εκεί και βοηθάει το λαό, αλλά ανησυχούσε για το μέλλον ο Μωυσής, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, ό,τι τους είπε αυτό και έγινε. Φυλάτετε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας, διότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα εκείνη, όταν ο Κύριος λάρισε προς εσάς εν Χορήβ εκ μέσου του πυρός. Μήπως διεφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού, ορναίου το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος, ώστις είναι εις τα ύδατα υπό κάτω της γης. Και μην και μήπως υψώσει τους οφθαλμούς σου στον ουρανό και ειδών τον ήλιον και τη σελήνη και τα άστρα πάσα τη στρατιά του ουρανού, πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου διαμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω του ουρανού. Εσάς όμως έλαβε ο Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της Σιδηράς, εκ της Αιγύπτου, για να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας έως της ημέρας ταύτης. Και εθυμώθη εναντίον μου ο Κύριος. Κοιτάξτε τώρα, λέει την ιστορία τη δική του. Όταν και όμως να μην διαβώ τον Ιορδάνη και να μην εισέλθω σε εκείνη τη γη την αγαθή την οποία Κύριος ο Θεός σου δίνει σε εσάς κληρονομία. Αλλά εγώ αποθνίσκω εν τη γη ταύτη. Εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη. Εσείς δεν θέλετε διαβεί και θέλετε κληρονομήσει εκείνη τη γη την αγαθή. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς και κάμετε εις αυτόν είδωλο τεινός, εικόνα τεινός, τον οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλύσκων, Θεός ηλότυπος. Εάν αφού γεννήσεις ιούς και ιούς ιών, και πολυχρονίστε επί της γης, διαφθαρείτε και κάμετε είδωλο, εικόνα τεινός και πράξετε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, ώστε να παροργήσετε αυτόν. Διαμαρτύρομαι τον ουρανόν και τη γη εναντίον σας σήμερα, ότι εξάπαντος θέλετε απολυστεί από της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη, για να κυριεύσετε αυτήν. Δεν θέλετε πολυχρονίσει εν αυτήν, αλλά εξ ολοκλήρου θέλετε αφανιστεί. Και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών, και θέλετε να απολυφθεί ο λίγη των αριθμών μεταξύ των εθνών, εις τα οποία σας φέρει ο Κύριος. Και θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλων και λίθων, τα οποία ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώγουσι, ούτε σφραίνονται. Και εκεί τους έλεγε λοιπόν ακριβώς, αδερφοί, ακριβώς όπως ο Κύριος τα είπε, δυστυχώς έτσι και έγινε. Και εκεί δεν θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεό σας και θέλετε ευρύ αυτόν. Όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδιάς σας και εξ όλης της ψυχής σας. Δεν θέλω να διαβάσω άλλο, ξέρουμε όλη την ιστορία. Αυτό που επαναλαμβάνει ο Μωυσής, καθώς διαβάζουμε, γι' αυτό και τα διάβασα, τι είναι? Φύλατε, πρόσεχε, μη λησμονείς, δίδασκε στα παιδιά σου. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει για μας σήμερα μια προτροπή. Όταν διασκορπιστούν οι Ισραηλίτες και επιστρέψουν, εγώ θα τους ακούσω. Είναι στο σημείο που πρέπει ο κάθενας από εμάς να σκεφτεί την ιστορία του. Να σκεφτεί πώς βγήκε από την Αίγυπτο, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι κάνει σήμερα, εάν είναι ενωμένος με τον Κύριο, εάν είναι σε διασκορπισμό, πού είναι η πνευματική του κατάσταση και αν έχει ξεφύγει, να πει: Κύριε, σήμερα επιστρέφω σε σένα και θέλω σύμφωνα με τον λόγο σου να με επισκεφτείς. Αμήν. Προτρέπει ο Κύριος. Θα μου πεις, εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν παρόμοιες προτροπές μετά από 4.000 χρόνια στους Αγίους της Καινής Διαθήκης, ότι κινδυνεύουν επίσης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης να πάθουν τα ίδια πράγματα που έπαθαν οι Ισραηλίτες? Τι λέτε, υπάρχουνε? Αδερφοί, όπου υπάρχει σάρκα υπάρχει ο κίνδυνος για αμαρτία. Τους έλεγε για να μην λατρεύσουν τα είδωλα, να μην λατρεύσουν τα άστρα, να μην λατρεύσουν όλα τα δαιμόνια όλα. Ο Παύλος έρχεται στη Ρωμαίους 1:28-31 να τους πει ξανά τα ίδια. Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Ρωμαίους 1:28-31, ακούστε τι λέει. Και καθώς αποδοκίμασε τον άγχος εν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου, ώστε να πράττωσε τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες, φθόνου, φόνου, έρδεως, δόλου, κακοηθείας, ψιδηριστέ, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαγνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αλλά τι κάνουνε? Συνευδοκούν, λέει, και στα έργα αυτών. Ακριβώς ό,τι γινόταν τότε. Ο διάβολος έχει τα ίδια όπλα και θα πολεμήσει την εκκλησία του σήμερα. Αδερφοί, ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον Ισραήλ να μπει μέσα στα είδωλα, πείτε μου, ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε, ποιος είναι αυτός που φέρνει τη σάρκα και σου λέει η σάρκα είναι ωραία. Ποιος ήταν, αδελφοί? Ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Πείτε μου, έχει εξαλειφθεί ο διάβολος από τη γη? Όχι. Ήταν εκεί, τους πήρε μέσα από την αγκαλιά του Θεού, με τόσο κόπο, τόσο αγώνα έκανε ο Κύριος να τους βάλει στη γη της επαγγελίας. Του λέει προσέξτε, διδάξτε τα παιδιά σας, μην ξεχάσουν τον Κύριο. Αμέσως άρχισε η νέα τάξη τότε πραγμάτων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι έκαναν? Λάτρευσαν. Ακριβώς έκανε αυτό που τους είπε ο Θεός να μην κάνουν, το έκαναν. Στην εποχή τώρα εδώ του Παύλου, τι έκαναν? Ακριβώς τα ίδια. Ενώ βλέπουμε ότι η εκκλησία ήταν μια σταθερή, ευλογημένη εκκλησία, κατευθείαν πήγαινε ο εχθρός, ο διάβολος ο ίδιος, να τη ρίξει την αμαρτία. Γι' αυτό φώναζαν οι Άγιοι αδερφοί. Γι' αυτό φώναζε η εκκλησία, φώναζε ο Παύλος. Γαλάτες 5:19. Ακούστε, παντού λέει ο Λόγος του Θεού τα ίδια πράγματα. Φανερά είδαν τα έργα της σαρκός, όσο υπάρχει σάρκα. Αυτοί που πήγανε στον Βέλφεργορ, τι κάνανε αδερφοί, πείτε μου? Τι ήτανε? Σάρκα. Ο άλλος έφερε τη Μαδιανή της. Αχ, την αγαπάω. Η σάρκα. Ο Λόγος του Θεού όμως τους διαπέρασε και τους δύο. Φάρε να δίνει τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλια, υδρολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έρδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μεθεκόμε και τα ομοία τούτων, περί των οποίων σας λέγω καθώς και προείπαν ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλεία του Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκεί ήταν μια κληρονομία, είχαν αδελφοί, να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Μια γη ευλογημένη ήταν η κληρονομία τους. Και εμείς σήμερα τι έχουμε να κληρονομήσουμε? Τον Κύριο και τη δόξα του. Αν θέλετε να σας πω κάτι, έχουμε και εδώ στη γη κληρονομία ευλογημένη. Να δούμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρετε με τι θα μας πολεμήσει ο διάβολος? Με τα ίδια όπλα. Θα κοιτάξει να μας φέρει όλα αυτά που έφερε σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από μας. Αλλά εμείς θα πούμε όχι, Κύριε. Αμήν. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε. Θα μου πεις αδερφέ, αλλά δεν λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει πάρα πολλά. Αλλά ο Κύριος θέλει σήμερα να δούμε από τι κινδυνεύουμε, αδερφοί. Κινδυνεύουμε από τον ίδιο εχθρό που έπεσαν τότε οι Ισραηλίτες. Και θέλω ο Θεός να μας φυλάξει. Όταν λοιπόν πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 4, στο 29, και εκεί θα θέλετε, αφού έχουν γίνει όλα αυτά λοιπόν, αφού ο άνθρωπος έχει πέσει, έχει αστοχήσει, θα τον εξητήσετε, λέει τον Κύριο, με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Και όταν ευρεθείς εν θλίψη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τεσσεσχάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς τον Κύριο τον Θεό σου και θέλεις ακούσει τη φωνή αυτού. Γιατί, αδερφοί μου, να μην ακούσουν τη φωνή του Θεού πριν πάθουν όλα αυτά, πείτε μου? Και γιατί και εμείς πολλές φορές έρχεται ο Κύριος, διαβάζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό και λέμε δεν μπορώ, είμαι αδύναμος άνθρωπος, και τελικά το κάνουμε. Και μετά αναγκαστικά, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Λόγου του Θεού, ο Κύριος θα σε αφήσει να περάσει μέσα από τη θλίψη. Πώς θα καθαρίσει ο Κύριος τη ζωή σου? Θα έρθει φωτιά, θα έρθει δυσκολία, θα έρθει δοκιμασία. Και θα ανακτήσει ο άνθρωπος από τη σάρκα του και θα πει δεν σε θέλω άλλο σάρκα, θέλω τον Κύριο. Μέχρι τώρα τι έλεγε? Α, είναι η σάρκα μου, δεν μπορώ χωρίς να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ χωρίς τη μαδιανίτησα. Ω, τι θέλω. Λέω, εικόνες αδελφοί έχουμε πάρει, εικόνες. Δεν μπορεί να γίνουν ακριβώς τα πράγματα έτσι, αλλά με τέτοιο τρόπο κάπως θα γίνουν τέλος πάντων. Όταν λοιπόν ευρεθείς σε θλίψη και επιστρέψεις και εξητήσεις εξ όλης της καρδιάς και όλης της ψυχής. Επιτρέπει ο Θεός την ταλαιπωρία για να έρθει η καρδιά σε ταπείνωση, αδερφοί. Ψαλμός 119:67. Ακούστε τι λέει. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην. Πρώτα έρχεται η πλάνη. Πρώτα έρχεται η παρακοή. Πρώτα έρχεται η διαβολή. Και αφού πετύχει η διαβολή το σκοπό της, μετά τι έρχεται? Η ταλαιπωρία. Είναι μαθηματικά. Ψαλμός 119, το 79. «Ας επιστρέψω εισε με, η φοβούμενη σε και γνωρίζοντας τα μαρτύριά σου». Όταν λέει ο Κύριος, «Είμαι εδώ και θέλω να επιστρέψετε ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή σας. Δεν θέλω την ταλαιπωρία μας». Το λέει ο Κύριος γιατί δεν του αρέσει να βασανιζόμαστε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να επιστρέψουμε σήμερα. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες το 1:23. «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω καίει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου». Όταν επιστρέψουμε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Η επιστροφή μας ανοίγει τον ουρανό, αδερφοί. Ανοίγει τα επουράνια. Πράξεις 3:19. Κοιτάξτε, παντού τα ίδια πράγματα χτυπάει ο λόγος του Θεού. «Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε». Σε ποιον λαό μιλάει ο Κύριος, πείτε μου εκεί, στον Ισραήλ? Σε όλους αυτούς που είχαν τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, είχαν τον νόμο, είχαν τον ναό, γνώριζαν ή πήγαιναν στην εκκλησία σε εισαγωγικά στο ναό, άκουγαν στις συναγωγές, τα πάντα. Και τι, έρχεται τώρα ο Πέτρος με καινούριο πνεύμα, «Επιστρέψατε για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και να έλθουν καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου». Η μετάνοια λοιπόν. Είναι σημαντικό τελικά να σκεφτόμαστε την πορεία μας και να βλέπουμε πού είμαστε. Τι κάνουμε, πώς είμαι σήμερα με τον Κύριο. Μήπως νομίζω ότι στέκομαι και είμαι όπως αυτοί οι άνθρωποι, κάνω λάθη και πειράζω τον Κύριο. Πάμε λίγο. Β' Χρονικών 14 από το 1. «Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλεψε δέντε αυτού Ασά ο υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιο Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριο των θεών των πατέρων αυτών και να κάμωσει των νόμων και τα εντολάς. Αφήρεσε επί των πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασε η γη και δεν ήταν εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάμουμε περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοκλούς, ενώ είμαθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριο των Θεών ημών, εξεζητήσαμε εν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν». Τι έκανε? Αφαίρεσε τα είδωλα. Έχουμε ακούσει, υπάρχει ένα κήρυγμα πολύ παλιό που λέγεται «Προσευχή με είδωλο». Σας προτρέπω να το πάρουμε να το ακούσουμε. Και ό,τι έχει να κάνει με την ιδωλολατρεία που έχει κηρυχθεί στην Εκκλησία. Πώς μπορεί η Εκκλησία και λατρεύει είδωλα? Το δεύτερο που έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ του Θεού, κατασύντριψε τα αγάλματα. Το τρίτο που έκανε, δίδαξε το λαό να επιστρέψουμε στις εντολές. Επιστροφή. Επιστροφή. Και στο τέταρτο που έκανε, οικοδόμησε πόλεις οχυρές. Σήμερα εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε που έχουμε είδωλα στην καρδιά μας. Το μεγαλύτερο είδωλο που έχουμε ποιο είναι? Ποιος μπορεί να μου πει? Ειλικρινής. Αμήν. Εμείς, το εγώ μας, το θέλω μας, το μας αρέσει, το πρέπει να γίνονται όπως το θέλω εγώ, ή μη με θίγεις, ή μη με πειράζεις, στη γυάλα μέσα του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Στο χριστιανισμό αυτά δεν υπάρχουν, αδερφοί. Ο Κύριος μας τι έκανε, τι έγινε? πληγώθηκε, του τράβηξαν τα γένια, πέθανε με τον πιο ατιμωτικό τρόπο. Μιλάμε τώρα για παράδειγμα ταπείνωσης και συντριβής και εμείς παραμένουμε, είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Κύριο. Αγαπάω τον Κύριο, αλλά πρόσεξε, μην τα βάλεις μαζί μου, γιατί δεν με ξέρεις εμένα ποιος είμαι. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος, αδερφοί. Άλλο παράδειγμα. Πρέπει να σπάσουμε το είδωλο που λέγεται το εγώ μας, η ζωή μας. Γιατί, Θεέ μου, δεν με ακούς εμένα? Έχω παράπονο στον Θεό. Σούπα. Αν αρχίσει αυτό τα παράπονά του, ξέρετε τι θα γίνει? Θα φύγουμε όλοι κλαίγοντας. Εάν αυτός πάρει τη ράβδο και αρχίσει και μας δείχνει ακριβώς την ανοησία μας, θα βάλουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και θα πάμε σαν το σκυλάκι το βρεγμένο στην άκρη. Αλλά μας αφήνει στην ελευθερία μας και λέει, θέλω να σε δω πόσο θα είσαι υπερήφανος, πόσο θα είσαι αλαζόνας, πόσο θα είσαι το εαυτού σου, πόσο θα θέλεις και θα θέλεις γύρω από τον εαυτό σου να έχεις άλλους. Κατασύντριψε τα αγάλματα. Δεν είναι μόνο να τα αφήσεις, είναι να τα συντρίψεις. Πρέπει, νομίζω, αυτό το άγαλμα που έχουμε φτιάξει για τον εαυτό μας, όλοι έχουμε. Εντάξει, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι από ελεφαντόδοντο, άλλοι από πυλό, άλλοι από ξύλο. Όλοι έχουμε τα ειδωλάκια μας εκεί πέρα, τον εαυτό μας. Πρέπει να το σπάσουμε, αδερφοί. Να το κατασυντρίψουμε. Να επιστρέψουμε στον νόμο και στις εντολές. Αυτό που είναι δύσκολο για τη σάρκα. Δεν είναι, Είναι δύσκολο, αδερφοί, είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι δύσκολο και όποιος λέει ότι πράττει όλο τον νόμο, δεν μπορεί, δεν γίνεται να μπούμε μες στη χάρη που λέει ο Λόγος. Να σκεπάσουμε και να σκεπαστούμε για να καλύψουμε όλο τον νόμο. Η χάρη του Θεού. Αν κάνεις, λέει, χάρη, τι κάνεις, εκπληρώνεις, λέει, τον νόμο. Και να κτίσουμε πόλεις, όχι, να οικοδομήσουμε. Τι να οικοδομήσουμε δηλαδή? Την Εκκλησία του Θεού, αδερφοί. Η Εκκλησία του Θεού είναι πόλη ισχυρή. Η Εκκλησία του Θεού έχει θεμέλια. Η Εκκλησία του Θεού έχει στήλους. Η Εκκλησία του Θεού έχει σκέπη. Η Εκκλησία του Θεού έχει τα πάντα για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού και να κατοικούν μέσα σε αυτή. Όταν γίνεται ένας παραμικρός σεισμός, η Εκκλησία αρχίζει και πηγαίνει έτσι. Γιατί, αδερφοί? Πρέπει να βάλουμε ένα καλό θεμέλιο. Πράξεις 20:17 είναι εκεί που ο Παύλος παραγγέλνει στους πρεσβυτέρους να προσέχουν το πίμνιο, γιατί λέει, μετά λέει, από την αναχώρησή μου θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του πυμνίου, με τι, με λόγια διεστραμμένα, με σκοπό τι να κάνουνε, να αποσπώσει, λέει, τους μαθητές ο πίσω αυτών. Μιλάει για τους ποιμένες που θα έπρεπε να προστατεύσουν τα πρόβατα από τους λύκους. Τους δίνει εικόνες που μπορούν να καταλάβουν ό,τι έχεις και έχεις ζήσει. Ο Κύριος το φέρνει στην πραγματικότητα. Σου λέει ότι είναι τα πρόβατα εκεί, ένας βοσκός, και έρχεται και ο λύκος που θέλει να πειράξει τα πρόβατα. Και τι θα κάνει? Να τα φάει θέλει. Και ο ποιμένας πρέπει να σταθεί. Τι έκανε ο Ασά? Έφτιαξε οχυρές πόλεις για προστασία. Πρέπει η Εκκλησία, αδερφοί, να αρχίσει να καταλαβαίνει την επικινδυνότητα των άκαρπων λόγων, ότι είναι διεστραμμένοι λόγοι που μπορούν να πειράξουν τη σταθερότητα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι λέει στο 32, στις πράξεις. «Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων». Τι τους έκανε τώρα ο Παύλος? Δύνατε, λέει, να επικοδομήσει σε εσάς. Τους παραδίδει στη χάρη του Θεού, έτσι ώστε ο καθένας να δει σε αυτή την πόλη πώς οικοδομεί. Και ξέρετε κάτι άλλο? Να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας να χτιστεί αυτή η πόλη, η σταθερή, αδερφή. Ο Θεός, ξέρετε τι καλεί? Καλεί εργάτες να δουλέψουμε. Δεν καλεί, πώς να το πω, δεν καλεί εργολάβους. Αυτός είναι εργολάβος. Αμήν. Θέλουμε όλοι να γίνουμε εργολάβοι και να δίνουμε εντολές. Αυτός είναι ο εργολάβος, αδερφοί. Έρχεται απλά εδώ και σου λέει, Δημήτρη, εσύ θα κάνεις αυτό. Βασίλη, εσύ θα κάνεις αυτό. Χριστίνα, εσύ θα κάνεις αυτό. Νάντια, εσύ θα κάνεις αυτό. Κάντο με τέλεια καρδιά και με την επίβλεψη του Κυρίου. Αυτός βλέπει. Λέει, προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείτε αλλού. Ο Ασά τι έφτιαξε? Ισχυρές πόλεις. Εάν χτίσουμε καλά τη ζωή μας, αδερφοί, με πραγματικά άγια θεμέλια, δεν θα σαλευτούμε και το οικοδόμημα του Θεού θα αυξηθεί και θα ευλογηθεί. Ο ποιμένας τι θα κάνει? Ο ποιμένας θα πει τη βουλή του Θεού, θα προτρέψει, θα διδάξει. Η απόφαση όμως είναι στο κάθε ένα πρόβατο να επιλέξει να ακούσει ή να μην υπακούσει. Δεν θέλω να χάσουμε την κληρονομία μας από μια ανυπακοή, αδερφή. Μη γέννητο. Δηλαδή, βλέπω όλα αυτά που έλεγε ο Μωυσής, τους τα είπε ακριβώς και ο Παύλος. Και τελικά τι έγινε? Πάλι γλίστρησε η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία η τελευταία, ας μείνει, αδερφή. Αμήν. Θα εξαρτηθεί από εμάς, από το πώς θα οικοδομήσουμε. Όταν βλέπεις και ότι μπαίνουν θεμέλια, πήγαινε εκεί, κάνε το καλύτερο. Όταν μπαίνουν στήλοι, κάνε το καλύτερο. Όταν πάει επάνω η σκέπη, δούλεψε και εκεί πέρα, όπου ο Θεός σε καλέσει. Γιατί θα πάρουμε κληρονομία, λέει, μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Ρωμαίους 14:19. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Μια ωραία προτροπή. Τι ζητάς στην Εκκλησία? Αδερφοί, στην Εκκλησία ζητάω την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Ζητάμε την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να συμβάλλεις. Πρέπει να συμβάλλω. Με τον τρόπο μας, με αυτό που ο Θεός μας έχει καλέσει, σαν κληρονόμους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους 2:20 και 21. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρέπει να είμαστε μια ισχυρή πόλη σαν αυτές που έφτιαξε ο Ασά. Αμήν. Και θα δούμε μετά το τέλος τι έγινε με τον Ασά. Εφεσίους 4:14. Δια να μην είμαι θα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της δασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνη. Ο Παύλος είχε κάνει μια παρατήρηση στην Εκκλησία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να λένε και να διδάσκουν διδασκαλίες δικές τους, που ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν οι Απόστολοι, πειραζότανε η αγάπη και ερχότανε διχασμός μες στην Εκκλησία. Και τι έγινε, δηλαδή ένιωθε ο Παύλος ότι κάποιος πήγαινε και έπιανε το τιμόνι της Εκκλησίας, το γύριζε και άρχισαν και πήγαιναν έτσι, αδελφοί. Ζαλίζονταν, δεν ξέραν τι γινότανε. Και έπρεπε να ξαναπάει ο Παύλος και να ισιώσει το καράβι. Γι' αυτό και οι επιστολές. Έπρεπε να έρθει ισορροπία. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύονται στην αγάπη, λέει ο Παύλος, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα στο 16, συναρμολογούμενο και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας. Τι είναι η συνάφεια? Είναι η άμεση επαφή, είναι η σχέση, είναι η αλληλοεξάρτηση των συνεργούντων μελών. Βλέπετε λοιπόν ότι για να οικοδομηθεί μια εκκλησία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Αμήν. Δεν τη χτίζω επιμένα στην εκκλησία, αδερφοί. Την εκκλησία, στην οικοδομή της εκκλησίας βοηθάει κάθε άτομο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι. Είσαστε όλοι σημαντικά μέλη μέσα στην εκκλησία. Μην σας πειράξει ο διάβολος και σας πει ότι δεν κάνετε τίποτα και έχετε αποτύχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι από το διάβολο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε κάτι, όταν ο Κύριος πει πόλεμος, αφού ετοιμαστούμε, αφού εκπαιδευτούμε, αφού γίνουμε μια ισχυρή πόλη, οχυρά δυνατή, θα πει ο Κύριος τώρα πάμε να κατακτήσουμε και τι θα γίνει, θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Των συνεργούντων λοιπόν μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Ο Παύλος έβλεπε ότι πειράζεται η αγάπη της Εκκλησίας και έβγαινε το τιμόνι και το έστριβε από την άλλη. Όχι, δεν θα πάτε από εκεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πάει σε αυτή την πορεία. Α Τιμωθέου 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις εις την Άς να μην έτερο διδασκαλώσει. Μηδέν να προσέχωσι εις μύθους και γενεολογίας απεράντος, ή την εις προξενούσι φιλονικίας, μάλλον παρά της εις την πίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού μες στην Εκκλησία, αδερφοί. Και θέλω να επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Ασά, Β' Χρονικών 14:7. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τείχη, πύργους, πύλας, μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης. Επειδή εξεζητήσαμε Κύριο των Θεών ημών, εξεζητήσαμε Αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Εδώ μας εξηγεί ακριβώς ο Λόγος του Θεού πώς υπάρχει οικοδόμηση, οικοδομή και αύξηση και ευλογία. Πάμε στο 8. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας στερεούς και λόγχας, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξώντας πάντες ούτε ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 άμαξας και ήλθε έως Μυραρά ο Αιθίωπς. Ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος ο λεγόμενος. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά και εβόησε ο Ασά προς τον Κύριο των Θεών αυτού και είπε «Κύριε, Δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθάς τους έχοντας πολύ ή μηδεμία δύναμη. Βοήθησεν ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Πάμε στο 12. Ευαρεστήθηκε ο Θεός με αυτή την προσευχή. Αμήν. Ακούστε, αδερφοί, όταν η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί επάνω στην αγάπη, όταν έχει φύγει σάρκα από την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία λέει το ένα και το αυτό και είμαστε μία γροθιά, η προσευχή ακούγεται και ο Θεός λέει «Και πάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπας έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν». Έτσι φεύγει ο διάβολος. Ο δε Ασά και ο λαός, ο μεταυτού, κατεδίωξε αυτού έως γεράρων. Βλέπετε, πρώτα κάνει τη μάχη ο Κύριος, ανοίγει το δρόμο και μετά πας και παίρνεις τα λάφυρα. Και έπεσαν εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν είναι δυνατόν να αναλάβωσε πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιστορία, ένα πολύ ωραίο τέλος. Ξεκινάμε από τις προτροπές. Αν ήταν ο Μωυσής, αδερφοί, ανάμεσά μας, τι λέτε θα μας διδάσκε? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα κοίταγε ο άνθρωπος του Θεού να φέρει μια τέλεια ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Θα έδινε όραση στην Εκκλησία. Θα καθάριζε την Εκκλησία με τον Λόγο, με τις εντολές. Θα πρότρεπε την Εκκλησία. Προηγουμένως ψάλαμε έναν ύμνο που λέγαμε «Σε εξητώ στην προσευχή». Αμήν. Η μέρα της προσευχής είναι μια πολύ σημαντική μέρα, σας προτρέπω. Η μέρα που ερχόμαστε και προσευχόμαστε είναι για να οικοδομηθούμε. Ο καθένας, επειδή ο εχθρός βάλει, έχει εναντίον μας πολλά, ερχόμαστε εδώ ώστε να συμφωνήσουμε στην προσευχή. Φτιάχνουμε γύρω μας ασπίδα. Φτιάχνουμε γύρω μας φρούριο. Η προσευχή εργάζεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί ένα έργο του Θεού, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη το να έρθουμε εδώ και να πέσουμε στα γόνατα και να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και ξέρετε τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ενεργήσει. Εάν φτιάξουμε μια ισχυρή πόλη, καλό θεμέλιο, καλή στήλη, καλή στέγη, όλα αν είναι τακτοποιημένα, αδερφοί, τακτοποιημένα όλα, θα δείτε ότι ο Κύριος, όπως στην περίπτωση του Ασά, τι θα κάνει? Θα έρθει ο Αιθίωπς. Ο διάβολος είναι εκεί. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο Θεός τον κρατάει μέχρι η Εκκλησία να ετοιμαστεί. Θα ετοιμαστεί η Εκκλησία. Εσείς νομίζετε ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε αργοί. Αλλά ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα όλης της Εκκλησίας. Δεν θέλω να σε πλανάει ο διάβολος και να σου λέει «Δεν έχεις φτάσει ούτε μέχρι τη μέση, ούτε καν έχεις ξεκινήσει ακόμα, είσαι ανίκανος, δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα». Είναι ένα ψέμα αυτό. Μην ασχολείστε με τις επιθέσεις του εχθρού. Ελάτε να ενωθούμε στις επαγγελίες. Λέει ο Κύριος, εάν λέει οικοδομήσουμε, λέει, τον οίκο σωστά, θα κληρονομήσουμε την επαγγελία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Όλη η ιστορία είναι να γίνουμε κληρονόμοι των ευλογιών, αδερφοί. Αμήν. Και δεν θέλω να το χάσουμε αυτό. Ο διάβολος είναι πονηρός, αλλά ο Κύριος έχει δώσει μια χάρη στην Εκκλησία να λέγεται σοφή, όχι πονηρή. Δεν θέλουμε να είμαστε πονηροί. Δεν τον λέει πουθενά ο Κύριος ότι είναι σοφός. Είναι διάβολος, διαβάλλω, πατέρας του ψεύδους. Όλα αυτά είναι αυτός. Αλλά η Εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Σοφή. Έχει σοφία επάνω σου, απλά έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα και σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις, αλλά σαν σοφός, σε παρακαλώ, εργάσου αυτά που λέει ο Κύριος. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ για ένα σκοπό, έχεις ένα λόγο που είσαι εδώ. Μην αφήνεις το χρόνο να περνάει έτσι, σε παρακαλώ. Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Όταν έρθει ο εχθρός και σου πει χίλια δυο, σας διάβασα τόσες πολλές ιστορίες. Η δουλειά του διαβόλου είναι να φέρνει Προβλήματα. Όπου βρεις πρόβλημα, όπου πάει να ξεσπάσει πρόβλημα, είναι κρυμμένος από πίσω ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε ξανά και ξανά. Πρέπει να αληθεύσουμε, λέει, στην αγάπη και στην ειλικρίνεια, στην καθαρότητα. Θέλετε να οικοδομήσουμε σχέσεις αγάπης, αδερφότητας, φιλίας, να βγάλουμε το διάβολο έξω από τα όρια. Θα διακηρύξουμε ότι η Εκκλησία είναι τόπος αγάπης. Διαλέγω να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Διαλέγω να καλύπτω την Εκκλησία. Διαλέγω να οικοδομώ την Εκκλησία. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Ξέρω ότι όταν έρθει κάποιος να κατηγορήσει, τον έχει στείλει ο Αιθίωπς. Άστονε. Μην ασχολείσαι. Άστονε. Κοίταξε μετά του Παύλου. Έλατε να μπούμε στην πλευρά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη και των μαθητών. Να μην είμαστε από αυτούς που φέρνουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για ευλογία, αδερφοί μου. Αμήν. Εγώ λοιπόν, σαν ποιμένας της Εκκλησίας, σήμερα θα πάρω κοινωνία μαζί σας. Με καθαρή καρδιά ότι σας αγαπώ και σας ευλογώ. Αμήν. Και προσεύχομαι, όπως αυτός ο βασιλιάς, η Εκκλησία να προοδεύσει. Η προσευχή μου, ξέρετε ποια είναι, Κύριε, οικοδόμησέ μας. Πρέπει να κάνουμε επιθέσεις, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά που ο διάβολος έχει κλέψει. Έχουμε συγγενείς, φίλους, την Ελλάδα μας όλοι, να επεκταθούμε δεξιά και αριστερά, να γίνουν εκκλησίες. Και τι κάνουμε, δεν μπορούμε, γιατί ο Αιθίωπος είναι απέναντί μας και εμείς φοβόμαστε να βγούμε σε μάχη. Ναι, γιατί δεν έχουμε φτιάξει αυτό το χειρό από μέσα. Όταν ο πολεμιστής ξέρει ότι όλα είναι αμπαρωμένα και δεν πειράζεται τίποτα, δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι εχθροί, τότε δίνει το παράγγελμα ο Κύριος, αδερφοί. Τότε θα δώσει ο Κύριος το παράγγελμα. Γιατί έτσι εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Όταν οι μαθητές ετοιμάστηκαν, τι τους είπε, τρέξτε τώρα σε όλα τα έθνη. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε βγει η σάρκα από μέσα. Ο Πέτρος που τα έκανε όλα, εγώ Κύριε μαζί σου και στο θάνατο. Το είδωλο, εγώ. Έσπασε, συντρίφτηκε μπροστά σε μία δούλη. Κύριε, μετά συγχώρεσέ με. Αμήν, Πέτρο μου, τώρα κάνεις. Τώρα κάνεις. Και να βάλουμε τη ζωή μας σαν τον Πέτρο και σαν όλους τους μαθητές. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κακό να μάθουμε να μετανιώνουμε. Είναι ευλογία, είναι ευεργεσία, είναι το καλύτερο χτίσιμο σε μια εκκλησία. Να υπάρχουν άγιοι, μετανοημένοι, καθαροί, να είναι γεμάτοι από το χρίσμα του Θεού. Αυτό εκεί βλέπει ο Κύριος, ευαρεστείτε πάνω σε αυτό. Να βλέπει εδώ μέσα ο Κύριος μια γροθιά, όλοι μαζί να είμαστε. Με το που κοιτάς κάποιον, να ξέρει τι ζητάς. Δεν χρειάζεται να έρχεται να σου ανοίγει ο άλλος την καρδιά. Θα πρέπει να τον καταλαβαίνεις πριν έρθει για να του πεις, «Έλα αδερφέ μου, θα κάνουμε μαζί προσευχή. Θα νικήσουμε τον εχθρό». Ο ένας να ενδυναμώνει τον άλλον. Αμήν. Ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Αυτό δεν είναι η έννοια της Εκκλησίας. Πείτε μου σας παρακαλώ, όταν ήρθαμε μέσα εδώ, όταν μας κάλεσε ο Κύριος, μας κάλεσε να οικοδομήσουμε ένας τον άλλον, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πόσο έχουμε οικοδομήσει? Πόσο έχουμε δουλέψει για την οικοδομή του σώματος και πού έχουμε φτάσει αυτό το κτίριο? Είναι κάτω χαμηλά ακόμα? Πρέπει να το υψώσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αμήν. Ελάτε να βάλουμε ένα χέρι σε αγιασμό. Να πούμε, Κύριε, θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε ο οίκος σου να είναι άγιος και εγώ θα πηγαίνω στον οίκο σου άγιος. Αμήν. Θα μιλάω την αλήθεια, θα αγαπάω την αλήθεια. Θα ευλογώ το σώμα σου. Μη δέχεσαι από τον Αιθίωπη τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τους Αιθίωπες. Απλά επειδή το μήνυμα ήταν τέτοιο. Και να τους ευλογήσει, έχουν γίνει φοβερές αναζωπηρώσεις στην Αιθιοπία. Αμήν. Αμήν. Αλλά εμείς πρέπει να χτίσουμε πρώτα. Αν έχει έρθει ο διάβολος και σου γκρεμίσει πράγματα, τείχους αγάπης, και αν η καρδιά σου είναι, περνάει κάθε άνεμος μέσα, οτιδήποτε έρθει ο καθένας και ψιθυρίσει, η καρδιά σου είναι ανυπεράσπιστη, θέλω σήμερα ο Κύριος να τα σφραγίσει όλα. Αμήν. Πίστεψε ότι ο Θεός ο σοφός σε κάλεσε για να είσαι προστατευμένος και ευλογημένος. Αμήν. Θα ήθελα να σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και επέστρεψεν Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη εις Ιερουσαλήμ. Και εξήλθεν Ιού, ο γιος του Ανανή, ο βλέπων, εις απάντησιν αυτού και είπε προς τον βασιλέα Ιωσαφάτ. Τον ασεβή βοηθείς και τους μισούντας τον Κύριον αγαπάς, δια τούτο οργή παρά του Κυρίου είναι επίσε. Πλην ευρέθησαν εν σύ καλά πράγματα, καθότι αφήρεσα στάλση από τη γη και κατεύθυνα στην καρδία σου εις το να εξητείς τον Θεόν. Και κατόκισεν ο Ιωσαφάτ εν Ιερουσαλήμ. Έπειτα εξήλθε πάλιν δια του λαού από Βιρσαβέ έως του όρους Εφραήμ και επέστρεψεν αυτούς προς Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών. Και κατέστησε κριτάς εν τη γη, εν πάσες τες οχυρές πόλες του Ιούδα, εν εκάστη πόλη. Και είπε προς τους κριτάς, «Ιδέτε τι κάμνετε εσείς, διότι δεν κρίνετε κρίσιν ανθρώπου, αλλά του Κυρίου, ώστις είναι με θυμών εν τη κρισολογία. Τώρα λοιπόν, ας είναι εφημάς ο φόβος του Κυρίου. Προσέχετε εις τας πράξεις σας, διότι δεν είναι αδικία παρά Κυρίο το Θεό ημών, ουδέ προσωποληψία, ουδέ δωροδοκία. Και εν Ιερουσαλήμ έτι κατέστησεν ο Ιωσαφάτ, κριτάς εκ των Λεβιτών και των Ιερέων και των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ, δια την κρίση του Κυρίου και δια τας διαφοράς, και προσέτρεχον εις Ιερουσαλήμ. Και προσέταξεν αυτούς λέγον, ούτω θέλετε κάμνη, εν φόβο Κυρίου, εν πίστη και εν καρδία τελεία. Και οποιαδήποτε διαφορά έλθει προς εσάς εκ των αδελφών σας, των κατοικούντων εν τες πόλες είναι αυτών, αναμέσων αίματος και αίματος, αναμέσων νόμου και εντολής, διαταγμάτων και νομίμων, θέλετε νουθετή αυτούς, δια να μην γίνονται ένοχοι εις τον Κύριον και έλθει οργή εφημάς και επί τους αδελφούς ημών. Ούτω κάμνετε και δεν θέλετε γίνεστε ένοχοι. Και ειδού αμαρίας ο ιερεύς θελείστε ο αρχηγός ημών εν πάση υποθέση του Κυρίου και Ζεβαδίας ο γιος του Ισραήλ, ο άρχον του οίκου Ιούδα εν πάση υποθέση του βασιλέως. Ιδε λεβίτε θελουσινίστε επιστάτε εμπροστά σας. Ανδρίζεστε και πράτετε και ο Κύριος θελείστε μετά του αγαθού. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Κάπα. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ ή Μωάβ και ή Αμών και μετά αυτών άλλοι εκτός των Αμμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγυλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας και ειδού είναι εν Ασασόν Θαμάρ ή της είναι εν Γαδί». Και φοβήθη ο Ιωσαφάτ και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον και κήρυξε νηστείαν διαπαντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα δια να ζητήσωση βοήθειαν παρά Κυρίου. Εκ πασών έτη των πόλεων Ιούδα ήλθον δια να ζητήσωση των Κύριων. Και στάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το οίκο του Κυρίου κατά πρόσωπον της νέας αυλής και είπε «Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός ο εν το ουρανό, και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών, και δεν είναι εν τη χειρή σου η δύναμις και η ισχύς, και ουδείς δύναται να αντισταθεί είσαι. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών, ο εκδιώξας τους κατοίκους της γης ταύτης έμπροσθεν του λαού σου Ισραήλ, και δούς αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού σου εις τον αιώνα. Και κατόκισαν εν αυτοί, και οκοδόμησαν εις σε αγιαστήριον εν αυτοί, δια το όνομά σου λέγοντες. Εάν όταν επέλθει εφημάς κακών, ρομφαία, κρίσης ή θανατικών ή πείνα, σταθόμεν έμπροσθεν του οίκου τούτου και ενώπιόν σου, διότι το όνομά σου είναι εν το οίκο τούτο, και βοήσομεν προσέ εν τη θλίψη ημών, τότε θέλεις ακούσει και σώσει. Και τώρα, ιδού οι Αμών και Μωάβ, και οι από του όρου Σύρ, προς τους οποίους δεν αφήκας τον Ισραήλ να υπάγει, ότε ήρχοντο εκ γης Αιγύπτου, αλλά εξέκλειναν απ' αυτόν και δεν εξολόθρευσα σ' αυτούς, και ειδού πως ανταμείβουσιν ημάς, ερχόμενοι να εκβάλωσιν ημάς από τη κληρονομία σου, την οποίαν έδωκας εις ημάς να κληρονομήσομε. Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμις δια να αντισταθώμεν εις τούτο το μεγά πλήθος το οποίο έρχεται εφ' ημάς, και δεν εξεύρωμεν τι να κάμωμε. Αλλά επισέ είναι η οφθαλμή ημών. Και ίστατο πας ο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. Τότε ήλθε πνεύμα Κυρίου επί Ιαζιήλ των ιών του Ζαχαρίου, ιού του Βεναΐα, ιού του Ιεΐλ, ιού του Ματσανίου, του Λεβίτου, εκ των ιών του Ασάφ, εν το μέσο της συνάξεως. Και είπε, «Ακούσατε πας ο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύ Ιωσαφάτ. Ούτω λέγει Κύριος προς ημάς, μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών αλλά του Θεού. Κατάβητε αύριον εναντίον αυτών, ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως σεις, και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάρου, έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ. Δεν θέλετε πολεμήσει εσείς εν ταυτή τη μάχη. Παρουσιάστητε, στείτε και ιδέτε την με θυμό σωτηρία του Κυρίου Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε. Αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος με θυμών». Κι έκυψεν ο Ιωσαφάτ επί πρόσωπον εις την γην. Και πας ο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσον ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες τον Κύριον. Και σηκώθησαν οι Λεβίτε εκ των ιών των καθητών και εκ των ιών των κορητών δια να υμνήσωση Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη σφόδρα. Και εξεγερθέντες το πρωί εξήλθον προς την έρημον Θεκουέ. Και ότε εξήλθον εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπεν, «Ακούσατε μου Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ. Πιστεύσατε εις Κύριον των Θεών ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε τους προφήτας αυτού και θέλετε ευωδοθεί. Και συμβουλευθείς μετά του λαού διέταξε ψαλτοδούς δια να ψάλωσιν εις τον Κύριον και να υμνώσει την μεγαλοπρέπειαν της αγιότητος αυτού, εξελθόντες έμπροσθεν του στρατεύματος και να λέγωσι, δοξολογείτε τον Κύριον, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Και ότε ήρχισαν να ψάλωσει και να υμνώσει, ο Κύριος έστησε εν έδρας εναντίον των ιών Αμών, Μωάβ και των εκ του όρου Σιήρ, των ελθόντων κατά του Ιούδα, και εκτυπήθησαν. Διότι εσηκώθησαν οι ιοι Αμών και Μωάβ κατά των κατοίκων του όρου Σιήρ, δια να εξολοθρεύσωσι και να εξαλείψωσιν αυτούς. Και αφού συνετέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, εβοήθησαν αλλήλους δια να εξολοθρευθώσει. Ελθόν δε ο Ιούδας εις την σκοπιάν της ερήμου, ανέβλεψε προς το πλήθος και ειδού ήσαν νεκρά σώματα πεπτοκότα κατά γης και ουδείς διεσώθη. Κι ότε ήλθον ο Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού δια να λαφυραγωγήσω συν αυτούς, έβρικαν μεταξύ των νεκρών σωμάτων αυτών και πλούτιεν αυθονία και πολύτιμον αποσκευήν και έλαβον εις αυτούς το σάφτα, ώστε δεν ειδύναντο να μεταφέρω συν αυτά. Και εστάθησαν τρεις ημέρας λαφυραγωγούντες, διότι τα λάφυρα ήσαν πολλά. Και την τετάρτην ημέραν συνήχθησαν εν τη κοιλάδη της ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριον. Δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς ευλογίας, έως της ημέρας ταύτης. Τότε πάντες οι άνδρες Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και ο Ιωσαφάτ επικεφαλής αυτών, εκίνησαν δια να επιστρέψωσιν εις Ιερουσαλήμ εν εφροσύνη, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος από τον εχθρόν αυτών. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ εν ψαλτηρίης και κιθάρες και σάλπιγξη προς τον οίκον του Κυρίου. Και επέπεσε φόβος Θεού επί πάντα τα βασίλεια των τόπων εκείνων, ότε ήκουσαν ότι ο Κύριος επολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. και ησύχασεν η βασιλεία του Ιωσαφάτ, διότι ο Θεός αυτού έδωκεν εις αυτόν ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και βασίλευσεν ο Ιωσαφάτ επί τον Ιούδαν. 35 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε και βασίλευσεν 25 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αζουβά, θυγάτιε του Σιλεΐ. Και περιεπάτησεν εν διωδώ ασά του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε από αυτής, πράττον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν, διότι ο λαός δεν είχον έτη κατευθύνει τας καρδίας αυτών προς τον Θεόν των Πατέρων αυτών. Εδέλειπε πράξεις του Ιωσαφάτ, επρώτε και έσχατε, ιδού είναι γεγραμμένε εν της λόγης του Ιού, Ιού του Ανανή, ή την εσκατεγράφησαν εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ. Μετά δε ταύτα, ηνώθη ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, μετά του Οχοζίου, βασιλέως του Ισραήλ, ως της έπραξε λίαν ασεβώς. Ηνώθη δε μετά αυτού, δια να κάμωση πλοία τα οποία να πλέψωσιν εις Θαρσής και έκαμον τα πλοία εν Εσιών Γάβεαρ. Τότε Ελιέζερ, ο γιος του Δωδαβά, από Μαρισά, προεφύτευσεν εναντίον του Ιωσαφάτ, λέγον, «Επειδή ηνώθης μετά του Οχοζίου, ο Κύριος έθραυσε τα έργα σου, και συνετρίβησαν τα πλοία και δεν ειδηνήθησαν να υπάγωσιν
2: εις Θαρσής». Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. «Και εσύ, η ανθρώπου, προφύτευσον κατά του Γόγ και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και σε περιπλανήσει, και θέλω σε αναβιβάσει εκ των εσχάτων του Βορρά και σε φέρει επί τα όρη του Ισραήλ, και θέλω εκτινάξει το τόξον σου από της αριστερά σου χειρός και κάμει τα βέλη σου να εκπέσωσιν από της δεξιά σου χειρός. Θέλεις πέσει επί των ωραίων του Ισραήλ, σύ και πάντα τα τάγματά σου και οι λαοί οι μετά σου. Θέλω σε δώσει εις τα πτερωτά όρνια παντός είδους και εις τα θηρία του αγρού εις κατάβρωμα. Θέλεις πέσει επί του προσώπου του αγρού, διότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω αποστείλει πυρ επί των Μαγόγ και μεταξύ των κατοικούντων εν ασφαλεία τας νήσους. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω κάμει το όνομά μου το Άγιον γνωστόν εν μέσω του λαού μου Ισραήλ. Και δεν θέλω αφήσει να βεβηλώσωση πλέον το όνομά μου το Άγιον. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος εν Ισραήλ. Ιδού ήλθε και έγινε, λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η ημέρα περί της οποίας ελάλησα. Και οι κατοικούντες τας πόλης του Ισραήλ θέλουν συνεξέλθει και θέλουν συμβάλει εις το πυρ και καύσει τα όπλα και τα σασπίδας και τους θηρεούς, τα τόξα και τα βέλη και τα ακόντια και τα σλόγχας. Και θέλουν συκαίει με αυτά πυρ 7 έτη. Και δεν θέλουν συλλάβει ξύλα εκ του αγρού, ουδέ θέλουν συκόψει εκ των δρυμών. Διότι θέλουν συκαίει πυρ εκ των όπλων. Και θέλουν συλλαιλατίσει τους λαιλατίσαντες αυτούς και λαφυραγωγήσει τους λαφυραγωγήσαντες αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω δώσει εις τον Γόγ τόπον ταφής εκεί εν Ισραήλ, την φάραγγα των διαβατών προς ανατολάς της θαλάσσης. Και αυτή θέλει κλείει την οδόν των διαβενόντων. Και εκεί θέλουν συχώσει τον Γόγ και άπαν το πλήθος αυτού. Και θέλουν ονομάσει αυτήν η φάραγξ του Αμών Γόγ. Και ο οίκος Ισραήλ θελιχώνει αυτούς 7 μήνας δια να καθαρίσωσει την γην. Και άπας ο λαός της γης θελιχώνει αυτούς. Και θέλει είστε εις αυτούς ονομαστεί η ημέρα, καθήνε δοξάστην, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλουσι διαχωρίσει άνδρας, ήτινες περιερχόμενη ακαταπαύστος την γην, θέλουσι θάπτη με την βοήθειαν των διαβατών, τους μείναντας επί του προσώπου της γης, δια να καθαρίσωσιν αυτήν. Μετά το τέλος των 7 μηνών, θέλουσι κάμει ακριβή αναζήτησιν. Και εκ των διαβατών των διαβενόντων την γην, όταν τις είδη οστούν ανθρώπου, τότε θέλει στείνει σημείων πλησίων αυτού, εωσού οι ενταφιαστέ θάψωσιν αυτό εν τη φάραγγη του Αμών Γόγ. Και της πόλεως δε το όνομα θέλει είστε Αμονά, ούτω θέλουσι καθαρίσει την γην. «Και εσύ, Ιε ανθρώπου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, είπε προς τα όρνια παντός είδους και προς πάντα τα θηρία του αγρού, συνάχθητε και έλθετε. Συναθρίστητε πανταχώθεν εις την θυσίαν μου την οποίαν εγώ εθυσίασα δια σας, θυσίαν μεγάλην επί των ωραίων του Ισραήλ, για να φάγετε σάρκα και να πείτε αίμα. Θέλετε φάγει την σάρκα των ισχυρών και θέλετε πει το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυών, των αρνίων και των τράγων και των μόσχων, πάντων σιτευτών της Βασάν. Και θέλετε φάγει πάχος εις χορτασμών και πει αίμα εις μέθην, εκ της θυσίας μου την οποίαν εθυσίασα δια σας. Και θέλετε χορταστεί επί της τραπέζης μου από ύπων και αναβατών, από ισχυρών και από παντός ανδρός πολεμιστού, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω θέσει την δόξαν μου μεταξύ των εθνών, και πάντα τα έθνη θέλω συνειδεί την κρίσιν μου την οποίαν εξετέλεσα, και την χείρα μου την οποίαν επέβαλον επ' αυτά. Και θέλει γνωρίσει ο οίκος Ισραήλ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός αυτών, από τη ημέρα ταύτης και εις το εξής. Και τα έθνη θέλουν συγνωρίσει ότι ο οίκος Ισραήλ ηχμαλωτίστη δια την ανομίαν αυτών. Επειδή εστάθησαν παραβάτε προς εμέ, δια τούτο έκρυψα το πρόσωπόν μου από αυτών και παρέδωκα αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών. Και έπεσον πάντες εν μαχαίρα. Κατά τας ακαθαρσίας αυτών και κατά τας παραβάσεις αυτών έπραξε εις αυτούς και έκρυψα από αυτών το πρόσωπόν μου. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τώρα θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν του Ιακώβ και ελεήσει άπαντα τον οίκον Ισραήλ και θέλω είστε ζηλότυπος δια το όνομά μου το Άγιον και θέλω συμβαστάσει την εσχήνην αυτών και πάσα στας παραβάσεις αυτών δια των οποίων έγιναν παραβάτε προς εμέ. Ότε κατόκουν ασφαλώς εν τη γη αυτών και δεν υπήρχεν ο εκφοβών. Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάμω αυτούς να φερθώσιν εις εχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γην αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπον. Και δεν θέλω κρύψει πλέον το προσωπόν μου από αυτών. Διότι εξέχεια το πνεύμα μου επί των οίκων Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα έψιλον. Και επανέλαβε ο Ελιού και είπε, στοχάζεσαι ότι είναι ορθόν τούτο το οποίον είπας, είμαι δικαιότερος του Θεού. Διότι είπας, τι σοφέλεια θελήστε είσαι, τι κέρδος θέλω λάβει εκ τούτου μάλλον παρά εκ της αμαρτίας μου. Εγώ θέλω αποκριθεί προς σε και προς τους φίλους σου μετά σου. Ανάβλεψον εις τους ουρανούς και είδε, και θεώρησον τα νέφη πόσον υψηλότερά σου είναι. Εάν αμαρτάνεις, τι πράττεις κατά αυτού, ή αν επαραβάσεις σου πολυπλασιαστώσει, τι κατορθώνεις κατά αυτού. Εάν είσαι δίκαιος, τι θέλεις δώσει εις αυτόν, ή τι θέλει λάβει εκ της χειρός σου. Η ασέβειά σου δύναται να βλάψει άνθρωπον ως σε και η δικαιοσύνη σου δύναται να ωφελήσει ιών ανθρώπων. Εκ του πλήθους των καταθλιβόντων καταβοώσει, κραυγάζουσιν ένεκεν του βραχίων ως των ισχυρών. Αλουδής λέγει, πού είναι ο Θεός ο ποιητής μου ως τις διδιάσματα εις τη νύκτα, ως τις συνετίζει ημάς υπέρ τα κτίνη της γης και σοφίζει ημάς υπέρ τα πετεινά του ουρανού. Εκεί βώσει δια την υπερηφανίαν των πονηρών, δεν θέλει όμως αποκριθεί. Ο Θεός βεβαίως δεν θέλει εις ακούσει της ματαιολογίας, ουδε θέλει επιβλέψει ο παντοδύναμος εις αυτήν. Πόσον ο λιγότερον όταν σύ λέγεις ότι δεν θέλεις ειδή αυτόν. Η κρίση όμως είναι ενώπιον αυτού, όθεν έχε το θάρρος σου επ' αυτόν. Αλλά τώρα επειδή δεν επεσκέφθη εν το θυμό αυτού και δεν παρετήρησε με τα μεγάλης αυστηρότητος, δια τούτο ο Ιώβ ανοίγει το στόμα αυτού ματέως. Επισορεύει λόγους εν αγνωσί. Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα σίγμα ταφ. Και ο Ελιού εξικολούθησεν και είπεν, Υπόμεινον με ολίγον και θέλω σε διδάξει, διότι έχω έτι λόγους υπέρ του Θεού. Θέλω λάβει τα επιχειρήματά μου μακρόθεν και θέλω αποδώσει δικαιοσύνη στον ποιητή μου. Διότι οι λόγοι μου επαληθείας δεν θέλουν συνείστε ψευδείς. Πλησίον σου είναι ο τέλειος κατά την γνώση. Ιδού ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί ουδένα. Ισχυρός εις δύναμην σοφίας. Δεν θέλει ζωοποιήσει τον ασεβή, εις δε τους πτωχούς δίδει το δίκαιον. Δεν αποσύρει τους οφθαλμούς αυτού από τον δικαίον, αλλά και με τα βασιλέων βάλει αυτούς επί θρόνου. Μάλιστα καθίζει αυτούς διαπαντός και είναι υψωμένοι. Και αν ήθελον είστε δεδεμένοι με δεσμά και πιαστεί με σχοινή αθλήψεως, τότε φανερώνει εις αυτούς τα έργα αυτών και τας παραβάσεις αυτών ότι υπερήφξησαν. Και ανοίγει το οτίον αυτών εις διδασκαλίαν και από της ανομίας προστάζει να επιστρέψωσιν. Εάν υπακούσωση και δουλεύσωση, θέλουσι τελειώσει τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και τα έτη αυτών εν εφροσύνες. Αλλά αν δεν υπακούσωση, θέλουσι διαπεραστεί υπορομφέας και θέλουσι τελευτήσει εν αγνωσία. Ιδε υποκριτέ την καρδίαν επισορεύουσιν οργήν. Δεν θέλουσι βοήσει όταν δέσει αυτούς. Αυτοί αποθνίσκουσιν εν την νεότητη, και η ζωή αυτών τελειώνει μεταξύ των ασελγών. Λυτρώνει των τεθλιμμένων εν τη θλίψη αυτού και ανοίγει τα ότα αυτών εν συμφορά. Και ούτως ήθελε σε εκβάλει από τη στενοχωρίας εις ευρυχωρίαν, όπου δεν υπάρχει στενοχωρία. Και το παρατηθέμενον επί της τραπέζης σου θελείστε πλήρες πάχους. Αλλά εσύ εξεπλήρωσας δίκινα σεβούς. Δίκη και κρίσης θέλουσι σε καταλάβει. Επειδή υπάρχει θυμός, πρόσεχε μη σε εξαφανίσει δια της προσβολής αυτού. Τότε ουδε μεγαλύτρων ήθελε σε λυτρώσει. Θέλει αποβλέψεις τα πλούτη σου, ούτε εις το χρυσίον, ούτε εις πάσαν την ισχύν της δυνάμεως. Μη επιπόθη τη νύκτα καθήν οι λαοί εκόπτονται εν το τάφο αυτών. Πρόσεχε μη στραφείς προς την ανομίαν, διότι σύ προέκρινας τούτο μάλλον παρά την θλίψη. Ιδού ο Θεός είναι υψωμένος δια της δυνάμεως αυτού. Τι διδάσκει ως αυτός, τι διόρισεν εις αυτόν την οδόν αυτού, ή τι δύναται να είπει έπραξας ανομίαν, ενθυμούν αμεγαλύνεις το έργον αυτού, το οποίο θεωρούσιν οι άνθρωποι. Πας άνθρωπος βλέπει αυτό, ο άνθρωπος θεωρεί αυτό μακρόθεν. Ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρει τας δρανίδας του ύδατος, αυτέ καταχέουσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποίαν τα νέφη ρένουσιν, αυθόνος σταλάζουσιν επί των άνθρωπων. Δύνατε της έτη να εννοήσει τας εφαπλώσεις των εφελών, των κρότων της σκηνής αυτού, ιδού εφαπλώνει το φως αυτού επ' αυτήν και σκεπάζει τους πυθμένας της θαλάσσης, επειδή δι' αυτόν δικάζει τους λαούς και δίδει τροφήν αυθόνος. Εν τες παλάμες αυτού κρύπτει την αστραπήν και προστάζει αυτήν εις ό,τι έχει να απαντήσει. Παραγγέλει εις αυτήν υπέρ του φίλου αυτού, κατά δε του ασεβούς ετοιμάζει ο Ιώβ. Κεφάλαιον λάμδα ζήτα. Εις τούτο έτη η καρδία μου τρέμει και εκπηδά από του τόπου αυτής. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομεράν φωνήν αυτού και τον ήχον των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υποκάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με την φωνή της μεγαλοσύνης αυτού. Και δεν θέλει στήσει αυτά, αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνήν αυτού. Κάμνη μεγαλεία και δεν εννοούμεν. Διότι λέγει προς την χιώνα, γίνου επί την γην, και προς την ψεκάδα και προς τον ιετών της δυνάμεως αυτού. Κατασφραγίζει την χείρα παντός ανθρώπου, δια να γνωρίσωσι πάντες οι άνθρωποι το έργον αυτού. τότε τα θηρία εισέρχονται εις τα σπήλαια και κατασκηνούσιν εν της τόπης αυτών. Εκ του νότου έρχεται ο ανεμοστρόβιλος και το ψύχος εκ του βορρά. Εκ του φυσήματος του Θεού δίδεται πάγος και το πλάτος των υδάτων στερεούται. Πάλιν η γαλήνη διασκεδάζει την εφέλη. Το φως αυτού διασκορπίζει τα νέφη. Και αυτά περιφέρονται κύκλο υπό τας οδηγίας αυτού, δια να κάμνωση πάνω τι προστάζει εις αυτά επί το πρόσωπον της οικουμένης. Κάμνη αυτά να έρχονται ή δια παιδείαν, ή δια την γήν αυτού, ή δια έλεος. Ακροάστητη τούτο Ιώβ, στάθητη και συλλογίστητη τα θαυμάσια του Θεού. Εννοείς πως ο Θεός διατάττει αυτά και κάμνη να λάμπει το φως της νεφέλης αυτού. Εννοείς τα ζυγοσταθμίσματα των νεφών, τα θαυμάσια του τελείου κατά την γνώση. Διατί τα ενδύματά σου είναι θερμά όταν αναπαύει την γην δια του νότου. Εξύπλωσας με ταυτού το στερέωμα το δυνατόν ως κάτω πτροχητών. Δίδαξον ημάς τι να είπομεν προς αυτόν. Ημείς δεν δυνάμεθα να διατάξομεν τους λόγους ημών εξαιτίας του σκότους. Θέλει αναγγελθεί προς αυτόν εάν εγώ λαλώ. Εάν λαλήσει άνθρωπος βεβαίως θέλει καταποθεί. Τώρα δε οι άνθρωποι δεν δύναντε να ατενίσωσιν εις το λαμπρόν φως το εντοστερεώματι, αφού άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτό και χρυσαυγής καιρός έλθει από βορρά. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμον δεν δυνάμεθα να εννοήσομεν αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός την καρδίαν δύναται να εννοήσει αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε. Μέσα στο έλεος και μέσα στη χάρη Σου κινούμαστε. Δεν έχουμε δικά μας πράγματα, Κύριε. Έχουμε δεχθεί το Λόγο Σου, Κύριε μας, τα ρήματά Σου και θέλουμε αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα, Κύριε μας, πλάκαν της καρδιάς μας, να είναι εκεί, Κύριε, ανεξίτηλα και να μην σβήνονται, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι κάτι που ο Θεός έχει δώσει, έτσι, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι, ας πούμε, ένα φρούριο που βρίσκει ο κόσμος καταφυγή για να διατηρηθεί στην πίστη μέσα σε έναν επαναστατημένο κόσμο. Και οποιαδήποτε προδοσία της Εκκλησίας είναι σαν να προδώνεις κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, γιατί είναι το θέλημα Του να είναι εκεί. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία βέβαια δεν είναι το κτίριο, είναι και η τύχη, είναι το σύλλογο των ανθρώπων που μαζεύονται για να δοξάσουν τον Κύριο, να γνωρίσουν τον Κύριο, να υπακούσουν στον Κύριο, να μάθουν πώς να ενεργούν και να αποσταλούν για να φέρουν και άλλους. Και σε κάθε γενιά ο Κύριος είχε τους πιστούς φρουρούς Του, να τους πούμε, που εργάστηκαν για Αυτόν, όσον καιρόν ο Κύριος επέτρεψε, και όταν αυτοί έπρεπε να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, κάποιοι άλλοι συνέχισαν το έργο τους. Και ο Θεός βλέπουμε ότι σύναψε μια διαθήκη ανάμεσα στους πιστούς, στην Εκκλησία και στον ουρανό, έτσι που λέμε μεγάλο νέφος μαρτύρων που μας λέει στους Εβραίους, και έτσι ενώνει την επίγεια με την ουράνια Εκκλησία. Απέστειλε τους αγγέλους Του να εξυπηρετήσουν την Εκκλησία Του και λέει ότι οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να κλείσουν το λαό Του έξω. Και παρόλο που η Εκκλησία κατά περιόδους φαίνεται αδύνατη, ελαττωματική με τις ατέλειές της, είναι αυτή πάνω στην οποία ο Θεός συγκεντρώνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το ενδιαφέρον Του. Γιατί μέσα από εκεί είναι που γνωρίζουμε, όπως και τώρα για παράδειγμα που είμαστε εδώ μαζί, γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ, μιλώντας, ακούοντας, ψάλλοντας, προσευχόμενοι, ομοθυμαδών. Κάθε άτομο στο οποίο την καρδιά κατοικεί ο Κύριος και κάθε άτομο το οποίο εκδηλώνεται η αγάπη για τον κόσμο έξω, γίνεται συνεργάτης του Θεού για την ευλογία της ανθρωπότητας. Και τι προνόμιον είναι να ονομάζουμε και να ονομάζεσαι συνεργάτης του Θεού.

Και διαφθορά αν είχα χάσει τη σχέση τους με τον Κύριο. Όλοι άρχισαν από τον Αδάμ, όλοι πέθαναν στον κατακλυσμό, ξαναρχίζει η γη πάλι με τον Νόε, αλλά σιγά σιγά πήραν άλλους δρόμους και απομακρύνθηκαν. Και λέει γιατί ενώ γνώρισαν τον Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτίνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Καλά, αυτό τώρα θέλει πολύ ανάλυση, θα μπορούσαμε να λέμε αρκετά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πώς ο κόσμος απομακρύθηκε από τον Θεό. Ενώ τον γνώρισαν, δεν τον δόξασαν, δεν τον ευχαρίστησαν. Γιατί οι διαλογισμοί τους ήταν μάταιοι και αυτό τους ξεγέλασε. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος, λόγω της ευσπλαχνίας του, δεν τους εξολόθρευσε. Είχε σκοπό να τους προσφέρει μια ευκαιρία να το γνωρίσουν και πάλι μέσα από τον εκλεκτό λαό του. Και ξέραμε ότι ο Κύριος Ιησούς έμελε να υψωθεί στα μάτια όλων των εθνών, ώστε όλοι όσοι απέβλεπαν σε αυτόν να μπορούν να ζήσουν. Αυτός ήταν ο σκοπός μέσα από τον Ισραήλ, μέσα από τον Κύριο Ιησού, να σωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι ο λαός αυτός απέτυχε στην εκπλήρωση της ιερής αποστολής του. Δηλαδή οι ευλογίες που δέχονταν δεν έφεραν ευλογίες στον υπόλοιπο κόσμο. Όλα τους τα προνόμια τα χρησιμοποιούσαν για τον αυτοδοξασμό τους. Είχαν αποξενωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί για να μπορέσουν να αποφύγουν τον πειρασμό. Κλείστηκαν δηλαδή, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι είναι δολάτρες, είναι σκύλοι, δεν τους μιλάμε, δεν έχουμε σχέση μαζί τους. Ναι, ο Θεός είχε βάλει απαγορευτικές διατάξεις, δηλαδή να μην έχουν επαφές με τους δολάτρες για να μην πάρουν τις συνήθειές τους. Τους έλεγε δεν θα παντρευτείτε τις θυγατέρες των ειδωλολατρών, ούτε θα δώσετε τους γιους σας σε αυτούς κλπ. Αλλά αυτοί πήγαν πιο πέρα και δημιούργησαν ένα τείχος που τους χώριζαν από τα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Μπορούσε να πάει στον ναό. Ήτανε σκάνδαλο. Έπρεπε να είναι μακριά. Και έμεναν ικανοποιημένοι με μια θρησκεία νομικισμού. Και ήταν αδύνατο για αυτούς να μεταδώσουν τις ζωτικές αλήθειες στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή θεωρούσαν υπεραρκετοί τη δικαιοσύνη τους και δεν επιθυμούσαν κανενός είδους νέο στοιχείο στη θρησκεία τους. Τίποτα να μην μπει μέσα. Δηλαδή την καλοσύνη του Θεού προς τους ανθρώπους δεν τη θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό για αυτούς, αλλά πάντα τη συνέδεαν οι Ισραηλίτες με την ατομική τους αξία. Δηλαδή τα καλά τους έργα. Ναι, ο Θεός, αλλά και εγώ, μου αξίζει. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ, όπως είπα. Και η πίστη, αδερφοί, που ενεργεί κινούμενη από αγάπη και καθαρίζει την ψυχή, δεν μπορούσε να βρει συσχετισμό στη θρησκεία των Φαρισαίων, η οποία αποτελείται από ιεροτελεστίες, εντάλματα ανθρώπων, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Ναι, ο Θεός είχε δώσει τον νόμο, αλλά αυτοί πρόσθεσαν κι άλλα. Κι άλλα. Δυσβάσταχτα φορτία, τους λέει ο Κύριος. Είναι Σάββατο. Ναι, δεν θα κάνεις κανέναν έργο, αλλά θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα ανάψεις το φως, θα μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, χίλια δυο για να δυσκολευτούν και να είναι τόσο περίπλοκο που μόνο αυτοί ήξεραν και κανένας άλλος. Ιερεμίας 2:21. Και για τον λαό του τον Ισραήλ ο Κύριος κάνει την ακόλουθη δήλωση. Εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον εκλεκτήν, σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις εις παρεφθαρμένον κλίμα, αμπέλου ξένης είσαι με. Και κάποια ωραία διάφεση στον Ισαΐα 5 από το 3. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ ανάμεσον εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Ο αμπελώνας είναι ο λαός του Ισραήλ και λέει τα δώσα όλα, λέει ο Κύριος, για να τον ευλογήσω, για να ευλογηθούν και οι υπόλοιποι. Διατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμε άγριο στάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστείς εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Αλλά, λέει στο 7,
Ο αμπελών του Κυρίου των Δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ.

0: Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτόν και περιέμενεν κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνη πλην ιδού κραυγή. Είναι το παράπονο του Θεού. Και έναν παράλληλο στον Ιεζεκίλ 34:4. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζεται επ' αυτά. Βλέπετε πώς ο Κύριος βλέπει και πώς κρίνει. Τους τα έδωσε, τους έστειλε με τους προφήτες του και αυτοί κάθονταν. Περιμένει δηλαδή ο Κύριος ότι αυτό που κακός έχει να το ιατρεύσεις. Αυτό που είναι συντετριμένο, σπασμένο, να το δέσεις, να το φτιάξεις. Το πεπλανημένο που έφυγε, να το φέρεις πίσω. Το απολωλός, το ίδιο. Αλλά λέει εδεσπόζεται πάνω τους με βία και σκληρότητα. Γιατί οι Ιουδαίοι αρχηγοί, αδερφοί, θεωρούσαν τον εαυτόν τους παραπάνω από σοφό, ώστε να χρειάζονται διδασκαλία. Δεν κάνουμε, αφού ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Παραπάνω από δίκαιο. Άρα δεν χρειαζόμαστε σωτηρία, αφού είμαστε δίκαιοι. Παραπάνω από τιμημένους, για να χρειάζονται την τιμή που προέρχεται από τον Κύριον Ιησού. Γι' αυτόν και ο Κύριος στράφηκε σε άλλους τα προνόμια που εκείνοι είχαν καταχραστεί και το έργο που είχαν αγνοήσει, τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος σε άλλους. Γιατί η δόξα του Θεού έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο λόγος του έπρεπε να εδραιωθεί. Και η βασιλεία του Χριστού έπρεπε να εγκαθιδρυθεί σε όλο τον κόσμο. Και σαν να λέει, αφού λαέ μου εσύ δεν στάθηκες, θα σηκώσω τις πέτρες εισαγωγικά, τους άσχετους, για να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Γιατί η σωτηρία του Θεού έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε κάθε περιοχή. Και οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν το έργο που οι Ιουδαίοι οι γείτορες απέτυχαν. Ενώ ήταν οι θεολόγοι της εποχής στον ναό που ήξεραν, που μπορούσαν να μιλήσουν, να ευαγγελίσουν, να φέρουν κόσμο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς αισθάθηκαν απέναντι στον Κύριο. Άρα, ο Χριστός, για να μας δείξει και τη δύναμη του Θεού, για την διεκπαιρέωση του έργου του δεν διάλεξε ούτε την πολυμάθεια και τη ρητορική των Φαρισαίων και των γραμματέων, ούτε τη δύναμη της Ρώμης. Μπορούσε να έχει δύναμη, ισχύ, όπως τους ετάιζε δωρεάν, μπορούσε να τους κάνει και όπλα, μπορούσε να τους ντύσει, μπορεί να δημιουργούσε στρατό και να έχει δύναμη στρατιωτική να κατακτήσει τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Δεν ήθελε ο Κύριος να εργαστεί έτσι. Ο Κύριος ήθελε να εργαστεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να φέρει την αγάπη από μέσα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με θέματα να επαναστατήσουμε στους κατακτητές Ρωμαίους και να έρθει η ελευθερία στον Ισραήλ, που έτσι σκέφτονταν οι Ισραηλίτες. Δεν είχε ανάγκη τη δύναμη της Ρώμης. Προσπερνώντας τους Ιουδαίους δασκάλους, τι διάλεξε ο αρχιποιμένας? Ταπεινούς, αμαθείς ανθρώπους, για να γνωστοποιήσουν τις αλήθειες που έμελαν να συγκλονίσουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Πέτρος τι ήταν, που τον απαρνήθηκε και τον Κύριο πριν ο Κύριος τον γεμίσει με το πνεύμα του. Βλέπουμε ένα ψαρά φοβισμένο, ναι, ήταν δυναμικός κλπ. Αλλά εκεί που ήταν η φωτιά φάνηκε ότι δεν αντέχε. Και όλοι οι άλλοι μαθητές, όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, όλοι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτούς τους ανθρώπους σκόπευε να εκπαιδεύσει και να διδάξει για να τους κάνει αρχηγούς της Εκκλησίας του. Και αυτοί με τη σειρά τους όφειλαν να εκπαιδεύσουν πάλι άλλους και να τους αποστείλουν σε άλλους με το άγγελμα του Ευαγγελίου, και έτσι γινότανε μια γενιά μετά την άλλη. Αλλά προκειμένου να στεφθεί όλο αυτό το έργο με επιτυχία, έπρεπε να έχουν μια δύναμη πνευματική. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα να τους γεμίσει. Γιατί τους βλέπουμε πριν το βάφτισμα με το Πνεύμα του Άγιον πώς ήταν. Όσο ήταν ο Κύριος καλά, θαύματα, σημεία, όπως είπα, ετάιζε, νεπότιζε, όλα καλά. Ένιωθαν δυνατοί. Φοβόντουσαν λίγο τους εχθρούς και τους Φαρισαίους και του Ναών και του Ρωμαίους, αλλά ο Κύριος θα μας φυλάξει. Όταν ο Κύριος μετά εξαφανίστηκε, με την έννοια του ότι ιτήθηκε στα μάτια του τα φυσικά, ο Κύριος που εκείρηθεν εκεί και τους έβγαζε από τον ναό έξω, τελικά το βλέπουν να κρέμεται στο σταυρό αδύναμος, Λένε τώρα την πάθαμε. Μήπως κάναμε λάθος. Αλλά αδερφοί, το Ευαγγέλιο δεν επρόκειτο να γνωστοποιηθεί ούτε με ανθρώπινη δύναμη, ούτε με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και κατά την επίγεια διακονία του, τι κάνει ο Κύριος, αυτόν τον τοίχο που είπαμε που έβαλαν οι Ισραηλίτες ανάμεσα σε αυτούς, στο σωστό δηλαδή και στα έθνη, ο Κύριος ήθελε να το κατεδαφίσει, να το σπάσει αυτό, μεταξύ των Ιουδαίων και των Εθνικών, και να κηρύττει σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα, χωρίς να πρέπει να γίνεις Ισραηλίτης και να πηγαίνεις στον ναό και να κάνεις θυσίες κλπ. Όπως υπολόγιζαν ότι έπρεπε να γίνεται. Γιατί ο Κύριος, αν και Ιουδαίος, συναναστρεφόταν και με τους αμαρτωλούς, αλλά και με τους Σαμαρίτες που θεωρούνταν εχθροί. Και οι Ιουδαίοι, ξέρετε, οι φαρισαϊκές συνήθειες τους ήταν για αυτούς να τρώει μαζί τους, να κάθεται στα τραπέζια τους, να διδάσκει στους δρόμους τους. Εδώ οι Ισραηλίτες δεν περνούσαν καν μέσα από τη Σαμαρία. Για να μην μολυθούν. Σου λένε να πάτε από γύρω. Γιατί η Σαμαρία ήταν κομμάτι του Ισραήλ μέσα, αλλά ήταν σαν κράτος εν κράτη. Δεν περνούσαν από μέσα οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος, θυμάστε μια φορά που ήταν να πάει και του λένε: πού θα πας? Στην Ιερουσαλήμ, από πίσω δηλαδή. Του λέει: δεν θα πέρασει από εμάς, να πας από γύρω. Αν ήθελε να μας διδάξει εμάς, καλώς. Λέει: όχι, Ιερουσαλήμ πάω. Και πήγαν από γύρω. Και θύμωσαν και οι μαθητές, λέει: να φέρουμε μια φωτιά να τους κάψει, να περάσουμε. Του λέει ο Κύριος: όχι. Άλλη φορά όμως πήγε μέσα στη Σαμάρια και τους μίλησε. Και ο Σωτήρας πολύ επιθυμούσε να αποκαλύψει στους μαθητές την αλήθεια για αυτόν το γκρέμισμα του μεσότυχου, του φραγμού, ο οποίος υφίσταται ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και στα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή ότι τα έθνη μπορούσαν να γίνουν συγκληρονόμα με τους Ιουδαίους. Εφεσίους 2:14, που ήταν λίγο άδικο στα μάτια τους. Αφού εμείς είμαστε του Αβραάμ, αυτοί τι γυρεύουν? Επειδή αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και εγκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, καταργώντας την έχθρα πάνω στη σάρκα του. Το κλήρωσε, αυτή την έχθρα την πλήρωσε ο Κύριος. Των νόμων των εντολών, που είναι στα διατάγματα, ώστε στον εαυτό του να χτίσει τους δύο σε ένα καινούριο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη. Και έναν παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο στους Εφεσίους 3, στο 6. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα στην υπόσχεση του μέσα στον Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Όλα τα έθνη. Τι εύκολα, γι' αυτό το λέμε Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δωρεάν, εύκολα μπορείτε κι εσείς τώρα να μπείτε στο λαό του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο του ο Χριστός προσπάθησε να διδάξει στους μαθητές την αλήθεια ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις ή αριστοκρατικές τάξεις. Ο πλούσιος μπαίνει, ο φτωχός δεν μπαίνει. Ο πλούσιος είναι ευλογημένος, ο φτωχός είναι καταραμένος. Αυτά πάνε, γιατί έτσι πίστευαν. Και είχες μια αρρώστια, κάτι, κάποια αμαρτία έκαμες. Θυμάστε τον τυφλό? Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή γονείς του? Γιατί άλλο πράγμα δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ούτε αυτός, ούτε γονείς του. Τους έσπαζε πράγματα που είχαν μέσα τους στερεότυπα. Η περίπτωση με την παραβολή με τον Λάζαρο, τον φτωχό και τον πλούσιο. Ο πλούσιος που ντυνότανε ωραία κλπ. Και ο Λάζαρος που τον εγκλήφανε οι σκύλοι τις πληγές του. Και στο τέλος, άκουσον, ο πλούσιος πάει στον Άδη, ο ευλογημένος από τον Θεό, και ο Λάζαρος ο καταραμένος είναι στον κόλπο του Αβραάμ. Και τους έσπαζαν αυτά που είχαν μέσα τους τα στερεότυπα, ότι ο καταραμένος είναι ο άρρωστος, ο φτωχός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, άρα φυσικά είναι να χαθεί, ενώ ο πλούσιος είναι ευλογημένος από τον Θεό, όπως ο πατέρας του Αβραάμ και άλλοι. Ο Κύριος ήθελε να τους τα ταρακουνήσει για να τους δείξει ότι δεν είναι το εξωτερικό, αλλά είναι τι είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πράξεις 17:26. Έπρεπε λοιπόν να πάνε σε όλα τα έθνη να μεταφέρουν το άγγελμα της αγάπης του Σωτήρα, αλλά αυτοί μόνο αργότερα μπόρεσαν να χωνέψουν αυτήν την αλήθεια. Και λέει εκεί, όταν πήγε ο Παύλος στην Αθήνα και τους κήρυξε, που ήταν τα αγάλματα, τα σεβάσματα, σας λέει, από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν πάνω στο πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους για να ζητούν τον Κύριο, ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά, για το λόγο ότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Να σκεφτείτε, αδερφοί, πώς το λέει ο Παύλος. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Σκεφτείτε το Θεό σαν νερό, και είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε έναν ωκεανό, είναι ο Θεός το νερό, και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό, παντού. Δηλαδή λέμε, μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε, υπάρχουμε. Και είναι γεγονός, γιατί ο Θεός, ναι μεν μας το βάζει έτσι ανθρωπομορφικά, ότι είναι σε ένα θρόνο μακριά και βλέπει με τα μάτια του τον κόσμο παντού, δεν μπορεί να κρυφτείς. Αλλά αν το σκεφτούμε πραγματικά, ο Θεός είναι και εδώ από κάτω από τον άμβονα και από πάνω και δεξιά και αριστερά και στην τουαλέτα και στον δρόμο κάτω και στην υπόγειο της πόλης. Παντού. Λέει, πού να πάω και να κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Στα βάθη της αυής σου εκεί είσαι. Όπου πάω είσαι εκεί. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα μάτια του Κυρίου είναι παντού. Έτσι είναι. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Και λέει ο Κύριος, παρόλα αυτά ο κόσμος ψάχνει ψηλαφή σαν να είναι μισοσκόταδο να το βρει και δεν ξέρει πώς να το βρει. Και έρχεται ο Κύριος και φανερώνεται. Αλλά για να γίνει το έργο του Κυρίου έπρεπε να έχεις έναν γκρουπ ανθρώπων, όπως λέμε για τους μαθητές, οι οποίοι όμως να έχουν έναν καλό χαρακτήρα, ένα σωστό κίνητρο για να πάνε να κάνουν το έργο του Θεού. Δεν ήταν όμως οι μαθητές όλοι το ίδιο, είχαν ανομοιότητες μεταξύ τους. Θυμάστε, τσακωνόντουσαν, συζητούσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος δεν είναι. Εγώ να κάτσω στην πρώτη θέση, έχω ένα μισθό. Ο Κύριος λυπόταν που τα άκουγε, αλλά είχαν αυτές τις αρχηγότητες. Και αυτοί που προορίζονταν να γίνουν οι δάσκαλοι του κόσμου, παρουσίαζαν χτυπητές διαφορές στο χαρακτήρα τους και έπρεπε να εκπαιδευτούν, να σπάσουν πράγματα. Γιατί για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο που τους είχε ανατεθεί, έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στην ανταπόκριση των σωστών συναισθημάτων, των σκέψεων και των πράξεων τους. Γι' αυτόν ο Κύριος προσπάθησε να τους φέρει σε συνένωση με τον εαυτόν του. Ιωάννης 17:21. Δηλαδή το βάρος του μόχθου που κατέβαλε στην προσευχή του προς τον πατέρα του. Για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα μου είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτή ήταν η προσευχή του Κυρίου. Αυτό ήθελε και η αδιάκοπη προσευχή του για αυτούς ήταν να μπορέσουν να αγιαστούν μέσω της αλήθειας. Και προσευχόταν βέβαια με βεβαιότητα ο Κύριος, γιατί ήξεραν ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη για μαρτυρία. Γιατί ο Κύριος, καθώς η επίγεια διαγωνία του πλησίαζε προς το τέλος, πηγαίνε προς το Σταυρό, οι μαθητές, ιδέα, τι περίμεναν, ότι θα κατακτήσουμε με κάποιον τρόπο την εξουσία και θα βασιλεύσουμε μαζί του και θα έχουμε ένα βασίλειο εδώ στη γη, τέλεια. Αναγνώριζαν ότι σε λίγο θα έφυνε τους μαθητές του, μαζί του ήταν ο Κύριος με το πνεύμα του, αλλά δεν θα τον έβλεπαν, ότι θα έφευγε από ανάμεσά του. Και έτσι προσπάθησε να τους εθαρρύνει για να τους προετοιμάσει για το μέλλον. Αλλά προσέξτε, δεν τους έδωσε ψεύτικες ελπίδες. Ο Κύριος ήταν ειλικρινής. Τους έλεγε τα γεγονότα σαν να τα διάβαζε μπροστά από έναν ανοιχτό βιβλίο. Γιατί ήξεραν ότι σε λίγο θα αποχωριζόταν από αυτούς και ότι θα τους άφηνε, για παράδειγμα, σαν προβατάκια ανάμεσα σε λύκους. Το προβατάκι τι έχει μπροστά στο λύκο, είναι απροστάτευτο. Ότι θα υπέφεραν διωγμούς, ότι θα τους απέβαλαν από τις συναγωγές, θα τους έριχναν στις φυλακές, που γίναν αυτά αργότερα. Ήξερε ότι για τη μαρτυρία που θα έδινε ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας και θα επέμεναν ότι στο τέλος μπορούσαν να τους ρίξουν, ακόμα και στο θάνατο να τους βάλουν. Τους έδωσε μια ιδέα για όλα αυτά. Αναφέρθηκε στο μέλλον τους με απλότητα και σαφήνεια, ώστε κατά τις επερχόμενες δοκιμασίες να θυμηθούν τα λόγια τους όταν θα θυμώναν τα λόγια τους, για να έχουν εδραιωμένη την πίστη τους σε Αυτόν ως λυτρωτή. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με ψευδεστήσεις. Έχει τα ρήματα του, τις υποσχέσεις του, αμήν, ό,τι λέει είναι αληθινό, αλλά όταν σου λέει θα περάσεις και αυτά και αυτό και αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι είναι και αυτό μέσα στη μάχη. Κατά Ιωάννη 14:12. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Τώρα, πιστεύουμε ότι εμείς θα κάνουμε πιο πολλά έργα από τον Χριστό. Δηλαδή, αν έστησαν ο Χριστός, περπάτησε στα κύματα, τάισαν τόσες χιλιάδες, εμείς θα κάνουμε άλλα πιο μεγάλα έργα. Δεν είναι αυτό που εννοεί ότι θα κάνουμε πιο θεαματικά έργα από εκείνα που ο Κύριος είχε κάνει, απλά ότι το έργο θα λάβανε μεγαλύτερες διαστάσεις. Διότι ο Ιησούς ήταν ένας. Επήγαινε εδώ, έκανε θαύματα. Πήγαινε εκεί, έκανε θαύματα. Τοπικά. Άσκεψου τώρα οι 100, οι 1000, 10.000, 100.000 να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κάνουν θαύματα ταυτόχρονα. Ήταν πολύ μεγαλύτερα τα έργα, ο αντίκτυπος στον κόσμο, παρά από έναν άνθρωπο. Όποιος ερχόταν κοντά στον Κύριο, τον θεράπευε. Πόσους να φτάσει. Λέει, από το πρωί ως το βράδυ, άγγιζαν τα χέρια τους, τους θεράπευε. Οι άλλοι που ήταν στο άλλο χωριό, στα 10 χωριά πιο κάτω, 20 χιλιόμετρα, μάνο κάτω, περπατούσε, πήγαινε από το έναν τόπο στον άλλο, δεν ήταν παταχού παρών. Μετά, ως Πνεύμα Άγιο, ναι, αλλά τότε και έπρεπε μέσα από τους μαθητές να ενεργήσει πια. Άρα δεν αναφέρονταν απλώς στην εκτέλεση των θαυμάτων, αλλά σε όλα γενικά όσα θα συνέβαιναν με τη μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος. Και όντως μετά τον θάνατο του Χριστού, οι μαθητές παρολίγο να αποκάμουν από την απόγνωση. Γιατί ο Κύριος τελικά είχε απορριφθεί, είχε καταδικαστεί και είχε σταυρωθεί. Και δεν είχε κανένα θαύμα να σταματήσει. Ακόμα και πάνω στο σταυρό που έλεγε Ελοή, Ελοή, Λαβάσα Βαχτανή, λέει αυτός φωνάζει τον Ηλία. Άστο να δούμε αν έρθει ο Ηλίας να τον ελευθερώσει. Έκανα χάζι από κάτω. Και πραγματικά ο Κύριος φαινόταν αδύναμος πάνω στο σταυρό. Βέβαια οι από κάτω δεν καταλαβαίνα ότι εκεί τη μάχη γινόταν και ήταν για τη σωτηρία και των ιδίων και όλων των εθνών. Αλλά οι μαθητές, ολομόναχοι αργότερα, με ραγισμένη την καρδιά, θυμούνταν τα λόγια που έλεγε στο Λουκά 23:31. Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν αυτά, σε μένα δηλαδή, στο ξερό τι θα γίνει. Άμα τον Κύριο τον σταύρωσαν εμείς τι θα γίνουμε. Σκεφτόντουσα λογικά, αυτός που έχει τόσες δυνάμεις, που έχει τόσα θαύματα, ο Θεός είναι μαζί του, ήταν μαζί του και έφτασε εκεί εμείς. Βέβαια ο Κύριος πολλές φορές είχε προσπαθήσει να αποκαλύψει το μέλλον στους μαθητές του, αλλά δεν έμπαινε μέσα τους, δεν εμβάθυναν τα λόγια μέσα τους. Και γι' αυτόν ο θάνατος του τους εξέπληξε. Και αργότερα, σε μια ανασκόπηση του παρελθόντος, είδαν τα αποτελέσματα της απιστίας τους και λυπήθηκαν κατά κάρδα. Ναι, δεν μας έλεγε ο Κύριος έτσι και έτσι και δεν τον ακούαμε. Και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν το πίστευαν, δεν το καταλαβαίναν. Ήταν απελπισμένοι. Και αυτή η έλλειψη κατανόησης τους βύθισε την ώρα του θανάτου τους στη μεγαλύτερη απελπισία. Γιατί είχαν απογοητευτεί πικρά. Εφεσίους 6:12. Τους είπε ο Κύριος ότι το έργο του δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ευλογημένο, θα είναι από το Θεό, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Λέει, δεν είναι υπάλληλοι μας, ναι, προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, η μάχη τους που θα ήταν, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Όμως δεν θα εγκαταλείπονταν να αγωνιστούν μόνοι τους. Τους διαβεβαίωσε ότι θα ήταν μαζί τους αν βάδιζαν με πίστη, θα προχωρούσαν προστατευόμενοι από τον ίδιο τον Κύριο. Το πώς θα το καταλάβαιναν μετά. Και τους ζήτησε να είναι γενναίοι και δυνατοί, γιατί ένας ισχυρότερος, ακόμα και από τους αγγέλους, θα βρισκόταν στις τάξεις τους. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του ουρανού. Και γι' αυτόν τους είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Ξέρετε παλιά, των καιρών του Ισραήλ, θεωρούσαν ότι ο Θεός ήταν Θεός τόπων. Δηλαδή, ο Θεός του Ισραήλ ήταν πάνω από τον Ισραήλ, δυνατός Θεός. Άλλοι λαοί, μακριά, έχουν άλλους θεούς. Είναι άλλοι που καλύπτουν. Δεν μας νοιάζει εμάς, εμείς είμαστε στο λαό μας. Γι' αυτόν και ο Ιωνάς, όταν ο Θεός του είπε να πάει να κηρυχθεί την Νεβή, λέει έφυγε από τον Κύριο και πήγε στην Ισπανία μακριά να φύγει. Νόμιζε ότι θα φύγει από το Θεό. Γιατί έτσι ήταν το σκεπτικό τους, ότι ο Θεός έχει περιοχές. Όταν τους λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πώς θα πάμε σε όλα τα έθνη, ποιος θα μας σκεπάσει, αφού ο Θεός θα μείνει πίσω, στην περιοχή του. Αλλά αντιλήφθηκαν ότι ο Θεός είναι παντού και δεν υπάρχει τόπος που να μην καλύπτεται από τον Κύριο. Πηγαίνετε στα πιο απόμακρα μέρη της Οικουμένης και να είστε σίγουροι ότι η παρουσία μου θα είναι εκεί, όπου και να πας, στην Αφρική, στην άκρη του κόσμου. Εργαστείτε με πίστη, με εμπιστοσύνη, επειδή δεν θα σας εγκαταλείψω. Και όταν ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση του Πνεύματος στους μαθητές του, όπως είπα, η επίγεια διακονία του πλησίαζε να λήξει. Έφευγε. Και έστεκε στη σκιά του Σταυρού, έχοντας πλήρη συνέστηση του βάρους της ενοχής που θα έπεφτε πάνω του, σαν φορτίον των αμαρτιών του κόσμου. Ήξερε ο Κύριος. Ξέρετε, αδερφοί, ο Σταυρός ήταν ένα θέμα που θα επέφερε ο Κύριος. Σκεφτείτε όμως, πριν να το περάσει αυτό, πώς σκεφτόταν ότι θα το περάσει. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, ξέρεις, θα γεννήσεις. Ωραία, θα γεννήσω και θα ελευθερωθώ. Ο Κύριος λέει, θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Ναι, αλλά σκέφτεσαι από πριν, θα γεννήσω. Θα τα καταφέρω και πόσο θα πονέσω και πόσο φρικτή θα είναι η πόνη και πόσες ώρες θα είναι η πόνη, πόσα μερόνυχτα θα κυλιοπονώ. Και σκέφτεσαι ενώ δεν έχεις κανέναν πόνο ακόμα. Αυτό τώρα είναι ένα μαρτύριο εισαγωγικά και θα το περάσεις μετά το ίδιο. Και ο Κύριος πλησίαζε στο Σταυρό, αλλά ήξερε. Γι' αυτό έκλαιγε στον κήπο των ελαιών εκεί και έτρεχαν οι υδρότες του και έσπασαν τα αγκία και ήταν αίμα μαζί με τον υδρόταν και λέει, πατέρα μου, αν γίνεται να μην πιω το ποτήριον τούτο. Και ξανά δεύτερη φορά και οι μαθητές κοιμόντουσαν και ξαναπήγαινε τρίτη φορά και προσευχότανε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και στο τέλος είπε, το θέλημά σου να γίνει. Μα δεν πέρασε σταυρό, θα περνούσε, αλλά ήτανε αυτό που επρόκειτο να έρθει. Δηλαδή, πριν προσφέρει τον εαυτόν του εξυλαστήριο θύμα, ήξερε το τι θα περνούσε, αλλά προειδοποίησε, ενημέρωσε τους μαθητές του για ένα σημαντικότατο τέλειο δώρο που θα χάριζε στους ακολουθούς του. Ιωάννης 14:15. Ένα δώρο το οποίο θα καθιστούσε εφικτές τις πηγές της χάρης του. Γιατί οι μαθητές, σαν άνθρωποι, πώς μπορούσαν να πάνε να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο, με ποια δύναμη πνευματική.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αλήθειας, που ο κόσμος δεν δυνατεί να λάβει γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί ο Κύριος, το Πνεύμα ήταν μέσα στον Κύριο, γιατί μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Και ήταν η υπόσχεση αυτή. Και βλέπουμε ότι το επί αιώνες επισωρευμένο κακό έμελε να αποκριστεί με τη θεϊκή δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ποιο ήταν το επεκόλουθον της έχησης του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής? Η αγαθή αγγελία για την Ανάσταση του Σωτήρα μεταδόθηκε στα πιο απόμακρα σημεία της Οικουμένης. Θυμάστε εκείνη την ημέρα πόσος κόσμος είχαν έρθει τότε για το Πάσχα και πόσοι άκουσαν εκείνο το κήρυγμα και ήταν εκείνο το θαύμα με τις γλώσσες και μιλούσαν μάλιστα και στις διαλέκτους τις τοπικές και ο κόσμος ήρθαν κοντά αφού άκουγε δικές τους διαλέκτους που ήταν λίγο παράξενο πώς μπορούσαν. Και σιγά σιγά μαζεύτηκε το πλήθος και μετά ο Πέτρος έκανε βέβαια το κήρυγμα σε μια γλώσσα και άκουσαν γιατί ήξεραν όλοι τα εβραϊκά, προφανώς ήταν τα αραμαϊκά που μίλησε ο Πέτρος και πίστεψα λέει εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές και μετά έγιναν 5.000. Με αυτοί 3.000 ενημέρωσαν και τους άλλους και πάρα κάτω και έγινε ένα μπαμ σε λίγες μέρες. Και καθώς οι μαθητές διακήρυξαν την είδηση της απολυτρωτικής χάρης, οι καρδιές παραδίδονταν στη δύναμη αυτής της αγγελίας. Δηλαδή η Εκκλησία έβλεπε τους προσήλυτους, τα έθνη, να έρχονται να μπαίνουν μέσα, να πιστεύουν στον Κύριο. Οι πρώην αποστάτες επανέρχονταν στην πίστη. Οι αμαρτωλοί έρχονταν και γίνονταν πιστοί, ενώνονταν με τους πιστούς, αναζητώντας το πολύτιμο μαργαριτάρι. Μα αλήθεια, ο Κύριος, ναι. Και μερικοί από τους πιο άσπονδους ανταγωνιστές του Ευαγγελίου γίνονταν οι υπερασπιστές του. Γιατί λέει έρχονταν πολλοί μέσα και πλήθος ιερέων. Μα οι ιερείς ήταν αυτοί που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Μετά που είδαν, κατάλαβαν και αυτόν ο Κύριος έκανε υπομονή. Και τους έσωσαν και αυτούς. Όποιος ήθελε να επιστρέψει, ο Κύριος τα δεχόταν. Δεν είπε «Εσύ με σταύρωσες, δεν σε δέχομαι εσένα». Όχι. Όποιο η καρδιά είναι μετανοημένη, ο Κύριος τον δέχεται. Και εκπληρωνόταν η προφητεία, δηλαδή κάθε χριστιανός παρατηρούσε στον αδελφό του μια αποκάλυψη θεϊκής αγάπης, μια καλοκαγαθία. Άλλαζαν οι καρδιές τους πραγματικά. Αυτό είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει. Το να πεις πολλά λόγια στον άλλον μπορεί να συγκινηθεί, μπορεί και να κλάψει, αλλά δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας έτσι εύκολα. Όταν όμως κατεβεί το Πνεύμα του Θεού, τα αλλάζει όλα από μέσα. Και επικρατούσε έναν κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή η επιθυμία των πιστών να εξομοιωθούν με το χαρακτήρα του Κυρίου. Πώς ήταν ο Κύριος, τα διδάγματα του, επί του όρους ομιλία. Σου κάνουν κακό, κήρυξε και το άλλο μάγουλο. Σου βάζουν να πας ένα μίλι, να πας δύο. Δηλαδή να δώσεις και από πάνω. Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, οι απλοί άνθρωποι. Αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη. Αυτοί που πεινάνε, που διψάνε. Όλα για την επέκταση της βασιλείας του. Πράξεις 4:33. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη. Μεγάλη χάρη. Βλέπετε, το δύσκολο ήταν και εύκολο ταυτόχρονα. Γιατί ήταν το έργο του Κυρίου. Γιατί η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη την περίοδο, ούτε σε μια ιδιαίτερη φυλή, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς δήλωσε ότι η θεϊκή επιρροή του Πνεύματός του θα συνόδευε τους οπαδούς του ως το τέλος. Δηλαδή από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και τις μέρες μας σήμερα, ο Παράκλητος έχει σταλεί σε όλους όσοι παραχώρησαν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στον Κύριο και στην υπηρεσία του. Ο Κύριος αδελφοί θέλει να ζούμε γι' αυτόν, ξεχωρισμένοι γι' αυτόν. Αγιασμένοι, όχι αναμάρτητοι, γιατί λέει και ο λόγος του Θεού ότι αυτός που λέει ότι είναι αμάρτητος έβγαλε το Θεό ψεύτη, αλλά το να θέλεις να υπηρετήσεις, να ξεχωριστείς για τον Κύριο. Γιατί η αγιοσύνη τι είναι, να θέλεις να κάνεις το θέλημα του ουράνιου πατέρα σου. να εμπιστεύεσαι τον Κύριο στις δοκιμασίες μέσα στο σκοτάδι σαν να ήταν φως. Να μην βλέπεις δηλαδή με τα μάτια τα φυσικά και όταν όλα είναι καλά, δόξα στον Κύριο. Και μετά όταν είναι άσχημα, άμα πούν τον Θεό. Γιατί το δόξα στον Κύριο το λέει και ο σαρκικός. Που είναι όλα ωραία, γεμάτη η κοιλιά του, γεμάτη η τσέπη του, τα παιδιά του, η δουλειά του. Να, δόξα στον Κύριο. Ναι, αλλά στη δυσκολία είναι που θα φανεί. Είναι να στηρίζεσαι στο Θεό με αναντήρητη εμπιστοσύνη και να επαναπάβεσαι στην αγάπη του. Είναι αλήθεια ότι στις έσχατες μέρες, όταν το επίγειον έργο του Θεού στη γη που ζούμε στις έρχατες μέρες πλησιάζει να τελειώσει, θα γίνουν μεγάλα γεγονότα, δηλαδή θαύματα μεγάλα. Ο Κύριος θα εργαστεί πιο εντατικά. Γιατί θέλει να πάρει την πιο μεγάλη ψαριά. Γιατί μετά τελειώνει, έρχεται ο Αντίχριστος και θα καταβάλει το σκοτάδι όλη τη γη. Και ο Κύριος θέλει να πάρει όσους πιο πολλούς μπορεί. Και είναι η υπόσχεσή του που μας λέει για την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή. Η πρώιμη βροχή είναι η βροχή που πέφτει το φθινόπωρο για να μαλακώσει το χώμα. Όταν θα σπείρει ο Γιώργος, να αρχίσουν να βλαστάνουν λίγο οι σπόροι, να έχει λύνει υγρασία μέσα. Η όψιμη βροχή όμως έρχεται την άνοιξη. Όταν έχουν βλαστήσει τα στάχια, ειδικά τα σιτηρά, να πάρουν νερό για να δυναμώσουν να βγάλουν καλό καρπό. Χωρίς την όψιμη βροχή δεν θα έχεις καλή σοδιά. Και χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, που συνήθως πέφτει τον καιρό της σποράς και του θερισμού, οι προφήτες προλέγουν μια πλουσιότατη δωρεάν πνευματικής χάρης που θα δοθεί στην Εκκλησία του Θεού, η όψιμη βροχή που την περιμένουμε. Έτσι, γιατί η έκκληση του Πνεύματος κατά την Αποστολική Εποχή ήταν η αρχή της πρώιμης βροχής, Πεντηκοστή, όλα αυτά, τον πρώτον αιώνα, αμήν. Αλλά τώρα περιμένουμε στα τέλη των αιώνων τι θα γίνει με την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή την υπόσχεση της ιδιαίτερης απονομής της πνευματικής χάρης. Γιατί η βροχή, αδερφοί, είναι σαν ευλογία. Όπως πέφτει η βροχή παντού σε όλη τη γη, λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιον του επιδικαίους και αδίκους και βρέχει τη βροχή του το ίδιο. Αυτή η βροχή είναι πνευματική. Και λέει στο Ζαχαρία 10 στην αρχή. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροντές δυνατές σε κάθε έναν βοτάνη στο χωράφι. Η βοτάνη τώρα είναι το χορταράκι αυτό που βγαίνει, το οποίο χάρη στη δυνατή βροχή θα γεμίσει το χωράφι του ανθρώπου πλούσια βλάστηση για να έχουν να φάνε τα ζώα, να βγάλει καρπούς, δηλαδή να φέρει ευημερία να διώξει την πείνα. Χρειάζεται η όψιμη βροχή, πριν το θερισμό δηλαδή. Ιωήλ 2:23. Τα παιδιά της Σιών χαίρεστε και φρένεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτύτερα. Προσέξτε αδερφοί, τα μέλη της σημερινής Εκκλησίας του Θεού δεν θα βρεθούν έτοιμα για τον καιρό του θερισμού εκτός εάν διατηρούν μια καλή επαφή με τον Κύριο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος πιστός, εγώ θα την αράξω, δεν θα ασχολούμαι με τα πνευματικά και όταν δω τα θαύματα και τα μπάμ για όλα αυτά, θα μπω και εγώ μέσα. Αφού ο Κύριος το λέει, ότι θα το κάνει. Αν δεν διατηρούμε τα λιχνάρια μας αναμένα, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε πρόσθετη χάρη σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή μόνο όσοι ανεφοδιάζονται με τη χάρη του Κυρίου και παίρνουν την ανάλογη δύναμη για τις καθημερινές ανάγκες τους, έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη. Δεν πρέπει, αδερφοί, να επαναπαυτούμε, γιατί έρχονται καλύτερα. Μέσα στο σκοτάδι θα έρθουν, πιστεύουμε, καλύτερες μέρες για την ενέργεια του Κυρίου. Δηλαδή, αντί να προσβλέπουν στο μέλλον, πρέπει να παραχωρούν καθημερινά τον εαυτό τους στο Θεό για να τους κάνει σκεύη κατάλληλα για τη χρήση του. Δείτε το παράδειγμα. Είναι θαυμάσια παρηγοριά για τον πιστό. Ο ίδιος ο Κύριος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έτσι, αναμάρτητος. Γιατί προσευχόταν και μάλιστα με τις ώρες και ζητούσαν από τον Θεό βοήθεια καθημερινά να έχει τη χάρη την απαιτούμενη για να συνεχίσει το έργο του σωστά. Και μετά την επικοινωνία με τον Θεό πήγαινε να ενισχύσει και να ευλογήσει και τους άλλους. Υπάρχει ανάγκη. Εάν ο ίδιος ο Κύριος που είναι το παράδειγμα μας προσευχόταν, εμείς δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε στον εαυτό μας δύναμη να αντισταθούμε στο κακό και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γνωρίζει ο Κύριος τις ανάγκες εκείνων που είναι ζωσμένοι από ασθένεια και ζούμε μέσα στον κόσμο, έναν κόσμο αμαρτίας και πειρασμών, και το γεγονός ότι επιθυμούν παρόλα αυτά να τον υπηρετήσουν και θέλει ο Κύριος να δώσει. Γνωρίζει δηλαδή τους κατάλληλους, τους απεσταλμένους του, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, είναι άνθρωποι με σφάλματα. Σε όλους όμως όσοι παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του, υπόσχεται ο Κύριος τη θεϊκή βοήθεια. Και το δικό του παράδειγμα, αδερφοί, αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η ένθερμη ηκεσία στο Θεό με πίστη είναι αυτή που θα χορηγήσει τη βοήθεια που έχουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται κατά της αμαρτίας. Να δούμε ένα όμορφο επεισόδιο στις πράξεις 3-4. Είναι εκείνη η περίπτωση με το χολό στην ωραία μπύλη. Λίγο μετά την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου και ύστερα από ένα διάστημα ένθερμης προσευχής, ο Πέτρος και ο Άννης ανέβηκαν στο ναό. Και εκεί, στην ωραία μπύλη, παρατήρησαν ένα 40χρονο που χόλαινε, κουτσό, ο οποίος αφότου γεννήθηκε δεν γνώρισε στη ζωή παρά πόνο και αρρώστια. Και από το 4, γιατί καθώς περνούσαν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αυτός τους ζήτησε ελεημοσύνη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, λέει, δώστε κάτι. Και του είπε ο Πέτρος, δες προς εμάς. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος, άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Και όλος ο λαός τον είδε να περπατά και να ενεί το Θεό. Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός ήταν που καθόταν για την ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ναού και γέμισαν θάμβος και έκσταση για αυτό που του είχε συμβεί. Ενώ λοιπόν αυτός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξε μαζί όλος ο λαός έκθαμβος προς αυτούς στη Σοά που καλείται του Σολομώντα. Όταν το είδε τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε προς το λαό, «Άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό ή τι ατενίζετε σε εμάς, σαν με δική μας δύναμη ή ευσέβεια να είχαμε κάνει αυτό να περπατά. Ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός τον Πατέρα μας, δόξασε το δούλο του Ιησού, τον οποίο εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε απέναντι στο πρόσωπο του Πιλάτου, ενώ εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε ένα άνδρα φωνιά να χαριστεί σε εσάς». Εννοούσε τον Βαραβά. «Ενώ τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε, που ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και εξαιτίας της πίστης στο όνομά του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομά του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν, το έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους σας. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως ακριβώς και οι άρχοντές σας. Ο Θεός όμως, όσα προανάγγειλε με το στόμα όλων των προφητών, ότι επρόκειτο να πάθει ο Χριστός του, τα εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου». Βλέπετε, οι Απόστολοι μίλησαν καθαρά για την αμαρτία των Εβραίων που απέρριψαν και θανάτωσαν τον αρχηγό της ζωής. Αλλά, λέει στο 14, ήταν προσεκτικοί για να μην τους φέρουν σε απελπισία. Σκοτώσατε τον Κύριο της δόξης, άρα πάτε όλοι κόλαση. Λέει, «Εσείς δε των Άγιων και Δίκαιων αρνήσαστε», είπε ο Πέτρος, «και ητήσαστε άνδρα φωνέα, χαριστήν εμήν. Τον δε αρχηγόν της ζωής αποκτήνατε, όν ο Θεός έγειρε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες σας μεν». Και λέει στο 17, «Και νυν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός, άπρο ακατήγγειλεν διαστόματος πάντων των προφητών, παθήν των Χριστών αυτού, επλήρωσεν ούτως». Δηλαδή παίξατε το παιχνίδι του εχθρού, ναι, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, έλατε τώρα κοντά. Και δήλωσε ότι το Πνεύμα του Άγιον τους καλούσε να μετανοήσουν και να μεταπιστούν και τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας εάν δεν δεχθούν το έλεος εκείνου που σταύρωσαν. Δηλαδή ήταν λίγο οξύμορον, αλλά Του λέει, αυτόν που θανατώσατε, αυτός θα σας σώσει. Μόνο με πίστη σε αυτόν μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Βέβαια, αργότερα οι ιερείς και οι άρχοντες, για να καλύψουν την αμηχανία τους, διέταξαν να απομακρύνουν τους μαθητές για να συσκεφτούν μεταξύ τους. Γιατί λένε, τι θα κάνουμε. Το ότι έγινε ένα θαύμα έγινε. Δεν μπορώ να το. Ήταν μέρα. Δηλαδή, το είδαν εκατοντάδες κόσμος. Το μάθανε όλοι. Αν μπορούσαν να πούν ψέματα, θα λέγανε ότι δεν έγινε θαύμα. Δεν ήταν χολός αυτός. Ή ο κόσμος ήξερε. Και επειδή ήταν έτσι, θα ακολουθούσε ο δικός τους εξευτελισμός μετά. Σταυρώστατε τον Κύριο της δόξης. Θα ήταν υπέτη για τη δολοφονία του Μεσσία. Και παρά την επιθυμία τους όμως να εξοντώσουν τους μαθητές, οι ιερείς δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτε περισσότερο από το να τους απειλήσουν με ποινικές κυρώσεις, να τους δίνουν, να τους φυλακίσουν κλπ. Αν εξακολουθούσαν να μιλούν ή να εργάζονται στο όνομα του Ιησού. Και καλώντας τους πάλι στο συνέδριο, τους πρόσταξαν να μην ξαναμιλήσουν σε αυτό το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης απάντησαν, Πράξεις 4:19, «Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να μην μιλούμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Βλέπετε, αδελφοί, τη δήλωση του Πέτρου, γιατί οι ιερείς θα ήταν πρόθυμοι να τιμωρήσουν αυτούς τους ανθρώπους για την αφοσίωσή τους στην ιερή τους κλίση, αλλά φοβόντουσαν τον λαό. Γιατί λέει στο 21, «Επειδή όλοι δόξαζαν το Θεό για το γεγονός». Έτσι, ύστερα από επανειλημμένες απειλές και προσταγές, αναγκάστηκαν να το αφήσουν ελεύθερους. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν στη φυλακή, οι υπόλοιποι μαθητές, γνωρίζοντας την κακεντρέχεια των Ιουδαίων, προσεύχονταν αδιάκοπα για τους αδελφούς τους, φοβούμενοι ότι αφού φέρθηκαν στον Κύριο της δόξας τόσο σκληρά, μπορεί να κάνουν τα ίδια και στους αδελφούς μας. Και μόλις ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι, έψαξαν να βρουν τους υπόλοιπους μαθητές και τους ανέφεραν τα αποτελέσματα της ανάκρισης, το τι έγινε. Και η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη, λέει, ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς το Θεό. Δηλαδή, οι μαθητές προσευχήθηκαν ο Κύριος να δώσει μεγαλύτερη δύναμη για το έργο της υπηρεσίας του Ευαγγελίου, επειδή έβλεπαν ότι θα συναντούσαν την ίδια πεισματική αντίσταση που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κύριος όταν βρισκόταν ανάμεσά τους. Και μάλιστα, την ώρα που προσευχόντουσαν, την ίδια ώρα ο Θεός έδωσε μια δυναμική απάντηση. Λέει στο 4:31 στις πράξεις, γιατί όπου ήταν συγκεντρωμένοι, λέει, ο τόπος σύστηκε και πληρώθηκαν εκ νέου με πνευμανάγιο. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος, ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήσθησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν τον Λόγο του Θεού με τα παρησίας. Δηλαδή, η αρχή, χάρη της οποίας οι μαθητές αντιμετώπισαν τόσο άφιοβα την εντολή να μην ξαναμιλήσετε για το όνομα του Κυρίου Ιησού και απαντώντας, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό, κρίνατε, είναι η ίδια αρχή που πρέπει να κρατούμε και εμείς, αδελφοί. Και μέσα από τους αιώνες, γι' αυτό λέω ότι το πνεύμα του Θεού είναι συνέχεια. Μέσα από τους αιώνες αυτό επαναλήφθηκε ξανά και ξανά. Έρχεται η ώρα που το παιδί του Θεού θα πρέπει να σταθεί και να πει: Ο Κύριος αυτό λέει. Στη Γερμανία το 1529 οι πρίγκιπες είχαν συγκεντρωθεί στη Δίαιτα τη Σπάιερ, όπου τους παρουσίασαν και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο περιέστελε τη θρησκευτική ελευθερία και απαγόρευε τη διάδοση των μεταρρυθμιστικών διδαχών. Και αρνούμενοι να υποταχθούν στις εντολές του αυτοκράτορα, διάβασαν μια επίσημη διαμαρτύρηση. Και το επιχείρημα τους ποιον ήταν. Ήταν ξεκάθαρο. Σε ζητήματα που αφορούν τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής, ο καθένας πρέπει να λογοδοτεί μόνο στο Θεό και στη συνείδησή του. Όχι τι λέει ο αυτοκράτορας, τι λέει η επίσημη εκκλησία. Και αυτή η διαμαρτύρηση, το protest, είναι από εκεί που βγήκαν του προτεστάντες. Και αυτό λέμε ότι αυτός είναι προτεστάντης, δηλαδή ο διαμαρτυρόμενος που λέμε. Και αυτή την πεποίθηση πρέπει να την διατηρήσουμε στερεά και στη δική μας εποχή. Γιατί η σημαία της αλήθειας και της θρησκευτικής ανεξαρτησίας που ύψωσαν όλοι αυτοί, η Εκκλησία του Ευαγγελίου και οι μάρτυρες του Θεού κατά τους περασμένους αιώνες, έχει περιέλθει στα χέρια μας, την τελευταία περίοδο του ανταγωνισμού. Και η ευθύνη αυτού του πολύτιμου δώρου βαρύνει όλους αυτούς που ο Κύριος έχει ευλογήσει. Δηλαδή είναι μια ευθύνη που έχει κάθε παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε πάντοτε το λόγο αυτό σαν ανώτατη εξουσία. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις σαν ταγμένες από το Θεό. Δεν θα διδασκείς κάτι που είναι ενάντια στους νόμους, εφόσον αυτό δεν έρχεται ενάντια στο λόγο του Θεού. Επομένως, ο λόγος του Θεού πρέπει να θεωρείται ανώτερος από κάθε ανθρώπινη νομοθεσία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 19ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, επέστρεψε στο σπίτι του με ειρήνη, στην Ιερουσαλήμ. Και βγήκε σε συνάντησή του ο Ιού, ο γιος του Ανανή, ο Βλέπων, και είπε στο βασιλιά Ιωσαφάτ, «Βοηθάς τον Ασεβή και αγαπάς αυτούς που μισούν τον Κύριο? Γι' αυτό οργή από τον Κύριο είναι πάνω σου. Εν τούτης, βρέθηκαν σε σένα καλά πράγματα, επειδή αφαίρεσες τα άλση από τη γη και κατεύθυνες την καρδιά σου στο να εξητάς τον Κύριο». Και ο Ιωσαφάτ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα πέρασε πάλι μέσα από το λαό, από την Βίρσαβεέ μέχρι το βουνό Εφραήμ, και τους επέστρεψε στον Κύριο το Θεό τον πατέρα τους. Και εγκατέστησε στη γη κριτές σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα, σε κάθε μία πόλη. Και στους κριτές είπε, «Δείτε τι κάνετε εσείς, επειδή δεν κρίνετε κρίση ανθρώπου, αλλά του Κυρίου, ο οποίος είναι μαζί σας όταν βγάζετε κρίση. Τώρα, λοιπόν, ας είναι επάνω σας ο φόβος του Κυρίου. Προσέχετε στις πράξεις σας, επειδή δεν υπάρχει αδικία στον Κύριο το Θεό μας, ούτε προσωποληψία, ούτε δωροδοκία». Και ακόμα ο Ιωσαφάτ εγκατέστησε στην Ιερουσαλήμ κριτές από τους Λεβίτες και από τους ιερείς και από τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ για την κρίση του Κυρίου και για τις διαφορές, και προσέτρεχαν στην Ιερουσαλήμ. Και τους πρόσταξε λέγοντας, «Έτσι θα κάνετε με φόβο Κυρίου, με πίστη και με τέλεια καρδιά. Και οποιαδήποτε διαφορά έρθει σε εσάς από τους αδελφούς σας, αυτών που κατοικούν στις πόλεις τους, ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε νόμο και εντολή, διατάγματα και νόμιμα, θα τους νουθετείτε για να μην γίνονται ένοχοι στον Κύριο και έρθει οργή επάνω σε εσάς και επάνω στους αδελφούς σας. Έτσι να κάνετε και δεν θα γίνεστε ένοχοι. Και δέστε, ο Αμαρίας, ο ιερέας, θα είναι ο αρχηγός σας σε κάθε υπόθεση του Κυρίου. Και ο Ζεβαδίας, ο γιος του Ισραήλ, ο άρχοντας της οικογένειας του Ιούδα, σε κάθε υπόθεση του βασιλιά. Και οι Λεβίτες θα είναι επιστάτες μπροστά σας. Γίνεστε ανδροί και εκτελείτε. Και ο Κύριος ο Θεός σας θα είναι με τον αγαθό». Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 20. Και ύστερα από αυτά ήρθαν ενάντια στον Ιωσαφάτ η γη του Μωάβ και η γη του Αμμών, και μαζί τους κι άλλοι, εκτός από τους Αμμονίτες, για να τον πολεμήσουν. Και ήρθαν και ανήγγυλαν στον Ιωσαφάτ, λέγοντας, «Ένα μεγάλο πλήθος έρχεται εναντίον σου από την πέρα περιοχή της θάλασσας, από τη Συρία, και δες, είναι στην Ασασόν Θαμάρ, που είναι η Ενγαδή». Και ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε και δόθηκε στο να εξητάει τον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε ολόκληρο τον Ιούδα. Και οι άνδρες του Ιούδα συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν βοήθεια από τον Κύριο. Από όλες ακόμα τις πόλεις του Ιούδα ήρθαν να ζητήσουν τον Κύριο. Και ο Ιωσαφάτ στάθηκε στη συγκέντρωση του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Κυρίου προς το πρόσωπο της νέας αυλής και είπε, «Κύριε, Θεέ τον Πατέρο μας, δεν είσαι εσύ ο Θεός που είσαι στον ουρανό? Και δεν είσαι εσύ που είσαι κυρίαρχος επάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών και στο χέρι σου δεν είναι η δύναμη και η ισχύς και κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί? Δεν είσαι εσύ ο Θεός μας, αυτός που εκδίωξες τους κατοίκους αυτής της γης μπροστά από το λαό σου τον Ισραήλ και την έδωσες στο σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού σου στον αιώνα? Και σε αυτήν κατοίκησαν και οικοδόμησαν σε σένα αγιαστήριο για το όνομά σου, λέγοντας, αν όταν έρθει επάνω μας κακό, ρομφαία, κρίση ή θανατικό ή πείνα, σταθούμε μπροστά από αυτό τον οίκο και μπροστά σου, επειδή το όνομα σου βρίσκεται σε αυτό τον οίκο, και βοήσουμε σε σένα στη θλίψη μας, τότε θα ακούσεις και θα σώσεις. Και τώρα, δες, η γη του Αμμών και του Μωάβ και εκείνα από το βουνό του Σιήρ, στους οποίους δεν άφησες τον Ισραήλ να πάει όταν έρχονταν από την Αίγυπτο, αλλά ξέκλειναν από αυτούς και δεν τους εξολόθρευσαν, και δες πώς μας ανταμείβουν, ερχόμενοι να μας βγάλουν από την κληρονομιά σου που μας έδωσες να κληρονομήσουμε. Θεέ μας, δεν θα τους κρίνεις? Επειδή δεν υπάρχει σε μας δύναμη για να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά επάνω σε σένα είναι τα μάτια μας. Και ολόκληρος ο Ιούδας στεκόταν μπροστά στον Κύριο, με τα βρέφη τους, τις γυναίκες τους και τους γιους τους. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Ιαζιήλ, το γιο του Ζαχαρία, γιου του Βεναΐα, γιου του Ιεήλ, γιου του Ματθανία του Λεβίτη. Γιου του Ματθανία του Λεβίτη, από τους γιους του Ασάφ, στο μέσο της συγκέντρωσης. Και είπε, «Ακούστε ολόκληρος ο Ιούδας και εκείνοι που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, και εσύ, βασιλιά Ιωσαφάτ. Έτσι λέει σε εσάς ο Κύριος. Μη φοβάστε, ούτε να τρομάζετε από το πρόσωπο αυτού του μεγάλου πλήθους. Επειδή η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Κατεβείτε αύριο εναντίον τους. Δέστε, ανεβαίνουν από την ανάβαση Σις. Και θα τους βρείτε στην άκρη του χυμάρου, μπροστά στην έρημο Ιερουήλ. Σε αυτή τη μάχη δεν θα πολεμήσετε εσείς. Παρουσιαστείτε, σταθείτε και δείτε τη σωτηρία του Κυρίου μαζί σας, ο Ιούδα και η Ιερουσαλήμ. Μη φοβάστε, ούτε να τρομάξετε. Αύριο να βγείτε εναντίον τους. Και μαζί σας ο Κύριος». Και ο Ιωσαφάτ έσκυψε με το πρόσωπό του στη γη. Και ολόκληρος ο Ιούδας και όσοι κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ έπεσαν μπροστά στον Κύριο, προσκυνώντας τον Κύριο. Και σηκώθηκαν οι Λεβίτες από τους γιους των Καάθητων και από τους γιους των Κορητών για να υμνήσουν τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ με υψωμένη φωνή σε υπερβολικό βαθμό. Και αφού σηκώθηκαν το πρωί, βγήκαν προς την έρημο Θεκουέ. Και όταν βγήκαν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε, «Ακούστε με, Ιούδα και όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ. Πιστέψτε στον Κύριο το Θεό μας και θα στερεωθείτε. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα ευωδοθείτε». Και αφού συμβουλεύθηκε μαζί με το λαό, διέταξε τους ψαλτοδούς να ψάλουν στον Κύριο και να υμνούν τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητάς του, βγαίνοντας μπροστά από το στρατό και να λένε, «Δοξολογείτε τον Κύριο, επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα». Και όταν άρχισαν να ψάλουν και να υμνούν, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των γιών του Αμμών, του Μωάβ και εκείνων από το βουνό του Σιήρ που ήρθαν εναντίον του Ιούδα και εκτυπήθηκαν. Επειδή σηκώθηκαν οι γη του Αμμών και του Μωάβ εναντίον των κατοίκων του βουνού του Σιήρ για να τους εξολοθρεύσουν και να τους εξαλείψουν. Και αφού συντέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, βοήθησαν ο ένας τον άλλον για να εξολοθρευτούν. Και καθώς ο Ιούδας ήρθε στη σκοπιά της ερήμου, σήκωσε τα μάτια του προς το πλήθος και να, ήσαν νεκρά σώματα πεσμένα κατά γης και δεν διασώθηκε κανένας. Και όταν ο Ιωσαφάτ και ο λαός του ήρθαν για να τους λαφυραγωγήσουν, ανάμεσα στα νεκρά σώματά τους βρήκαν και πλούτη σε αυθονία και πολύτιμη αποσκευή. Και πήραν για τον εαυτό τους τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Και στάθηκαν τρεις ημέρες λαφυραγωγώντας, επειδή τα λάφυρα ήταν πολλά. Και την τέταρτη μέρα συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα της ευλογίας, επειδή εκεί ευλόγησα τον Κύριο. Γι' αυτό το όνομα εκείνου του τόπου ονομάστηκε κοιλάδα ευλογίας μέχρι τη σημερινή ημέρα. Τότε όλοι οι άνδρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και επικεφαλής τους ο Ιωσαφάτ κίνησαν για να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ με ευφροσύνη, επειδή ο Κύριος τους έφρανε από τους εχθρούς τους. Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ με ψαλτήρια και κιθάρες και σάλπιγγες στον οίκο του Κυρίου. Και φόβος Θεού έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια εκείνων των τόπων, όταν άκουσαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Και η βασιλεία του Ιωσαφάτ ησύχασε, επειδή ο Θεός του έδωσε σε αυτόν ανάπαυση ολόγυρα. και ο Ιωσαφάτ βασίλευσε επάνω στον Ιούδα. Ήταν ηλικίας 35 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αζουβά, θυγατέρα του Σιλεή. Και περπάτησε στο δρόμο του Ασά, του πατέρα του, και δεν ξέκλεινε από αυτόν, πράττοντας το ευθύ μπροστά στον Κύριο. Όμως, οι ψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν, επειδή ο λαός δεν είχαν ακόμη κατευθύνει την καρδιά τους προς το Θεό τον πατέρα τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσαφάτ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στα λόγια του Ιηού, του γιού του Ανανή, που καταγράφτηκαν στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, ενώθηκε με τον Οχοζία, τον βασιλιά του Ισραήλ, που είχε πράξει με πολύ ασεβή τρόπο. Και ενώθηκε μαζί του για να κάνουν πλοία, τα οποία να πλεύσουν στη Θαρσής. Και έκαναν πλοία στην Εσιόν Γάβερ. Τότε ο Ελιέζερ, ο γιος του Δωδαβά, από τη Μαρισά, προφήτευσε ενάντια στον Ιωσαφάτ, λέγοντας «Επειδή ενώθηκες με τον Οχοζία, ο Κύριος έσπασε τα έργα σου». Και τα πλοία συντρίφτηκαν και δεν μπόρεσαν να πάνε στη Θαρσής. Η Εζεκιήλ, 31ο κεφάλαιο. «Και εσύ, γέ ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στον Γόγ και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γόγ, ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θα σε περιστρέψω και θα σε περιπλανήσω και θα σε ανεβάσω από τα έσχατα του βορρά και θα σε φέρω επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Και θα εκτινάξω το τόξο σου από το αριστερό σου χέρι και θα κάνω τα βέλη σου να ξεπέσουν από το δεξί σου χέρι. Θα πέσεις επάνω στα βουνά του Ισραήλ εσύ και όλα τα τάγματά σου και οι λαοί που είναι μαζί σου. Θα σε δώσω για κατάβρωμα στα φτερωτά όρνια κάθε είδους και στα θηρία του χωραφιού. Θα πέσεις επάνω στο πρόσωπο του χωραφιού επειδή εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα στείλω φωτιά επάνω στο Μαγόγ και ανάμεσα σε αυτούς που κατοικούν με ασφάλεια τα νησιά και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα κάνω γνωστό το Άγιο όνομά μου ανάμεσα στο λαό μου Ισραήλ. Και δεν θα αφήσω πλέον να βεβηλωθεί το Άγιο μου όνομα. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος μέσα στον Ισραήλ. Δέστε, ήρθε και έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η ημέρα για την οποία είχα μιλήσει. Και αυτοί που κατοικούν τις πόλεις του Ισραήλ θα βγουν έξω και θα βάλουν στη φωτιά και θα κάψουν τα όπλα και τις ασπίδες και τους θηρεούς, τα τόξα και τα βέλη και τα ακόντια και τις λόγχες. Και με αυτά θα καίνε φωτιά για 7 χρόνια. Και δεν θα πάρουν ξύλα από το χωράφι, ούτε θα κόψουν από τους δρυμούς. Επειδή θα καίνε φωτιά από τα όπλα. Και θα λαιλατήσουν αυτούς που τους λαιλάτισαν και θα λαφυραγωγήσουν αυτούς που τους λαφυραγώγησαν, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά την ημέρα εκείνη θα δώσω στον Γόγ τόπο για ταφή εκεί στον Ισραήλ, το φαράγγι των διαβατών, ανατολικά από τη θάλασσα. Και αυτή θα κλείνει το δρόμο εκείνων που διαβαίνουν. Και εκεί θα χώσουν τον Γόγ και ολόκληρο το πλήθος του. Και θα το ονομάσουν το φαράγγι του Αμών Γόγ. Και ο οίκος Ισραήλ θα τους χώνει για 7 μήνες για να καθαρίσουν τη γη. Και ολόκληρος ο λαός της γης θα τους χώνει. Και θα είναι σε αυτούς η ημέρα ονομαστή κατά την οποία δοξάστηκα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα διαχωρίσουν άνδρες που, καθώς θα περιέρχονται ακατάπαυστα τη γη, θα θάβουν, με τη βοήθεια των διαβατών, αυτούς που εναπέμειναν επάνω στο πρόσωπο της γης για να την καθαρίσουν. Μετά το τέλος των 7 μηνών θα κάνουν ακριβή αναζήτηση. Και από τους διαβάτες που διαβαίνουν τη γη, όταν κάποιος δει ένα κόκαλο ανθρώπου, τότε θα στείνει ένα σημείο κοντά του, μέχρι ότου οι ενταφιαστές το θάψουν στο φαράγγι Αμών Γόγ. Και το όνομα μάλιστα της πόλης θα είναι αμμονά. Έτσι θα καθαρίσουν τη γη. Και εσύ γη ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πες προς τα όρνια κάθε είδους και προς όλα τα θηρία του χωραφιού, συγκεντρωθείτε και ελάτε. Συγκεντρωθείτε από παντού στη θυσία μου, που εγώ θυσίασα για σας. Μια μεγάλη θυσία επάνω στα βουνά του Ισραήλ, για να φάτε σάρκα και να πιείτε αίμα. Θα φάτε τη σάρκα των ισχυρών και θα πιείτε το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυαριών, των αρνιών και των δράγων και των μοσχαριών, όλων των συντευτών της Βασάν. Και θα φάτε πάχος σε χορτασμό και θα πιείτε αίμα για μέθη από τη θυσία μου που θυσίασα για σας. Και θα χορτάσετε επάνω στο τραπέζι μου από άλογα και καβαλάριδες, από ισχυρούς και από κάθε άνδρα πολεμιστή, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα βάλω τη δόξα μου ανάμεσα στα έθνη και όλα τα έθνη θα δουν την κρίση μου που εκτέλεσα και το χέρι μου που έβαλε πάνω σε αυτά. Και ο οίκος Ισραήλ θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους από την ημέρα αυτή και στο εξής. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι ο οίκος Ισραήλ εχμαλωτίστηκε για την ανομία τους. Επειδή στάθηκαν σε μένα παραβάτες, γι' αυτό έκρυψα από αυτούς το πρόσωπό μου και τους παρέδωσα στο χέρι των εχθρών τους. Και όλοι έπεσαν με μάχαιρα. Σύμφωνα με τις ακαθαρσίες τους και σύμφωνα με τις παραβάσεις τους έκανα σε αυτούς και έκρυψα από αυτούς το πρόσωπό μου. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, τώρα θα επιστρέψω την εχμαλωσία του Ιακώβ και θα ελεήσω ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ και θα είμαι ζηλότυπος για το Άγιο όνομά μου. Και θα βαστάξουν την τροπή τους και όλες τις παραβάσεις τους με τις οποίες έγιναν σε μένα παραβάτες όταν κατοικούσαν στη γη τους με ασφάλεια και δεν υπήρχε εκείνος που να εκφοβίζει. Όταν τους επαναφέρω από τους λαούς και τους συγκεντρώσω από τους τόπους των εχθρών τους και αγιαστώ σε αυτούς μπροστά σε πολλά έθνη, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, όταν αφού τους κάνω να φερθούν σε εχμαλωσία ανάμεσα στα έθνη, τους συγκεντρώσω στη γη τους και δεν θα αφήσω υπόλοιπο από αυτούς εκεί. Και δεν θα κρύψω πλέον από αυτούς το πρόσωπό μου, επειδή ξέχισα το πνεύμα μου επάνω στον οίκο Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιώβ, κεφάλαιο 35. Και ο Ελιού επανέλαβε και είπε, «Στοχάζεσαι ότι είναι σωστό αυτό που είπες, είμαι δικαιότερος από το Θεό, επειδή είπες, ποια ωφέλεια θα είναι σε σένα, ποιο κέρδος θα πάρω από αυτό, μάλλον παρά από την αμαρτία μου. Εγώ θα απαντήσω σε σένα και στους φίλους σου μαζί με σένα. Κοίταξε πάνω στους ουρανούς και δες, και παρατήρησε τα σύννεφα πόσο ψηλότερα είναι από εσένα. Αν αμαρτάνεις, τι κάνεις εναντίον του, ή αν οι παραβάσεις σου πολλαπλασιαστούν, τι κατορθώνεις εναντίον του. Αν είσαι δίκαιος, τι θα του δώσεις, ή τι θα πάρει από το χέρι σου. Η ασέβειά σου μπορεί να βλάψει ένα άνθρωπο σαν και σένα, και η δικαιοσύνη σου μπορεί να ωφελήσει ένα γιο ανθρώπου. Από το πλήθος αυτών που καταθλίβουν, καταβοούν, εξαιτίας του βραχίωνα των ισχυρών, κραυγάζουν. Αλλά κανένας δεν λέει, πού είναι ο Θεός, ο δημιουργός μου, ο οποίος δίνει τραγούδια μέσα στη νύχτα, ο οποίος μας συνετίζει περισσότερο από τα κτίνη της γης και μας σοφίζει περισσότερο από τα πουλιά του ουρανού. Εκεί βοούν για την υπερηφάνεια των πονηρών, όμως δεν θα απαντήσει. Ο Θεός βέβαια δεν θα εισακούσει τη ματαιολογία ούτε θα επιβλέψει σε αυτήν ο παντοδύναμος. Πόσο λιγότερο όταν εσύ λες ότι δεν θα τον δεις. Η κρίση όμως είναι μπροστά του. Γι' αυτό έχε το θάρρος σου επάνω σε αυτόν. Αλλά τώρα, επειδή δεν έκανε επίσκεψη στο θυμό του και δεν παρατήρησε με μεγάλη αυστηρότητα, γι' αυτό ο Ιώβ ανοίγει μάταια το στόμα του, επισορεύει λόγια από έλλειψη γνώσης. Ιώβ, κεφάλαιο 36. Και ο Ελιού εξακολούθησε και είπε, να με υπομείνεις λίγο και θα σε διδάξω, επειδή έχω ακόμη λόγια υπέρ του Θεού. Θα πάρω τα επιχειρήματά μου από μακριά και θα αποδώσω δικαιοσύνη στο Δημιουργό μου, επειδή τα λόγια μου, στα αλήθεια, δεν θα είναι αναλυθή. Κοντά σου είναι ο τέλειος σε γνώση. Δες, ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί κανένα. Ισχυρός σε δύναμη σοφίας. Δεν θα ζωοποιήσει τον ασεβή. Στους φτωχούς όμως δίνει το δίκαιο. Δεν αποσύρει τα μάτια του από τους δικαίους, αλλά και μαζί με βασιλιάδες τους βάζει πάνω σε θρόνο. Μάλιστα, τους καθίζει για πάντα και είναι υψωμένοι. Και αν θα ήσαν δεμένοι με δεσμά και πιάνονταν με σχοινιά θλίψης, τότε τους φανερώνει τα έργα τους και τις παραβάσεις τους, ότι υπεραυξήθηκαν. Και ανοίγει το αυτί τους σε διδασκαλία και προστάζει να επιστρέψουν από την ανομία. Αν υπακούσουν και δουλέψουν, θα τελειώσουν τις ημέρες τους μέσα σε αγαθά και τα χρόνια τους μέσα σε ευφροσύνες. Αλλά αν δεν υπακούσουν, θα διαπεραστούν από ρομφαία και θα πεθάνουν μέσα σε έλλειψη γνώσης. Και οι υποκριτές στην καρδιά επισορεύουν οργή. Δεν θα βοήσουν όταν τους δέσει. Αυτοί πεθαίνουν μέσα στη νιώτη και η ζωή τους τελειώνει ανάμεσα στους ασελγείς. Λυτρώνει το θλιμμένο μέσα στη θλίψη του και ανοίγει τα αυτιά τους μέσα σε συμφορά. Κι έτσι θα σε έβγαζε από τη στενοχώρια σε ευρυχωρία, όπου δεν υπάρχει στενοχώρια. Και εκείνο που παρατίθεται πάνω στο τραπέζι θα είναι γεμάτο από πάχος. Άλλες οι εκπλήρωσες δίκη του ασεβή. Δίκη και κρίση θα σε καταλάβουν. Επειδή υπάρχει θυμός, πρόσεχε μη σε εξαφανίσει με την προσβολή του. Τότε ούτε μεγάλο λίτρο δεν θα σε λύτρωνε. Θα επιβλέψεις τα πλούτη σου. Ούτε σε χρυσάφι ούτε σε όλη την ισχύ της δύναμης. Μη επιποθείς τη νύχτα κατά την οποία οι λαοί αποκόπτονται μέσα στον τόπο τους. Πρόσεχε, μη στραφείς προς την ανομία, επειδή εσύ πρόκρινες αυτό παρά τη θλίψη. Δες, ο Θεός είναι υψωμένος με τη δύναμή του. Ποιος διδάσκει όπως αυτός? Ποιος του καθόρισε το δρόμο του? Ή ποιος μπορεί να πει «έπραξες ανομία»? Θυμήσου να μεγαλύνεις το έργο του που οι άνθρωποι θεωρούν. Κάθε άνθρωπος το βλέπει. Ο άνθρωπος το θωρεί από μακριά. Δες, ο Θεός είναι μεγάλος και ακατανόητος σε μας και ο αριθμός των χρόνων του ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρει τις ρανίδες του νερού, αυτές καταχαίουν τη βροχή από τους ατμούς του, την οποία ρένουν τα σύννεφα, σταλάζουν άφθονα επάνω στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να εννοήσει ακόμα τις εξαπλώσεις των εφελών, τον κρότο της σκηνής του? Δες, απλώνει το φως του επάνω της και σκεπάζει τους πυθμένες της θάλασσας, επειδή διαμέσου αυτών δικάζει τους λαούς και δίνει τροφή με αυθονία. Στις παράμες του κρύβει την αστραπή και την προστάζει σε ό,τι έχει να απαντήσει. Παραγγέλεις αυτή υπέρ του φίλου του, ενάντια όμως στον ασεβή ετοιμάζει η οργή. Ιώβ, κεφάλαιο 37. Ακόμα σε τούτο τρέμει η καρδιά μου και πηδάει από τον τόπο της. Ακούστε προσεκτικά την τρομερή του φωνή και τον ήχο που βγαίνει από το στόμα του. Τη στέλνει κάτω από κάθε ουρανό και το φως του μέχρι τα έσχατα της γης. Πίσω του βοά μια φωνή. Βροντάει με τη φωνή της μεγαλοσύνης του. Και δεν θα τα στήσει αφού ακουστεί η φωνή του. Ο Θεός βροντάει θαυμάσια με τη φωνή του. Κάνει μεγαλεία και δεν καταλαβαίνουμε. Επειδή λέει στο χιόνι «γίνε επάνω στη γη» και στη ψεκάδα και στη δυνατή βροχή της δύναμής του. Σφραγίζει το χέρι κάθε ανθρώπου, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν το έργο του. Τότε τα θηρία μπαίνουν στα σπήλια και κατασκηνώνουν στους τόπους τους. Από τον νότο έρχεται ο ανεμοστρόβιλος και το ψύχος από το βορρά. Από το φύσιμα του Θεού δίνεται πάγος και στερεώνεται το πλάτος των νερών. Η γαλήνη πάλι διαλύει την εφέλη. Το φως του διασκορπίζει τα σύννεφα. Και αυτά περιφέρονται ολόγυρα κάτω από τις οδηγίες του, για να κάνουν κάθε τι που προστάζει σε αυτά επάνω στο πρόσωπο της οικουμένης. Τα κάνει να έρχονται ή για παιδεία ή για τη δική του γη ή για έλεος. Δώσε ακρόαση σε τούτο, Ιώβ. Στάσου όρθιος και συλλογήσου τα θαυμάσια του Θεού. Καταλαβαίνεις πώς τα βάζει σε τάξη ο Θεός και κάνει να λάμπει το φως της νεφέλης του. Καταλαβαίνεις τα ζυγοσταθμίσματα των σύννεφων, τα θαυμάσια του τελείου κατά τη γνώση. Γιατί τα ενδύματά σου είναι ζεστά όταν αναπαύει τη γη με τον νοτιά? Άπλωσες μαζί του το δυνατό στερέωμα σαν ένα χυτό κάτωπτρο? Δίδαξέ μας τι να του πούμε. Εμείς δεν ξέρουμε να βάλουμε σε τάξη τα λόγια μας εξαιτίας του σκοταδιού. Θα του αναγγελθεί αν μιλάω εγώ? Αν μιλήσει άνθρωπος, σίγουρα θα καταβροχθιστεί. Τώρα όμως, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ατενίσουν στο λαμπρό φως, αυτό που είναι στο στερέωμα, αφού περάσει και το καθαρίσει ο άνεμος, και έρθει από βορρά καιρός με χρυσή αντάβια. Στον Θεό υπάρχει φοβερή δόξα. Τον παντοδύναμο δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Γι' αυτό οι άνθρωποι τον φοβούνται. Κανένας σοφός στην καρδιά δεν μπορεί να τον εννοήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι ορότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ο σκοπός, αδελφοί, που ακούμε τους λόγους του Κυρίου δεν είναι για να γεμίσουμε γνώση μέσα στο κεφάλι μας. Δεν είναι για να αποκτήσουμε θεολογική άποψη ή να υποστηρίξουμε το δόγμα μας. Αλλά ο λόγος που ακούμε, τους λόγους του Κυρίου, είναι να έρθει αυτός ο ζωντανός λόγος μέσα στις καρδιές μας και να κάνει εργασία, να κάνει εγχειρήσεις, να βγάλει ό,τι περιττό είναι, ό,τι άχρηστο είναι, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι είναι εκείνο το οποίο είναι καρκίνωμα και μας κάνει κακό, και να βάλει τους Άγιους Λόγους του μέσα μας να οικοδομήσει ένα νέο άνθρωπο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος από την αρχή, από τη γέννηση, μας φανερώνει εκείνο το οποίο θέλει να κάνει με τον άνθρωπο. Και όλοι ξέρουμε το εδάφιο. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και κατ' ομοίως ημών. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Και αυτός ο στόχος θα πρέπει να είναι και σε μας, μέσα στη ζωή μας, να γίνουμε όπως εκείνος. Και δεν ξέρω αν αναλογιζόμαστε, αδελφοί, ανάλογα με τον καιρό που ζούμε, τα χρόνια που πιστεύουμε, εάν γινόμαστε όλο και καλύτεροι ή είμαστε στάσιμοι ή πάμε προς τα πίσω. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα πίσω. Ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος και ο άδικος, λέει, θα γίνεται έτη άδικος. Μεγαλώνει η ψαλίδα. Απ' τη μια ο Κύριος μας θέλει να είμαστε δίκαιοι και ο διάβολος θέλει από την άλλη μεριά να μας τραβήξει και να γίνουμε όχι καλύτεροι αλλά χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Και το λέει και ο Λόγος του Θεού αυτό. Αμήν. Όταν υπάρχει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα σε έναν άνθρωπο και αυτό το ακάθαρτο πνεύμα φύγει και δεν γεμίσει ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού, με την παρουσία του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο είχαμε, αν είχαμε ένα κύριο πνεύμα, επιστρέφει και όταν βρει, λέει, τον τόπο αυτό άδειο, σεσαρωμένο, κενό, πάει και φέρνει άλλα 7 πνεύματα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα, λέει, από ό,τι τα πρώτα. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ακόμα χειρότερος. Θυμάστε σε ποιους έλεγε ο Κύριος τα ουέ? Στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Δεν είπε τα ουέ στις πόρνες, ούτε στους τελώνες, ούτε στους ανθρώπους αμαρτωλούς. Πήγαινε ο Κύριος εκεί να σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν είχαν καταλάβει. Είχαν μπει στην αμαρτία. Ο καθένας δεν ξέρει την πορεία του καθενός ανθρώπου. Μπορεί να βλέπουμε εμείς το φαινόμενο, αλλά δεν ξέρει κανένας από εμάς την πορεία ενός ανθρώπου του που και για ποιο λόγο έχει φτάσει η πόρνη να είναι πόρνη, ένα παράδειγμα. Ο Κύριος όμως ξέρει τις καρδιές.

Ναι. Και πάνω σε αυτό λίγο θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Να δούμε μέσα από τον προφητικό λόγο του Κυρίου και μέσα από ένα παραβολικό τρόπο το πώς ο Κύριος, αδελφοί, τους έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί μπορεί να έβλεπαν τους εαυτούς τους ότι ήταν σε εξουσία, ότι ήταν δίκαιοι, ότι ήταν μια χαρά μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό. Όμως τα μάτια του Κυρίου που είναι ως φλόξ πυρός, πώς τους έβλεπε, και ήρθε ο Κύριος και τους φανέρωσε το πώς τους έβλεπε. Και βέβαια υπήρχε φοβερή αντίδραση. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτούς τους οφθαλμούς του Κυρίου, που ξέρει τα κατάβαθα της καρδιάς, τα κίνητρα, τους κατασταλαγμούς. Γνωρίζει ο Κύριος τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας και για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Ο Λόγος του Θεού λέει μέσα ότι είναι ζωντανός, ενεργός, κόβει, χωρίζει, ψυχή, πνεύμα. Τα πάντα λέει είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του. Αυτός ο λόγος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Μέσα από το λόγο λοιπόν μπορείς να καθρεφτιστείς κι εσύ και να δεις το πώς σε βλέπει ο Κύριος. Αυτά τα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό και μελετάμε τους λόγους του Κυρίου. Να μπορούμε να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, να μπορούμε να δούμε κι εμείς τις δικές μας αποφάσεις και τις δικές μας καρδιές, ώστε να προσαρμοστούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό που θέλω να διαβάσω σήμερα, αδελφοί, είναι αυτό που λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος, στο Ιώτα Έψιλε, που μιλάει για την άμπελο, την αληθινή. Ότι εκείνος είναι η άμπελος, η αληθινή, και εμείς είμαστε τα κλίματα. Όλο το κεφάλαιο αυτό, αδελφοί, μιλάει το Ιώτα Έψιλον στο κατά Ιωάννη για τέσσερα κύρια θέματα. Μιλάει για την άμπελο και την ενότητα που ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί. Μιλάει για την αγάπη, το δεύτερο, που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Μιλάει το τρίτο για το διωγμό που θα έχουμε, θλίψη στον κόσμο και διωγμό των ανθρώπων. Και το τέταρτο είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος που κάνει ανάμεσά μας ο Κύριος. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με την άμπελο και έχει να κάνει κυρίως με την καρποφορία. Όταν λέμε καρποφορία δεν εννοούμε απλά και μόνο να φέρουμε ψυχές. Αυτό είναι αποτέλεσμα καθώς εμείς είμαστε καρποφόρα δέντρα μέσα μας. Γιατί τα λέμε για καρπό, μιλάμε για τον καρπό του Πνεύματος του Θεού. Δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Που λέει μέσα ότι είναι αγάπη, καρπός του Πνεύματος, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αυτή είναι η εργασία που ο Θεός κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Και το πρώτο είναι η αγάπη. Είναι αυτές οι λέξεις που είναι, αλλά η κάθε μια έχει βάθος και χρειάζεται απόδειξη μπροστά στα μάτια του Θεού ότι όντως υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Πόσο αγαπάμε. Πόσο αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Πόσο αγαπάμε τον Κύριο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, αδερφοί? Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, ο πρώτος στόχος ποιος πρέπει να είναι? Να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή μας, την διάνοιά μας και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Χαρά. Πόσο χαρά έχουμε. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε. Πόσο νιώθουμε επαρκείς με αυτά που έχουμε. Αν νιώθουμε μια επάρκεια,

0: Οπότε αδερφοί, δεν βάζουμε μέσα στο μυαλό μας συνέχεια μέρημνες. Πόση ευχαριστία έχουμε μπροστά στο Θεό για όλα εκείνα τα οποία μας δίνει, παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τους διωγμούς. Άλλοι άνθρωποι έχουν διωγμούς. Πόσο ειρήνη έχουμε μέσα μας όταν γίνονται οι τρικυμίες της ζωής. Πόσο είμαστε, αδερφοί, Χριστοί, χρήσιμοι, Χριστότητα που λέει. Πόσο αγαθοί είμαστε, πόσο αγαθότητα έχουμε. Ή είμαστε πονηροί. Όλα αυτά οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, τα έχασαν. Γι' αυτό και πήγε ο Κύριος στη Σικιά, θυμάστε, στα Ευαγγέλια, και είδε μόνο φύλλα. Που η Σικιά είναι σύμβολο του λαού Ισραήλ. Και καταράστηκε τη Σικιά. Να ξεραθεί. Γιατί δεν βρήκε καρπό. Βρήκε μόνο θρησκευτικά έργα. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε στη συναγωγή μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα, αυτό είναι το θρησκευτικό έργο. Αυτό έκαναν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όμως μέσα στη ζωή τους και μέσα στην καθημερινότητά τους, μέσα στην καρδιά τους, δεν είχαν καρπό. Εμείς έχουμε καρπό. Το μυστικό θα το δούμε σήμερα μέσα από το κατά Ιωάννη στο 2ο κεφάλαιο. Ποιο είναι το μυστικό? Το να καρποφορήσουμε. Αν θέλουμε να καρποφορήσουμε. Θα δούμε το τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καρπός και θα δούμε και το τι συμβαίνει όταν υπάρχει καρπός. Και είναι μια ευεργεσία και μια ευλογία, αδερφοί, γι' αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ίσως τα λόγια τα ανθρώπινα είναι φτωχά στο να μεταδώσει κάποιος, αδερφοί, το θέλημα του Θεού. Και το τι θέλει ο Θεός και πώς θέλει ο Θεός να είμαστε σε σχέση με το πρόσωπό Του, με Εκείνον. Γιατί αυτό τελικά είναι το μυστικό της καρποφορίας. Η ενότητα με το πρόσωπό Του. Η ενότητα, η τέλεια ενότητα με Εκείνον. Αυτό είναι το μυστικό και το λέω από την αρχή. Ποια είναι η σχέση μας μαζί Του, ποια είναι η επαφή μας μαζί Του. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο και τι έκανε ο Κύριος, προσευχόταν. Ξύπναγε νύχτα και πήγαινε στην προσευχή του Θεού. Άλλες βραδιές μπορεί να είναι όλη νύχτα στην προσευχή. Και οι μαθητές απλά έβλεπαν έναν άνθρωπο ο οποίος ξόδευε ώρες ολόκληρες στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή, γιατί αυτό έβλεπαν αυτοί. Γι' αυτό και του ζήτησαν, λέει, Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε. Έβλεπαν την έλλειψή τους. Αλλά δεν μπορεί ο Κύριος να τους εξηγήσει και δεν μπορεί ο Κύριος με ανθρώπινα λόγια να μας εξηγήσει ο Κύριος, αδερφοί, το πώς είναι να έχουμε κοινωνία και ταύτιση με το πρόσωπο του Θεού. Δεν γίνεται με ανθρώπινα λόγια. Πρέπει να το εμπειριστείς. Και όταν το εμπειριστείς, τότε είναι, αδερφοί, το καταλαβαίνεις. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις πλέον μόνος σου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Ήταν ό,τι χειρότερο για τον Ιησού Χριστό, η εγκατάλειψη του Θεού Πατέρα από εκείνον. Γιατί αυτό ήταν το πολύτιμότερο του σαν άνθρωπος. Το πολύτιμότερο του. Είναι κρίμα, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε πραγματική κοινωνία, σχέση με ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να λέγεται Ιησούς. Όταν έχουμε αυτή την επαφή, έχουμε κι άλλο ένα προνόμιο. Θα δούμε. Φοβερό προνόμιο. Ποιο είναι εκείνο? Ότι ό,τι ζητούμε θα λαμβάνουμε από εκείνον. Δεν είναι φοβερό? Αυτό δεν γινόταν στην περίπτωση του Ιησού? Εμείς δηλαδή αγωνιζόμαστε, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάμε κουρασμένοι, ψόφοι, στο κρεβάτι μας, αγωνιζόμενοι για την επιβίωσή μας, που ο Κύριος θέλει να δουλεύουμε, αλλά όχι σε τέτοιους εξαντλητικούς ρυθμούς. Και τελικά δεν λαμβάνουμε, γιατί δεν ζητούμε. Και όταν ζητούμε, ζητούμε, λέει, για τις ειδονές μας, γιατί δεν έχουμε σχέση με εκείνο. Θέλω να διαβάσω εκεί στο κατά Ιωάννη, στο ΙΕ κεφάλαιο. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει ποιότερο καρπό. Τι λέει εδώ? Λέει ότι ο Ιησούς είναι άμπελος και ο πατέρας του είναι ο Γεωργός, αυτός ο οποίος φροντίζει εκείνο τα οποία. Κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρει καρπό, το κόβει. Και θα δούμε λίγο ως προς αυτό, γιατί υπάρχει μια άλλη άποψη ως προς αυτό. Τώρα εσείς, λέει, είστε καθαροί για το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Μείνετε σε μένα και εγώ σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Δεν μπορεί να παράξει καρπό μόνος του άνθρωπος από την καλή του την καρδιά, από την διαπαιδαγώγηση την καλή. Όχι. Θα πρέπει να συνδεθεί ο άνθρωπος με τον Κύριο. Εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Τι κρίμα είναι να τρέχουμε χωρίς τον Κύριο. Να τρέχεις χωρίς εκείνο. Εάν της δε μείνει εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίγονται. Εάν μείνετε εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν μην, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η προτεραιότητά μας? Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκες και όλοι χρειαζόμαστε και προσόδους να ζήσουμε, και προστασία και ειρήνη στο σπίτι μας και ευλογία στη δουλειά μας. Αλλά όχι μόνο αυτά. Εάν μείνετε εν εμή, εάν μείνουμε σε εκείνον κολλημένοι και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν μέσα σας, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δεν μου λέτε ποιος τα λέει τώρα όλα αυτά? Ποιος τα λέει? Ένας φιλόσοφος? Ένας παραμυθάς? Ποιος τα λέει? Ένας μυθοπλάστης? Ποιος τα λέει? Ποιος το λέει αυτή την πρόταση ιδιαίτερα? Ποιος τη λέει? Και όλα τα υπόλοιπα. Ο ίδιος ο Θεός εν σαρχή, ο οποίος Θεός δεν είναι ψεύτης. Εάν μένετε σε μένα κολλημένοι και οι λόγοι μου, η σχέση μας με εκείνον και με τους λόγους του, ποια είναι? Ποια είναι? Είναι χαμένος χρόνος? Αδελφοί, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο χειρό του διαβόλου είναι ενάντια στη γνώση του Λόγου του Κυρίου. Καθερούμε, λέει, λογισμούς και πάνε ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το βάλουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας να το καταλάβουμε. Καθερούμε λογισμούς, που ο λογισμός τι σου λέει? Άστο για αύριο. Δεν χρειάζεται, Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, θα ακούσουμε την Κυριακή το Κύριο. Και πάνε ύψωμα επερώμενο, κάθε ύψωμα το οποίο επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού, του Λόγου του Κυρίου. Και μετά λέει και εχμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Πόσο μελετάμε, πόσο διαβάζουμε. Το ξέρετε ότι ο διάβολος είναι το μεγαλύτερο το επιχείρημα και τέχνασμα να αφαιρέσει από τον άνθρωπο το Λόγο του Κυρίου. Γιατί έχω δουλειές, γιατί δεν φταίνει ο χρόνος, γιατί και περνάνε εβδομάδες,
1: χρόνια.
0: Και μετά τι λέμε, μετά νομίζουμε ότι είμαστε ευάρεστοι μπροστά στο Θεό και ότι ο Θεός θα ακούει την προσευχή μας. Το λέει και μέσα. Αυτός που αποβάλλει δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού, λέει. Ακόμα και η προσευχή του μπορεί να γίνει βδέλυγμα. Γιατί έχει απορρίψει το Λόγο. Το Λόγο του Κυρίου. Και το έχω δει αυτό σε άτομα. Το έχω δει αυτό. Που ήταν χριστιανοί χρόνια και δεν είχε καμιά σχέση με το Λόγο του Θεού. Ακούγανε διάφορα. Ακούγανε διάφορα, ξέρω εγώ, κήρυγμα από την Αμερική, κήρυγμα από εδώ, κήρυγμα από εκεί. Προσωπική σχέση με το Λόγο δεν υπήρχε. Αλλά κατά τα άλλα θέλαμε να το παίξουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και προσευχόμασταν. Και προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας και προσευχόμαστε για το έτσι μας, το αλλιώς μας και δεν γίνονται αυτά τελικά που θέλουμε και φεύγουμε. Ποιος Θεός τώρα, ε? Δεν γίνεται τίποτα τελικά. Πάμε κάπου αλλού που μπορεί να γίνει. Ποιος φταίει? Αυτός που κηρύττει? Ποιος φταίει? Η σχέση του ανθρώπου με τον Κύριο και με τον Λόγο του. Αυτό φταίει. Ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να θρέψει όλα τα πετεινά του ουρανού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εφευρίσκει τρόπους να προμηθεύσει για κάθε ένα ζωντανό πλάσμα. Και λέει, πόσο μάλλον σε εσάς, ολιγόπιστη. Και χάνουμε τον Κύριο, χάνουμε τους λόγους Του, χάνουμε την παρουσία Του, τη σχέση μας με το πρόσωπό Του. Γιατί είναι μια απάτη και μια πλάνη τελικά. Και έτσι πρέπει να το δεις. Είναι μια πλάνη αυτό από τον εχθρό. Να σου αποσπάσει την προσοχή σου σε πράγματα τα οποία είναι μάταια, ώστε να μην έχεις κοινωνία με το πρόσωπό του και με το λόγο του. Εάν μείνετε νεμοί και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί οι μαθητές του, αδερφοί, τελικά άκουσαν αυτή την πρόταση. Οι μαθητές του, οι πρώτοι μαθητές του, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, τον έλεγαν, λέει, ότι είχε γόνατα καμήλας. Φανταστείτε, την προσευχή, από την προσευχή είχαν αλλάξει τα γόνατά του. Είχαν πετσώσει από την προσευχή. Και μετά λέμε η δόξα της πρώτης εκκλησίας. Μήπως ο Θεός άλλαξε? Μήπως άλλαξε η Διαθήκη Του? Ή εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς αλλάξαμε? Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις τον αφαίρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Μην λέμε ότι είμαστε μαθητές του χωρίς καρπό. Γιατί η απόδειξη το ότι είμαστε μαθητές του είναι ο καρπός μας. Είναι ο καρπός μας. Όταν ένας μαθητής πηγαίνει στο γυμνάσιο και δεν ανοίγει βιβλίο, οι καθηγητές κάνουν υπομονή. όταν έχει και ένα παράξενο χαρακτήρα, μα οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν κάνει ζημιές όμως, και μια και δύο και τρεις φορές, τι κάνουν οι καθηγητές? Αποβολή. Γι' αυτό και λέει ότι κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό εκόπτει αυτό και τελικά το αφαιρεί και θα πέσει πού? Στη φωτιά, θα πάει για φωτιά. Αποβάλλεται. Είναι νόμοι που βλέπουμε στη δικιά μας καθημερινότητα και τους θεωρούμε ότι είναι δίκαιοι νόμοι καθώς το βλέπουμε στη ζωή μας. Είναι δίκαιο. Αυτό κάνει διδυγύρωση. Το θέμα είναι εμείς, αδερφοί, να μην είμαστε από αυτούς τους κακούς μαθητές. Καθώς με αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τα συντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Όλα αυτά τα λόγια και σε αυτό το κεφάλαιο, αδερφοί, είναι λόγια του Κυρίου που είναι κοινά αποδεκτά από αυτούς που μελετάνε τον Λόγο του Θεού, ότι υπόθηκαν τον τελευταίο δείπνο του Κυρίου. Όταν τους κάλεσε τους μαθητές του να φάνε μαζί πριν το πάθος του. Ήταν μια βραδιά δύσκολη. Μια βραδιά που ο Ιούδας θα πήγαινε να τον πρόδιδε. Μετά από... θα πήγαινε στην Γεσχημανή, τον έπιαναν, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο. Και ήταν μια αποχαιρετιστήρια ομιλία στους μαθητές του. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά είναι πολύ πολύ βαρισίμαντα στο να μπορούμε να τα πάρουμε, αδελφοί, και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε οι τελευταίες επιθυμίες κάποιου ο οποίος φεύγει από τη ζωή. Και είναι σεβαστές αυτές οι επιθυμίες στους ανθρώπους, πόσο μάλλον σε εμάς. Είναι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου. Προσέξτε κάτι τώρα. Οι μαθητές ακόμα και εκεί, σε αυτό το βράδυ, ήταν στον κόσμο τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος, κάνανε διάφορα. Όπως και εμείς, σε αυτούς τους καιρούς, τους χαμελπούς που ζούμε, ζούμε στον κόσμο μας. Γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Η δυσκολία, αδελφοί, δεν φαίνεται της βραδιάς και όλων εκείνων που θα ερχότανε. Δεν έβλεπαν οι μαθητές τη δυσκολία αυτή. Ήταν, που είπαμε, στον κόσμο τους. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία είναι από πίσω από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να έρθουν. Ενώ μας τα έχει πει ο Κύριος. Γιατί τους είχε ειδοποιήσει ο Κύριος το τι θα συνέβαινε. Όμως αυτοί ήταν στον κόσμο τους. Καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, αδελφοί, πώς πάει από το κακό στο χειρότερο συνέχεια. Και ποιοι είναι από πίσω από αυτό? Όλοι αυτοί οι σατανολάτρες οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα ηθική στον κόσμο ή μάλλον να αφαιρέσουν κάθε φραγμό και κάθε ηθική, να λατρεύσει ο άνθρωπος τον ίδιο τον διάβολο, ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες, ότι Αντίχριστος είναι έτοιμος, ότι η προδοσία είναι εκεί, ότι αυτό που λέει για την αποστασία είναι ενεργή αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσες εκκλησίες έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Χάθηκαν ψυχές και δεν το ακούω από έναν και δύο αδερφούς που ξέρουν το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μεγάλη αποστασία. Για ποιο λόγο γίνεται η μεγάλη αποστασία? Γιατί δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αδερφοί, το που στέκεται. Όπως και οι μαθητές δεν καταλάβαιναν εκείνη τη βραδιά το τι συνέβαινε. Εμείς καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε το τι θα συνέβαινε, έβλεπε τους κινδύνους που θα ερχότανε, έβλεπε ότι σε λίγο θα τον εγκατέλειπαν όλοι εξαιτίας του διωγμού, όπως και έγινε, και αυτό είναι ένα σημείο αποστασίας. Έφυγαν, ακόμα και ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Και αυτό που ήθελε, αδερφοί, πρώτα απ' όλα ήταν να ήταν ενωμένοι με ποιον. Γι' αυτό τους τα λέει. Επειδή πρόκειται να έρθουν τα γεγονότα αυτά, γιατί είναι παράλληλοι που θέλουμε να δούμε σήμερα. Επειδή θα ερχόταν τα γεγονότα αυτά, ο Κύριος τα έβλεπε και τους λέει να μείνουν ενωμένοι μαζί Του. Γιατί αυτό θα τους έσωζε. Αλλά και να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Αμήν. Είπαμε τέσσερα πράγματα. Λέει το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο στον κατά Ιωάννη. Τον καρπό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τη σχέση μας που θέλει ο Θεός να έχουμε με το πρόσωπό Του, ώστε να έχουμε καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Την αγάπη που πρέπει να διατηρήσουμε. Τη γνώση ότι έρχεται διωγμός, έρχεται επίθεση με διάφορους τρόπους, αλλά όμως και την εργασία του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός θέλει να εργαστεί ανάμεσά μας. Να γίνουμε ένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο ΙΕ12 παρακάτω μιλάει για την αγάπη. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτην αγάπη δεν έχει ουδείς του να βάλει τη στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Η αγάπη μεταξύ μας είναι ένα ζητούμενο. Και η αγάπη ανάμεσά μας, από πού εξαρτάται τελικά? Από τη σχέση μας μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο, αδελφοί, να πει αυτή την παραβολή αυτή, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπεις στο φυσικό τομέα και θέλει να σου δώσει πνευματικές αλήθειες να ζήσεις με αυτές. Ότι εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί λέει εγώ είμαι η άμπελος? Καταρχήν το αμπέλι, πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε, αδελφοί, σχεδόν σε όλους τους προφήτες. Κυρίως στους προφήτες τους μεγάλους, και στον Ισαΐα, που έχουν γράψει αρκετά, και στον Ιερεμία, και στον Ιεζικήλ, και στους Ψαλμούς. Και πάντα αναφέρεται το αμπέλι στο λαό Ισραήλ. Αλλά όμως δυστυχώς αναφέρεται σε ένα αμπέλι το οποίο δεν έφερε τους καρπούς. Και αυτό ήταν ο Ισραήλ. Ο φυσικός Ισραήλ. Λέει στον Ισαΐα, λέει, θα ψάλω εις τον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου υπέρ του, περί του αμπελώνους αυτού. Και είχε ο αγαπημένος μου, λέει, αμπέλι σε ένα λόφο παχύτατο, είχε εκλεκτά κλίματα, έχτισε πύργο, τα σκεύασε και τελικά, για να μην το λέω όλο, λέει ότι ενώ περίμενε σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Εκεί που περίμενε τον καρπό, τον καλό καρπό, έφερε αγριοστάφυλλα. Δεν μπορείς να τα δοκιμάσεις. Τι να κάνω για τον αμπελόν αυτό? Έτσι έβλεπε ο Θεός το φυσικό Ισραήλ και στον καιρό του Χριστού. Το θέμα είναι εμάς πώς μας βλέπει. Λέει, θα τον εγκαταλείψω, θα αφαιρέσω το φραγμόν αυτού, θα καταφαγωθεί, θα χαλάσω τον τοίχο, θα καταπατηθεί, θα έρθουν άγρια θηρία εναντίον του. Και έτσι και έγινε. Το 70 μετά Χριστό καταστράφηκε ο φυσικός Ισραήλ. Δεν άφησε ο Κύριος λίθον επί λίθον. Για ποιο λόγο ήρθε η καταστροφή? Γιατί έκανε αγριοστάφυλλα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και στον Ιερεμία λέει, εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον, εκλεκτήν σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις σε παρεφθαρμένο κλίμα, λέει, αμπέλου, ξένησε με. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο είναι χαλασμένο. Έγινε μια αλλαγή. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει σωστά, με αγαθά κινήτρα. Εγώ φύτεψα αμπέλι εκλεκτό. Ο Θεός δεν φτιάχνει διαβόλους. Και το διάβολο δεν τον έφτιαξε διάβολο. Ούτε τους αγγέλους, τους δαίμονες. Τους έφτιαξε αγγέλους. Όμως υπάρχει μια φθορά. Μια φθορά. Και αυτό έγινε στο λαό Ισραήλ. Στον Ιεζικήλ πάλι λέει για το αμπέλι που ήταν φυτεμένο πλησίον των υδάτων και έγινε καρποφόρος και πλήρης κλάδων και μετά άπλωσε τις ρίζες του και τι έγινε? Απεσπάστη όμως με τα θυμού ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε τον καρπόν αυτής. Ο ανατολικός άνεμος έχει να κάνει με τις ανατολικές φιλοσοφίες του Βαβυλώνα, επίσης όλα αυτά τα κατασκευάσματα του εχθρού που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες και τελικά καταστράφηκαν. Και τώρα είναι φυτεμένοι, λέει, στην έρημο. σε μια γη ξηρά και άνυγρη γη. Αυτός είναι ο Εζεκίλ. Και επίσης μια από τις ομορφότερες αναφορές όσον αφορά την άγγελο είναι στο ψαλμό. Ο 80ος ψαλμός. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισα, εξεδίωξα έθνη και φύτευσα αυτήν. Φύτευσε αυτή το αμπέλι. Ετοίμασες, λέει, τόπον μπροστά τη. Και σκεπάστηκαν τα όρη, γέμισε όλη τη γη. Στον καιρό του Σολομώντα δεν υπήρχε μεγαλύτερο βασίλειο και ενδοξότερο βασίλειο από τον Ισραήλ. Όμως, φθορά. Ακόμα και στο Σολομώντα που ήταν σοφό, την πάτησε. Από τον πλούτο, από τη δύναμη, μπήκε αυτή η φθορά μέσα. Και μετά το Σολομώντα άρχισε η κατρακύλα, τελικά. Ο Δαβίδ είχε εξαπλώσει τη βασιλεία του Κυρίου παντού. Σολομώνα ακόμα πιο πολύ στην αρχή. Μετά ήρθε ο ανατολικός άνεμος όμως. Παντρέθηκε με άπιστες γυναίκες, ιδωλολάτρησες, ήρθε η φθορά, διαρρήθηκε μετά, διαρρήθηκε το βασίλειο. Αδελφοί, το θέμα είναι ότι όλα αυτά έγιναν παραδείγματα και πρέπει να γίνουν παραδείγματα για μας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μια φορά μιλάμε για το Ισραήλ, αλλά το θέμα, το φυσικό και το πώς την πάτησε ο Ισραήλ, αλλά εμείς πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί την πάτησε ο Ισραήλ έτσι, γιατί δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, τη σχέση μαζί του. Μπορεί να κράτησαν το γράμμα, αλλά δεν κράτησαν το πνεύμα. Και δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Το αμπέλι το βλέπουμε σαν σύμβολο στο ναό του Σολομώντα. Στα Άγια ήταν, λέει, και μια χρυσή κλιματαριά, πανέμορφη στα Άγια, μέσα στο ναό. Επίσης κάπου διάβασα ότι στα νομίσματα των Μακαβαίων υπήρχε η κλιματαριά συνέχεια στα νομίσματα, σαν σύμβολο του Ισραήλ. Το αμπέλι, αδελφοί, έχει φοβερές ιδιότητες. Μπορεί να βλέπεις μια ξερή ρίζα και να σου βγάλει ένα βλαστό και να πάει παντού. Επίσης μπορεί να απλώσει παντού. Αλλά πάντα χρειάζεται τον αμπελουργό για να κόβει τους βλαστούς, τους υπερήφανους. Για να καθαρίζει το αμπέλι. Για να μπορεί το σταφύλι να βλέπει τον ήλιο και να καρποφορεί. Αμήν. Χρειαζόμαστε τον αμπελουργό, αλλιώς δεν γίνεται μόνοι μας να φέρουμε καρπό. Και δεν μπορεί ένα κλίμα ξεκομμένο να φέρει καρπό από μόνο του. Πρέπει να είναι ενωμένο, ταυτισμένο με την άμπελο που είναι ο Ιησούς. Δηλαδή να παίρνουμε τους χυμούς του. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, λέει, δεν έχετε μέρος με τεμού. Τώρα, καθώς όλο αυτό το σύμβολο του αμπελιού συμβολίζει τον Ισραήλ, ήρθε η ώρα, αδερφοί, να κοπεί. Και μάλιστα τους το λέει κιόλας στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Τι τους λέει? Ότι ένας άρχοντας είχε ένα αμπέλι και έστειλε τους αμπελουργούς, και όταν ήρθε η ώρα των καρπών, τι έκαναν αυτοί? Δεν ήθελε να δώσουν τους καρπούς. Έστειλε τους προφήτες, τους έσφαξαν. Και λέει ότι τελικά σε αυτόν που ανήκε το αμπέλι έστειλε τον ίδιο του το γιο. Και λέει, να ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε και πάρουμε εμείς την κληρονομία. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός με θαύματα, με δυνάμεις, με χίλια δυο, όμως δεν κατάλαβαν τον καιρό της επισκέψεώς του. Και τι έκανε? Σκότωσε. Για να κρατήσουν αυτοί την κληρονομία. Να είναι υπηρέτες και καλά του Θεού χωρίς το Θεό. Και έρχεται ο Υιός του Θεού. και λέει «Εγώ είμαι άμπελος τώρα». Δεν είστε εσείς. Ο Κύριος σας απέρριψε. Τώρα είμαι εγώ η άμπελος. Έχω όλα τα δικαιώματα, την ευθύνη της καρποφορίας, την παίρνει ο ίδιος την ευθύνη της καρποφορίας, όπως επίσης παίρνει και όλες τις υποχρεώσεις μπροστά στο Θεό, για να φέρει τελικά ο Κύριος το ποθούμενο αποτέλεσμα που είναι ο καρπός. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, όπως ήταν οι προφήτες, άνθρωποι του Θεού, δεν καρποφόρησαν μπροστά στον Κύριο. Τώρα όμως έρχεται ο Κύριος και παίρνει την ευθύνη και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα». Τώρα είναι δικιά μας η σειρά όμως το να καρποφορήσουμε ή όχι. Πότε ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό? Πότε? Μπορεί να έχει τσακιστεί λίγο το κλίμα και να μην παίρνει τις ουσίες της αμπέλου. Δεν φέρνει καρπό. Μπορεί επίσης, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει μόνο ροή προς τα πάνω στο να φαίνεται η περηφάνεια. Δεν φέρνει καρπό. Δεν φέρνει καρπό. Επίσης, όταν δεν βλέπει ο ήλιος, δηλαδή να έχει σχέση με τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ίδιο το Θεό μας, δεν φέρνει καρπό. Και λέει ότι όποιο κλίμα δεν φέρνει καρπό, έρει αυτό, λέει στο κείμενο. Και υπάρχουν δύο εξηγήσεις, γιατί το έρω έχει να κάνει με το σηκώνω, υψώνω, αλλά έχει να κάνει και με το καθαρίσω. Ακούστε τις ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι υψώνω, σηκώνω. Μια άλλη ερμηνεία είναι μεταφέρω, κουβαλώ. Που έχει να κάνει με να πάρεις το σταυρό σου και να τον μεταφέρεις. Είναι η ίδια λέξη. Η τρίτη έννοια είναι καταργώ, εξαφανίζω, εξαλείφω. Και η τέταρτη, αφαιρώ, παίρνω, στερώ. Αυτό που λέει ο Κύριος, λέει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αφαίρεσε την αμαρτία από τον κόσμο. Αλλά το περιεχόμενο του όμως μας δίνει την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το αφαιρώ. Αυτό που λέει αποκόπτει, το κόβω, το αφαιρώ. Γιατί συνεχίζει παρακάτω και λέει ότι θα πέσει στη φωτιά το κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό. Άλλοι λένε τώρα το αίρο σηκώνω και ότι το αμπέλι χρειάζεται να είναι, αυτό μια ερμηνεία, στήλος με σειρματάκι που κάνουν τα αμπέλια, που στηρίζει και σηκώνει ο αμπελουργός το κλαδί, έτσι, ώστε τελικά το δένει όμορφα για να παράξει καρπό. Δίνουν μια ερμηνεία τέτοια. Αλλά δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι ο Βάμβας έχει γράψει το σωστό, δηλαδή το έχει μεταφράσει σωστά. Αποκόπτει αυτό. Το θέμα είναι, αδερφοί, εμείς που βρισκόμαστε. Εκείνος το κλίμα το οποίο φέρνει καρπό, τι κάνει, λέει, το καθαρίζει για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Πώς το καθαρίζει? Πώς μπορούμε να καθαριστούμε? Πώς μπορούμε να αφήσουμε το χέρι του Κυρίου να μας καθαρίσει? Διαβάζω στο Ψαλμό 119:9. Τι είναι η τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? φυλάτων τους λόγους σου. Καθώς φυλάται ο άνθρωπος τους λόγους του Κυρίου. Και το ίδιο λέει και ο Κύριος στο 15.3, λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Πώς καθαριζόμαστε? Το λόγο του Κυρίου. Εάν δεν αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας καθαρίσει, αδερφοί, δεν μπορούμε να παράξουμε καρπό. Και αν έχουμε λίγο καρπό, τελικά ίσως και να το χάσουμε στο τέλος. Το μυστικό όλο, όπως είπα από την αρχή, είναι η ταύτιση, η ένωση μαζί με τον Κύριο. Όποιος μένει μαζί, ποιος είναι ενωμένος μαζί, αυτός είναι τελικά που θα φέρει τον καρπό αυτό, τον πολύτιμο καρπό. Είμαστε, ή να το πω αλλιώς, θέλουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Μπορούμε να είμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού ενωμένοι μαζί του? Μπορούμε? Δεν μπορούμε. Μπορούμε, αν δεν είμαστε ενωμένοι μαζί του, να φέρουμε καρπό? Και αν δεν φέρουμε καρπό, τελικά τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Αδερφοί, ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε σε πλάγια. Λίγο πολύ αυτά τα λόγια τα έχουμε ψιλοακούσει κι άλλες φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ να πάρουμε μια καινούργια γνώση κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Το θέμα είναι να πράξουμε τους θείους λόγους, τα βασικά στοιχεία που ο Κύριος μας ζητάει. Αμήν. Είμαστε δέντρα καρποφόρα. Τι να το κάνει ο Γεωργός να φυτέψει ένα δέντρο και να πάει να φέρει καρπούς μια χρονιά, δυο χρονιές, τρεις χρονιές? Το λέει μέσα και για τη Σικιά το ίδιο, που δεν έβγαζε καρπό. Λέει, άντε, σε έδωσε περιθώριο να βάλω κοπριά, αλλά εάν δεν ξαναφέρει καρπό, μετά τελείωσε. Καταργεί και τη γη, λέει. Δηλαδή, αντί να φέρνει καλό, φέρνει κακό. Γι' αυτό και κόβει τα κλίματα τα οποία δεν φέρνουν καρπό. Ακόμη. Γιατί αντί για καλό, τι κάνουν? Παίρνουν τις ουσίες της αμπέλου. Παίρνουν τις ουσίες και τι κάνουν? Στερούνε από τα κλίματα τα οποία πρόκειται να φέρουν καρπό τη δύναμη να φέρουν περισσότερο καρπό. Και αυτό το έργο, αδερφοί, το κάνει ο Κύριος. Τι νομίζετε? Γι' αυτό λέει, πολύ καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αλλά, αδερφοί μου, γιατί θα ήταν καλό να είμαστε όλοι μαζί και αυτοί που έφυγαν? Κάποιοι από αυτούς που έφυγαν είναι πρόβατα πλανημένα, που πλανήθηκαν και ο Κύριος θα επιστρέψει. Κάποια άλλα όμως, αδερφοί, έγιναν σαν αυτά τα αμπέλια τα οποία έχουν φθαρεί. Δεν κατάλαβαν ποτέ τίποτα. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε εμείς, να την πατήσουμε εμείς, θα λέγαμε, κοινώς, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να προχωρήσουμε μόνοι μας στον δρόμο του Θεού. Μπορεί ένας άνθρωπος να περπατήσει μόνος του στον δρόμο του Θεού, χωρίς τον Κύριο, χωρίς τη σχέση μας με το πρόσωπό του? Μπορούμε μόνοι μας? Τι λέει ο Κύριος? Έρχεται πάντες, είστε φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Και μετά τι λέει? Άρατε το ζυγό μου, ο θυμάς. Και ο ζυγός έχει δύο θέσεις. Μία θέση είναι η δικιά μας και άλλη θέση είναι ο Κύριος. Και μάθετε απ' εμού, λέει, ότι πράωσι με και ταπεινώ στην καρδιά, και τότε θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις καρδιές σας. Δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις το θέλημα του Θεού μόνο σου χωρίς τον Κύριο. Θα πρέπει να ταυτιστείς, να ενωθείς, να συμφωνήσεις και να βαδίζεις μαζί με εκείνον στο δρόμο του, για να μπορείς να καρποφορήσεις, για να μπορείς να εργαστείς, για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Άρα τι χρειάζεται? Μια ταπεινή καρδιά, μια συντετριμένη καρδιά που θα βάλει τον τράχυλο της στο ζυγό του Κυρίου. Όχι σαν τους γραμματείς, σαν τους φαρισαίους, σαν το λαό Ισραήλ που ήταν, λέει, σκυροτράχυλη την καρδία. Ήταν σκυρός ο τράχυλός τους. Από μας εξαρτάται, αδερφοί. Αμήν. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τελικά, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να γίνεται συχνά μια συζήτηση με τον εαυτό μας μπροστά στο Κύριο και να λες: γιατί ζω, γιατί υπάρχω, γιατί είμαι σε αυτήν εδώ τη ζωή, για ποιο λόγο ζω, πού πάω, ποιος είναι ο στόχος μου, ο πραγματικός, ποιος είναι ο στόχος μου. Δηλαδή, μας παρασέρνει η καθημερινότητα, μας παρασέρνουν τα γεγονότα, μας παρασέρνει το άγχος, μας παρασέρνουν οι υποχρεώσεις. Όμως, είμαστε εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο και ήρθαμε για ένα σκοπό. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Αυτά τα τρία θα πρέπει να ξέρεις κι εσύ. Από πού προήλθες? Από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος έδωσε άδεια να γίνει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος. Ο Κύριος επέτρεψε και ζω αυτή τη στιγμή. Και το ξέρω πολύ καλά. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, αλλά ο Κύριος το επέτρεψε. Ποιος είμαι μπροστά στον Κύριο? Σε ποιον ανήκω? Και πού πάω όταν κλείσω τα μάτια μου? Που ο χρόνος κυλάει γρήγορα τελικά. Άρα, τι πρέπει να κάνω? Πώς πρέπει να είμαι? Πρώτα απ' όλα στη σχέση μας με το πρόσωπό του. Αμήν. Και μετά όλα τα άλλα έρχονται, αδερφοί. Όλα τα άλλα έρχονται. Να είμαστε ταυτισμένοι, ενωμένοι με την Άμπελο μαζί του. Τώρα είναι ο καιρός του Χριστού. Ο καιρός της Παλαιάς Διαθήκης πέρασε. Τώρα είναι ο καιρός της Καινής Διαθήκης. Τώρα η Άμπελος δεν είναι ο λαός Ισραήλ, που ο Θεός ήθελε να τους κάνει φως στα έθνη. Αλλά ήρθε το αληθινό φως που είναι ο Ιησούς Χριστός για να φωτίσει τα έθνη. Και μας καλεί και εμάς να ενωθούμε μαζί του με αυτή την Άμπελο, ώστε τελικά να καρποφορήσουμε. Να μην να φέρουμε καρπό σε εκείνο. Και να έρθει ο Κύριος μια μέρα και να σου πει: έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Είστε χαρά, είστε χαρά του Κυρίου. Να πούμε μέσα στην δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή από το να είμαστε ένα με τον Κύριο. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή. Δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο που πέρασε. Πιστεύω, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Σκέψου το λίγο. Δεν ήταν ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είχε χίλιες γυναίκες. Δεν το έκανε μία, δεν το έκανε η άλλη, να δούμε και την άλλη, να δούμε και την άλλη. Οι άνθρωποι αυτό κάνουν για να γεμίσουν τα κενά τους. Δεν ήτανε. Ποιος μπορείς να πεις στο πρόσωπο της γης που πέρασε? Πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν εκείνος ο οποίος έζησε αυτά που έλεγε. Κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν γλώθουν. Δεν γεντούν. Αλλά ο Κύριος τα έντυσε πολύ πιο όμορφα από το Σολομώντα. Τα πεκινά του ουρανού δεν σπαίνουν, δεν θερίζουν. Φανταστείτε πως ζούσε ο Κύριος, μέσα σε αυτή τη μεγαλειότητα, μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και καρποφόρησε. Και είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Αμήν, είμαστε ο καρπός του. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Και είχεν ο Ιωσαφάτ πλούτον και δόξαν πολλήν και συμπεθέρευσε μετά του Αχάβ. Μετά δε χρόνους κατέβη προς τον Αχάβ εις την Σαμάρια. Κι έσφαξεν ο Αχάβ πρόβατα και βόας εν αυθονία δι' αυτόν και δια των λαών των μεταυτού και κατέπισεν αυτόν να συναναβεί εις Ραμόθ Γαλάδ. Και είπεν Αχάβ ο βασιλεύς του Ισραήλ προς Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα. Έρχεσαι με τεμού εις Ραμόθ Γαλάδ, ο δε απεκρίθη προς αυτόν. Εγώ είμαι καθώς σύ και ο λαός μου καθώς ο λαός σου και θέλομεν είστε μετά σου εν το πολέμου. Και είπεν ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ, ερώτησον σήμερον παρακαλώ τον λόγον του Κυρίου. Και συνήθρισεν ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας 400 άνδρας και είπε προς αυτούς, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλάδ δια να πολεμήσομεν ή να απέχω. Είδε είπον, ανάβα και θέλει παραδώσει ο Θεός αυτήν εις την χείρα του βασιλέως. Κι είπεν ο Ιωσαφάτ, δεν είναι εντάφθα έτη προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν δι' αυτού. Κι είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, είναι έτη άνθρωπός της δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσομεν τον Κύριο. Πλην εγώ μισώ αυτόν, διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά πάντοτε κακόν. Είναι ο Μιχαΐας, ο γιος του Ιεμλά. Και είπεν ο Ιωσαφάτ, ας μη λαλεί ο βασιλεύς ούτος. Και κάλεσεν ο βασιλεύς του Ισραήλ ένα ευνούχον και είπε, σπεύσον να φέρεις Μιχαΐαν, τον ιόν του Ιεμλά. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, εκάθιντο έκαστος επί του θρόνου αυτού, ενδεδειμένη στολάς και εκάθιντο εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδον της πύλης της Σαμαρίας. Και πάντες οι προφήτε προεφήτευον έμπροσθεν αυτόν. Και σε Δεκίας, ο γιος του Χαναάνα, είχε κάμει εις αυτόν κέρατα σιδηρά και είπεν, ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλεις κερατήσει τους Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς. Και πάντες οι προφήτε προεφήτευον ούτω λέγοντες, ανάβα εις Ραμόθ Γαλάδ και ευωδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέως. Και ο μηνυτής, ως της υπήγε να καλέσει τον Μιχαΐαν, είπε προς αυτόν λέγον, ιδού οι λόγοι των προφητών φανερώνουσιν εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου λοιπόν ας είναι παρακαλώ ως ενός εξ εκείνων και λάλησον το καλόν. Ο δε Μιχαΐας είπε, ζή Κύριος, ό,τι μη είπε ο Θεός μου, τούτο θέλω λαλήσει. Ήλθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπεν ο βασιλεύς προς αυτόν, Μιχαΐα, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλάδ δια να πολεμήσομεν ή να απέχω. Ο δε είπεν, ανάβητε και ευωδούστε, διότι θέλουσι παραδοθεί εις την χείρα σας. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, έως ποσάκης θέλω σε ορκίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά την αλήθειαν εν ονόματι Κυρίου. Ο δε είπεν, είδον πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένον επί τα όρη ως πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Και είπε Κύριος, ούτι δεν έχουσι Κύριον, ας επιστρέψω συν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήν. Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, δεν σου είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλών περί εμού αλλά κακών. Και ο Μιχαΐας είπεν, ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού και πάσαν την στρατιάν του ουρανού παρισταμένην εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλάδ. Κι ομέν ελάλησεν λέγον ούτος, ο δε λέγον ούτος. Τότε εξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο. και είπε: «Θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού». Και είπε: «Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει». Έξελθε και κάμε ούτω. Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι τούτων των προφητών σου και ελάλησε Κύριος κακόν επίσε. Τότε πλησιάσα σε Δεκίας ο γιος του Χαναάνα, εράπησε τον Μιχαΐαν επί της Ιαγώνα και είπε: «Δια ποίας οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απ' εμού, δια να λαλήσει προσέ?» Και είπε ο Μιχαΐας: «Ιδού θέλεις ειδή, καθήν ημέρα θέλεις έρχεστε από ταμείου εις ταμείον δια να κρυφθείς». Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Πιάσατε τον Μιχαΐαν και επαναφέρετε αυτόν προς Αμών τον άρχοντα της πόλεως και προς Ιωάς τον ιόν του βασιλέως». Και είπατε: «Ούτω λέγει ο βασιλεύς, βάλετε τούτον εις την φυλακή και τρέφετε αυτόν με άρτον θλίψεως και με είδωρ θλίψεως έως σου επιστρέψω εν ειρήνη». Και είπε ο Μιχαΐας: «Εάν το όντι επιστρέψεις εν ειρήνη, ο Κύριος δεν ελάλησε διέ μου». Και είπε: «Ακούσατε εσείς πάντες οι λαοί». Και ανέβη ο βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις Ραμόθ Γαλάδ. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ: «Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στην μάχη. Σι δε ενδύθητη τη στολή σου». Και μετεσχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθον εις την μάχη. Ο δε βασιλεύς της Συρίας είχε προστάξει τους άρχοντας των αμαξών αυτού λέγον: «Μη πολεμείτε μήτε μικρόν μήτε μέγαν, αλλά μόνον τον βασιλέα του Ισραήλ». Και όσοι δον οι άρχοντες των αμαξών των Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν: «Ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και περιεκύκλωσαν αυτόν δια να πολεμήσω συν αυτόν. Αλλά ο Ιωσαφάτ ανεβόησε και βοήθησε αυτόν ο Κύριος και απέστρεψεν αυτούς ο Θεός απ' αυτού. Ειδώντες δε οι αρχηγοί των αμαξών ότι δεν ήταν ο βασιλεύς του Ισραήλ, επέστρεψαν από τις καταδιώξεως αυτού. Άνθρωπος δε της, το ξεύσας ασκόπος, εκτύπησε τον βασιλέα του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Ο δε είπε προς τον Ηνίωχον: «Στρέψον την χείρα σου και εκβαλέ με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθην». Και μεγαλύνθη η μάχη εν τη ημέρα εκείνη. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ ίστατο επί της αμάξης αντικρή των Συρίων έως εσπέρας. Και περί την δύσιν του ηλίου απέθανε.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα ήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον: «Ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπόν σου επί Γόγ, την γην του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσον κατά αυτού, και είπε: Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και βάλει άγκιστρα εις τα σιαγόνα σου, και θέλω εκβάλει σε και πάσαν την δύναμήν σου, ύπους και υπέας, πάντας τούτους εντελώς οπλισμένους, μέγα άθροισμα μεταθυρεών και ασπίδων, πάντας τούτους μεταχειριζομένους μαχαίρας, Πέρσας, Αιθίωπας και Λίβιας με ταυτόν, πάντας τούτους μετασπίδων και περικεφαλαιών, τον Γομέρ και πάντα τα τάγματα αυτού, τον Νίκον Θογαρμά από τον Εσχάτον του Βορρά και πάντα τα τάγματα αυτού, και πολλούς λαούς μετά σου. Ετοιμάσθητη και ετοίμασον σε αυτόν σύ και πάν το άθροισμά σου το συναθρισθένησε και εσωφύλαξης αυτούς. Μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψης εις σε. Εν της εσχάτης χρόνης θέλει ελθεί εις την γην ή της ηλευθερώθη εκ της μαχαίρας και συνήχθη εκ πολλών λαών εναντίον των ωραίων του Ισραήλ, τα οποία κατεστάθησαν έρημα διαπαντός. Αυτός όμως μετεφέρθη εκ μέσου των λαών και θέλουσι κατοικήσει πάντες ασφαλώς. Και θέλεις αναβεί και ελθεί ως ανεμοζάλι. Θέλεις είστε ως νέφος, για να σκεπάσεις την γην, σύ και πάντα τα τάγματά σου και πολλής λαός μετά σου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουσιν αναβεί πράγματα επί την καρδίαν σου και θέλεις βουλευτεί βουλάς πονηράς. Και θέλεις υπή, θέλω αναβεί εις γην πόλεων ατυχίστων. θέλω ελθύπρος ησυχάζοντας, κατοικούντας εν ασφαλεία, πάντας τούτους κατοικούντας πόλης ατυχίστους και μη εχούσας μοχλούς και πύλας, δια να λαιλατήσεις λαιλασίαν και να λαφυραγωγήσεις λάφυρον, δια να επαναστρέψεις την χείρα σου επί ερημώσεις κατοικιστήσας και επί λαών συνηγμένων εκ των εθνών αποκτήσαντα κτίνη και αγαθά, κατοικούντα εν μέσω της γης. Σεβά και δεδάν και οι έμποροι της Θαρσής, με τα πάντων των σκύμνων αυτής, θέλου συνειπή προσέ, ήλθες να λαιλατήσεις λαιλασίαν, συνήθρισας το πλήθος σου δια να λαφυραγωγήσεις λάφυρον, δια να αρπάσεις αργύριον και χρυσίον, δια να λάβεις κτίνη και αγαθά, δια να κάμεις λίαν μεγάλην, δια τούτο η ανθρώπου, προφήτευσον και είπε προς τον Γόγ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εν εκείνη τη ημέρα, ότε ο λαός μου Ισραήλ θέλει κατοικεί εν ασφαλεία, σύ δεν θέλεις μάθει τούτο, και θέλεις ελθεί εκ του τόπου σου, εκ των εσχάτων του βορρά, σύ, και πολλοί λαοί μετά σου, πάντες αναβάτε ύπον, πλήθος μέγα και δύναμις πολύ, και θέλεις αναβεί εναντίον του λαού μου Ισραήλ ως νέφος, δια να σκεπάσεις την γην. Τούτο θέλει είστε εν τες εσχάτες ημέρες. Και θέλω σε φέρει εναντίον της γης μου, δια να με γνωρίσω σι τα έθνη, όταν αγιαστώ εν σύ, Γόγ, ενώπιον αυτών. Τούτο λέγει Κύριος ο Θεός. Σύ είσαι εκείνος, περί του οποίου ελάλησα εν τες αρχαίες ημέρες, δια των δούλων μου των προφητών του Ισραήλ, ήτινες προεφύτευσαν εν εκείνες τες ημέρες δια πολλών ετών, ότι έμελον να σε φέρω εναντίον αυτών. Αλλά εν εκείνη τη ημέρα, εν τη ημέρα καθήν ο Γόγ έλθει εναντίον της γης Ισραήλ, η οργή μου θέλει αναβεί επί το πρόσωπόν μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Διότι εν το ζήλο μου, εν το πυρί της οργής μου ελάλησα, εξάπαντος εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε σεισμός μέγας εν γη Ισραήλ, και οι ιχθύες της θαλάσσης, και τα πετεινά του ουρανού, και τα θηρία του αγρού, και πάντα τα ερπετά τα έρπονται επί της γης, και πάντες οι άνθρωποι ή επί του προσώπου της γης, θέλουσι συστή από της παρουσίας μου, και τα όρη θέλουσιν ανατραπεί, και η πύργη θέλουσι πέσει, και παν τείχος θέλει κατεδαφιστεί. Και θέλω καλέσει εναντίον αυτού μάχεραν κατά πάντα τα όρη μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Η μάχερα εκάστου ανθρώπου θέλει είστε κατά του αδελφού αυτού, και θέλω ελθεί εις κρίσιν εναντίον αυτού εν λοιμό και εν αίματι, και θέλω βρέξει επ' αυτόν και επί τα τάγματα αυτού και επί των πολλήν λαών των μεταυτού βροχήν κατακλυσμού και λίθους χαλάζεις, πυρ και θείων. Και θέλω μεγαλυνθεί και αγιαστεί, και θέλω γνωριστεί ενώπιον πολλών εθνών, και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Έκαμον συνθήκη μετά των οφθαλμών μου, και πώς να έχω των στοχασμών μου επί Παρθένων, και τι το μερίδιον παρά Θεού άνωθεν, και η κληρονομία του παντοδυνάμου εκ των υψηλών, ουχή αφανισμός δια τον ασεβή και ταλαιπωρία δια τους εργάτας της ανομίας. Δεν βλέπει αυτός τα σοδούς μου και απαριθμεί πάντα τα βήματά μου? Εάν περιεπάτησα με ψεύδος, η οπούς μου έσπευσε εις δόλον, ας με ζυγίσει δια της στάθμης της δικαιοσύνης και ας γνωρίσει ο Θεός την ακαιρεότητά μου. Αν το βήμα μου εξετράπει από τη σοδού και η καρδία μου επικολούθησε τους οφθαλμούς μου και αν κυλής προσεκολήθη εις τας χείρας μου, να σπείρω κι άλλος να φάγει και να εκριζωθώ συν η εκγονή μου. Αν η καρδία μου υπατήθη υπογυναικός ή παρεμόνευσα εις την θύραν του πλησίον μου, η γυνή μου να αλέσει δι' άλλον κι άλλη να πέσω συν επ' αυτήν, διότι μυαρών ανώμημα τούτο και αμάρτημα κατάδικον. Διότι είναι πυρ κατατρόγων μέχρι σαφανισμού και ήθελεν εκριζώσει πάντα τα γεννήματά μου. Αν κατεφρόνησα την κρίση του δούλου μου ή της δούλης μου, ότε διεφέροντο προς εμέ, τι θέλω κάμει τότε όταν εγερθεί ο Θεός, και όταν επισκεφθεί, τι θέλω αποκριθεί προς Αυτόν? Οποίησα σε μέ εν τη κοιλία, δεν επίησε και εκείνον, και δεν εμόρφωσεν ημάς ο Αυτός εν τη μήτρα? Αν ειρνήθην την επιθυμίαν των πτωχών, ή εμάρανα τους οφθαλμούς της χείρας, ή έφαγον μόνος των άρτων μου και ορφανός δεν έφαγεν εξ αυτού. Διότι ο μεν εκ νεότητός μου ετρέφετο με τεμού ως μεταπατρός, την δε εκ κοιλίας της μητρός μου οδήγησα. Αν είδον την απολύμενον διέλειψην ενδύματος ή πτωχών χωρίς σκεπάσματος, αν είναι φρύ αυτού δεν με ευλόγησαν και δεν εθερμάθη με το μαλλίον των προβάτων μου, αν εσήκωσα την χείρα μου κατά του ορφανού, βλέπων ότι υπερίσχυον εν τη πύλη, να πέσει ο βραχίον μου εκ του ώμου και η χείρ μου να συντριφθεί εκ του αγκώνος. Διότι ο παρά του Θεού όλεθρος ήτο εις εμέ φρίκι, και δια την μεγαλειότητα αυτού δεν ήθελον δυνηθεί να ανθέξω. Αν έθεσα εις το χρυσίον την ελπίδα μου, είπα προς το καθαρό χρυσίον, σύ είσαι το θάρρος μου. Αν εφράνθην διότι ο πλούτος μου ήτο μέγας και διότι η χείρ μου έβρικεν αυθονίαν, αν εθεώρουν τον ήλιον αναλάμποντα ή την σελήνην περιπατούσαν εν τη λαμπρότητη αυτής, και η καρδία μου εθέλχθη κρυφίως ή με το στόμα μου εφίλησα την χείρα μου, και τούτο ήθελενίστε ανώμημα κατάδικον, διότι ήθελον να αρνηθεί τον Θεόν τον ύψιστον. Αν εχάριν εις των αφανισμών του μισούντος με ή επεχάριν όταν έβρικεν αυτόν κακόν, διότι ουδε αφήκα το στόμα μου να αμαρτήσει ευχόμενος κατάραν εις την ψυχήν αυτού. Αν οι άνθρωποι της σκηνής μου δεν είπων, τι θέλει δείξει άνθρωπον μη χορταστέντα από τον κρεάτον αυτού. Ο ξένος δεν διενυκτέρευεν έξω, ίνιγον την θύρα μου εις τον οδηπόρον. Αν εσκέπασα την παραβασίν μου ως ο Αδάμ, κρύπτον την ανομίαν μου εν το κόλπο μου. Διότι μήπως εφοβούμην μέγα πλήθος ή με τρόμαζε η καταφρόνηση των οικογενειών ώστε να σιωπήσω και να μη εκβώ εκ της θύρας. Ω, να είτο τις να με οίκουεν, ιδού η επιθυμία μου είναι να απεκρίνεται ο παντοδύναμος εις εμέ και ο αντίδικός μου να έγραφε βιβλίον. Βεβαίως ήθελον βαστάσει αυτό επί του ώμου μου, ήθελον περιδέσει αυτό στέφανον επ' εμέ. Ήθελον φανερώσει προς αυτόν τον αριθμόν των βημάτων μου, ως άρχον ήθελον πλησιάσει εις αυτόν. Αν και ο αγρός μου καταβοά εναντίον μου και κλαίω συνομού οι άβλακες αυτού, αν έφαγον τον καρπόν αυτού χωρίς μισθόν ή έκαμον να εκβεί η ψυχή των γεωργών αυτού, ας φυτρώσωσι τρίβολη αντισίτου και ζυζάνια αντικριθείς. Ετελείωσαν οι λόγοι του Ιώβ. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Έπαυσαν δε και οι τρεις ούτοι άνθρωποι αποκρινόμενοι προς τον Ιώβ, διότι το δίκαιος εις τους οφθαλμούς αυτού. Τότε εξήφθη ο θυμός του Ελιού, ιού του Βαραχήλ του Βουζίτου εκ της συγγενείας του Αράμ. Κατά του Ιώβ εξήφθη ο θυμός αυτού, διότι εδικαίωνεν εαυτόν μάλλον παρά τον Θεόν. Και κατά των τριών αυτού φίλων εξήφθη ο θυμός αυτού, διότι δεν έβρικαν απόκρισιν και κατεδίκασαν τον Ιώβ. Ο δε Ελιού περιέμενε να λαλήσει προς τον Ιώβ, διότι εκείνοι ήσαν γεροντότεροι αυτού. Πότε δε ο Ελιού είδεν ότι δεν ήτο απόκριση εν το στόματι των τριών ανδρών, εξήφθη ο θυμός αυτού. Και απεκρίθη ο Ελιού, ο γιος του Βαραχήλ του Βουζίτου, και είπεν, «Εγώ είμαι νέος στην ηλικίαν και εσείς γέροντες. Δια τούτο εφοβήθην και συνεστάλλει να σας φανερώσω την γνώμη μου. Εγώ είπα, ημέρε ας λαλήσωση και το πλήθος των ετών ας διδάξει σοφία. Βεβαίως είναι πνεύμα εν το ανθρώπο. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Οι μεγαλύτεροι δεν είναι πάντοτε σοφοί, ούτε οι γέροντες νοούσι κρίσιν. Δια τούτο είπα, ακούσατε μου, θέλω φανερώσει και εγώ την γνώμη μου. Ιδού επρόσμενα τους λόγους σας, η κροάστην τα επιχειρήματά σας εωσού εξετάσετε τους λόγους. Και σας παρετήρουν και ιδού, ουδείς εξ ημών η δυνήθη να καταπείσει τον Ιώβ αποκρινόμενος εις τους λόγους αυτού. Δια να μην είπετε, εμείς ευρήκαμε σοφίαν. Ο Θεός θέλει καταβάλει αυτόν ουχή άνθρωπος. Εκείνος δε δεν διήφθηνε λόγους προς εμέ. και δεν θέλω αποκριθεί προς αυτόν κατά τα ομιλία σας». Εκείνοι ετρόμαξαν, δεν απεκρίθησαν πλέον. Έχασαν τους λόγους αυτών και περιέμενον επειδή δεν ελάλουν. Αλίσταντο, δεν απεκρίνοντο πλέον. Ας αποκριθώ και εγώ το μέρος μου. Ας φανερώσω και εγώ την γνώμη μου. Διότι είμαι πλήρης λόγων, το πνεύμα εντός μου με αναγκάζει. Ιδού η κοιλία μου είναι ο σύνος, ώστις δεν ηνύχθη. Είναι έτοιμη να σπάσει ως ασκή γλεύκους. Θέλω λαλήσει για να αναπνεύσω. Θέλω ανοίξει τα χείλη μου και αποκριθεί. Μη γέννητο να γίνω προσωπολήπτης, μη δεν ακολακεύσω άνθρωπον, διότι δεν εξεύρω να ακολακεύω. Ο ποιητής μου ήθελε με αναρπάσει ευθύ.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα γάμα. Δια τούτο Ιώβ άκουσον τώρα τα ομιλίας μου και ακροάστητη πάντα στους λόγους μου. Ιδού τώρα ίνιξα το στόμα μου. Η γλώσσα μου λαλεί εν το στόματί μου. Οι λόγοι μου θέλουσιν είστε κατά την ευθύτητα της καρδίας μου και τα χείλη μου θέλουσι προφέρει γνώσιν καθαρά. Το πνεύμα του Θεού με έκαμε και η πνοή του παντοδυνάμου με εζωοποίησε. Εάν δύνασε, αποκρίθη τίμη, παρατάχθητη εμπροσθέν μου. Στίχη. Ιδού εγώ είμαι κατά των λόγων σου από μέρους του Θεού. Εκπυλού είμαι και εγώ με μορφωμένος. Ιδού ο τρόμος μου δεν θέλει σε ταράξει, ουδε η χείρ μου θέλει είστε βαρία έπισε. Σι το όντι είπα σι στα ότα μου και ήκουσα την φωνήν των λόγων σου. Είμαι καθαρός χωρίς αμαρτίας. Είμαι αθώος και ανομία δεν υπάρχει εν εμή. Ιδού ευρίσκει αφορμάς εναντίον μου με νομίζει εχθρόν αυτού. Βάλει τους πόδας μου εν το ξύλο, παραφυλάτη πάσα στα σοδούς μου. Ιδού κατά τούτο δεν είσαι δίκαιος. Θέλω αποκριθεί προσέ, διότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος του ανθρώπου. Διατί αντιμάχεσαι προς αυτόν, διότι δεν δίδει λόγον περί ουδεμιάς των πράξεων αυτού. Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Εν ενυπνίω, εν οράσει νυκτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε υπνό του είναι επί της κλίνης. Τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νουθεσίαν. Για να αποστρέψει τον άνθρωπον από τον πράξεων αυτού και να εκβάλει την υπερηφανίαν εκ του ανθρώπου. Προλαμβάνει την ψυχήν αυτού από του λάκου και την ζωήν αυτού από του να διαπεραστεί υπορομφέας. Πάλιν τιμωρείται με πόνους επί της κλίνης αυτού και το πλήθος των οστέων αυτού με δυνατούς πόνους, ώστε η ζωή αυτού αποστρέφεται των άρτων και η ψυχή αυτού το επιθυμητών φαγητών. Η σάρξ αυτού αναλύσκεται, ώστε δεν φαίνεται, και τα οστά αυτού τα αφανεί εξέχουσιν. Η δε ψυχή αυτού πλησιάζει εις των λάκων και η ζωή αυτού εις τους φωνευτάς. Εάν είναι μηνυτής μετά αυτού ή ερμηνευτής εις μεταξύ χιλίων δια να αναγγείλει προς τον άνθρωπον την ευθύτητα αυτού, τότε θέλει είστε ήλαιος εις αυτόν και θέλει υπή. Λύτρωσον αυτόν από του να καταβεί εις των λάκων. Εγώ έβρικα εξυλασμόν. Η σάρξ αυτού θέλει είστε ανθυρωτέρα νηπίου. Θέλει επιστρέψει εις τα σημέρας της νεότητος αυτού. Θέλει δεηθεί του Θεού και θέλει ευνοήσει προς Αυτόν και θέλει βλέπει το πρόσωπον αυτού εν χαρά και θέλει αποδώσει στον άνθρωπον την δικαιοσύνη αυτού. Θέλει βλέπει προς τους ανθρώπους και θέλει λέγει «Ημάρτησα και διέστρεψα το ορθόν και δεν με ωφέλησεν. Αλλά αυτός ελύτρωσε την ψυχή μου από του να υπάγει στον λάκον και η ζωή μου θέλει δει το φως». Ιδού πάντα ταύτα εργάζεται ο Θεός, δις και τρεις μετά του ανθρώπου, δια να αποστρέψει την ψυχήν αυτού από του λάκου, ώστε να φωτιστεί εν το φωτί των ζώντων. Πρόσεχε Ιώβ, άκουσον μου, σιώπα κι εγώ θέλω λαλήσει. Εάν έχεις τι να είπεις, αποκρίθη τίμη. Λάλησον, διότι επιθυμώ να δικαιωθείς. Ιδε μη, σι άκουσον μου, σιώπα και θέλω σε διδάξει σοφία.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Επανέλαβε δε ο Ελιού και είπεν: «Ακούσατε τους λόγους μου, ο σοφοί, και δότε ακρόασιν εις εμέ οι νοήμονες. Διότι το οτίον δοκιμάζει τους λόγους, ο δε ουρανίσκος γεύεται το φαγητόν. Ας εκλέξομεν εις αυτούς κρίσιν, ας γνωρίσομεν μεταξύ ημών τι το καλόν. Διότι ο Ιώβ είπεν: «Είμαι δίκαιος, και ο Θεός αφήρεσε την κρίση μου. Εψεύστην εις την κρίση μου. Η πληγή μου είναι ανίατος, άνευ παραβάσεως. Τις άνθρωπος ως ο Ιώβ, ως της καταπίνει των χλεβασμών ο Σίδωρ, και υπάγει εν συνοδεία μετά των εργατών της ανομίας, και περιπατεί μετά ανθρώπων ασεβών. Διότι είπεν: «Ουδέν ωφελεί τον άνθρωπον το να ευαρεστεί εις τον Θεόν. Δια τούτο ακούσατε μου, άνδρες συνετοί, μη γεννητό να υπάρχει εις τον Θεόν αδικία και εις τον παντοδύναμον ανομία. Επειδή κατά το έργον του ανθρώπου θέλει αποδώσει εις αυτόν και θέλει κάμι έκαστον να έβρει κατά την οδόν αυτού. Ναι, βεβαίως ο Θεός δεν θέλει πράξη ασεβώς, ουδε θέλει διαστρέψει ο παντοδύναμος την κρίση. Τις κατέστησεν αυτόν επιτηρητήν της γης, ή τις διέταξε πάσαν την οικουμένη. Εάν βάλει την καρδίαν αυτού επί των άνθρωπων, θέλει σύρει σε αυτόν το πνεύμα αυτού και την πνοήν αυτού. Πάσα σάρξ θέλει εκπνεύσει ομού, και ο άνθρωπος θέλει επιστρέψει εις το χώμα. Εάν τώρα έχει σύνεση, άκουσον τούτο, ακροάστητη της φωνής των λόγων μου. Μήπως κυβερνά ο μισόν την ευθύτητα, και θέλεις καταδικάσει τον κατεξοχήν δίκαιον, ως της λέγει προς τον βασιλέα: «Είσαι ασεβής, προς άρχοντας είστε κακοί», ως της δεν προσωποληπτεί άρχοντας, ουδε αποβλέπει εις τον πλούσιον μάλλον παρά εις τον πτωχόν, επειδή πάντες ούτι είναι έργον των χειρών αυτού. Εν μια στιγμή θέλουσιν αποθάνει, και το μεσονύκτιον ο λαός θέλει ταραχθεί και θέλει παρέλθει, και ο ισχυρός θέλει αναρπαχθεί, ουχή υποχειρός. Διότι η οφθαλμή αυτού είναι επί τα σοδούς του ανθρώπου και βλέπει πάντα τα βήματα αυτού. Δεν είναι σκότος ουδε σκιά θανάτου, όπου η εργάτε της ανομίας να κρυφθώσει. Επειδή δεν θέλει αφήσει πλέον εις τον άνθρωπον να έλθει εις κρίσιν μετά του Θεού. Θέλει συντρίψει αναριθμή τους ισχυρούς και βάλει άλλους ανταυτών. Διότι γνωρίζει τα έργα αυτών και ανατρέπει αυτούς τη νύχτα και συντρίβονται. Κτύπα αυτούς ως ασεβείς εν το τόπο των θεατών. Επειδή εξέκλειναν από αυτού και δεν εθεώρησαν ουδε μίαν των οδών αυτού. Και έκαμον να έλθει προς αυτόν η κραυγή των πτωχών και ήκουσε την φωνή των τεθλιμένων. Όταν αυτός δίδει ησυχία, τι θέλει διαταράξει αυτήν? Και όταν κρύπτει το πρόσωπον αυτού, τι δύναται να είδει αυτόν? Είτε επί έθνος, είτε επί πρόσωπον ομού, ώστε να μη βασιλεύει υποκριτής, δια να μη παγιδεύεται ο λαός. Βεβαίως πρέπει να λέγει τις προς τον Θεόν: «Έπαθον, δεν θέλω πλέον πράξη κακός. Ό,τι δεν βλέπω, σι διδαξών με. Εάν έπραξα ανομίαν, δεν θέλω πράξη πλέον. Αλλά μήπως θέλει γίνει κατά τον στοχασμό σου? Είτε σύ αποβάλεις, είτε εκλέξεις, αυτός θέλει ανταποδώσει και ουχή εγώ. Λέγε λοιπόν ό,τι εξεύρεις. Άνδρες συνετοί θέλουν συνειπεί προς εμέ, και ο σοφός άνθρωπος ώστις με ακούει. Ο Ιώβ δεν ελάλησεν εν γνώση, και οι λόγοι αυτού δεν ήσαν μετασυνέσεως. Η επιθυμία μου είναι ο Ιώβ να εξεταστεί έως τέλους, επειδή απεκρίθη όσοι άνθρωποι ασεβείς. Διότι στην αμαρτίαν αυτού προσθέτει ασέβεια. Καυχάται μεταξύ ημών και πολυπλασιάζει τους λόγους αυτού εναντίον του Θεού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, αδελφοί, όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, τον είδανε οι αδερφές, πήγανε, το είπανε στους μαθητές και μετά από λίγο ο Κύριος φανερώθηκε στους μαθητές που πήγαν στους Εμαούς και μετά έρχεται στους μαθητές εκεί που ήταν μαζεμένοι. Και ήταν όλοι εκτός τον Θωμά στην αρχή, μετά ήταν και ο Θωμάς και θα περίμενε κανείς όταν οι μαθητές έβλεπαν τον Κύριο τι να έκαναν. Σκέψου λίγο, βάλει τον εαυτό σου στη θέση τους. Έχει περάσει όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος, να μείνει πάνω στο σταυρό, να πεθάνει πάνω στο σταυρό, να τον κατεβάσουν, να τον θάψουνε και την τρίτη μέρα να αναστηθεί και εκεί που κάθεσαι να έρθει ο Κύριος αναστημένος. Τι θα έκανες? Θα καθώσου μαζί του, θα σκέφτεσαι και λες όπου πήγαινε ο Κύριος τι θα έκανε. Και εγώ θα έλεγα, Κύριε, πού πας, να έρθω κι εγώ μαζί σου, από πίσω. Μη σε χάσω. Όπου είσαι, να είμαι κι εγώ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την χαρά που είδαν τον Κύριο αναστημένο, ο Πέτρος τι είπε? Λέει, οι μαθητές επέστρεψαν στα ίδια. Δηλαδή, ενώ καθόταν με τον Κύριο την επόμενη στιγμή, λέει ο Πέτρος, πάω για ψάρεμα. Πάω για ψάρεμα. Μήπως και εμείς καμιά φορά το κάνουμε αυτό? Και εκεί στο ψάρεμα έριξαν τα δίχτυα και τι έπιασαν? Νουλ, γερμανικά. Μηδέν. Και έρχεται ο Κύριος από την αχτή και τους φωνάζει, πιάσατε τίποτα? Τίποτα. Ρίξτε τα δίχτυα σας από δεξιά. Και βυθιζόταν, λέει, το πλοίο από την άγρα των νυχθείων. Και ο Ιωάννης γνώρισε όταν ο Κύριος και λέει, ο Κύριος είναι. Και ο Πέτρος βουτάει, βγαίνει έξω και κάθισαν μαζί και εκεί σε αυτή τη διαδικασία ο Κύριος τι ρώτησε τον Πέτρο? Του λέει, Πέτρο, με αγαπάς? Σκέψου ότι ο Κύριος κάνει σένα αυτή την ερώτηση απόψε. Με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και δεύτερη φορά, μετά από λίγο, Σίμων, με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Έχετε ακούσει που ο κόσμος λέει ότι τρία πράγματα δεν κρύβονται, λέει. Η αγάπη, ο βήχας και το χρήμα. Η αγάπη δεν κρύβεται, αδερφοί. Δεν κρύβεται. Όταν αγαπάς τον Κύριο μόλις σου στην καρδία, τι θα κάνεις, θα φανεί αυτό? Και πού θα φανεί? Και πώς θα φανεί? Για πείτε μου. Τα πάντα θα φανερώνουν την αγάπη σου για εκείνον. Θα είσαι μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον κόσμο ανάμεσα και δεν μπορείς να το κρύψεις. Θα πρέπει να το πεις σε όλους. Για αυτόν που αγαπάς. Έχετε δει τα ζευγάρια μόλις αραβωνιάζονται στους γνωστούς. Θυμάμαι όταν αραβωνιάστηκα εγώ με τη Βαγγελιό. Πήγα σπίτι την επόμενη μέρα, το αραβώνα και πεθράμοντα στο τηλέφωνο. Αραβωνιάστηκε η κόρη μου, αραβωνιάστηκε η κόρη μου. Σε όλους. Και το λες εσύ, το μοιράζεσαι. Γιατί είναι αυτός ο οποίος αγαπάς και τον έχεις πάνω απ' όλα. Αναρωτιέμαι, εμείς τι κάνουμε? Το μαρτυρούμε παντού. Το συζητάμε παντού. Είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε κατατρώει τη ζωή μας? Τι είναι αυτό το οποίο κατατρώει τη ζωή σου? Και δεν μιλάω να είμαστε άσοφοι, με σοφία. Αλλά όμως, όχι χάρη τη σοφίας να μην ανοίγεις το στόμα σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι, σκέψου λίγο, να το πούμε αλλιώς, να έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και να μπορούμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στην κόλαση γιατί δεν τους μίλησες. Γιατί δεν τους μίλησες. Και να λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ήταν χριστιανός και δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι για σένα ώστε να σωθώ. Και ο Κύριος τι λέει? Θυμάστε τι λέει στον Ιερεμία? Στο τρίτο κεφάλαιο, στον Εζεκίηλ, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει, εάν ο φρουρός, ο σκοπός δει να έρχεται ο κίνδυνος και δεν σαλπίσει να αναγγείλει στον άνθρωπο,

Γιατί μπορεί την τελευταία στιγμή, την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή αυτή, ο Κύριος να του θυμίσει αυτά τα λόγια Αμήν. Και να ζητήσει το αίμα του Χριστού και ο Κύριος Αμήν. Να τον σώσει και να τελειώσει. Αμήν. Να έχουμε παρησία να μιλάμε για εκείνον που αγαπάμε. Αμήν. Και αν τον αγαπάμε θα μιλάμε. Και θέλω να γυρίσουμε απόψε στο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 10 εδάφιο 28. Και μιλάει ο Κύριος, διδάσκει και λέει «Και μην φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον να αποκτήνωση». Και εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε από αυτούς οι οποίοι μπορούν να αποκτήνουν το σώμα. Ξέρετε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο, ή να το πούμε αλλιώς, ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι ο φόβος του θανάτου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν οι άνθρωποι, είναι ο φόβος του θανάτου. Και από αυτόν το φόβο του θανάτου ο Κύριος λέει μη φοβάσαι. Από αυτόν ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσει μη φοβάσαι. Παράξενα. Μη φοβάσαι, γιατί μπορεί να αποκτήνει το σώμα, αλλά την ψυχή τι κάνει, δεν μπορεί να την πειράξει. Δεν μπορεί να την πειράξει. Φοβήθηκε δε μάλλον, μιλάει για φόβο όμως. Φοβήθηκε δε μάλλον το δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον και ένα εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί τη γη άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ρυθμημένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Εδώ ο Κύριος μας στρέφει στο ποιον θέλει να φοβηθούμε. Και προκειμένου να σου δείξει το πόσο πολύ ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, τι λέει, έχει λέει μετρημένες μέχρι και τις τρίχες της κεφαλής σου. Δηλαδή, όταν σου επιτίθεται ο εχθρός για να φέρει φόβο μέσα σου και να σε τρομάξει για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, ο Κύριος τι μας λέει, ο Πατέρας έχει μετρήσει και τις τρίχες της κεφαλής σου, κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Με άλλα λόγια, κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Μωυσής, και αυτή είναι εντολέ, τα διατάγματα και οι κρίσεις όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω, για να κάνετε αυτές στη γη την οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Για ποιο λόγο μας διδάσκει τις εντολές, τα διατάγματα? Λέει στο 2, για να φοβάσαι Κύριο το Θεό σου, ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού. Μας διδάσκει τις εντολές για να μάθουμε να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο, ώστε να φυλάτουμε τις εντολές του και τα διατάγματά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό ή ο φόβος του Θεού όταν υπάρχει μέσα σε ένα άνθρωπο, πού θα τον στρέψει τον άνθρωπο? Πού θα τον στρέψει? Στο να φυλάξει τις εντολές και τα διατάγματα. Δηλαδή, να το πάρουμε από την άλλη, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του το φόβο του Θεού, τι θα κάνει? Δεν θα φυλάτει τις εντολές και τα διατάγματα. Τας οποίας εγώ σε προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου πάσας τας ημέρας στη ζωή σου και για να μακροημερεύσεις. Κοιτάξτε πως ο Θεός συνδέει το φόβο με την τήρηση του λόγου και με τη μακροημέρευση. Αδερφοί, δεν θα συντηρήσουν τον χριστιανό τα φάρμακα. Θα τον συντηρήσει ο λόγος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά στο εβραϊκό δεν λέει με κάθε λόγο, στο Δευτερονόμιο. Λέει με παν ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Με ό,τι είναι αυτό. Και αυτό είναι που δίνει στον άνθρωπο μακροημέρευση. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να στραφούμε και να επικεντρωθούμε μέσα στο λόγο του. Γιατί όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στο λόγο και δει τον Κύριο, μαθαίνει να τον φοβάται. Βλέπετε, ο φόβος του Θεού είναι μαθαίνεται. Καθώς μαθαίνεις τον λόγο, μαθαίνεις να τον φοβάσαι, τον Κύριο. Οι κύριες εβραϊκές και ελληνικές λέξεις
που μεταφράζονται φόβος μέσα στη γραφή.

0: μπορεί να έχουν πολλών ειδών σημασίες, αλλά στο πλαίσιο του φόβου του Θεού έχουν μια θετική, θα λέγαμε, ευλάβεια. Και το εβραϊκό ρήμα, φοβάμαι, είναι το ρήμα γιαρά, σημαίνει το να φοβάμαι και να σέβομαι. Και συνήθως όταν αναφέρεται στο Λόγο του Θεού έχει τη θετική έννοια του σεβασμού. Και αυτός ο φόβος αναγνωρίζει πρώτα τις καλές προθέσεις που έχει ο Κύριος για όλους εμάς. Ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού παράγει φόβο μέσα στην καρδιά σου, το φόβο του Θεού. Διαβάζω τον Ψαλμό 119, εδάφιο 38. «Εκτέλεσον το λόγο σου προς το δούλο σου, ώστις είναι δεδομένος εις τον φόβο σου». Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο να είναι δεκτικός στη σοφία και στη γνώση. Να είναι δεκτικός και στη σοφία και στη γνώση. Το ελληνικό ουσιαστικό, ο φόβος, σημαίνει ο φόβος του σεβασμού στον Κύριο και όχι ένας απλός φόβος της δύναμής του. Γιατί αυτός ο φόβος της δύναμης του Θεού είναι ο φόβος που αναφέρει ο Ιάκωβος, που λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Φρύτουν. Δεν είναι ο φόβος της δύναμης και της ανταπόδοσης, αλλά είναι ο υγιής φόβος που πρέπει το κάθε παιδί του Θεού να έχει μέσα του, ώστε να ζει και να αναπνέει με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να δυσαρεστήσει αυτόν τον οποίο αγαπάει. Το σκέφτεσαι κάθε μέρα. Ξέρεις ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο τομείς, να το πω. Δηλαδή, είδατε το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως, στον Ισαΐας το 40, κεφάλαιο στο 30. Κοιτάξτε τι λέει. Ισαΐας 40-30 λέει: «Και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο». Έχουμε τους νέους, τους εκλεκτούς νέους, οι οποίοι θα δυνατήσουν, και αυτούς τους νέους, οι οποίοι τι θα κάνουν? Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Βλέπετε δύο, σαν να λέμε δύο τάγματα ανθρώπων. Τους εκλεκτούς νέους, απ' τη μια, και απ' την άλλη τους νέους, οι οποίοι θα αδυνατήσουν. Αυτό, αν μπορούς να το δεις σε κατηγορίες ανθρώπων, σήμερα, ποιους θα βάλεις απ' τη μια και ποιους απ' την άλλη? Χλιαρούς, που είναι η Λαοδίκεια, και τους θερμούς, που είναι η Φιλαδέλφια. Δηλαδή, έχεις απ' τη μια αυτούς οι οποίοι θα χάσουν τη δύναμή τους, και απ' την άλλη έχεις αυτούς οι οποίοι θα είναι γεμάτοι θέρμοι, καθώς περιμένουν τον Κύριο να μπουν μέσα στη δόξα του Θεού. Και εδώ έχουμε συνεχώς μέσα στη γραφή και μέσα στην ζωή μας, έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε αυτούς οι οποίοι σέβονται τον Κύριο και έχουν μέσα τους αυτό το φόβο στο ότι πρέπει να προσέξουν το κάθε τι ώστε να μην το λυπήσουν. Και είναι και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 9, εδάφιο 31. Πράξεις 9:31. «Εμέν λοιπόν εκκλησίε καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περιπατούσες στο φόβο του Κυρίου. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθυνόταν». Βλέπεις, ο Κύριος σε καλεί να περπατάς μες στο φόβο του. Να περπατάς μες στο φόβο του. Ο φόβος του Θεού, αδερφοί, έχει να κάνει με... Είναι η στάση της ζωής μας που μας φέρνει σε κατάσταση σεβασμού και θαυμασμού. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 4, λέει: «Παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβώνται». Συγχώρηση για να φοβούνται. Αν το δει ο άνθρωπος, αν το δούμε ανθρώπινα, θα έπρεπε να λέει ότι παρασύ είναι εκδίκησης για να σε φοβόνται. Αλλά εδώ λέει, του Θεού τα δεδομένα, λέει, από σένα έρχεται συγχώρηση για να σε φοβόνται. Και το παράξενο είναι ότι ο ψαλμωδός δεν φοβάται το Θεό με την έννοια του τρόμου. Αλλά βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Και αμέσως μετά, στα εδάφια 4, περιγράφει για το πώς στο 5 η ψυχή του προσμένει τον Κύριο. Και λέει στο 6, σε προσμένει η ψυχή μου μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Δηλαδή, όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά η καρδιά η οποία είναι γεμάτη από το φόβο του Κυρίου εξαιτίας της συγχώρησης, σε τι κατάσταση είναι? Κύριε, σε προσμένω και περισσότερο από αυτούς που προσμένουν την αυγή. Η σκέψη μας μέσα, αδερφοί, πώς έχουμε την ώρα αυτή που θα συναντήσουμε τον Κύριο? Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ορθοτομηθεί μέσα του ο φόβος του Θεού αληθινός, καταρχήν σίγουρα δεν φοβάται το θάνατο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος ήρθε για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν, λέει, διαπαντός υποκείμενοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Φοβάσαι το θάνατο, δεν σε νοιάζει. Γιατί, για ποιο λόγο ζεις? Τώρα, για ποιο λόγο ζεις? Σκέψου λίγο, πες μου. Κάθε μέρα που ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που έχεις μέσα σου, τι είναι? Ο Κύριος, η αγάπη Του, το να κάνεις το θέλημά Του. Η σκέψη σου στρέφεται αμέσως εκείνον. Αμέσως να σκεφτείς εκείνον, την αγάπη Του, να Τον ευχαριστήσεις που σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου, που είναι μαζί σου, που δεν σε αφήνει, που δεν σε εγκαταλείπει. Είναι η σκέψη σου στραμμένη στο να ζητήσεις ο Κύριος να κάνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου, να χτίσει το χαρακτήρα Του. Και αν θέλεις ο Θεός να χτίσει το χαρακτήρα Του, για ποιο λόγο θέλεις να το κάνει? Ξέρεις ότι μέσα στην παρουσία του Θεού δεν θα ταιριάξει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο είναι όμοιο με εκείνον. Τίποτα άλλο. Διάβασε την Αποκάλυψη να δεις για όλους αυτούς που ο Λόγος Θεού αφήνει απ' έξω από τη βασιλεία Του. Λέει πόρνους, μιχούς, φωνείς, δειλούς. Όλους αυτούς που αφήνει απ' έξω. Και όλο αυτό το έργο το οποίο αφήνουμε τον Κύριο να κάνει στην καρδιά μας πρέπει να έχει ένα στόχο, αδερφοί. Ένα στόχο. Όταν θα έρθει η ώρα να ακουστεί το σάλπισμα αυτό στο μεσουράνημα ώστε ο Κύριος να πάρει την εκκλησία Του, να είσαι έτοιμος, να είμαι έτοιμος και καθώς θα το δούμε να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Αυτό το έργο δεν θα λάβει χώρα όταν πας στον ουρανό. Το θα λάβει τώρα χώρα. Τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, τώρα θα καταντήσουμε. Λέει Ιησού, καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης. Αυτό το έργο πότε θα λάβει χώρα? Τώρα. Δεν είναι για τον ουρανό η ενότητα της πίστης. Δεν είναι για τον ουρανό το να καταντήσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Είναι για τώρα που είμαστε εδώ στη γη. Γι' αυτό ο Θεός δίνει τα χαρίσματα. Στον ουρανό δεν θα έχουμε αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δασκάλους. Θα χρειάζεται κανείς να ευαγγελιστεί στον ουρανό? Θα χρειάζεται κανείς να υπάρχει προφήτης για να προφητεύει πάνω σε ανθρώπους? Λέει, θα γνωρίσουμε καθώς γνωριστήκαμε. Αμήν. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και τελείωσε. Όλα είναι για εδώ, για να γίνει το έργο του Θεού εδώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον σωστό φόβο του Θεού, πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερος από κάθε άλλο φόβο και ιδιαίτερα από το φόβο του θανάτου. Γιατί όλη τη ζωή είναι για να δει εκείνο. Για να δει εκείνον. Γι' αυτό, αδερφοί, μέσα στους Αγίους δεν βλέπουμε πουθενά, καθώς φεύγουν από αυτή τη ζωή, να τρέμουν και να φοβούνται. Διάβασε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας. Λέτε, οι χριστιανοί οι οποίοι πηγαίναν μέσα στις, τους πηγαίναν μέσα στις αρένες και τους έδιναν στα θηρία, να τρέμανε από φόβο για το τι θα τους συμβεί? Θα μπορούσαν να αρνηθεί τον Χριστό και να ελευθερωθούν, να τους αφήσουν. Αλλά τι έκαναν? Τι έκαναν, λέει. Δεν θεώρησαν ότι αυτός αξίζει όπως ο Μωυσής. Τι θεώρησε ο Μωυσής ότι είναι υψηλότερο? Σκεφτείτε. Είχε μπροστά του όλη τη δόξα της Αιγύπτου. Μπορούσε να ζήσει, να είναι ο επόμενος Φαραώ. Κοσμοκράτορας, να τα έχει όλα κάτω από τα πόδια του. Και προτίμησε καλύτερα να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει, λέει, πώς τον ονομάζει, όλη τη δόξα του κόσμου. Πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Ξέρετε τον είναι το Μωυσή? Είχε φόβο Θεού μέσα του. Αυτός το είπε. λέει, σας διδάσκω αυτούς τους λόγους για να μάθετε να φοβάστε Κύριο το Θεό σας και για να μακροημερεύσετε. Και εδώ ο ψαλμωδός ακριβώς αυτό το πράγμα: Κύριε, η ψυχή μου σε προσμένει μάλλον παρά τους προσμένοντας στην αυγή. Και συνεχίζει στο 7 για την αγάπη, λέει, του Κυρίου: ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά το Θεό. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο φόβος του Κυρίου που μας λέει η Γραφή, που παράγει το Ευαγγέλιο, είναι, μας φέρνει στο να φοβόμαστε εκείνον και να φτιαχνόμαστε όπως είναι εκείνος. Κοιτάξτε τι λέει στην Έξοδο, κεφάλαιο 20. Μαζεύεται όλος ο Ισραήλ στο Σινά να πάρει τις εντολές, διαβάζει το 18. Και η παρουσία του Θεού έκανε το Σινά να τρέμει. Λέει, και πάσο λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της άλπιγκος και το όρος καπνίζων, και ότε ο λαός είδε ταύτα, απεσύρθησαν και στάθησαν μακρόθεν. Και είπαν προς το Μωυσή, «Σύ λάλησον προς εμάς και θέλουμε να ακούσει, και ας μη λαλήσει προς εμάς ο Θεός για να μην αποθάνουμε». Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον Κύριο μπορεί να πει ποτέ ότι ο Θεός ήρθε για να με θανατώσει? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Κύριο, τι είχαν μέσα τους όταν έβλεπαν όλα αυτά τα φαινόμενα? Φόβο θανάτου. Θα πεθάνουμε. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού έμπροσθεν σας για να μην αμαρτάνετε. Θα δούμε τι κάνει ο φόβος του Θεού. Τους λέει ο Μωυσής, ο Κύριος ήρθε να δοκιμάσει την καρδιά σας, ώστε καθώς θα μπείτε μέσα στο δικό του φόβο, τι θα γίνει? Θα σταματήσετε να αμαρτάνετε. Είναι κανείς από εδώ, από ανάμεσά μας απόψε, που θέλει να ελευθερωθεί από την αμαρτία? Η αμαρτία, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον Κύριο, δεν έχει καμία δύναμη. Ξέρετε που έχει τόπο η αμαρτία? Εκεί που την αγαπάει ο άνθρωπος. Λέει ο Ιάκωβος, λέει, πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Δηλαδή ο διάβολος, κανένας διάβολος να το πω αλλιώς, και κανένας δαίμονας δεν έχει εξουσία να σε βάλει να αμαρτήσεις. Κανένα. Μπορεί να πειράξει. Μπορεί να έρθει να φέρει πειρασμό. Τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Λέει, έρχεται η επιθυμία, δηλαδή ο διάβολος φέρνει την επιθυμία, ρίχνει το βέλος και μετά η επιθυμία τι κάνει? Συλλαμβάνει, τη συλλαμβάνει ο άνθρωπος μέσα του και μετά αφού τη συλλάβει, τη δουλεύει, την εκτελεί η καρδιά του ανθρώπου και αμαρτάνει. Δηλαδή, το όλο θέμα πού είναι? Στο διάβολο? Ο διάβολος μπορεί να είναι πειραστής. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε να μην μπαίνουμε σε πειρασμό. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιάκωβος λέει, ο κάθε πειρασμό, ο κάθε ένας ο οποίος αμαρτάνει, αμαρτάνει από το ίδιο το θέλημα. Γιατί είναι η ανθρώπινη επιθυμία η οποία δουλεύει μέσα στον άνθρωπο για να φτάσει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε όταν βάλουμε στη σωστή θέση της καρδιάς μας και επιθυμήσουμε με όλο μας το είναι τον Κύριο και δεν υπάρχει μέσα καμία άλλη επιθυμία, ρωτάω, να δούμε απλά πράγματα. Όταν δεν έχεις μέσα σου επιθυμία να είσαι κλέφτης, παράδειγμα, κλέβεις? Και να έρθει να σου πει κάποιος, έλα να κλέψουμε. Μου λέγει μια ιστορία, ένας αδερφός όταν ήταν στρατιώτης και ήταν και έφεδρος αξιωματικός, και πάει ένας άλλος έφεδρος αξιωματικός και του λέει, έχω οργανώσει ένα σχέδιο να πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα. Και ήταν όλο το σχέδιο οργανωμένο. Θα την κλέψουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πάμε εκεί, θα βάλουμε ένα αμάξι προστασία, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε με τα όπλα, θα πάρουμε τα λεφτά, θα φύγουμε, δεν θα μας πάρει κανείς χαμπάρι. Τέλεια οργανωμένο σχέδιο. Και ο άνθρωπος, ο αδερφός αυτός ήταν, δεν γνώριζε τον Κύριο τότε. Και του λέει, πας καλά. Εγώ δεν είμαι κλέφτης. Συν ότι άμα μας πιάσουν τι θα πάθουμε, αλλά εγώ δεν είμαι κλέφτης. Όταν δεν έχεις μέσα σου κλεψιά, μπορείς να κλέψεις? Όταν δεν έχεις μέσα σου πορνεία, μπορείς να πορνεύσεις. Όταν δεν έχεις μέσα σου βλασφημία, μπορείς να βλασφημίσεις. Δεν μπορείς. Θυμάμαι όταν, όταν ήμουν στρατιώτης, η βλασφημία, δηλαδή κατάλαβα εκεί πέρα τι σημαίνει βλασφημία από τα άλλα παιδιά τα οποία ήταν γύρω μου. Είχαν ανοίξει τόπο οι άνθρωποι και είχαν κυριευτεί από δαίμονες βλασφημίας. Δηλαδή ήταν εφευρηματική βλασφημία. Άκουγες πράγματα τα οποία ο νους δεν τα βάζε. Και καταλάβαινες ότι είχαν ανοίξει σε δαίμονες βλασφημίας. Και έπρεπε εγώ να είμαι προσευχόμουνα και φρουρούσα τον εαυτό μου ώστε να μην έχω καμία αντίδραση από βλασφημία. Και τώρα, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ό,τι και αν γίνει, όπου και αν βρεθώ, ό,τι και αν έρθει εναντίον μου, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ανοίξω το στόμα μου και να βγει κακή κουβέντα, να βγει βλασφημία. Γιατί δεν το έχω μέσα μου. Γιατί η επιθυμία της καρδιάς μου είναι να λέω λόγους καλούς. Καταλαβαίνουμε. Λέει ο λόγος του Θεού ότι από την ίδια γλώσσα, προσέξτε, λέει από την ίδια γλώσσα δεν μπορεί να βγαίνει και γλυκό νερό και πικρό. Δεν γίνεται. Τι θα κάνεις με τη γλώσσα σου? Με τη γλώσσα σου, λέει, που ευλογείς τον Κύριο, δεν μπορείς να κατηγορείς τους αδελφούς σου. Ωραία, να το πάμε τώρα εμείς, να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Από την ίδια καρδιά μπορεί να βγαίνει επιθυμία για το Θεό και επιθυμία για την αμαρτία? Μπορεί. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί. Αλλά δεν είναι το σωστό. Όπως μπορεί να βγαίνει και από το... από τη γλώσσα την ίδια να βγαίνει και καλό, να βγαίνει και κακό. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Πρέπει να τη φτιάξεις τη γλώσσα σου. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να μας πει ότι πρέπει να φτιάξουμε την καρδιά μας. Γιατί όπως από τη γλώσσα πρέπει να βγαίνει μόνο ευλογία, έτσι ακριβώς από την καρδιά πρέπει να βγαίνει μόνο επιθυμία για εκείνον. Για εκείνον και για τίποτα άλλο. Επιθυμία να αγαπάς εκείνον, επιθυμία να αγιάζεις τον εαυτό σου, επιθυμία να αγιάζεις εκείνον, επιθυμία να ευλογείς τους αδερφούς σου, επιθυμία να είσαι μέσα στο λαό του Θεού, επιθυμία να ετοιμάσεις τον εαυτό σου, λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή μέσα του, τι κάνει? Καθαρίζει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Επιθυμία, γιατί αγαπάς εκείνον. Και η επιθυμία αυτή, ο φόβος του Θεού αυτός, σε ετοιμάζει μέσα σου να θες μόνο να τον ευχαριστήσεις και να προσέχεις μην τυχόν και το δυσαρεστήσεις. Και αυτό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τα απλώσει σε κάθε τομέα της ζωής μας. Σε ενδιαφέρει τα άτομα που είναι δίπλα σου να τα ευλογείς? Όταν λέω τα άτομα που είναι δίπλα μας, το κάθε άτομο που είναι δίπλα μας. Και αν είναι, και αν είσαι παντρεμένος, το άτομο που είναι δίπλα σου, που μπορεί να είναι όπως θέλει. Μπορεί να είναι στραβό, παράωρο, τυφλό, αλήθωρο, βάλε ό,τι θέλεις. Μα ζητάτε να διαχωρίζουμε το τι, πώς θα σταθούμε μέσα στη ζωή μας, πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε ή πώς θα μιλάμε και αν πρέπει να μιλάμε ανάλογα με το πώς είναι ο άλλος. Μα ο άλλος είναι στραβόξυλο. Ο Κύριος είχε να κάνει με στραβόξυλα μπροστά του, στη ζωή του. Με πολλούς. Οι οποίοι, όπου και αν πήγαινε ο Κύριος, τι ήθελαν να κάνουν? Να τον κυθοβολήσουν. Να τον σκοτώσουν. Να τον κατηγορήσουν. Να τον μπουν δαιμονισμένο. Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Κύριος τι έκανε? Πώς ζούσε μέσα στη ζωή του? Τι τον ενδιέφερε? Να ευχαριστήσει τον πατέρα. Από το στόμα του τι έβγαινε? Μέχρι τέλους. Σας το έχω πει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ λίγο πριν το συλλάβουν και κλαίει. Κλαίει καθώς τη βλέπει και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ». Και μιλούσε εκείνη την ώρα η καρδιά του πατέρα από μέσα του. Ο πατέρας, πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας συνάξω όπως η όρνηθα συνάγει τα ορνήθια της. Ο πατέρας μιλούσε εκείνη την ώρα μέσα από τον ιό. Ο πατέρας μέσα από τον ιό. Και όλη αυτή η καρδιά φανερώθηκε, του πατέρα φανερώθηκε δια του ιού, όλη αυτή η αγάπη. Και έκλαιγε ο Κύριος. Θα λέει κανείς, καλά, σε λίγο θα σε πιάσουν, το ξέρεις. Θα σε χαστουκίσουν, θα σου τραβήξουν τα γένια, θα σου σκίσουν τα ρούχα, θα σου βάλουν το αγκάθινο στεφάνι, θα σε μαστιγώσουν μέχρι θανάτου, θα κουβαλήσεις το σταυρό, θα σε σταυρώσουν τελικά. Και ο Κύριος τι έκανε μέχρι τέλους? πάνω στο σταυρό. Συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αξίζανε συγχώρηση, αδελφοί. Αξίζανε. Ρωτάω. Εμείς αξίζαμε συγχώρηση. Κανένας μας δεν άξιζε συγχώρηση. Αλλά ο Κύριος τι έκανε. Λέει, ο Ιωάννης δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Αυτός μας αγάπησε πρώτος. Και τώρα, αυτός που μας αγάπησε πρώτος, τι ζητάει από μας την αγάπη μας. Λέει, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτό το σεβασμό σε αυτό που ο Κύριος σου λέει, μπορείς να θεωρήσεις τον άλλο πάνω από σένα. Σιγά τώρα αυτός. Δεν αξίζει τον κόπο. Που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που έκανε εκείνο, που είναι τ' άλλο. Λέει, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Τι θα πει αυτό? Ότι πρέπει να πας εσύ μπροστά να ευλογήσεις τον αδερφό σου. Πρώτος. Και να μην περιμένεις να σε ευλογήσει εσένα. Μην περιμένουμε. Πρώτα θα πάμε εμείς να ευλογήσουμε τους άλλους. Και αυτό έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να τους θυμούμε. Να τους θυμούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Μωυσής, εδώ που διαβάσαμε, ήλθε να σας δοκιμάσει για να είναι ο φόβος αυτού μπροστά σας. Και βάζει εδώ μια αντίθεση ο Μωυσής στο να φοβάται ο άνθρωπος το Θεό, από τη μια να τον φοβάται σωστά και από την άλλη αυτό που το οποίο είχε ο Ισραήλ, ο οποίος έτρεμε το Θεό. Πήγαινε εσύ Μωυσή, πήγαινε εσύ Μωυσή, εγώ δεν θέλω να πάω. Μην τυχόν και πεθάνω. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, αδερφοί, δεν θα τρέμουν από φόβο. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, δεν θα τρέμουν από φόβο. Γιατί ξέρετε, ο φόβος του Θεού είναι φιλικός φόβος. Φιλικός. Λέει στον Ιερεμία, κεφάλαιο 32, εδάφιο 38. «Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν μία και οδόν μία». Ξέρετε αυτή η προφητεία που αναφέρεται? Ξέρει κανένα? Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Θα κάνω Διαθήκη νέα, λέει πιο πάνω. Μιλάει την Καινή Διαθήκη. Και λέει, θα είναι λαός μου, θα είμαι Θεός τους, θα τους δώσω μία καρδιά και οδό μία, για να με φοβούνται πάσας τας ημέρας. Και συνεχίζει ο Ιερεμίας και λέει, για το καλό αυτόν και το τέκνον αυτόν με ταυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκη αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει το φόβο μου στις καρδιές τους, για να μην αποστατήσουν από μένα. Δηλαδή ο φόβος του Θεού τι κάνει? Σε προστατεύει από την αποστασία. Σε προστατεύει από την αποστασία. Όταν μάθεις, αδελφοί, όταν μάθεις να φοβάσαι εκείνον, δεν θα έχεις φόβο αποστασίας. Καθόλου. Αλλά προσέξτε πόσο ο Κύριος τα λέει. Λέει, θα τους δώσω μία καρδιά και μία οδό για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το καλό τους και για το καλό των παιδιών τους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει το καλό σου? Ο Κύριος. Μην νομίζεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερο καλό στον εαυτό σου από ότι ο Κύριος μπορεί να σου κάνει όταν τον υπακούς. Και τους λέει, θα κάνω διαθήκη αιώνια προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Λέει, δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Κοιτάξτε μια εικόνα που σχηματίζει. Λέει, δεν θα φύγω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Δηλαδή, όπου πας, ο Κύριος που είναι? Από πίσω, σε προσέχει, δεν σε αφήνει. Λέει, για να σε αγαθοποιεί, να σε φυλάει, για να σου κάνει καλό. Και εσύ πας στον δρόμο σου και νομίζει ότι είσαι μόνος σου, είσαι σπίτι σου, νομίζει ότι είσαι μόνος σου, και όπου είσαι, ο Κύριος που είναι? Και αυτό είναι διαθήκη, αδελφοί. Διαθήκη. Δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτόν. Αυτούς, να τους αγαθοποιώ. Να πούμε ένα αμήν και να ευχαριστούμε. Ξέρε ότι όπου είσαι, ο Κύριος είναι από πίσω σου. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι όταν φοβούνται τι κάνουν στο σκοτάδι? Πάνε και κοιτάνε πίσω. Κοιτάνε πίσω. Όταν ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τότε τον Κρίστοφερ Λί με τους βρικόλακες, και στο σπίτι όταν το βλέπαμε σαν μικρά, μετά κοιτάγαμε κάτω το κρεβάτι. Μη βγει. Τώρα από πίσω σου ποιος είναι? Ο Κύριος. Και είναι διαθήκη. Ο φόβος του Θεού είναι ευλογία της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζει το 33 και μιλάει για την φύση αυτή του φόβου της Καινής Διαθήκης με φοβερά λόγια. Λέει στο 8 εδάφιο, λέει, θα καθαρίσω αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ, και θα συγχωρήσω πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ, τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλη αυτή θέλει είστε εις εμέ όνομα Εφροσύνη. Ποια μιλάει? Την Ιερουσαλήμ. Ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ κάνω εις αυτούς, και θέλουσιν εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσα την ειρήνη, την οποία θέλω κάμει εις αυτήν. Βλέπεις, ο σωστός φόβος του Θεού είναι ευλογία διαθήκης. Ευλογία Διαθήκης. Και δεν είναι φόβος τιμωρίας. Δεν είναι φόβος τιμωρίας για το τι θα μπορούσε ο Θεός να κάνει σε εμάς όταν απομακρυνθούμε από Αυτόν. Αυτό σε ένα παιδί του Θεού μέσα δεν υπάρχει, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος δίνει, εδώ αν διαβάσετε, ολόκληρο κατάλογο ευλογιών. Τι μιλάει? Συγχώρηση. Θα σε συγχωρήσω, θα σε ευλογήσω και θα σου κάνω καλό. Αμήν. Δεν υπάρχει φόβος ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος φύγει μέσα από τη χάρη και πάει από την άλλη μεριά. Ακριβώς τον ίδιο φόβο περιγράφει ο Οσιέ. Λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Οσιέ, στο πέμπτο εδάφιο. Μετά τα αυτά θέλουσιν επιστρέψει η Ισραήλ και θέλουσιν ζητήσει Κύριο το Θεόν αυτόν και Δαβίδ το βασιλέον αυτόν και θέλουσιν φοβήστε τον Κύριο και την αγαθότητα αυτού εν τες εσχάτες ημέρες. Να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο και την καλοσύνη του. Την καλοσύνη του. Στην πραγματικότητα αυτό το φόβο είχε ο Ιησούς μέσα του, αδερφή. Ο κεχρισμένος. Και αυτό το φόβο ο Κύριος θέλει να περάσει σε εμάς. Καθώς παίρνεις το πνεύμα μέσα σου, αυτό του κεχρισμένου, αυτό το πνεύμα ο Κύριος θα βάλει μέσα σου. Και μας το λέει στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο. Λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Είναι μεσιανική προφητεία, το Μεσσία. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης. Πνεύμα βουλής και δύναμης. Πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Και το πνεύμα αυτό θα κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχη κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Εδώ που λέει θα τον κάνει οξύνουν, στο εβραϊκό η λέξη αυτή σημαίνει, πέρα από το να έχεις γρήγορη κατανόηση, να παραδέχεσαι, έχει επίσης την, χρησιμοποιείται και σημαίνει το να μυρίζω, το να αγγίζω, και σε ορισμένες ξένες μεταφράσεις το μεταφράζει ως εξής: θα τον κάνει το πνεύμα αυτό του φόβου του Κυρίου, θα τον κάνει να ευχαριστιέται, να έχει ευχαρίστηση. Είδατε που λέει ο προφήτης, το πρόσωπό σου, Κύριε, είναι χορτασμοί ευφροσύνης. Στέκεσαι στην παρουσία του Θεού και μπαίνεις μέσα στη δόξα Του και βλέπεις το πρόσωπό Του μέσα στο πνεύμα και τι κάνει η καρδιά σου? Γεμίζει. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς μπορούσε ο Μωυσής να μείνει 40 μέρες πάνω στο Σινά μέσα στην παρουσία του Θεού? Ενώ εμείς μένουμε πόσες ώρες? Ε, πόσες ώρες. Έλεγε ένας αδερφός μάλλον, το ακούγαμε, και λέει, εάν προσεύσει μία ώρα τη μέρα, είναι ίσα ίσα για να σταθείς. Ίσα ίσα για να σταθείς. Εάν είσαι παντρεμένος, πρέπει να προσεύχεις μία μισή ώρα τη μέρα. Εάν έχεις παιδιά, πρέπει να προσεύχεις 2 ώρες τη μέρα. Για να επιβιώσεις όλο αυτό. Και για να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να πας από τις 3 ώρες και πάνω στην προσευχή. Για να δεις όλα αυτά τα οποία ο Λόγος Θεού λέει να λαμβάνουν χώρα και να γίνονται. Και βλέπετε εδώ τι κάνει ο φόβος του Κυρίου, τι φέρνει μες στον άνθρωπο, λέει. Ευχαρίστηση. Ευχαριστίασαι να είσαι μέσα στην παρουσία του, ευχαριστίασαι να είσαι μαζί του. Θυμάμαι όταν εμείς παντρευτήκαμε με τη Βαγγελιό, δεν άκουσα τίποτα από το κήρυγμα. Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπε ο αδερφός Θέμης. Μου έκανε ερωτήσεις την ώρα του κηρύγματος και σκεφτόμουν μέσα μου και λέω, τι να πω τώρα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω τι με ρωτάει. Γιατί ξέρετε που ήταν ο νους μου? Στη γυναίκα μου. Κρατούσα το χέρι, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμ, και μιλούσε ο αδερφός Θέμης και εγώ μόνο κουνούσα το κεφάλι μου. Λέω, ας μην απαντήσω καλύτερα. Και μας φέρνει ο Κύριος τώρα, θέλει να μας φέρει σε αυτή τη σχέση της αγάπης, αδερφή. Με εκείνον. Γιατί αυτός είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Αυτός είναι. Και όταν αγαπάς εκείνον και ζεις για εκείνον, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είσαι πάνω στον κόσμο και είσαι μόνος σου μαζί με αυτόν που αγαπάς. Δεν σε νοιάζει όσοι και να είναι δίπλα σου. Ε? Είναι όλος ο κόσμος γύρω σου, δες το με τα παιδιά σου. Είναι, πας σε ένα σχολείο μέσα που είναι 1000 παιδιά και εσύ τι βλέπεις? Όντα τα παιδιά σου. Το ίδιο ακριβώς είναι όταν αγαπάς εκείνον. Όπου και να είσαι, τι βλέπεις? Εκείνον. Σε ενδιαφέρει εκείνος. Θες να έρθεις σε κοινωνία μαζί του. Θες να μπεις στην προσευχή μαζί του. Θες να είσαι μαζί του. Αμήν. Και το πνεύμα αυτό που αναπαύεται πάνω στο Μεσσία είναι το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Και εκεί είναι η ευχαρίστησή του στο φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι μέρος της λατρείας μας. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω Ψαλμό 111, κεφάλαιο, εδάφιο 10. Λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς, τις εντολές δηλαδή, έχουσι σύνεση καλή. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και όταν πράττεις τις εντολές με φόβο Θεού, τι έχεις, λέει? Σύνεση. Έχεις καλή σύνεση. Και τι άλλο έχεις? Λατρεία σε εκείνον. Ο Δαβίδ, ο οποίος έγραψε πολλούς από τους ψαλμούς, αδελφοί, και που ξέρουμε την ιστορία, την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, τι έκανε? Σε μια στιγμή έφυγε αυτός ο φόβος στον Κύριο που είχε, γιατί ο Δαβίδ φοβόταν το Θεό. Όταν πήγε μπροστά στον Σαούλ να σταθεί, στον Γολιάθ να σταθεί, τον ενδιέφερε ο Γολιάθ. Αν ήταν 3-30, αν ήταν το ακόντιό του σαν το αντίο του υφαντού, λέει, περίπου 50 κιλά ήταν η βάση του ακόντιου. Και χρειαζόταν πόσοι άντρες να το μεταφέρουν. Τον ένοιαζε? Σήμερα ο Θεός θα σε παραδώσει στα χέρια μου και τα πετεινά του ουρανού θα φάνε τη σάρκα σου. Τελείωσε. Και μετά από λίγο στρέφεται εναντίον του Σαούλ και βλέπει τον εαυτό του σαν, λέει στον Σαούλ, τι ψάχνεις να βρεις, λέει, ψάχνεις να βρεις σαν τον ψήλο μέσα στα άχυρα, λέει στον Σαούλ. Και φεύγει από το πρόσωπο του Σαούλ και ψάχνει τον Ψαλμό 34. Και έρχεται στον Ψαλμό 34 να μας διδάξει για το φόβο του Θεού. Το Ψαλμό του 34 ψαλμό, λέει, ψαλμός του Δαβίδ όταν μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν το Αβιμέλεχ. Ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Πήγε μπροστά εκεί στο βασιλιά και έκανε τον τρελό. Σου λέει, δεν πήγα από το Σαούλ, μην πάω από αυτόν. Και λέει, θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεση του θα είναι διαπαντός στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε τον Κύριο μαζί μου και ας υψώσουμε μαζί το όνομά του. Στο 4 λέει, ζήτησα τον Κύριο και μου επίκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει, να ζητήσεις τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, απέβλεψαν προς Αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα Αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και από όλες τις θλίψεις του έσωσεν Αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Το θέμα δεν είναι ότι ο άγγελος στρατοπεδεύει γύρω από τους Αγίους. Το θέμα είναι ότι τους ελευθερώνει κιόλας ο Κύριος. Ποιους ελευθερώνει? Αυτούς που τον φοβούνται. Κοιτάξτε, ένα παράξενο πράγμα. Όταν έχεις μέσα σου φόβο Θεού, όλοι οι άλλοι φόβοι που πάνε, πέφτουν. Έχουμε το παράδειγμα του Ελισέ και με τον υπηρέτη του. Τους κυκλώνουν οι Σύριοι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο υπηρέτης του, ο οποίος είχε φόβο ανθρώπων, τι έπαθε? Ήταν κάποτε σε μια μάχη. Ήταν ένας λόχος, είχε μείνει με λίγα άτομα και τους είχαν βάλει στη μέση οι εχθροί τους και ήταν εχθροί από μπροστά, εχθροί από πίσω, εχθροί από δεξιά, εχθροί από αριστερά, εχθροί παντού. Και ήταν ένας χριστιανός ανάμεσα σε αυτούς εκεί στο λόχο. Ήταν περίπου 50 άτομα, είχαν μείνει, και γύρω τους ήταν πάνω από 500-600 άτομα. Και γυρίζει ο χριστιανός και λέει στον άλλο, τουλάχιστον δεν μπορούν να μας ξεφύγουν. Όπου και να στραφούμε θα τους πετύχουμε. Γιατί είχε φόβο μέσα του. Και λέει, γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση στους φοβουμένους αυτών. Και ρωτάω απόψε, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη και σου λείπει? Τι είναι αυτό? Τι λέει? Δεν υπάρχει στέρηση σε αυτούς που το φοβούνται. Και το εξηγεί ο Δαβίδ, λέει, οι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, αλλά αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Συνεχίζει, λέει, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Δηλαδή ο Δαβίδ τι έκανε? Κατάλαβε. Εδώ που ήτανε και έφτασε εξαιτίας του φόβου του, εδώ κατάλαβε και λέει, ελάτε, θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Και κοιτάξτε, το φόβος του Κυρίου τι κάνει? Λέει στο 12, τι είναι ο άνθρωπος ώστις θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Μας διδάσκει το φόβο του Κυρίου τώρα. Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακού. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί τους αδελφούς, κουτσομπολεύει τους αδελφούς, με ποιον μοιάζει? Με τον κατήγορο των αδελφών ημών, δηλαδή με ποιον? Με τον διάβολο. Ο Παύλος το λέει, μη γίνεστε, λέει, διάβολοι. Έτσι λέει στο κείμενο κάπου, μη γίνεστε διάβολοι. Και εδώ λέει, φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλώσει δόλο. Με άλλα λόγια, ο Κύριος θέλει να είσαι ευθύς στους λόγους. Ευθύς. Στο 14, έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Έκλεινε από το κακό, πράτε το αγαθό. Εδώ διδάσκει ο Δαβίδ στα τέκνα το φόβο του Θεού. Λέει στο 15, η οφθαλμή, μάλλον στο 14, ζήτα ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Στο 15, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Δηλαδή όταν κράζεις, ο Κύριος ακούει. Ναι, αλλά τι θέλει να κάνεις? Τι θέλει να κάνεις? Να κράζεις. Και όταν λέμε να κράζεις, σημαίνει να κράζεις. Μην είναι η προσευχή σου. Θα είναι και αυτή, θα προσευχθείς και έτσι. Αλλά θα φτάσεις και στην ανάγκη που δεν σε νοιάζει ποιος είναι δίπλα σου. Τι θες να κάνεις? Να κράξεις, να φωνάξεις. Ακούει ο Κύριος την κραυγή μας. Αμήν. Και έχει τα αυτιά του και τα μάτια του στραμμένα πάνω μας. Λέει στο 16, το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακό για να φανίσει από τις γης των μνημόσεων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκπασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσαν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον το συντετριμένο την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές, τι θα κάνει? Θα τους ελευθερώσει. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει? Και τα κόκαλά μας τα φυλάει. Αμήν. Τα φυλάει τα κόκαλά μας. Φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφτεί. Το είπε ο Χριστός. Το είπε. Κόκαλο, κανένα από τα οστά του, λέει, δεν συντρίφτηκε. Προφητεία. Προφητεία. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες το δίκαιο θέλουν συναπολιστεί. Βλέπετε τι παθαίνει όποιος στραφεί ενάντια στα παιδιά του Θεού, να τα μισήσει. Τι λέει? Θα απολεστούν. Δεν χρειάζεται να ζητάς εσύ την εκδίκηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι εναντίον σου. Ό,τι και αν σου κάνω. Η εκδίκηση ανήκει σε εκείνη. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε και να προσευχόμαστε. Λέει στο 22, ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δηλαδή ο Δαβίδ έμαθε το μάθημά του. Το έμαθε. Παρόλο που φοβήθηκε και έφυγε από το πρόσωπο του Σαούλ, τελικά το έμαθε και έρχεται και λέει, ελάτε να σας διδάξω τη σοφία. Το φόβο του Θεού. Και αυτός ο οποίος έχει φόβο του Θεού θα βρει τη ζωή, θα φυλάξει τον εαυτό του, θα φυλάξει τη γλώσσα του. Ξέρετε τι εικόνες έρχονται μπροστά μας, αδελφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν φυλάται τη γλώσσα του, δεν φυλάται την καρδιά του, αυτόματα τι σημαίνει? ότι δεν έχει μέσα του φόβο Θεού. Γιατί ο φόβος του Θεού θα σε φυλάξει από όλα αυτά. Λέει στις παροιμίες, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Στο εβραϊκό, κατά λέξη, λέει ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Αυτό λέει το εβραϊκό. Ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Και βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να έχεις φόβο Θεού για να καταλάβεις την εντολή, να εννοήσεις την εντολή. Αμήν. Αμήν. Έχω αρκετά εδάφια, αλλά διαβάζω στον Ψαλμό 25:8. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό. Ποιος θα διδάξει, λέει, την οδό? Εάν νομίζεις ότι είσαι αμαρτωλός και λες είμαι αμαρτωλός, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, ο Κύριος θέλει να σου διδάξει την οδό του. Λέει στο 9, θα οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Πάσε εωδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια, εις τους φυλάτοντας τη διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρησε την ανομία μου, διότι είναι μεγάλη. Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο? Αυτόν θέλει διδάξει την οδό την οποία πρέπει να εκλέξει. Ο Κύριος θα διδάξει την οδό στην οποία ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει όταν ο άνθρωπος φοβάται τον Κύριο. Και συνεχίζει και λέει, η ψυχή του θα κατοικεί εν αγαθής και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει τη γη. Σημαίνει ότι θα σε ευλογήσει ο Κύριος στη ζωή σου και θα ευλογήσει τα παιδιά σου και όλη τη γενιά που θα βγει από σένα. Στο 14, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει σε αυτούς. Θέλουμε το απόρριτο? Αμήν. Θες να ανοίγεις το λόγο και να είναι όλα μπροστά σου ανοιχτά? Φοβού τον Κύριο λοιπόν. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Στις παροιμίες είναι. Λέει, ο φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Λοιπόν, βλέπεις πόσο εύκολο είναι να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Να ελευθερωθείς από οτιδήποτε είναι μέσα από το φρέμα του κόσμου. Τι πρέπει να κάνεις? Να φοβάσαι τον Κύριο, να τον σέβεσαι, να τον αγαπάς, να είναι αυτός πάνω απ' όλα. Είναι παροιμίες, κεφάλαιο 8-13. Φόβος του Κυρίου να μισεί τι στο κακό, αλλά ζωνία και αφθάδια και πονηρά οδό και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, αδερφή, από το κακό, την αμαρτία δηλαδή. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι δέσμοι της αμαρτίας. Είναι πολύ εύκολο να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Ψαλμός 97:10. Έχω πολλά εγώ εδώ, αλλά λέει, οι αγαπώντες του Κύριο, τι να κάνετε? Μισείτε το κακό. Αυτός φυλάται τις ψυχές των οσίων αυτού, ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Ο λόγος του Θεού τα λέει τόσο εύκολα, αδερφοί, και τόσο απλά. Απλά ο άνθρωπος τι χρειάζεται να κάνει? Να υπακούσει. Λέει, βάζω μπροστά σας την οδό για να εκλέξετε τη ζωή και να ζήσετε. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να εκλέγει το κακό για να πεθάνει? Και μιλάμε για αιώνια, δεν μιλάμε για προσωρινά, παρόλο που ο φόβος του Θεού φέρνει και μακροημέρευση, διαβάσαμε. Και μακροημέρευση. Αυτοί που αγαπάτε τον Κύριο, να μισείτε το κακό. Και ρωτάω, αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Ξέρεις ότι το μίσος ενάντια στο κακό δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς ζεις εσύ προσωπικά, δηλαδή το ότι εσύ δεν αμαρτάνεις. Το να μισείς το κακό έχει να κάνει και με το πώς στέκεσαι ενάντια στην αμαρτία. Όταν βλέπεις την αμαρτία, όταν βλέπεις την αδικία, όταν βλέπεις το σκοτάδι, τι λες, πώς σκέφτεσαι? Σε νοιάζει, σε ενοχλεί? ή δεν τρέχει τίποτα. Βλέπουμε όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Σε ενδιαφέρει ή αφού εγώ είμαι εντάξει, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Εάν αγαπάς τον Κύριο, αυτό το κακό θα το μισήσεις και θα δουλέψεις εναντίον του. Ο Κύριος θέλει να μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο επίπεδο ζωής όσο αφορά την προσευχή μας και τις μάχες που έχουμε να κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με νηστείες και με αύξηση στη ζωή της προσευχής μας, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει να γίνονται. Και ας σηκωθούμε. Και καθώς στεκόμαστε μπροστά του αυτή την ώρα, θέλω λίγο να σκεφτείς απόψε, εάν είσαι ευχαριστημένος με όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει στον Κύριο και το πόσο επιτρέπεις στον Θεό να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να κοιτάς πίσω. Ας μην πω κάθε μέρα, ας πάμε στο μήνα ή στο χρόνο και να είσαι ο ίδιος. Θέλει να αλλάξει, να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει. Κάθε μέρα τη ζωή σου να μοιάσεις όλο και περισσότερο σε εκείνον. Και θέλω να ο καθένας να σταθεί με όλη την ειλικρίνειά του στον Κύριο μπροστά και να σκεφτεί τι είναι αυτό το οποίο πέρυσι, πρόπερσι ήθελα να το αλλάξει μπροστά στον Κύριο και όμως μέχρι σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να δεις ο Θεός να κάνει και παρόλο που θέλεις να το δεις και θέλεις να το δεις και όλο αυτό το διάστημα θέλεις να το δεις, ακόμα είσαι σε αυτή την κατάσταση του να θέλεις να το δεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν είναι δουλειά του Θεού, είναι δική μας δουλειά, αδερφοί. Είναι δική μας δουλειά. Και καθώς βλέπεις το βράδυ αυτό, καθώς βλέπουμε, θέλω να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει απόψε να αλλάξουμε, ώστε αυτά τα οποία έχει βάλει μπροστά μας να γίνουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να δούμε να γίνονται και δεν είναι φαντασία. Είναι πράγματα που ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είναι πράγμα που ξέρουμε ότι είναι το θέλημά Του και που ο Κύριος θέλει να τα κάνει. Αλλά για να γίνουν πρέπει να αλλάξουν πράγματα μέσα στη ζωή μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την προσωπική σου αφιέρωση, την προσευχή, την εξήτηση, ώστε να τρέξει αυτό που ο Κύριος θέλει να εκτελέσει. Έλεγε ο αδελφός Τέμις ένα κήρυγμα που ακούγαμε: πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά μας δίνει ο Θεός παπούτσια. Πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά ο Θεός θα μας δώσει παπούτσια. Και τα παπούτσια έχουν να κάνουν με οτιδήποτε. Και δεν θα πεις ότι δεν θα πάρω τα παπούτσια μου γιατί ακόμα δεν έχω γόνατα. Γιατί ο Κύριος λέει τώρα, εάν ακούσουμε τη φωνή Του, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας ή της ελευθερίας. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου την ώρα αυτή, Σε ευλογούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε Σένα, Κύριε, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε για τον ανηλασμό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη συγχώρησή Σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την άπειρη, Κύριε. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε, πρώτα απ' όλα θέλουμε αυτή η συγχώρηση να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στα δικά μας, Κύριε, να αλωνόμαστε στα δικά μας πράγματα, στις δικές μας καταστάσεις, στις δικές μας δουλειές, στη δική μας ξεκούραση, Κύριε. Ενώ ο οίκος Σου, λες Εσύ, αφήνεται έρημος, ενώ εμείς φροντίζουμε το δικό μας οίκο. Και αυτή την ώρα θέλω να ο καθένας από εμάς να έρθει σε συνέστηση, Κύριε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε απόψε. Απόψε, Κύριε. Γιατί δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε για τις ευχαριστήσεις μας. Δεν είμαστε να ζήσουμε τα χόμπι μας, Κύριε. Δεν είμαστε να ζήσουμε αυτά που μας αρέσουν να φροντίζουμε. Είμαστε εδώ ώστε Εσύ να γίνεις η ευχαρίστηση της ζωής μας. Κύριε, όπως Εσύ πάνω στη γη είχες τον Πατέρα για δική Σου ευχαρίστηση, έτσι και εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ίδια ευχαρίστηση. Και αυτό το κάνει ο φόβος Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε εκεί να μας βάλεις. Να έχουμε το πνεύμα αυτό, το δικό Σου που είναι πάνω μας, το πνεύμα αυτό του κεχρισμένου, το οποίο θα μας κάνει οξύνους, θα μας δώσει γρήγορη αντίληψη, Κύριε. Ώστε να μην χάνεται ο χρόνος μας κάθε μέρα. Την ώρα αυτή θέλω Εσύ να ανοίξεις κάθε έναν μας, να καταλάβουμε και η απόφαση να μπει σε πράξη. Το βράδυ αυτό, Χριστέ μου. Δεν θέλουμε να μένουμε στις αποφάσεις. Θέλουμε να μπούμε μέσα στις πράξεις, Κύριε. Ώστε το θέλημά Σου να τρέξει, Κύριε. Η ευλογία Σου να τρέξει. Γιατί ο λόγος Σου λέει ότι Εσύ όρισες ημέρα δια της οποίας θέλεις κρίνει τον κόσμο διανδρός. Είναι ορισμένη ημέρα, Κύριε. Είναι ορισμένη ημέρα. Και ο χρόνος που μας δόθηκε είναι πολύτιμος. Είναι δανεικός, Κύριε, ο χρόνος αυτός. Και θέλουμε να ζήσουμε κάθε μέρα εξαγοραζόμενοι το χρόνο μας, Κύριε. Στο όνομα Σου, ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ το λαό Σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση. Εάν μείνω έτσι και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 18ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ είχε πλούτο και πολλή δόξα και συμπεθέρεψε με τον Αχάβ. Και μετά από χρόνια κατέβηκε στον Αχάβ στη Σαμάρια. Και ο Αχάβ έσφαξε πρόβατα και ευώδια σε αφθονία για αυτόν και για το λαό που ήταν μαζί του και τον έπεισε να ανέβει μαζί του στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είπε στον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, «Έρχεσαι μαζί μου στη Ραμόθ Γαλάδ». Και εκείνος του απάντησε, «Εγώ είμαι όπως εσύ και ο λαός μου όπως ο λαός σου και στον πόλεμο θα είμαστε μαζί σου». Και ο Ιωσαφάτ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Ρώτησε σήμερα, παρακαλώ, το λόγο του Κυρίου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ συγκέντρωσε τους προφήτες, 400 άνδρες, και τους είπε, «Να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχω». Και εκείνοι είπαν, «Ανέβα και ο Θεός θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Δεν υπάρχει εδώ ακόμα ένας προφήτης του Κυρίου για να το ρωτήσουμε διαμέσου αυτού». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος διαμέσου του οποίου μπορούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Όμως εγώ τον μισώ, επειδή δεν προφητεύει κάτι καλό για μένα, αλλά πάντοτε κακό. Είναι ο Μιχαΐας, ο γιος του Εμλά». Και ο Ιωσαφάτ είπε, «Ας μη μιλάει έτσι ο βασιλιάς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ κάλεσε ένα ευνούχο και είπε, «Βιάσου να φέρεις τον Μιχαΐα, το γιο του Εμλά». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κάθονταν καθένας επάνω στο θρόνο του, ντυμένοι με στολές και κάθονταν σε ένα ανοιχτό τόπο προς την είσοδο της πύλης της Σαμάριας. Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν μπροστά τους. Και ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, είχε κάνει για τον εαυτό του σιδερένια κέρατα και είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, με αυτά θα κερατήσεις τους Συρίους μέχρι ότου τους συντελέσεις». Και όλοι οι προφήτες προφήτευαν το ίδιο, λέγοντας, «Ανέβα στη Ραμόθ Γαλάδ και ευωδώσου, επειδή ο Κύριος θα την παραδώσει στο χέρι του βασιλιά». Και ο μηνυτής που πήγε να καλέσει το Μιχαΐα του είπε, λέγοντας, «Δες, τα λόγια των προφητών με ένα στόμα φανερώνουν καλό για τον βασιλιά. Ο λόγος σου, λοιπόν, ας είναι, παρακαλώ, όπως ενός από εκείνους και να μιλήσεις το καλό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ζει ο Κύριος, ό,τι μου πει ο Θεός, αυτό θα μιλήσω». Ήρθε λοιπόν στο βασιλιά και του είπε ο βασιλιάς, «Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ για να πολεμήσουμε ή να απέχω». Και εκείνος είπε, «Ανεβείτε και ευωδώνεστε, επειδή θα παραδοθούν στο χέρι σας». Και του είπε ο βασιλιάς, «Μέχρι πόσες φορές θα σε ορκίζω να μην μου λες παρά την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου». Και εκείνος είπε, «Είδα ολόκληρο τον Ισραήλ διασπαρμένον επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα». Και ο Κύριος είπε, «Αυτοί δεν έχουν Κύριο. Ας γυρίσει καθένας στο σπίτι του με ειρήνη». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ, «Δεν σου είπα ότι δεν θα προφητεύσει καλό για μένα, αλλά κακό». Και ο Μιχαΐας είπε, «Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του και ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού να στέκεται από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Και ο Κύριος είπε, «Ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, ώστε να ανέβει και να πέσει στη Ραμόθ Γαλάδ». Και ο μεν ένας μίλησε λέγοντας έτσι, ο δε άλλος λέγοντας έτσι. Τότε βγήκε το πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Εγώ θα τον εξαπατήσω». Και ο Κύριος του είπε, «Με ποιο τρόπο». Και είπε, «Θα βγω και θα είμαι πνεύμα ψέματος στο στόμα όλων των προφητών του». Και ο Κύριος είπε, «Θα εξαπατήσεις και μάλιστα θα κατορθώσεις. Βγες και κάνε έτσι». Τώρα λοιπόν δες «Ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψέματος στο στόμα αυτών των προφητών σου και ο Κύριος μίλησε για σένα κακό». Τότε αφού πλησίασε ο Σεδεκίας, ο γιος του Χαναανά, χαστούκησε το Μιχαΐα επάνω στο σαγόνι και είπε «Από ποιο δρόμο πέρασε το πνεύμα του Κυρίου από μένα για να μιλήσει σε σένα?» Και ο Μιχαΐας είπε «Πρόσεξε, θα δεις κατά την ημέρα που θα μπαίνεις από δωμάτιο σε δωμάτιο για να κρυφτείς». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Πιάστε το Μιχαΐα και ξαναφέρτε τον στον Αμών, τον άρχοντα της πόλης, και στον Ιωάς, το γιο του βασιλιά, και πείτε «Έτσι λέει ο βασιλιάς, βάλ τον στη φυλακή και να τον τρέφετε με ψωμί θλίψης και με νερό θλίψης μέχρι ότου επιστρέψω με ειρήνη». Και ο Μιχαΐας είπε «Αν πραγματικά επιστρέψεις με ειρήνη, ο Κύριος δεν μίλησε με μένα». Και είπε «Ακούστε το εσείς όλοι οι λαοί». Και ανέβηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε στον Ιωσαφάτ «Εγώ θα μετασχηματιστώ και θα μπω στη μάχη. Εσύ όμως ντύσου τη στολή σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ μετασχηματίστηκε και μπήκε στη μάχη. Και ο βασιλιάς της Συρίας είχε προστάξει τους άρχοντες των αμαξών του λέγοντας «Μη πολεμάτε ούτε μικρών ούτε μεγάλων, αλλά μονάχα τον βασιλιά του Ισραήλ». Και καθώς οι άρχοντες των αμαξών είδαν τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν «Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ» και τον περικύκλωσαν για να τον πολεμήσουν. Αλλά ο Ιωσαφάτ αναβόησε και τον βοήθησε ο Κύριος και ο Θεός τους απέστρεψε από αυτόν. Και βλέποντας οι άρχοντες των αμαξών ότι δεν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, γύρισαν από την καταδίωξή του. Και κάποιος άνθρωπος, τοξεύοντας άσκοπα, χτύπησε τον βασιλιά του Ισραήλ ανάμεσα στις αρθρώσεις του θώρακα. Και εκείνος είπε στον Ηνίοχο «Στρέψε το χέρι σου και βγάλε με από το στρατό, επειδή πληγώθηκα». Και η μάχη μεγάλωσε κατά την ημέρα εκείνη. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ στεκόταν επάνω στην άμαξα κατά αντικριστούς Συρίους μέχρι την Εσπέρα. Και γύρω στη δύση του ήλιου πέθανε. Η Εζεκιήλ, 38ο κεφάλαιο. Και γίνε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στον Γόγ, τη γη του Μαγόγ, του ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσε εναντίον του και πες «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γόγ, ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θα σε περιστρέψω και θα βάλω αγκίστρια στα σαγόνια σου και θα σε βγάλω έξω και ολόκληρη τη δύναμή σου, άλογα και καβαλάριδες, όλους αυτούς εντελώς οπλισμένους, ένα μεγάλο σύναγμα μαζί με θηρεούς και ασπίδες, όλους αυτούς που μεταχειρίζονται μάχερες, Πέρσες, Αιθίωπες και Λίβιους μαζί τους, όλους αυτούς μαζί με ασπίδες και περικεφαλαίες. Τον Γομέρ και όλα τα τάγματά του, τον Νίκο Θογαρμά από τα έσχατα του Βορρά και όλα τα τάγματά του και μαζί σου πολλούς λαούς. Ετοιμάσου και ετοίμασε τον εαυτό σου, εσύ και ολόκληρο το σύναγμά σου, που συγκεντρώθηκε σε σένα, και να είσαι σε αυτούς φύλακας. Ύστερα από πολλές μέρες θα γίνει σε σένα επίσκεψη. Στους έσχατους χρόνους θα έρθεις στη γη, που ελευθερώθηκε από τη μάχερα και συγκεντρώθηκε από πολλούς λαούς ενάντια στα βουνά του Ισραήλ, που έγιναν για πάντα έρημα. Αυτός όμως μεταφέρθηκε από μέσα από τους λαούς και όλοι θα κατοικήσουν με ασφάλεια. Και θα ανέβεις και θα έρθεις σαν ανεμοζάλι. Θα είσαι σαν σύννεφο για να σκεπάσεις τη γη, εσύ και όλα τα ταγματά σου, και μαζί σου πολλής λαός. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά την ημέρα εκείνη θα ανέβουν πράγματα στην καρδιά σου και θα σκεφτείς πονηρές βουλές. Και θα πεις «Θα ανέβω σε γη ατύχης των πόλεων. Θα έρθω σε ανθρώπους που ησυχάζουν, που κατοικούν με ασφάλεια, όλους αυτούς που κατοικούν ατύχιστες πόλεις και που δεν έχουν μοχλούς και πύλες.
2: για να λαιλατήσεις λαιλασία και να λαφυραγωγήσεις λάφυρο, για να ξαναφέρεις το χέρι σου ενάντια σε ερημώσεις που κατοικίστηκαν και ενάντια σε λαό συγκεντρωμένων από τα έθνη, που απέκτησε εκτίνη και αγαθά, που κατοικεί στο μέσον της γης. Οι Σεβά και οι Δεδάν και οι έμποροι της Θαρσής μαζί με όλους τους σκύμνους της θα σου πούν «Ήρθες να λαιλατήσεις λαιλασία? Συγκέντρωσες το πλήθος σου για να λαφυραγωγήσεις λάφυρο? Για να αρπάξεις ασήμι και χρυσάφι? Για να πάρεις κτίνη και αγαθά? Για να κάνεις μεγάλη λία? Γι' αυτό, γε ανθρώπου, προφήτευσε και πες στον Γόγ. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα εκείνη, όταν ο λαός μου Ισραήλ θα κατοικεί με ασφάλεια, εσύ δεν θα το μάθεις αυτό? Και θα έρθεις από τον τόπο σου, από τα έσχατα του βορρά, εσύ και μαζί σου πολλοί λαοί, όλοι οι καβαλάριδες αλόγων, ένα μεγάλο πλήθος και πολύ δύναμη. Και θα ανέβεις ενάντια στο λαό μου Ισραήλ σαν σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη. Αυτό θα είναι στις έσχατες ημέρες. Και θα σε φέρω ενάντια στη γη μου, για να με γνωρίσουν τα έθνη, όταν αγιαστώ σε σένα, Γόγ, μπροστά τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ είσαι εκείνος για τον οποίο μίλησα στις αρχαίες ημέρες με τους δούλους μου τους προφήτες του Ισραήλ, που προφήτευσαν κατά τις ημέρες εκείνες μέσα σε πολλά χρόνια ότι επρόκειτο να σε φέρω εναντίον τους. Αλλά κατά την ημέρα εκείνη, κατά την ημέρα που ο Γόγ θα έρθει ενάντια στη γη του Ισραήλ, η οργή μου θα ανέβει επάνω στο πρόσωπό μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή μίλησα μέσα στο ζήλο μου, μέσα στη φωτιά της οργής μου, κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρξει οπωσδήποτε ένας μεγάλος σεισμός στη γη του Ισραήλ. Και τα ψάρια της θάλασσας, και τα πουλιά του ουρανού, και τα θηρία του χωραφιού, και όλα τα ερπετά που έρπουν πάνω στη γη, και όλοι οι άνθρωποι που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης, θα σειστούν από την παρουσία μου. Και τα βουνά θα ανατραπούν και οι πύργοι θα πέσουν και κάθε τείχος θα κατεδαφιστεί. Και θα καλέσω εναντίον του μάχαιρα ενάντια σε όλα τα βουνά μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Η μάχαιρα κάθε ανθρώπου θα είναι ενάντια στον αδελφό του. Και θα έρθω μαζί του σε κρίση με μεταδοτική αρρώστια και με αίμα. Και θα βρέξω επάνω του και επάνω στα τάγματά του και επάνω στον πολύ λαό που θα είναι μαζί του βροχή κατακλυσμού και πέτρες από χαλάζι, φωτιά και θιάφη. Και θα μεγαλυνθώ και θα αγιαστώ και θα γνωριστώ μπροστά σε πολλά έθνη και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιο 31. Έκανα συνθήκη με τα μάτια μου. Και πώς να έχω τον στοχασμό μου επάνω σε Παρθένα? Και ποιο είναι το μερίδιο από πάνω, από το Θεό? Και η κληρονομιά του παντοδύναμου από τους υψηλούς τόπους? Όχι αφανισμός για τον ασεβή και ταλαιπωρία για τους εργάτες της ανομίας? Αυτός δεν βλέπει τους δρόμους μου και δεν μετράει όλα τα βήματά μου? Αν περπάτησα με ψέμα ή το πόδι μου έσπευσε σε δόλο, ας με ζυγίσει με τη στάθμη της δικαιοσύνης. Και ο Θεός ας γνωρίσει την ακεραιότητά μου. Αν το βήμα μου εκτράπηκε από το δρόμο και η καρδιά μου επακολούθησε τα μάτια μου, και αν κάποια κοιλίδα κόλλησε στα χέρια μου, να σπείρω και άλλος να φάει και τα εγγόνια μου να ξεριζωθούν. Αν η καρδιά μου απατήθηκε από γυναίκα ή παραμόνεψα στην πόρτα του πλησίον μου, η γυναίκα μου να αλέσει για άλλον και άλλοι να πέσουν επάνω της. Επειδή αυτό είναι μυαρό ανώμημα και καταδικάσιμο αμάρτημα. Επειδή είναι φωτιά που κατατρώει μέχρι αφανισμού και θα ξερίζωνε όλα τα γεννήματά μου. Αν καταφρόνησα την κρίση του δούλου μου ή της δούλης μου όταν είχαν διαφορά μαζί μου, τι θα κάνω τότε όταν εγερθεί ο Θεός? Και όταν κάνει επίσκεψη, τι θα το απαντήσω? Αυτός που με δημιούργησε στην κοιλιά δεν δημιούργησε και εκείνον? και ο ίδιος δεν μας έδωσε μορφή μέσα στη μήτρα. Αν αρνήθηκα την επιθυμία των φτωχών ή μάρανα τα μάτια της χείρας ή έφαγα το ψωμί μου μόνος και ο ορφανός δεν έφαγε από αυτό, επειδή ο μεν τρεφόταν μαζί μου από την νιώτη μου σαν μαζί με πατέρα, την δε οδήγησα από την κοιλιά της μητέρας μου. Αν είδα κάποιον να χάνεται για έλλειψη ενδύματος ή φτωχό χωρίς σκέπασμα, αν τα νεφρά μου δεν με ευλόγησαν και δεν θερμάνθηκε με το μαλλί των προβάτων μου, αν σήκωσα το χέρι μου ενάντια στον ορφανό βλέποντας ότι υπερίσχυα στην πύλη, να πέσει ο βραχίωνάς μου από τον ώμο και το χέρι μου να σπάσει από τον αγκώνα. Επειδή ο όλεθρος από το Θεό ήταν σε μένα φρίκι και για τη μεγαλειότητά του δεν θα μπορούσα να αντέξω. Αν έβαλα την ελπίδα μου στο χρυσάφι ή είπα στο καθαρό χρυσάφι «Εσύ είσαι το θάρρος μου», αν εφράνθηκα επειδή ήταν μεγάλος ο πλούτος μου και επειδή το χέρι μου βρήκε αυθονία, αν θεωρούσα τον ήλιο να λάμπει ή το φεγγάρι να περπατάει στη λαμπρότητά του και η καρδιά μου σαγηνεύτηκε κρυφά ή με το στόμα μου φίλησα το χέρι μου, και αυτό θα ήταν καταδικάσιμο ανώμημα, επειδή θα αρνιόμουν το Θεό, τον ύψιστο. Αν χάρηκα στον αφανισμό εκείνου που με μισούσε ή επιχάρηκα όταν τον βρήκε κακό, επειδή ούτε το στόμα μου άφησα να αμαρτήσει με το να ευχηθώ κατάρα στη ψυχή του. Αν οι άνθρωποι της σκηνής μου δεν είπαν «Ποιος θα δείξει ένα άνθρωπο που δεν χόρτασε από τα κρέατά του?» Ο ξένος δεν διανυκτέρευε έξω. Άνοιγα την πόρτα μου στον οδηπόρο. Αν σκέπασα την παράβασή μου όπως ο Αδάμ, κρύβοντας την ανομία μου στον κόρφο μου, επειδή μήπως φοβόμουν ένα μεγάλο πλήθος ή με τρόμαζε η καταφρόνηση των οικογενειών ώστε να σιωπήσω και να μην βγω έξω από την πόρτα. Ω, να υπήρχε κάποιος να με άκουγε. Δέστε, η επιθυμία μου είναι να μου απαντούσε ο παντοδύναμος και ο αντίδικός μου να έγραφε βιβλίο. Βέβαια, θα το κρατούσε απάνω στον ώμο μου, θα το έδαινα σαν στεφάνι επάνω μου. Θα του φανέρωνα τον αριθμό των βημάτων μου, σαν άρχοντας θα τον πλησίαζα. Αν το χωράφι μου βουά εναντίον μου και μαζί του κλαίνε τα αυλάκια του, αν έφαγα τον καρπό του χωρίς μισθό ή έκανα να βγει η ψυχή των γεωργών του, ας φυτρώσουν τριβόλια αντί σιτάρι και ζυζάνια αντί κριθάρι. Τελείωσαν τα λόγια του Ιώβ. Ιώβ 32 κεφάλαιο. Και έπαυσαν οι τρεις αυτοί άνθρωποι να απαντούν στον Ιώβ επειδή ήταν δίκαιος στα μάτια του. Τότε άναψε ο θυμός του Ελιού, γιου του Βαραχίλ, του Βουζίτη, από τη συγγένεια του Αράμ. Ο θυμός του άναψε ενάντια στον Ιώβ επειδή δικαίωνε τον εαυτό του μάλλον, παρά τον Θεό. Ο θυμός του άναψε και ενάντια στους τρεις φίλους του, επειδή δεν βρήκαν απάντηση και καταδίκασαν τον Ιώβ. Και ο Ελιού περίμενε για να μιλήσει στον Ιώβ, επειδή εκείνοι ήσαν γεροντότεροι από αυτόν. Και όταν ο Ελιού είδε ότι δεν υπήρχε απάντηση στο στόμα των τριών ανδρών, άναψε ο θυμός του. Και ο Ελιού, ο γιος του Βαραχίλ του Βουζίτη, απάντησε και είπε «Εγώ είμαι νέος στην ηλικία και εσείς γέροντες. Γι' αυτό φοβήθηκα και συστάλθηκα να σας φανερώσω τη γνώμη μου. Εγώ είπα, ας μιλήσουν οι ημέρες και το πλήθος των χρόνων ας διδάξει σοφία. Βέβαια υπάρχει πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Η έμπνευση όμως του παντοδύναμου τον συνετίζει. Οι μεγαλύτεροι δεν είναι πάντοτε σοφοί. Ούτε οι γέροντες καταλαβαίνουν κρίση. Γι' αυτό είπα, ακούστε με. Θα φανερώσω κι εγώ τη γνώμη μου. Δέστε, περίμενα τα λόγια σας. Άκουσα τα επιχειρήματά σας μέχρι ότου εξετάσετε τα λόγια. Και σας παρατηρούσα και δέστε, κανένας από εσάς δεν μπόρεσε να καταπείσει τον Ιώβ απαντώντας στα λόγια του. Για να μην πείτε, εμείς βρήκαμε σοφία. ο Θεός θα τον καταβάλει, όχι άνθρωπος. Και εκείνος δεν διεύθυνε λόγια σε μένα και δεν θα το απαντήσω σύμφωνα με τις ομιλίες σας. Εκείνοι τρόμαξαν, δεν απάντησαν πλέον, έχασαν τα λόγια τους. Και περίμενα επειδή δεν μιλούσαν, αλλά στέκονταν όρθιοι, δεν απαντούσαν πλέον. Ας απαντήσω κι εγώ το μέρος μου. Ας φανερώσω κι εγώ τη γνώμη μου. Επειδή είμαι γεμάτος από λόγια, το πνεύμα μέσα μου με αναγκάζει. Δέστε, η κοιλιά μου είναι σαν κρασί που δεν ανοίχτηκε. Είναι έτοιμη να σπάσει, σαν ασκιά με μούστο. Θα μιλήσω για να αναπνεύσω. Θα ανοίξω τα χείλη μου και θα απαντήσω. Μη γέννητο να γίνω προσωπολήπτης, ούτε να κολακεύσω άνθρωπο. Επειδή δεν ξέρω να κολακεύω, ο Δημιουργός μου θα με άρπαζε αμέσως. Ιώβ, κεφάλαιο 33. Γι' αυτό, Ιώβ, άκου τώρα τις ομιλίες μου και δώσε ακρόαση σε όλα τα λόγια μου. Δες, τώρα άνοιξα το στόμα μου. Η γλώσσα μου μιλάει μέσα στο στόμα μου. Τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με την ευθύτητα της καρδιάς μου και τα χείλη μου θα προφέρουν καθαρή γνώση. Με έκανε το πνεύμα του Θεού και με ζωοποίησε η πνοή του παντοδύναμου. Αν μπορείς, απάντησε μου. Παρατάξου μπροστά μου. Στάσου όρθιος. Δέστε, εγώ σύμφωνα με το λόγο σου είμαι από μέρους του Θεού. Από πυλό έχω διαμορφωθεί κι εγώ. Δέστε, ο τρόμος μου δεν θα σε ταράξει, ούτε το χέρι μου θα είναι βαρύ επάνω σου. Εσύ πραγματικά είπες στα αυτιά μου και άκουσα τη φωνή των λόγων σου. Είμαι καθαρός χωρίς αμαρτία. Είμαι αθώος και ανομία δεν υπάρχει μέσα μου. Δέστε, βρίσκει αφορμές εναντίον μου. Με νομίζει για εχθρό του. Βάζει τα πόδια μου στο ξύλο. Παραφυλάτει όλους τους δρόμους μου. Δέστε, κατά τούτο δεν είσαι δίκαιος. Θα απαντήσω σε σένα, επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο. Γιατί αντιμάχεσαι σε αυτόν? Επειδή δεν δίνει λόγο για καμία πράξη του. Επειδή ο Θεός μιλάει μία και δύο φορές, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Σε όνειρο, σε νυχτερινή όραση, όταν βαθύς ύπνος πέφτει επάνω στους ανθρώπους, όταν τους παίρνει ο ύπνος πάνω στο κρεβάτι, τότε ανοίγει τα αυτιά των ανθρώπων και επισφραγίζει την ουθεσία σε αυτούς. Για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τις πράξεις του και να βγάλει από τον άνθρωπο την υπερηφάνεια. Προλαβαίνει την ψυχή του από το λάκκο και τη ζωή του από το να διαπεραστεί από ρομφαία. Πάλι τιμωρείται με πόνους πάνω στο κρεβάτι του και το πλήθος των κοκάλων του με πόνους δυνατούς, ώστε η ζωή του αποστρέφεται το ψωμί και η ψυχή του το επιθυμητό φαγητό. Η σάρκα του καταναλώνεται, ώστε δεν φαίνεται, και τα κόκαλά του τα αφανή εξέχουν. Και η ψυχή του πλησιάζει στο λάκκο και η ζωή του σε εκείνους που προξενούν θάνατο. Αν είναι μαζί του μηνυτής ή διερμηνευτής, ένας ανάμεσα σε χίλιους για να αναγγείλει στον άνθρωπο την ευθύτητά του. Τότε θα είναι σε αυτόν ελεήμονας και θα πει «Λύτρωσέ τον από το να κατέβει στο λάκκο. Εγώ βρήκα εξυλασμό». Η σάρκα του θα είναι ανθυρότερη από έναν ήπιο. Θα γυρίσει στις μέρες της νιώτης του. Θα δεηθεί στο Θεό και θα τον ευνοήσει. Και θα βλέπει το πρόσωπό του με χαρά. Και θα αποδώσει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του. Θα βλέπει προς τους ανθρώπους και θα λέει «Αμάρτησα και διέστρεψα το σωστό και δεν με ωφέλησε». Αυτός όμως λύτρωσε τη ψυχή μου από το να πάει στο λάκκο και η ζωή μου θα δει φως. Πρόσεξε, όλα αυτά τα εργάζεται ο Θεός δύο και τρεις φορές μαζί με τον άνθρωπο, για να αποτρέψει την ψυχή του από το λάκκο, ώστε να φωτιστεί μέσα στο φως των ζωντανών ανθρώπων. Πρόσεχε, Ιώβ, άκουσε με. Σώπα και θα μιλήσω εγώ. Αν έχεις κάτι να πεις, απάντησε μου. Μίλησε, επειδή επιθυμώ να δικαιωθείς. Είδε μη, άκουσε με εσύ. Σώπα και θα σε διδάξω σοφία. Ιώβ, κεφάλαιο 34. Και ο Ελιού επανέλαβε και είπε, «Ακούστε τα λόγια μου, ο σοφή, και δώστε ακρόαση σε μένα, εσείς που καταλαβαίνετε. Επειδή το αυτή δοκιμάζει τα λόγια, ο δε ουρανίσκος γεύεται το φαγητό. Ας διαλέξουμε για τον εαυτό μας κρίση. Ας γνωρίσουμε ανάμεσά μας τι είναι το καλό. Επειδή ο Ιώβ είπε, «Είμαι δίκαιος», και ο Θεός αφαίρεσε την κρίση μου. Διαψεύστηκα στην κρίση μου. Η πληγή μου είναι ανίατη, χωρίς παράβαση. Ποιος άνθρωπος είναι σαν τον Ιώβ που καταπίνει τον χλεβασμό σαν νερό και πηγαίνει σε συνοδεία μαζί με τους εργάτες της ανομίας και περπατάει με ανθρώπους ασεβείς, επειδή είπε «Τίποτε δεν ωφελεί τον άνθρωπο στο να ευαρεστεί τον Θεό». Γι' αυτό ακούστε με, άνδρες συνετοί. Μη γέννητο να υπάρχει αδικία στο Θεό και ανομία στον Παντοδύναμο. Επειδή σύμφωνα με το έργο του ανθρώπου θα του ανταποδώσει και στον καθένα θα κάνει να βρει σύμφωνα με το δρόμο του. Ναι, ο Θεός σίγουρα δεν θα πράξει με ασεβή τρόπο, ούτε θα διαστρέψει την κρίση ο Παντοδύναμος. Ποιος εγκατέστησε μαζί του τη γη ή ποιος έβαλε σε τάξη ολόκληρη την οικουμένη? Αν βάλει την καρδιά του επάνω στον άνθρωπο, θα σύρει στον εαυτό του το πνεύμα του και την πνοή του. Κάθε σάρκα θα εκπνεύσει μαζί και ο άνθρωπος θα επιστρέψει στο χώμα. Αν τώρα έχεις σύνεση, άκουσε τούτο. Δώσε ακρόαση στη φωνή των λόγων μου. Μήπως κυβερνάει εκείνος που μισεί την ευθύτητα και θα καταδικάσεις τον κατεξοχήν δίκαιο, ο οποίος λέει στο βασιλιά, «Είσαι ασεβής, σε άρχοντες, είστε κακοί». Ο οποίος δεν προσωποληπτεί σε άρχοντες, ούτε αποβλέπει στον πλούσιο περισσότερο από ότι στο φτωχό. Επειδή όλοι αυτοί είναι έργο των χεριών του. Θα πεθάνουν μέσα σε μια στιγμή και το μεσονύχτιο ο λαός θα ταραχθεί και θα παρέλθει. Και ο ισχυρός θα αρπαχτεί, όχι από χέρι. Επειδή τα μάτια του είναι πάνω στους δρόμους του ανθρώπου, και βλέπει όλα τα βήματά του. Δεν είναι σκοτάδι ούτε σκιά θανάτου, όπου να κρυφτούν οι εργάτες της ανομίας. Επειδή δεν θα αφήσει πλέον τον άνθρωπο να έρθει σε κρίση μαζί με το Θεό. Θα συντρίψει αναρρύθμιτους ισχυρούς και αντί για αυτούς θα βάλει άλλους. Επειδή γνωρίζει τα έργα τους και τους ανατρέπει τη νύχτα και συντρίβονται. Τους χτυπάει σαν ασεβείς μέσα στον τόπο των θεατών. Επειδή ξέκλειναν από αυτόν, δεν πρόσεξαν κανένα από τους δρόμους του. Και έκαναν να έρθει σε αυτόν η κραυγή των φτωχών και άκουσε τη φωνή των θλιμμένων. Και όταν αυτός δίνει ησυχία, ποιος θα τη διαταράξει? Και όταν κρύβει το πρόσωπό του, ποιος μπορεί να το δει? Είτε πάνω σε έθνος, είτε πάνω σε άνθρωπο εξίσου, ώστε να μην βασιλεύει υποκριτής για να μην παγιδεύεται ο λαός. Βέβαια, πρέπει να λέει κανείς τον Θεό, «Έπαθα, δεν θα πράξω ξανά με κακό τρόπο. Ό,τι δεν βλέπω, δίδαξέ με εσύ. Αν έπραξα ανομία, δεν θα πράξω ξανά». Αλλά, μήπως θα γίνει σύμφωνα με το στοχασμό σου? Είτε εσύ αποβάλεις, είτε εκλέξεις, αυτός θα ανταποδώσει και όχι εγώ. Λέγε λοιπόν ό,τι ξέρεις. Άνδρες συνετοί θα μου πούν, και ο σοφός που με ακούει, ο Ιώβ δεν μίλησε με γνώση και τα λόγια του δεν ήσαν με σύνεση. Η επιθυμία μου είναι ο Ιώβ να εξεταστεί μέχρι τέλους, επειδή απάντησε όπως οι ασεβείς άνθρωποι. Επειδή στην αμαρτία του προσθέτει ασέβεια, καυχάται ανάμεσά μας και πολλαπλασιάζει τα λόγια του εναντίον του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Μωυσής δίνει συμβουλές, κάνει μια αναφορά σχετικά με την πορεία του Ισραήλ από την Αίγυπτο έως το σήμερα. Είναι σημαντικό για την Εκκλησία να εξετάζει την πορεία της από όταν βγήκε μέχρι σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε το σήμερα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν σήμερα βαδίζουμε με τον Κύριο, εάν αυτά που κάνουμε είναι ευάρεστα στον Κύριό μας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχει κάνει για μας και να ανταποκρινόμαστε κι εμείς ανάλογα. Η ιστορία, αδερφοί, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Η ιστορία μας διδάσκει. Και ο Μωυσής δίνει συμβουλές στον λαό του. Έχει μια μεγάλη όραση ο Μωυσής. Θέλει ο λαός Ισραήλ να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος έχει όραση για μας. Δεν θέλει κανένας από μας να μείνει πίσω. Θέλει όλοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μέσα στα λεγόμενά του αναφέρεται στο περιστατικό που ήταν ένα... Υπάρχουν, ξέρετε, πράγματα που είναι, γίνονται λάθη, τα οποία είναι ελαφριά και έχουν λίγο κόστος. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν και αυτά είναι πολύ βαριά και έχουν μεγάλο κόστος. Τους μιλάει για το περιστατικό που λάτρεψαν τον Βελφεγόρ και ο Θεός τους εξολόθρευσε. Να το δούμε λίγο. Αριθμοί 25:1-9. Αριθμοί 25:1-9. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και ήρχισε ο λαός να λατρεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλυσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου για να σηκωθεί από το Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Οι αρχηγοί είχαν μεγάλο μέρος ευθύνης και πάντα πέφτει το βάρος σε αυτούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σίγουρα δεν είχαν κάνει κάτι καλά, δεν είχαν σταθεί εκεί ακριβώς που τους είχε πει ο Μωυσής. Είχανε χαλαρώσει λίγο. Δεν πειράζει τώρα να κάνουμε και αυτό. Δεν πειράζει και το ένα. Μην κακοκαρδίσουμε το λαό. Να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο. Να ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί μας, που λέει ο κόσμος έξω. Όχι, αδερφοί. Φωνεύσατε έκαστο στους ανθρώπους αυτού και όσοι προσεκολήθηκαν εις τον Βελφεγόρ. Και ιδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδερφούς αυτού γυναίκα μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάστης συναγωγής των ιών Ισραήλ.

τι κόστος έχει. Πάμε πάλι στο Δευτερονόμιο. Και προσκολήθηκα λοιπόν και τους έλεγε ο Μωυσής, πρέπει να προσκοληθείτε, λέει, Ισραήλ, στο λόγο, γιατί ο λόγος δίνει ζωή. Όσοι άκουσαν και ακολούθησαν τον Φέλφεγορ, σήμερα δεν ζουν. Δηλαδή, όσοι έκαναν το λάθος να φύγουν από τον Κύριο και να πάνε σε κάποιον άλλον Θεό και να λατρεύσουν κάποιον άλλον Θεό, τι έγινε? Έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Και θέλω να διαβάσω από το 4 τώρα έως το 31. Είναι μια διδασκαλία, είναι κάτι πολύ ωραίο που πρέπει να το διαβάσουμε, αδερφοί, για να πάρουμε όλη αυτή τη γνώση. Αρχίζει λοιπόν, τους λέει ο Μωυσής, εσείς δε ήτινε, εσείς δε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, πάντες ζείτε τη σήμερον. Οι υπόλοιποι που έφυγαν και ακολούθησαν τον Βελφεργό δεν ζούνε. Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα, έως το 31 θα διαβάσω, και κρίσεις, καθώς προσέταξε εις εμέ ο Κύριος ο Θεός μου, για να κάμεντε ούτως εν τη γη, εις την οποία εισέλθετε για να κληρονομήσετε αυτήν. Φυλάτετε λοιπόν να κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσι ακούσει πάντα τα διατάγματα τα αυτά και θέλουσι πει, ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Κοιτάξτε πώς βλέπει ο Κύριος την υπακοή στο λόγο. Σε κάνει ένα ξεχωριστό έθνος, ξεχωριστό λαό. Και από που φαίνεται το ότι είσαι ξεχωριστός? Από την ευλογία και την ευημερία, θα το δούμε πιο κάτω, αδερφοί. Φυλάτετε λοιπόν, διότι ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, εις το οποίο ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντας όσα επικαλούμεθαν αυτόν. Ακούστε, ο Θεός, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, στο Λόγο Του, στην αλήθεια Του, είναι εκεί σε όλα όσα Τον επικαλείσαι. Μια ερώτηση. Γιατί μερικές φορές ο Θεός δεν μας απαντάει σε κάποια πράγματα? Τι φταίει? Να φέρουμε ένα μαθηματικό να μας κάνει εδώ πέρα μια λύση, μια εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι εύκολο για Αυτόν. Το δίνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, φυλάς τις εντολές Του, κάνεις αυτό που λέει, ό,τι να Του ζητήσεις κατά το θέλημά Του είναι πλησίον σου. Όταν εμείς απομακρυνθούμε, τι κάνει ο Κύριος? Αποτραβιέται και αφήνει όλους εμάς, δεν κάνει χάρη σε κάποιον, στους ξανθούς, στους ψηλούς, στους όμορφους και σε αυτούς, δεν κάνει χάρη, όπως κάνουν έξω ο κόσμος. Βέβαια, έξω στον κόσμο είσαι όμορφος, ψηλός, περνάς παντού. Είσαι λίγο άσχημος, σε βάζουν στην άκρη. Αυτό είναι ο κόσμος. Ο Θεός δεν ισχύει αυτό για τον Θεό? Και ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα κρίσης, ούτως δικαίας, καθώς πάσω νόμος ούτως, τον οποίον θέτω ενώπιον σας σήμερα? Μόνον πρόσεγε σε αυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου, μη ποτέ λησμονήσεις τα πράγματα οποία είδον οι οφθαλμοί σου και μη ποτέ χωριστών από τις καρδιάς σου με κατά πάσα τα σημέρα στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά στους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Ενθυμού, την ημέρα καθήνε στάθης ενώπιον Κυρίου του Θεού εν Χορήβ. Ότε είπε προς εμέ ο Κύριος, σύναξον με τον λαό και θέλω κάμει αυτούς να ακούσουσι τους λόγους μου, δια να μάθουσι να με φοβούνται πάστας ημέρας όσας ζήσωσιν επί της γης και να διδάσκουσι τους ιούς αυτούν. Και επλησιάσατε και στάθετε εις το όρος και το όρος εκέτο με πυρ ως μέσου του ουρανού και ήτο σκόφος νέφη και εγνώφος. Και λάλησε ο Κύριος προς εσάς εκ μέσου του πυρός, σεις οικούσατε μεν τη φωνή των λόγων, αλλά δεν είδατε ουδέν ομοίωμα, μόνο φωνή οικούσατε. Και εφανέρωσε εσάς τη διαθήκη αυτού την οποία προσέταξε εσάς να εκτελείτε τας 10 εντολάς και έγραψε αυτά επί 2 λιθίνας πλάκας. Και ο Κύριος προσέταξε σε μέ κατ' εκείνον τον καιρό να σας διδάσκω διατάγματα και κρίσεις για να κάμνετε αυτά εις τη γη στην οποία σεις εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτή. Τους έδωσε πράγματα για τότε μέχρι εκείνη τη στιγμή και για τη γη που πρόκειται να πάνε να κληρονομήσουνε. Τον Μωυσή δεν τον ενδιέφερε αυτή τη στιγμή τι γινότανε. Ήτανε κάτι πραγματικό, αλλά τον ενδιέφερε το μέλλον. Τότε ήξερε ότι είναι εκεί και βοηθάει το λαό, αλλά ανησυχούσε για το μέλλον ο Μωυσής, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, ό,τι τους είπε αυτό και έγινε. Φυλάτε λοιπόν καλώς τας ψυχά σας.

0: Διότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα εκείνη, όταν ο Κύριος λάρισε προς εσάς εν Χορήβ εκ μέσω του πυρός. Μήπως διεφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνου, το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού, ορναίου, το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος, ώστις είναι εις τα ύδατα υποκάτω της γης. Και μήπως υψώσεις ο θαλμούς εις των ουρανών και ειδών των ήλιων και τη σελήνη και τα άστρα πάσα τη στρατιά του ουρανού, πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου διαμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω του ουρανού. Εσάς όμως έλαβε ο Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της Σιδηράς, εκ της Αιγύπτου, για να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας έως της ημέρας ταύτης. Και εθυμώθη εναντίον μου ο Κύριος, κοιτάξτε τώρα, λέει την ιστορία τη δική του. Όταν και όμως να μην διαβότων Ιορδάνη και να μην εισέλθει σε εκείνη τη γη την αγαθή την οποία Κύριος ο Θεός σου δίνει σε εσάς κληρονομία. Αλλά εγώ αποθνίσκω εν τη γη ταύτη. Εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη. Εσείς δεν θέλετε διαβεί και θέλετε κληρονομήσει εκείνη τη γη την αγαθή. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς και κάμετε εις αυτόν είδωλο τεινός, εικόνα τεινός, τον οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλύσκων, Θεός ηλότυπος. Εάν αφού γεννήσεις ιούς και ιούς ιών και πολυχρονίσετε επί της γης, διαφθαρείτε και κάμετε είδωλο, εικόνα τεινός και πράξετε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, ώστε να παροργήσετε αυτόν, διαμαρτύρομαι των ουρανών και τη γη εναντίον σας σήμερα, ότι εξάπαντος θέλετε απολυστεί από της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη, για να κυριεύσετε εν αυτήν. Δεν θέλετε πολυχρονίσει εν αυτήν, αλλά εξ ολοκλήρου θέλετε αφανιστεί. Και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών, και θέλετε να απολυφθεί ο λίγοι των αριθμών μεταξύ των εθνών, εις τα οποία σας φέρει ο Κύριος. Και θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλων και λίθων, τα οποία ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώγουσι, ούτε σφραίνονται. Και εκεί δεν. Τους έλεγε λοιπόν ακριβώς, αδερφοί, ακριβώς όπως ο Κύριος τα είπε, δυστυχώς έτσι και έγινε. Και εκεί δεν θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεό σας και θέλετε ευρύ αυτόν. Όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδιάς σας και εξ όλης της ψυχής σας. Δεν θέλω να διαβάσω άλλο, ξέρουμε όλη την ιστορία. Αυτό που επαναλαμβάνει ο Μωυσής, καθώς διαβάζουμε, γι' αυτό και τα διάβασα, τι είναι? Φύλατε, πρόσεχε, μη λησμονείς, δίδασκε στα παιδιά σου. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει για μας σήμερα μια προτροπή. Όταν διασκορπιστούν οι Ισραηλίτες και επιστρέψουν, εγώ θα τους ακούσω. Είναι στο σημείο που πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να σκεφτεί την ιστορία του. Να σκεφτεί πώς βγήκε από την Αίγυπτο, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι κάνει σήμερα, εάν είναι ενωμένος με τον Κύριο, εάν είναι σε διασκορπισμό, πού είναι η πνευματική του κατάσταση και αν έχει ξεφύγει να πει: Κύριε, σήμερα επιστρέφω σε σένα και θέλω σύμφωνα με τον λόγο σου να με επισκεφτείς. Αμήν. Προτρέπει ο Κύριος. Θα μου πεις, εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν παρόμοιες προτροπές μετά από 4.000 χρόνια στους Αγίους της Καινής Διαθήκης, ότι κινδυνεύουν επίσης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης να πάθουν τα ίδια πράγματα που έπαθαν οι Ισραηλίτες. Τι λέτε, υπάρχουνε? Αδερφοί, όπου υπάρχει σάρκα, υπάρχει ο κίνδυνος για αμαρτία. Τους έλεγε για να μην λατρεύσουν τα είδωλα, να μην λατρεύσουν τα άστρα, να μην λατρεύσουν όλα τα δαιμόνια όλα. Ο Παύλος έρχεται στη Ρωμαίους 1:28-31 να τους πει ξανά τα ίδια. Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Ρωμαίους 1:28-31, ακούστε τι λέει. Και καθώς αποδοκίμασε τον άγχος εν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου, ώστε να πράττωσε τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες, φθόνου, φόνου, έρδεως, δόλου, κακοηθείας, ψιδηριστέ, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ, κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαγνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αλλά τι κάνουνε, συνευδοκούν, λέει, και στα έργα αυτών. Ακριβώς ό,τι γινόταν τότε. Ο διάβολος έχει τα ίδια όπλα και θα πολεμήσει την εκκλησία του σήμερα. Αδελφοί, ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον Ισραήλ να μπει μέσα στα είδωλα, πείτε μου. Ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε? Ποιος είναι αυτός που φέρνει τη σάρκα και σου λέει «Η σάρκα είναι ωραία»? Ποιος ήταν, αδελφοί? Ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Πείτε μου, έχει εξαλειφθεί ο διάβολος από τη γη? Όχι. Ήταν εκεί, τους πήρε μέσα από την αγκαλιά του Θεού, με τόσο κόπο, τόσο αγώνα έκανε ο Κύριος να τους βάλει στη γη της επαγγελίας. Του λέει προσέξτε, διδάξτε τα παιδιά σας, μην ξεχάσουν τον Κύριο. Αμέσως άργησε η νέα τάξη τότε πραγμάτων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι έκαναν? Λάτρευσαν. Ακριβώς έκανε αυτό που τους είπε ο Θεός να μην κάνουν, το έκαναν. Στην εποχή τώρα εδώ του Παύλου, τι έκαναν? Ακριβώς τα ίδια. Ενώ βλέπουμε ότι η εκκλησία ήταν μια σταθερή, ευλογημένη εκκλησία, κατευθείαν πήγαινε ο εχθρός, ο διάβολος ο ίδιος, να τη ρίξει την αμαρτία. Γι' αυτό φώναζαν οι Άγιοι, αδερφοί. Γι' αυτό φώναζε η εκκλησία, φώναζε ο Παύλος. Γαλάτες 5:19. Ακούστε, παντού λέει ο λόγος του Θεού τα ίδια πράγματα. Φανερά είδαν τα έργα της σαρκός, όσο υπάρχει σάρκα. Αυτοί που πήγανε στον Βέλφεργορ, τι κάνανε, αδερφοί, πείτε μου. Τι ήτανε? Σάρκα. Ο άλλος έφερε τη Μαδιανή της. Αχ, την αγαπάω. Η σάρκα. Ο λόγος του Θεού όμως τους διαπέρασε και τους δύο. Φάρε τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, υδρολατρεία, φαρμακεία, έχθρες, έρδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμε και τα ομοία τούτων, περί των οποίων σας λέγω καθώς και προείπαν, ότι τα τι αυτά πράττονται βασιλεία του Θεού, δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκεί ήταν μια κληρονομία, είχαν αδελφοί, να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Μια γη ευλογημένη ήταν η κληρονομία τους. Και εμείς σήμερα τι έχουμε να κληρονομήσουμε? Τον Κύριο και τη δόξα του. Αν θέλετε να σας πω κάτι, έχουμε και εδώ στη γη κληρονομία ευλογημένη. Να δούμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρετε με τι θα μας πολεμήσει ο διάβολος? Με τα ίδια όπλα. Θα κοιτάξει να μας φέρει όλα αυτά που έφερε σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από μας. Αλλά εμείς θα πούμε όχι, Κύριε. Αμήν. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε. Θα μου πεις, αδερφέ, αλλά δεν λέει ο λόγος του Θεού? Λέει πάρα πολλά. Αλλά ο Κύριος θέλει σήμερα να δούμε από τι κινδυνεύουμε, αδερφοί. Κινδυνεύουμε από τον ίδιο εχθρό που έπεσαν τότε οι Ισραηλίτες. Και θέλω ο Θεός να μας φυλάξει. Όταν λοιπόν πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 4, στο 29, και εκεί θα θέλετε, αφού έχουν γίνει όλα αυτά λοιπόν, αφού ο άνθρωπος έχει πέσει, έχει αστοχήσει, θα τον εξητήσετε, λέει τον Κύριο, με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Και όταν ευρεθείς εν θλίψη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τες εσχάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς τον Κύριο τον Θεό σου και θέλεις ακούσει τη φωνή αυτού. Γιατί, αδερφοί μου, να μην ακούσουν τη φωνή του Θεού πριν πάθουν όλα αυτά, πείτε μου? Και γιατί και εμείς πολλές φορές έρχεται ο Κύριος, διαβάζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό και λέμε δεν μπορώ, είμαι αδύναμος άνθρωπος, και τελικά το κάνουμε. Και μετά αναγκαστικά, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Λόγου του Θεού, ο Κύριος θα σε αφήσει να περάσει μέσα από τη θλίψη. Πώς θα καθαρίσει ο Κύριος τη ζωή σου? Θα έρθει φωτιά, θα έρθει δυσκολία, θα έρθει δοκιμασία και θα ανακτήσει ο άνθρωπος από τη σάρκα του και θα πει δεν σε θέλω άλλο σάρκα, θέλω τον Κύριο. Μέχρι τώρα τι έλεγε? Α, είναι η σάρκα μου, δεν μπορώ χωρίς να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ χωρίς τη μαδιανίτησα. Ω, τι θέλω. Λέω, εικόνες, αδελφοί, έχουμε πάρει, εικόνες. Δεν μπορεί να γίνουν ακριβώς τα πράγματα έτσι, αλλά με τέτοιο τρόπο κάπως θα γίνουν, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν ευρεθείς σε θλίψη και επιστρέψεις και εξητήσεις εξ όλης της καρδιάς και όλης της ψυχής. Επιτρέπει ο Θεός την ταλαιπωρία για να έρθει η καρδιά σε ταπείνωση, αδερφοί. Ψαλμός 119:67. Ακούστε τι λέει. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην. Πρώτα έρχεται η πλάνη. Πρώτα έρχεται η παρακοή. Πρώτα έρχεται η διαβολή. Και αφού πετύχει η διαβολή το σκοπό της, μετά τι έρχεται? Η ταλαιπωρία. Είναι μαθηματικά. Ψαλμός 119, το 79. Ας επιστρέψω εις εμέ οι φοβούμενοι σε και οι γνωρίζοντες τα μαρτύριά σου. Όταν λέει ο Κύριος, είμαι εδώ και θέλω να επιστρέψετε ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή σας. Δεν θέλω την ταλαιπωρία. Μας το λέει ο Κύριος γιατί δεν του αρέσει να βασανιζόμαστε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να επιστρέψουμε σήμερα. Ακούστε τι λέει η Παροιμία στο 1:23. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Ιδού, εγώ θέλω καίει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Όταν επιστρέψουμε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Η επιστροφή μας ανοίγει τον ουρανό, αδερφοί. Ανοίγει τα επουράνια. Πράξεις 3:19. Κοιτάξτε, παντού τα ίδια πράγματα χτυπάει ο λόγος του Θεού. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Σε ποιον λαό μιλάει ο Κύριος, πείτε μου εκεί, στον Ισραήλ. Σε όλους αυτούς που είχαν τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, είχαν τον νόμο, είχαν τον ναό, γνώριζαν ή πήγαιναν στην εκκλησία σε εισαγωγικά στο ναό, άκουγαν στις συναγωγές, τα πάντα. Και τι, έρχεται τώρα ο Πέτρος με καινούριο πνεύμα, επιστρέψατε! Για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και να έλθουν καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Η μετάνοια λοιπόν. Είναι σημαντικό τελικά να σκεφτόμαστε την πορεία μας και να βλέπουμε πού είμαστε. Τι κάνουμε, πώς είμαι σήμερα με τον Κύριο. Μήπως νομίζω ότι στέκομαι και είμαι όπως αυτοί οι άνθρωποι, κάνω λάθη και πειράζω τον Κύριο. Πάμε λίγο. Β' Χρονικών 14 από το 1. Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά τον πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλεψε δέντε αυτού Ασά ο υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιο Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριο των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμωσει τον νόμον και τα σεντολάς. Αφήρεσε επί των πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασε η γη και δεν ήταν εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο, είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάμουμε περί αυτάς τύχη και πύργους, πύλας και μοκλούς, ενώ ήμαθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριο τον Θεόν ημών, εξεζητήσαμε εν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Τι έκανε? Αφαίρεσε τα είδωλα. Έχουμε ακούσει, υπάρχει ένα κήρυγμα πολύ παλιό που λέγεται «Προσευχή με είδωλο». Σας προτρέπω να το πάρουμε να το ακούσουμε. Και ό,τι έχει να κάνει με την ιδωλατρία που έχει κηρυχτεί στην Εκκλησία. Πώς μπορεί η Εκκλησία και λατρεύει είδωλα? Το δεύτερο που έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ του Θεού, κατασύντριψε τα αγάλματα. Το τρίτο που έκανε, δίδαξε το λαό να επιστρέψουμε στις εντολές. Επιστροφή. Επιστροφή. Και στο τέταρτο που έκανε, οικοδόμησε πόλεις οχυρές. Σήμερα εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε που έχουμε είδωλα στην καρδιά μας, Το μεγαλύτερο είδωλο που έχουμε ποιο είναι, ποιος μπορεί να μου πει, ειλικρινής. Αμήν. Εμείς. Το εγώ μας. Το θέλω μας. Το μας αρέσει. Το πρέπει να γίνονται όπως το θέλω εγώ. Ή μη με θίγεις, ή μη με πειράζεις. Στη γυάλα μέσα του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Στο χριστιανισμό αυτά δεν υπάρχουν, αδερφοί. Ο Κύριος μας τι έκανε, τι έγινε. Πληγώθηκε. Του τράβηξαν τα γένια. Πέθανε με τον πιο ατιμωτικό τρόπο. Μιλάμε τώρα για παράδειγμα ταπείνωσης και συντριβής. Και εμείς παραμένουμε. Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Κύριο. Αγαπάω τον Κύριο, αλλά πρόσεξε. Μην τα βάλεις μαζί μου. Γιατί, δεν με ξέρεις εμένα ποιος είμαι. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος, αδερφοί. Άλλο παράδειγμα. Πρέπει να σπάσουμε το είδωλο που λέγεται το εγώ μας, η ζωή μας. Γιατί, Θεέ μου, δεν με ακούς εμένα. Έχω παράπονο στον Θεό. Σούπα. Αν αρχίσει αυτός τα παράπονά του, ξέρετε τι θα γίνει. Θα φύγουμε όλοι κλαίγοντας. Εάν αυτός πάρει τη ράβδο και αρχίσει και μας δείχνει ακριβώς την ανοησία μας, θα βάλουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και θα πάμε σαν το σκυλάκι το βρεγμένο στην άκρη. Αλλά μας αφήνει στην ελευθερία μας και λέει: θέλω να σε δω πόσο θα είσαι υπερήφανος, πόσο θα είσαι αλαζόνας, πόσο θα είσαι το εαυτό σου, πόσο θα θέλεις και θα θέλεις γύρω από τον εαυτό σου να έχεις άλλους. Κατασύντριψε τα αγάλματα. Δεν είναι μόνο να τα αφήσεις, είναι να τα συντρίψεις. Πρέπει, νομίζω, αυτό το άγαλμα που έχουμε φτιάξει για τον εαυτό μας, όλοι έχουμε. Εντάξει, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι από ελεφαντόδοντο, άλλοι από πυλό, άλλοι από ξύλο. Όλοι έχουμε τα ειδωλάκια μας εκεί πέρα, τον εαυτό μας. Πρέπει να το σπάσουμε, αδερφοί. Να το κατασυντρίψουμε. Να επιστρέψουμε στον νόμο και στις εντολές. Αυτό που είναι δύσκολο για τη σάρκα. Δεν είναι, Είναι δύσκολο, αδερφοί. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι δύσκολο. Και όποιος λέει ότι πράττει όλο τον νόμο, δεν μπορεί. Δεν γίνεται να μπούμε μες στη χάρη που λέει ο Λόγος. Να σκεπάσουμε και να σκεπαστούμε για να καλύψουμε όλο τον νόμο. Η χάρις του Θεού. Αν κάνεις, λέει, χάρη, τι κάνεις, εκπληρώνεις, λέει, τον νόμο. Και να κτίσουμε πόλεις, όχι, να οικοδομήσουμε. Τι να οικοδομήσουμε, δηλαδή? Την Εκκλησία του Θεού, αδερφοί. Η Εκκλησία του Θεού είναι πόλη ισχυρή. Η Εκκλησία του Θεού έχει θεμέλια. Η Εκκλησία του Θεού έχει στήλους. Η Εκκλησία του Θεού έχει σκέπη. Η Εκκλησία του Θεού έχει τα πάντα για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού και να κατοικούν μέσα σε αυτή. Όταν γίνεται ένας παραμικρός σεισμός, η Εκκλησία αρχίζει και πηγαίνει έτσι. Γιατί, αδερφοί? Πρέπει να βάλουμε ένα καλό θεμέλιο. Πράξεις 20:17. Είναι εκεί που ο Παύλος παραγγέλνει στους πρεσβυτέρους να προσέχουν το πίμνιο, γιατί λέει, μετά λέει, από την αναχώρησή μου θα έρθουνε λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πυμνίου, με τι, με λόγια διαστραμμένα, με σκοπό τι να κάνουνε, να αποσπώσει, λέει, τους μαθητές ο πίσω αυτών. Μιλάει για τους πειμένες που θα έπρεπε να προστατεύσουν τα πρόβατα από τους λύκους. Τους δίνει εικόνες που μπορούν να καταλάβουνε. Ό,τι έχεις και έχεις ζήσει, ο Κύριος το φέρνει στην πραγματικότητα, σου λέει ότι είναι τα πρόβατα εκεί, ένας βοσκός, και έρχεται και ο λύκος που θέλει να πειράξει τα πρόβατα. Και τι θα κάνει, να τα φάει θέλει, και ο πειμένας πρέπει να σταθεί. Τι έκανε ο Ασά? Έφτιαξε οχυρές πόλεις για προστασία. Πρέπει η Εκκλησία, αδερφοί, να αρχίσει να καταλαβαίνει την επικινδυνότητα των άκαρπων λόγων, ότι είναι διεστραμμένοι λόγοι που μπορούν να πειράξουν τη σταθερότητα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι λέει στο 32, στις πράξεις. «Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων». Τι τους έκανε τώρα ο Παύλος? Δύνατε, λέει, να επικοδομήσει σε εσάς. Τους παραδίδει στη χάρη του Θεού, έτσι ώστε ο καθένας να δει σε αυτή την πόλη πώς οικοδομεί, και ξέρετε κάτι άλλο, να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας να χτιστεί αυτή η πόλη, η σταθερή, αδερφή. Ο Θεός, ξέρετε τι καλεί? Καλεί εργάτες να δουλέψουμε. Δεν καλεί πώς να το πω, δεν καλεί εργολάβους, αυτός είναι εργολάβος. Αμήν. Θέλουμε όλοι να γίνουμε εργολάβοι και να δίνουμε εντολές. Αυτό είναι ο εργολάβος, αδερφή. Έρχεται απλά εδώ και σου λέει: Δημήτρη, εσύ θα κάνεις αυτό. Βασίλη, εσύ θα κάνεις αυτό. Χριστίνα, εσύ θα κάνεις αυτό. Νάντια, εσύ θα κάνεις αυτό. Κάντο με τέλεια καρδιά και με την επίβλεψη του Κυρίου. Αυτός βλέπει. Λέει: προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείτε αλλού. Ο Ασάτη έφτιαξε ισχυρές πόλεις. Εάν χτίσουμε καλά τη ζωή μας, αδερφή, με πραγματικά άγια θεμέλια, δεν θα σαλευτούμε και το οικοδόμημα του Θεού θα αυξηθεί και θα ευλογηθεί. Ο ποιμένας τι θα κάνει? Ο ποιμένας θα πει τη βουλή του Θεού, θα προτρέψει, θα διδάξει. Η απόφαση όμως είναι στο κάθε ένα πρόβατο να επιλέξει να ακούσει ή να μην υπακούσει. Δεν θέλω να χάσουμε την κληρονομία μας από μια ανυπακόη αδερφή. Μη γέννητο. Δηλαδή, βλέπω όλα αυτά που έλεγε ο Μωυσής, τους τα είπε ακριβώς και ο Παύλος και τελικά τι έγινε? Πάλι γλίστρησε η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία η τελευταία, ας μείνει, αδερφοί. Αμήν. Θα εξαρτηθεί από το μας, από εμάς, από το πώς θα οικοδομήσουμε. Όταν βλέπεις και ότι μπαίνουν θεμέλια, πήγαινε εκεί, κάνε το καλύτερο. Όταν μπαίνουν στήλοι, κάνε το καλύτερο. Όταν πάει επάνω η σκέπη, δούλεψε εκεί πέρα, όπου ο Θεός σε καλέσει. Γιατί θα πάρουμε κληρονομία, λέει, μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Ρωμαίους 14:19. Άρα λοιπόν, ας ζητούμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Μια ωραία προτροπή. Τι ζητάς στην Εκκλησία? Αδερφοί, στην Εκκλησία ζητάω την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Ζητάμε την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να συμβάλλεις. Πρέπει να συμβάλλω. Με τον τρόπο μας, με αυτό που ο Θεός μας έχει καλέσει, σαν κληρονόμους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους 2:20 και 21. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρέπει να είμαστε μια ισχυρή πόλη σαν αυτές που έφτιαξε ο Ασά. Αμήν. Και θα δούμε μετά το τέλος τι έγινε με τον Ασά. Εφεσίους 4:14. Δια να μην είμαι θα πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, ο Παύλος είχε κάνει μια παρατήρηση στην Εκκλησία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να λένε και να διδάσκουν διδασκαλίες δικές τους, που ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν οι Απόστολοι, πειραζότανε η αγάπη και ερχότανε διχασμός μες στην Εκκλησία. Και τι έγινε, δηλαδή ένιωθε ο Παύλος ότι κάποιος πήγαινε και έπιανε το τιμόνι της Εκκλησίας, το γύριζε και άρχισαν και πήγαιναν έτσι, αδελφοί. Ζαλίζονταν, δεν ξέραν τι γινότανε. Και έπρεπε να ξαναπάει ο Παύλος και να ισιώσει το καράβι. Γι' αυτό και οι επιστολές. Έπρεπε να έρθει η ισορροπία. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη, λέει ο Παύλος, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα στο 16, συναρμολογούμενο και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας. Τι είναι η συνάφεια? Είναι η άμεση επαφή, είναι η σχέση, είναι η αλληλοεξάρτηση των συνεργούντων μελών. Βλέπετε λοιπόν ότι για να οικοδομηθεί μια εκκλησία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Αμήν. Δεν τη χτίζω επιμένα στην εκκλησία, αδερφοί. Την εκκλησία, στην οικοδομή της εκκλησίας βοηθάει κάθε άτομο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι. Είσαστε όλοι σημαντικά μέλη μέσα στην εκκλησία. Μη σας πειράξει ο διάβολος και σας πει ότι δεν κάνετε τίποτα και έχετε αποτύχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι από το διάβολο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε κάτι, όταν ο Κύριος πει πόλεμος, αφού ετοιμαστούμε, αφού εκπαιδευτούμε, αφού γίνουμε μια ισχυρή πόλη, οχυρά δυνατή, θα πει ο Κύριος τώρα πάμε να κατακτήσουμε και τι θα γίνει, θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Των συνεργούντων λοιπόν μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Ο Παύλος έβλεπε ότι πειράζεται η αγάπη της Εκκλησίας και έβγαινε το τιμόνι και το έστριβε από την άλλη. Όχι, δεν θα πάτε από εκεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πάει σε αυτή την πορεία. Α Τιμοθέο 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις εις την άση να μην έτερο διδασκαλώσει. Μηδένα προσέχωση εις μύθους και γενεολογίας απεράντος, είτε εις προξενούση φιλονικίας, μάλλον παρά της εις την πίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί. Και θέλω να επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Ασά, Β' Χρονικών 14:7. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλεις ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τείχη, πύργους, πύλας, μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης. Επειδή εξεζητήσαμε Κύριο τον Θεόν ημών, εξεζητήσαμε Αυτόν και έδωκε εν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Εδώ μας εξηγεί ακριβώς ο Λόγος του Θεού πώς υπάρχει οικοδόμηση, οικοδομή και αύξηση και ευλογία. Πάμε στο 8. Είχε δε ο Ασά στράτευμα του Ιούδα 300.000 φέροντας στερεούς και λόγχας, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξώντας πάντες ούτε ήσαν δυνατοί ενισχύει. Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 άμαξας και ήλθε έως Μυραρά ο Αιθίωπς. Ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος ο λεγόμενος. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά και εβόησε ο Ασά προς τον Κύριο των Θεών αυτού και είπε «Κύριε, Δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθάς τους έχοντας πολύ ή μηδε μία δύναμη. Βοήθησεν ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Πάμε στο 12. Ευαρεστήθηκε ο Θεός με αυτή την προσευχή. Αμήν. Ακούστε, αδερφοί, όταν η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί επάνω στην αγάπη, όταν έχει φύγει σάρκα από την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία λέει το ένα και το αυτό και είμαστε μία γροθιά, η προσευχή ακούγεται και ο Θεός λέει «Και πάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπας έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν». Έτσι φεύγει ο διάβολος. Ο δε Ασά και ο λαός, ο μεταυτού, κατεδίωξε αυτού έως γεράρων. Βλέπετε, πρώτα κάνει τη μάχη ο Κύριος, ανοίγει το δρόμο και μετά πας και παίρνεις τα λάφυρα. Και έπεσαν εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν είναι δυνατόν να αναλάβωσε πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Ένα πολύ ωραίο τέλος. Ξεκινάμε από τις προτροπές. Αν ήταν ο Μωυσής, αδερφοί, ανάμεσά μας, τι λέτε θα μας διδάσκε? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα κοίταγε ο άνθρωπος του Θεού να φέρει μια τέλεια ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Θα έδινε όραση στην Εκκλησία. Θα καθάριζε την Εκκλησία με τον Λόγο, με τις εντολές. Θα πρότρεπε την Εκκλησία. Προηγουμένως ψάλαμε έναν ύμνο που λέγαμε «Σε εξητώ στην προσευχή». Αμήν. Η μέρα της προσευχής είναι μια πολύ σημαντική μέρα, σας προτρέπω. Η μέρα που ερχόμαστε και προσευχόμαστε είναι για να οικοδομηθούμε. Ο καθένας, επειδή ο εχθρός βάλει, έχει εναντίον μας πολλά, ερχόμαστε εδώ ώστε να συμφωνήσουμε στην προσευχή. Φτιάχνουμε γύρω μας ασπίδα. Φτιάχνουμε γύρω μας φρούριο. Η προσευχή εργάζεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί ένα έργο του Θεού, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη το να έρθουμε εδώ και να πέσουμε στα γόνατα και να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και ξέρετε τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ενεργήσει. Εάν φτιάξουμε μια ισχυρή πόλη, καλό θεμέλιο, καλή στήλη, καλή στέγη, όλα αν είναι τακτοποιημένα, αδερφοί, τακτοποιημένα όλα, θα δείτε ότι ο Κύριος, όπως στην περίπτωση του Ασά, τι θα κάνει? Θα έρθει ο Αιθίωπς. Ο διάβολος είναι εκεί. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο Θεός τον κρατάει μέχρι η Εκκλησία να ετοιμαστεί. Θα ετοιμαστεί η Εκκλησία. Εσείς νομίζετε ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε αργοί. Αλλά ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα όλης της Εκκλησίας. Δεν θέλω να σε πλανάει ο διάβολος και να σου λέει δεν έχεις φτάσει ούτε μέχρι τη μέση, ούτε καν έχεις ξεκινήσει ακόμα, είσαι ανίκανος, δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα. Είναι ένα ψέμα αυτό. Μην ασχολείστε με τις επιθέσεις του εχθρού. Ελάτε να ενωθούμε στις επαγγελίες. Λέει ο Κύριος, εάν λέει οικοδομήσουμε, λέει τον οίκο σωστά, θα κληρονομήσουμε την επαγγελία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Όλη η ιστορία είναι να γίνουμε κληρονόμοι των ευλογιών, αδερφοί. Αμήν. Και δεν θέλω να το χάσουμε αυτό. Ο διάβολος είναι πονηρός, αλλά ο Κύριος έχει δώσει μια χάρη στην Εκκλησία να λέγεται σοφή, όχι πονηρή. Δεν θέλουμε να είμαστε πονηροί. Δεν τον λέει πουθενά ο Κύριος ότι είναι σοφός. Είναι διάβολος, διαβάλλω, πατέρας του ψεύδους. Όλα αυτά είναι αυτός. Αλλά η Εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Σοφή. Έχει σοφία επάνω σου, απλά έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα και σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις, αλλά σαν σοφός, σε παρακαλώ, εργάσου αυτά που λέει ο Κύριος. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ για ένα σκοπό, έχεις ένα λόγο που είσαι εδώ. Μην αφήνεις το χρόνο να περνάει έτσι, σε παρακαλώ. Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Όταν έρθει ο εχθρός και σου πει χίλια δυο, σας διάβασα τόσες πολλές ιστορίες. Η δουλειά του διαβόλου είναι να φέρνει Προβλήματα. Όπου βρεις πρόβλημα, όπου πάει να ξεσπάσει πρόβλημα, είναι κρυμμένος από πίσω ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε ξανά και ξανά. Πρέπει να αληθεύσουμε, λέει, στην αγάπη και στην ειλικρίνεια, στην καθαρότητα. Θέλετε να οικοδομήσουμε σχέσεις αγάπης, αδερφότητας, φιλίας, να βγάλουμε τον διάβολο έξω από τα όρια. Θα διακηρύξουμε ότι η Εκκλησία είναι τόπος αγάπης. Αμήν. Διαλέγω να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Διαλέγω να καλύπτω την Εκκλησία. Διαλέγω να οικοδομώ την Εκκλησία. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Ξέρω ότι όταν έρθει κάποιος να κατηγορήσει, τον έχει στείλει ο Αιθίωπς. Άστονε. Μην ασχολείσαι. Άστονε. Κοίταξε μετά του Παύλου. Ελάτε να μπούμε στην πλευρά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη και των μαθητών. Να μην είμαστε από αυτούς που φέρνουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για ευλογία, αδερφοί μου. Αμήν. Εγώ λοιπόν, σαν ποιμένας της Εκκλησίας, σήμερα θα πάρω κοινωνία μαζί σας. Με καθαρή καρδιά ότι σας αγαπώ και σας ευλογώ. Αμήν. Και προσεύχομαι, όπως αυτός ο βασιλιάς, η Εκκλησία να προοδεύσει. Η προσευχή μου, ξέρετε ποια είναι, Κύριε? Οικοδόμησέ μας. Πρέπει να κάνουμε επιθέσεις, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά που ο διάβολος έχει κλέψει. Έχουμε συγγενείς, φίλους, την Ελλάδα μας όλοι, να επεκταθούμε δεξιά και αριστερά, να γίνουν εκκλησίες. Και τι κάνουμε? Δεν μπορούμε, γιατί ο Αιθίωπος είναι απέναντί μας και εμείς φοβόμαστε να βγούμε σε μάχη. Ναι, γιατί δεν έχουμε φτιάξει αυτό το χειρό από μέσα. Όταν ο πολεμιστής ξέρει ότι όλα είναι αμπαρωμένα και δεν πειράζεται τίποτα, δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι εχθροί, τότε δίνει το παράγγελμα ο Κύριος, αδερφοί. Τότε θα δώσει ο Κύριος το παράγγελμα. Γιατί έτσι εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Όταν οι μαθητές ετοιμάστηκαν, τι τους είπε? Τρέξτε τώρα σε όλα τα έθνη. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε βγει η σάρκα από μέσα. Ο Πέτρος που τα έκανε όλα, εγώ Κύριε μαζί σου και στο θάνατο. Το είδωλο, εγώ. Έσπασε, συντρίφτηκε μπροστά σε μία δούλη. Κύριε, μετά συγχώρεσέ με. Αμήν, Πέτρο μου, τώρα κάνεις. Τώρα κάνεις. Και να βάλουμε τη ζωή μας σαν τον Πέτρο και σαν όλους τους μαθητές. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κακό να μάθουμε να μετανιώνουμε. Είναι ευλογία, είναι ευεργεσία, είναι το καλύτερο χτίσιμο σε μια εκκλησία. Να υπάρχουν άγιοι, μετανοημένοι, καθαροί, να είναι γεμάτοι από το χρίσμα του Θεού. Αυτό εκεί βλέπει ο Κύριος, ευαρεστείται πάνω σε αυτό. Να βλέπει εδώ μέσα ο Κύριος μια γροθιά, όλοι μαζί να είμαστε. Με το που κοιτάς κάποιον, να ξέρει τι ζητάς. Δεν χρειάζεται να έρχεται να σου ανοίγει όλο στην καρδιά. Θα πρέπει να τον καταλαβαίνεις πριν έρθει, για να του πεις: «Έλα, αδερφέ μου, θα κάνουμε μαζί προσευχή. Θα νικήσουμε τον εχθρό». Ο ένας να ενδυναμώνει τον άλλον. Αμήν. Ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Αυτό δεν είναι η έννοια της Εκκλησίας? Πείτε μου, σας παρακαλώ, όταν ήρθαμε μέσα εδώ, όταν μας κάλεσε ο Κύριος, μας κάλεσε να οικοδομήσουμε ένας τον άλλον, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πόσο έχουμε οικοδομήσει? Πόσο έχουμε δουλέψει για την οικοδομή του σώματος? Και πού έχουμε φτάσει αυτό το κτίριο? Είναι κάτω χαμηλά ακόμα? Πρέπει να το υψώσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αμήν. Ελάτε να βάλουμε ένα χέρι σε αγιασμό. Να πούμε: «Κύριε, θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε ο οίκος σου να είναι άγιος και εγώ θα πηγαίνω στον οίκο σου άγιος». Αμήν. Θα μιλάω την αλήθεια, θα αγαπάω την αλήθεια. Θα ευλογώ το σώμα σου. Μη δέχεσαι από τον Αιθίωπη τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τους Αιθίωπες. Απλά επειδή το μήνυμα ήταν τέτοιο. Και να τους ευλογήσει, έχουν γίνει φοβερές αναζωπηρώσεις στην Αιθιοπία. Αμήν. Αμήν. Αλλά εμείς πρέπει να χτίσουμε πρώτα. Αν έρθει ο διάβολος και σου γκρεμίσει πράγματα, τείχους αγάπης, και αν η καρδιά σου είναι, περνάει κάθε άνεμος μέσα, οτιδήποτε έρθει ο καθένας και ψιθυρίσει, η καρδιά σου είναι ανυπεράσπιστη, θέλω σήμερα ο Κύριος να τα σφραγίσει όλα. Αμήν. Πίστεψε ότι ο Θεός ο σοφός σε κάλεσε για να είσαι προστατευμένος και ευλογημένος. Αμήν. Θα ήθελα να σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του επάπαντος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και επέστρεψεν Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη εις Ιερουσαλήμ. Και εξήλθεν Ιού, ο γιος του Ανανή, ο βλέπων, εις απάντησιν αυτού και είπε προς τον βασιλέα Ιωσαφάτ. Τον ασεβή βοηθείς και τους μισούντας τον Κύριον αγαπάς, δια τούτο οργή παρά του Κυρίου είναι επίσε. Πλην ευρέθησαν εν σύ καλά πράγματα, καθότι αφήρεσα στάλση από της γης και κατεύθυνα στην καρδία σου εις το να εξητείς τον Θεόν. Και κατόκισεν ο Ιωσαφάτ εν Ιερουσαλήμ. Έπειτα εξήλθε πάλιν δια του λαού από Βιρσαβέ έως του όρου Εφραήμ και επέστρεψεν αυτούς προς Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτών. Και κατέστησε κριτάς εν τη γη εν πάσες τες οχυρές πόλες του Ιούδα, εν εκάστη πόλη. Και είπε προς τους κριτάς, «Ιδέτε τι κάμνετε εσείς, διότι δεν κρίνετε κρίσιν ανθρώπου, αλλά του Κυρίου, ώστις είναι με θυμών εν τη κρισολογία. Τώρα λοιπόν, ας είναι εφημάς ο φόβος του Κυρίου. Προσέχετε εις τας πράξεις σας, διότι δεν είναι αδικία παρά Κυρίο το Θεό ημών, ουδέ προσωποληψία, ουδέ δωροδοκία». Και εν Ιερουσαλήμ έτι κατέστησεν ο Ιωσαφάτ, κριτάς εκ των Λεβιτών και των Ιερέων και των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ, δια την κρίση του Κυρίου και δια τας διαφοράς, και προσέτρεχον εις Ιερουσαλήμ. Και προσέταξεν αυτούς λέγον, «Ούτω θέλετε κάμνη, εν φόβο Κυρίου, εν πίστη και εν καρδία τελεία. Και οποιαδήποτε διαφορά έλθει προς εσάς εκ των αδελφών σας, των κατοικούντων εν τες πόλες είναι αυτών, αναμέσων αίματος και αίματος, αναμέσων νόμου και εντολής, διαταγμάτων και νομίμων, θέλετε νουθετή αυτούς, δια να μην γίνονται ένοχοι εις τον Κύριον και έλθει οργή εφημάς και επί τους αδελφούς ημών. Ούτω κάμνετε και δεν θέλετε γίνεστε ένοχοι. Και ειδού αμαρίας ο ιερεύς θέλει είστε ο αρχηγός ημών εν πάση υποθέση του Κυρίου και Ζεβαδίας ο γιος του Ισραήλ, ο άρχον του οίκου Ιούδα, εν πάση υποθέση του βασιλέως. Ιδε λεβίτε, θελουσινίστε επιστάτε εμπροστά σας. Ανδρίζεστε και πράτετε, και ο Κύριος θελείστε μετά του αγαθού. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Κάπα. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ οι Μωάβ και οι Αμών και μετά αυτών άλλοι εκτός των Αμμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγειλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας. Και ιδού είναι εν Ασασόν Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί». Και φοβήθη ο Ιωσαφάτ, και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον, και κήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα δια να ζητήσωση βοήθειαν παρά Κυρίου. Εκ πασών έτη των πόλεων Ιούδα ήλθον δια να ζητήσωση των Κύριων. Και στάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το οίκο του Κυρίου κατά πρόσωπον της νέας αυλής και είπε, «Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός ο εν το ουρανό, και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών, και δεν είναι εν τη χειρί σου η δύναμις και η ισχύς, και ουδείς δύναται να αντισταθεί είσαι. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών, ο εκδιώξας τους κατοίκους της γης ταύτης έμπροσθεν του λαού σου Ισραήλ, και δούς αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού σου εις τον αιώνα. Και κατόκισαν εν αυτοί, και οκοδόμησαν εις σε αγιαστήριον εν αυτοί, δια το όνομά σου λέγοντες. Εάν όταν επέλθει εφημάς κακών, ρομφέα, κρίσης ή θανατικών, ή πείνα, σταθόμεν έμπροσθεν του οίκου τούτου και ενώπιον σου, διότι το όνομά σου είναι εν το οίκο τούτο, και βοήσομεν προσέ εν τη θλίψη ημών, τότε θέλεις ακούσει και σώσει. Και τώρα, ιδού οι Αμών και Μωάβ, και οι από του όρου Σύρ, προς τους οποίους δεν αφήκας τον Ισραήλ να υπάγει, ότε ήρχοντο εκ γης Αιγύπτου, αλλά ξέκλειναν από αυτόν και δεν εξολόθρευσα σε αυτούς, και ειδού πως ανταμείβου συν ημάς, ερχόμενοι να εκβάλω συν ημάς από τη σκληρονομία σου, την οποίαν έδωκας εις ημάς να κληρονομήσομε. Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμις δια να αντισταθώμεν εις τούτο το μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εφ' ημάς, και δεν εξεύρωμεν τι να κάμωμε. Αλλά επισέ είναι η οφθαλμή ημών. Και ίστατο πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. Τότε ήλθε πνεύμα Κυρίου επί Ιαζιήλ των ιών του Ζαχαρίου, ιού του Βεναΐα, ιού του Ιεΐλ, ιού του Ματθανίου του Λεβίτου, εκ των ιών του Ασάφ, εν το μέσο της συνάξεως. Και είπε, «Ακούσατε πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και σύ βασιλεύ Ιωσαφάτ. Ούτω λέγει Κύριος προς ημάς, μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών αλλά του Θεού. Κατάβητε αύριον εναντίον αυτών, ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως σεις, και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάρου, έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ. Δεν θέλετε πολεμήσει εσείς εν ταυτή τη μάχη. Παρουσιάστητε, στείτε και ιδέτε την με θυμό σωτηρία του Κυρίου Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε. Αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος με θυμών». Κι έκυψεν ο Ιωσαφάτ επί πρόσωπον εις την γην. Και πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσον ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες τον Κύριον. Και σηκώθησαν οι Λεβίτε εκ των ιών των καθητών και εκ των ιών των κοριτών, δια να υμνήσωσι Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη σφόδρα. Και εξεγερθέντες το πρωί εξήλθον προς την έρημον Θεκουέ. Και ότε εξήλθον, εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπεν, «Ακούσατε μου Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ. Πιστεύσατε εις Κύριον των Θεών ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε τους προφήτας αυτού και θέλετε ευωδοθεί. Και συμβουλευθείς μετά του λαού, διέταξε ψαλτοδούς δια να ψάλωσιν εις τον Κύριον και να υμνώσει την μεγαλοπρέπειαν της αγιότητος αυτού, εξελθόντες έμπροσθεν του στρατεύματος και να λέγωσι, δοξολογείτε τον Κύριον, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα». Και ότε ήρχισαν να ψάλωσει και να υμνώσει, ο Κύριος έστησε ενέδρας εναντίον των ιών Αμών, Μωάβ και των εκ του όρου Σιήρ, των ελθόντων κατά του Ιούδα, και εκτυπήθησαν. Διότι εσηκώθησαν οι Αμών και Μωάβ κατά των κατοίκων του όρου Σιήρ, δια να εξολοθρεύσωσι και να εξαλείψωσιν αυτούς. Και αφού συνετέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, εβοήθησαν αλλήλους δια να εξολοθρευθώσει. Ελθόν δε ο Ιούδας εις την σκοπιάν της ερήμου, ανέβλεψε προς το πλήθος και ειδού ήσαν νεκρά σώματα πεπτοκότα κατά γης και ουδείς διεσώθη. Κι ότε ήλθον ο Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού δια να λαφυραγωγήσω συν αυτούς, έβρικαν μεταξύ των νεκρών σωμάτων αυτών και πλούτη εν αυθονία και πολύτιμον αποσκευήν και έλαβον εις αυτούς το σάφτα, ώστε δεν ειδύναντο να μεταφέρω συν αυτά. Και εστάθησαν τρεις ημέρας λαφυραγωγούντες, διότι τα λάφυρα ήσαν πολλά. Και την τετάρτην ημέραν συνήχθησαν εν τη κοιλάδη της ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριον. Δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς ευλογίας, έως της ημέρας ταύτης. Τότε πάντες οι άνδρες Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και ο Ιωσαφάτ επικεφαλής αυτών, εκίνησαν δια να επιστρέψωσιν εις Ιερουσαλήμ εν εφροσύνη, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος από τον εχθρόν αυτών. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ εν ψαλτηρίης και κιθάρες και σάλπιγξη προς τον οίκον του Κυρίου. Και επέπεσε φόβος Θεού επί πάντα τα βασίλεια των τόπων εκείνων, ότε ήκουσαν ότι ο Κύριος επολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. και ησύχασεν η βασιλεία του Ιωσαφάτ, διότι ο Θεός αυτού έδωκεν εις αυτόν ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και βασίλευσεν ο Ιωσαφάτ επί τον Ιούδαν. 35 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε και βασίλευσεν 25 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αζουβά, θυγάτιε του Σιλεΐ. Και περιεπάτησεν εν διωδώ ασά του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινεν απ' αυτής, πράττον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν, διότι ο λαός δεν είχον έτη κατευθύνει τας καρδίας αυτών προς τον Θεόν των Πατέρων αυτών. Εδέλειπε πράξεις του Ιωσαφάτ, επρώτε και έσχατε, ιδού είναι γεγραμμένε εν της λόγης του Ιού του Ανανή, ή την εσκατεγράφησαν εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ. Μετά δε ταύτα, ηνώθη ο Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, μετά του Οχοζίου, βασιλέως του Ισραήλ, ως της έπραξε λίαν ασεβώς. Ηνώθη δε μετά αυτού, διανακάμωση πλοία τα οποία να πλεύσωσιν εις Θαρσής και έκαμον τα πλοία εν Εσιών Γάβεαρ. Τότε Ελιέζερ, ο γιος του Δοδαβά, από Μαρισά, προεφύτευσεν εναντίον του Ιωσαφάτ, λέγον, «Επειδή ηνώθης μετά του Οχοζίου, ο Κύριος έθραυσε τα έργα σου, και συνετρίβησαν τα πλοία και δεν ειδηνήθησαν να υπάγωσιν
2: εις Θαρσής». Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. «Και εσύ, οι ανθρώπου, προφύτευσον κατά του Γόγ και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θέλω σε περιστρέψει και σε περιπλανήσει, και θέλω σε αναβιβάσει εκ των εσχάτων του Βορρά και σε φέρει επί τα όρη του Ισραήλ, και θέλω εκτινάξει το τόξον σου από της αριστερά σου χειρός και κάμει τα βέλη σου να εκπέσωσιν από της δεξιά σου χειρός. Θέλεις πέσει επί των ωραίων του Ισραήλ, σύ και πάντα τα τάγματά σου και οι λαοί οι μετά σου. Θέλω σε δώσει εις τα πτερωτά όρνια παντός είδους και εις τα θηρία του αγρού εις κατάβρωμα. Θέλεις πέσει επί του προσώπου του αγρού, διότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω αποστείλει πυρ επί των Μαγόγ και μεταξύ των κατοικούντων εν ασφαλεία τας νήσους. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω κάμει το όνομά μου το Άγιον γνωστόν εν μέσω του λαού μου Ισραήλ. Και δεν θέλω αφήσει να βεβηλώσωση πλέον το όνομά μου το Άγιον. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος εν Ισραήλ. Ιδού ήλθε και έγινε, λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η ημέρα περί της οποίας ελάλησα. Και οι κατοικούντες τας πόλης του Ισραήλ θέλουν συνεξέλθει και θέλουν συμβάλει εις το πυρ και καύσει τα όπλα και τα σασπίδας και τους θηρεούς, τα τόξα και τα βέλη και τα ακόντια και τα σλόγχας. Και θέλουν συκαίει με αυτά πυρ 7 έτη. Και δεν θέλουν συλλάβει ξύλα εκ του αγρού, ουδέ θέλουν συκόψει εκ των δρυμών. Διότι θέλουν συκαίει πυρ εκ των όπλων. Και θέλουν λεηλατήσει τους λεηλατήσαντες αυτούς και λαφυραγωγήσει τους λαφυραγωγήσαντες αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω δώσει εις τον Γόγ τόπον ταφής εκεί εν Ισραήλ, την φάραγγα των διαβατών προς ανατολάς της θαλάσσης. Και αυτή θέλει κλείει την οδόν των διαβενόντων. Και εκεί θέλουν συχώσει τον Γόγ και άπαν το πλήθος αυτού. Και θέλουν ονομάσει αυτήν η φάραγξ του Αμών Γόγ. Και ο οίκος Ισραήλ θελιχώνει αυτούς 7 μήνας για να καθαρίσωσει την γην. Και άπας ο λαός της γης θελιχώνει αυτούς. Και θέλει είστε εις αυτούς ονομαστεί η ημέρα, καθήν εδοξάστην, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλουσι διαχωρίσει άνδρας, ήτινες περιερχόμενη ακαταπαύστος την γην, θέλουσι θάπτη με την βοήθεια των διαβατών, τους μείναντας επί του προσώπου της γης, δια να καθαρίσω συν αυτήν. Μετά το τέλος των 7 μηνών, θέλουσι κάμει ακριβή αναζήτησιν. Και εκ των διαβατών των διαβενόντων την γην, όταν τις είδη οστούν ανθρώπου, τότε θέλει στείνει σημείων πλησίων αυτού, εωσού οι ενταφιαστέ θάψω συν αυτό εν τη φάραγγη του Αμών Γόγ. Και της πόλεως δε το όνομα θέλει είστε Αμονά, ούτω θέλουσι καθαρίσει την γην. «Και εσύ, Ιε ανθρώπου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός». Είπε προς τα όρνια παντός είδους και προς πάντα τα θηρία του αγρού, «Συνάχθητε και έλθετε. Συναθρίστητε πανταχώθεν εις την θυσίαν μου την οποίαν εγώ εθυσίασα δια σας, θυσίαν μεγάλην επί των ωραίων του Ισραήλ, δια να φάγετε σάρκα και να πείτε αίμα. Θέλετε φάγει την σάρκα των ισχυρών και θέλετε πει το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυών, των αρνίων και των τράγων και των μόσχων, πάντων σιτευτών της Βασάν. Και θέλετε φάγει πάχος εις χορτασμών και επί αίμα εις μέθην, εκ της θυσίας μου την οποίαν εθυσίασα δια σας. Και θέλετε χορταστεί επί της τραπέζης μου από ύπων και αναβατών, από ισχυρών και από παντός ανδρός πολεμιστού, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω θέσει την δόξαν μου μεταξύ των εθνών, και πάντα τα έθνη θέλω συνειδεί την κρίσιν μου την οποίαν εξετέλεσα, και την χείρα μου την οποίαν επέβαλον επ' αυτά. Και θέλει γνωρίσει ο οίκος Ισραήλ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός αυτών, από τη ημέρα ταύτης και εις το εξής. Και τα έθνη θέλουν συγνωρίσει ότι ο οίκος Ισραήλ ηχμαλωτίστη δια την ανομίαν αυτών. Επειδή εστάθησαν παραβάτε προς εμέ, δια τούτο έκρυψα το πρόσωπόν μου από αυτών και παρέδωκα αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών. Και έπεσαν πάντες εν μαχαίρα. Κατά τας ακαθαρσίας αυτών και κατά τας παραβάσεις αυτών έπραξε εις αυτούς και έκρυψα από αυτών το πρόσωπόν μου. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τώρα θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν του Ιακώβ και ελεήσει άπαντα τον οίκον Ισραήλ και θέλω είστε ζηλότυπος δια το όνομά μου το Άγιον και θέλω συμβαστάσει την εσχήνην αυτών και πάσα στας παραβάσεις αυτών δια των οποίων έγιναν παραβάτε προς εμέ. Ότε κατόκουν ασφαλώς εν τη γη αυτών και δεν υπήρχεν ο εκφοβών. Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάμω αυτούς να φερθώσιν εις εχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γην αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπον. Και δεν θέλω κρύψει πλέον το πρόσωπόν μου από αυτών, διότι εξέχεια το πνεύμα μου επί των οίκων Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα έψιλον. Και επανέλαβε ο Ελιού και είπε, «Στοχάζεσαι ότι είναι ορθόν τούτο το οποίον είπας, είμαι δικαιότερος του Θεού, διότι είπας, τι σοφέλεια θελήστε είσαι, τι κέρδος θέλω λάβει εκ τούτου μάλλον παρά εκ της αμαρτίας μου. Εγώ θέλω αποκριθεί προς σε και προς τους φίλους σου μετά σου. Ανάβλεψον εις τους ουρανούς και είδε, και θεώρησον τα νέφη πόσον υψηλότερά σου είναι. Εάν αμαρτάνεις, τι πράττεις κατά αυτού, ή αν επαραβάσεις σου πολυπλασιαστώσει, τι κατορθώνεις κατά αυτού. Εάν είσαι δίκαιος, τι θέλεις δώσει εις αυτόν, ή τι θέλει λάβει εκ της χειρός σου. Η ασέβειά σου δύναται να βλάψει άνθρωπον ως σε, και η δικαιοσύνη σου δύναται να ωφελήσει ιών ανθρώπων. Εκ του πλήθους των καταθλιβόντων καταβοώσει, κραυγάζουσιν ένεκεν του βραχίων ως των ισχυρών. Αλουδής λέγει, πού είναι ο Θεός ο ποιητής μου, ως τις διδιάσματα εις τη νύκτα, ως τις συνετίζει ημάς υπέρ τα κτίνη της γης και σοφίζει ημάς υπέρ τα πετεινά του ουρανού. Εκεί βώσει δια την υπερηφανία των πονηρών, δεν θέλει όμως αποκριθεί. Ο Θεός βεβαίως δεν θέλει εις ακούσει της ματαιολογίας, ουδε θέλει επιβλέψει ο παντοδύναμος εις αυτήν. Πόσον ο λιγότερον όταν συλλέγεις ότι δεν θέλεις ειδή αυτόν. Η κρίση όμως είναι ενώπιον αυτού, όθεν έχε το θάρρος σου επ' αυτόν. Αλλά τώρα επειδή δεν επεσκέφθη εν το θυμό αυτού και δεν παρετήρησε με τα μεγάλης αυστηρότητος, δια τούτο ο Ιώβ ανοίγει το στόμα αυτού ματέως. Επισορεύει λόγους εν αγνωσί. Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα σίγμα τάφ. Και ο Ελιού εξικολούθησεν και είπεν, Υπόμεινον με ολίγον και θέλω σε διδάξει, διότι έχω έτη λόγους υπέρ του Θεού. Θέλω λάβει τα επιχειρήματά μου μακρόθεν και θέλω αποδώσει δικαιοσύνη στον ποιητή μου, διότι οι λόγοι μου επαληθείας δεν θέλουν συνείστε ψευδείς. Πλησίον σου είναι ο τέλειος κατά την γνώση. Ιδού ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί ουδένα. Ισχυρός εις δύναμην σοφίας. Δεν θέλει ζωοποιήσει τον ασεβή, εις δε τους πτωχούς δίδει το δίκαιον. Δεν αποσύρει τους οφθαλμούς αυτού από τον δικαίον, αλλά και με τα βασιλέον βάλει αυτούς επί θρόνου. Μάλιστα καθίζει αυτούς διαπαντός και είναι υψωμένοι. Και αν ήθελον είστε δεδεμένοι με δεσμά και πιαστεί με σχοινή αθλήψεως, τότε φανερώνει εις αυτούς τα έργα αυτών και τας παραβάσεις αυτών ότι υπερήφξησαν. Και ανοίγει το οτίον αυτών εις διδασκαλίαν και από της ανομίας προστάζει να επιστρέψωσι. Εάν υπακούσωσι και δουλεύσωσι, θέλουσι τελειώσει τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και τα έτη αυτών εν εφροσύνες. Αλλά αν δεν υπακούσωσι, θέλουσι διαπεραστεί υπορομφέας και θέλουσι τελευτήσει εν αγνωσία. Οι δε υποκριτέ την καρδίαν επισορεύουσιν οργήν, δεν θέλουσι βοήσει όταν δέσει αυτούς. Αυτοί αποθνίσκουσιν εν τη νεότητη και η ζωή αυτών τελειώνει μεταξύ των ασελγών. Λυτρώνει των τεθλιμμένων εν τη θλίψη αυτού και ανοίγει τα ότα αυτών εν συμφορά. Και ούτως ήθελε σε εκβάλει από τη στενοχωρίας εις ευρυχωρίαν, όπου δεν υπάρχει στενοχωρία. Και το παρατηθέμενον επί της τραπέζης σου θελείστε πλήρες πάχους. Αλλά σύ εξεπλήρωσας δίκη να σεβούς, δίκη και κρίσης θέλουσι σε καταλάβει. Επειδή υπάρχει θυμός, πρόσεχε μη σε εξαφανίσει δια της προσβολής αυτού. Τότε ουδε μεγαλύτρων ήθελε σε λυτρώσει. Θέλει αποβλέψεις τα πλούτη σου, ούτε εις το χρυσίον, ούτε εις πάσαν την ισχύν της δυνάμεως. Μη επιπόθη τη νύκτα καθήν οι λαοί εκόπτονται εν το τάφο αυτών. Πρόσεχε μη στραφείς προς την ανομία, διότι σύ προέκρινας τούτο μάλλον παρά την θλίψη. Ιδού ο Θεός είναι υψωμένος δια της δυνάμεως αυτού. Τι διδάσκει ως αυτός, τι διόρισεν εις αυτόν την οδόν αυτού, ή τι δύναται να είπει έπραξας ανομίαν, ενθυμούν να μεγαλύνει στο έργο αυτού το οποίο θεωρούσιν οι άνθρωποι. Πας άνθρωπος βλέπει αυτό, ο άνθρωπος θεωρεί αυτό μακρόθεν. Ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρει τα ζρανίδας του ύδατος, αυτέ καταχέουσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποίαν τα νέφη ρένουσιν, αυθόνος σταλάζουσιν επί των άνθρωπων. Δύνατε της έτη να εννοήσει τα σεφαπλώσεις των εφελών, των κρότων της σκηνής αυτού, ιδού εφαπλώνει το φως αυτού επ' αυτήν, και σκεπάζει τους πυθμένας της θαλάσσης, επειδή δι' αυτόν δικάζει τους λαούς και δίδει τροφήν αυθόνος. Εν τες παλάμες αυτού κρύπτει την αστραπήν και προστάζει αυτήν εις ό,τι έχει να απαντήσει. Παραγγέλει εις αυτήν υπέρ του φίλου αυτού, κατά δε του ασεβούς ετοιμάζει ο Ιώβ. Κεφάλαιον λάμδα ζήτα. Εις τούτο έτη η καρδία μου τρέμει και εκπηδά από του τόπου αυτής. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομεράν φωνήν αυτού και τον ήχον των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υποκάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με την φωνή της μεγαλοσύνης αυτού. Και δεν θέλει στήσει αυτά αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνήν αυτού. Κάμνη μεγαλεία και δεν εννοούμεν, διότι λέγει προς την χιώνα, γίνου επί την γην, και προς την ψεκάδα και προς τον ιετών της δυνάμεως αυτού. Κατασφραγίζει την χείρα παντός ανθρώπου, δια να γνωρίσωσι πάντες οι άνθρωποι το έργον αυτού. τότε τα θηρία εισέρχονται εις τα σπήλαια και κατασκηνούσιν εν της τόπης αυτών. Εκ του νότου έρχεται ο ανεμοστρόβιλος και το ψύχος εκ του βορρά. Εκ του φυσίματος του Θεού δίδεται πάγος και το πλάτος των υδάτων στερεούται. Πάλιν η γαλήνη διασκεδάζει την εφέλην. Το φως αυτού διασκορπίζει τα νέφη. Και αυτά περιφέρονται κύκλο υπό τας οδηγίας αυτού, δια να κάμνωση πάνω τι προστάζει εις αυτά επί το πρόσωπον της οικουμένης. Κάμνει αυτά να έρχονται ή δια παιδείαν, ή δια την γήν αυτού, ή δια έλεος. Ακροάστητη τούτο Ιώβ, στάθητη και συλλογίστητη τα θαυμάσια του Θεού. Εννοείς πως ο Θεός διατάττει αυτά και κάμνει να λάμπει το φως της νεφέλης αυτού. Εννοείς τα ζυγοσταθμίσματα των νεφών, τα θαυμάσια του τελείου κατά την γνώση. Διατί τα ενδύματά σου είναι θερμά όταν αναπαύει την γην δια του νότου. Εξύπλωσας με ταυτού το στερέωμα το δυνατόν ως κάτω πτροχητών. Δίδαξον ημάς την αείπομεν προς αυτόν. Εμείς δεν δυνάμεθα να διατάξομεν τους λόγους ημών εξαιτίας του σκότους. Θέλει αναγγελθεί προς αυτόν εάν εγώ λαλώ. Εάν λαλήσει άνθρωπος βεβαίως θέλει καταποθεί. Τώρα δε οι άνθρωποι δεν δύναντε να ατενίσωσιν εις το λαμπρόν φως το εντοστερεώματι, αφού άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτό και χρυσαυγής καιρός έλθει από βορρά. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμον δεν δυνάμεθα να εννοήσομεν αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός την καρδίαν δύναται να εννοήσει αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγια Κύριε μας. Ευχαριστούμε Σωτήρα μας, Άγια Κύριε. Μέσα στο έλεος και μέσα στη χάρη Σου κινούμαστε. Δεν έχουμε δικά μας πράγματα, Κύριε. Έχουμε δεχθεί το Λόγο Σου, Κύριε μας, τα ρήματά Σου και θέλουμε αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα, Κύριε μας, πλάκαν της καρδιάς μας, να είναι εκεί, Κύριε, ανεξίτηλα και να μην σβήνονται, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι κάτι που ο Θεός έχει δώσει, έτσι, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι, ας πούμε, ένα φρούριο που βρίσκει ο κόσμος καταφυγή για να διατηρηθεί στην πίστη μέσα σε έναν επαναστατημένο κόσμο. Και οποιαδήποτε προδοσία της Εκκλησίας είναι σαν να προδώνεις κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, γιατί είναι το θέλημα Του να είναι εκεί. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία βέβαια δεν είναι το κτίριο, είναι και η τύχη, είναι το σύλλογο των ανθρώπων που μαζεύονται για να δοξάσουν τον Κύριο, να γνωρίσουν τον Κύριο, να υπακούσουν στον Κύριο, να μάθουν πώς να ενεργούν και να αποσταλούν για να φέρουν και άλλους. Και σε κάθε γενιά ο Κύριος είχε τους πιστούς φρουρούς του, να τους πούμε, που εργάστηκαν για Αυτόν όσον καιρόν ο Κύριος επέτρεψε, και όταν αυτοί έπρεπε να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, κάποιοι άλλοι συνέχισαν το έργο τους. Και ο Θεός βλέπουμε ότι σύναψε μια διαθήκη ανάμεσα στους πιστούς, στην Εκκλησία και στον ουρανό, έτσι που λέμε μεγάλων νέφος μαρτύρων που μας λέει στους Εβραίους, και έτσι ενώνει την επίγεια με την ουράνια Εκκλησία. Απέστειλε τους αγγέλους του να εξυπηρετήσουν την Εκκλησία του και λέει ότι οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να κλείσουν το λαό του έξω. Και παρόλο που η Εκκλησία κατά περιόδους φαίνεται αδύνατη, ελαττωματική με τις ατέλειές της, είναι αυτή πάνω στην οποία ο Θεός συγκεντρώνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το ενδιαφέρον Του. Γιατί μέσα από εκεί είναι που γνωρίζουμε, όπως και τώρα για παράδειγμα που είμαστε εδώ μαζί, γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ, μιλώντας, ακούοντας, ψάλλοντας, προσευχόμενοι, ομοθυμαδών. Κάθε άτομο στο οποίο την καρδιά κατοικεί ο Κύριος και κάθε άτομο το οποίο εκδηλώνεται η αγάπη για τον κόσμο έξω, γίνεται συνεργάτης του Θεού για την ευλογία της ανθρωπότητας. Γιατί προνόμιον είναι να ονομάζουμε και να ονομάζεσαι συνεργάτης του Θεού, του Υψίστου. Δηλαδή μαζί δουλεύουμε για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε ότι ο Κύριος εξέλεξε το λαό του, τον Ισραήλ, για να αποκαλύψει το χαρακτήρα του στους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Επιθυμούσε να τους κάνει πηγές σωτηρίας για τον υπόλοιπο κόσμο, για τους ειδωλολάτρες. Και σε αυτούς είχε να ανατεθεί η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Ρωμαίους 1:21. Στην αρχή της ιστορίας του Ισραήλ, τα έθνη του κόσμου, ζώντας μέσα στη διαφθορά, είχαν χάσει τη σχέση τους με τον Κύριο. Όλοι άρχισαν από τον Αδάμ, όλοι πέθαναν στον κατακλυσμό, ξαναρχίζει η γη πάλι με τον Νόε, αλλά σιγά σιγά πήραν άλλους δρόμους και απομακρύνθηκαν. Και λέει, γιατί ενώ γνώρισαν τον Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτίνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Αλλά αυτό τώρα θέλει πολύ ανάλυση, θα μπορούσαμε να λέμε αρκετά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πώς ο κόσμος απομακρύθηκε από τον Θεό, ενώ τον γνώρισαν, δεν τον δόξασαν, δεν τον ευχαρίστησαν. Γιατί οι διαλογισμοί τους ήταν μάταιοι και αυτό τους ξεγέλασε. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος, λόγω της ευσπλαχνίας του, δεν τους εξολόθρευσε. Είχε σκοπό να τους προσφέρει μια ευκαιρία να το γνωρίσουν και πάλι μέσα από τον εκλεκτό λαό του. Και ξέραμε ότι ο Κύριος Ιησούς έμελε να υψωθεί στα μάτια όλων των εθνών, ώστε όλοι όσοι απέβλεπαν σε αυτόν να μπορούν να ζήσουν. Αυτός ήταν ο σκοπός, μέσα από τον Ισραήλ, μέσα από τον Κύριο Ιησού, να σωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι ο λαός αυτός απέτυχε στην εκπλήρωση της ιερής αποστολής του. Δηλαδή οι ευλογίες που δέχονταν δεν έφεραν ευλογίες στον υπόλοιπον κόσμο. Όλα τους τα προνόμια τα χρησιμοποιούσαν για τον αυτοδοξασμό τους. Είχαν αποξενωθεί από τον υπόλοιπον κόσμο, γιατί για να μπορέσουν να αποφύγουν τον πειρασμό. Κλείστηκαν δηλαδή, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, η τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι είναι δολάτρες, είναι σκύλοι, δεν τους μιλάμε, δεν έχουμε σχέση μαζί τους. Ναι, ο Θεός είχε βάλει απαγορευτικές διατάξεις, δηλαδή να μην έχουν επαφές με τους ειδωλολάτρες για να μην πάρουν τις συνήθειές τους. Τους έλεγε δεν θα παντρευτείτε τις θυγατέρες των ειδωλολατρών, ούτε θα δώσετε τους γιους σας σε αυτούς κλπ. Αλλά αυτοί πήγαν πιο πέρα και δημιούργησαν ένα τείχος που τους χώριζε από τα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Μπορούσε να πάει στον ναό. Ήτανε σκάνδαλο. Έπρεπε να είναι μακριά. Και έμεναν ικανοποιημένοι με μια θρησκεία νομικισμού. Και ήταν αδύνατο για αυτούς να μεταδώσουν τις ζωτικές αλήθειες στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή θεωρούσαν υπεραρκετοί τη δικαιοσύνη τους και δεν επιθυμούσαν κανενός είδους νέο στοιχείο στη θρησκεία τους. Τίποτα να μην μπει μέσα. Δηλαδή την καλοσύνη του Θεού προς τους ανθρώπους δεν τη θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό για αυτούς, αλλά πάντα τη συνέδεαν οι Ισραηλίτες με την ατομική τους αξία. Δηλαδή τα καλά τους έργα. Ναι, ο Θεός, αλλά και εγώ, μου αξίζει. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ, όπως είπα. Και η πίστη, αδερφοί, που ενεργεί κινούμενη από αγάπη και καθαρίζει την ψυχή, δεν μπορούσε να βρει συσχετισμό

την ακόλουθη δήλωση. «Εγώ δε σε φύτευσα άμπελον εκλεκτήν, σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις εις παρεφθαρμένον κλίμα, αμπέλου ξένης είσαι με?» Και κάποια ωραία διάφεια στον Ισαΐα 5 από το 3. «Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ ανάμεσον εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω αίτιε στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν?» Ο αμπελώνας είναι ο λαός του Ισραήλ και λέει «Τα δώσα όλα», λέει ο Κύριος, «για να τον ευλογήσω, για να ευλογηθούν και οι υπόλοιποι. Διατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμε άγριο στάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστεί εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Αλλά, λέει στο 7, ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα, το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενεν κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Είναι το παράπονο του Θεού. Και έναν παράλληλο στον Ιεζεκίλ 34:4. «Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζεται από αυτά». Βλέπετε πώς ο Κύριος βλέπει και πώς κρίνει. Τους τα έδωσε, τους έστειλε με τους προφήτες του και αυτοί κάθονταν. Περιμένει δηλαδή ο Κύριος ότι αυτό που κακός έχει να το ιατρεύσεις. Αυτό που είναι συντετριμένο, σπασμένο, να το δέσεις, να το φτιάξεις. Το πεπλανημένο που έφυγε, να το φέρεις πίσω. Το απολωλός, το ίδιο. Αλλά λέει εδεσπόζεται πάνω τους με βία και σκληρότητα. Γιατί οι Ιουδαίοι αρχηγοί, αδερφοί, θεωρούσαν τον εαυτόν τους παραπάνω από σοφό, ώστε να χρειάζονται διδασκαλία. Δεν την κάνουμε, αφού ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Παραπάνω από δίκαιο. Άρα δεν χρειαζόμαστε σωτηρία, αφού είμαστε δίκαιοι. Παραπάνω από τιμημένους, για να χρειάζονται την τιμή που προέρχεται από τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτόν και ο Κύριος στράφηκε σε άλλους τα προνόμια που εκείνοι είχαν καταχραστεί και το έργο που είχαν αγνοήσει, τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος σε άλλους. Γιατί η δόξα του Θεού έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο λόγος του έπρεπε να εδραιωθεί. Και η βασιλεία του Χριστού έπρεπε να εγκαθιδρυθεί σε όλο τον κόσμο. Και σαν να λέει, αφού λαέ μου εσύ δεν στάθηκες, θα σηκώσω τις πέτρες εισαγωγικά, τους άσχετους, για να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Γιατί η σωτηρία του Θεού έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε κάθε περιοχή. Και οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν το έργο που οι Ιουδαίοι οι γείτορες απέτυχαν. Ενώ ήταν οι θεολόγοι της εποχής στον ναό που ήξεραν, που μπορούσαν να μιλήσουν, να ευαγγελίσουν, να φέρουν κόσμο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς εστάθηκαν απέναντι στον Κύριο. Άρα, ο Χριστός, για να μας δείξει και τη δύναμη του Θεού, για την διεκπαιρέωση του έργου του δεν διάλεξε ούτε την πολυμάθεια και τη ρητορική των Φαρισαίων και των γραμματέων, ούτε τη δύναμη της Ρώμης. Μπορούσε να έχει δύναμη, ισχύ, όπως τους ετάιζε δωρεάν, μπορούσε να τους κάνει και όπλα, μπορούσε να τους ντύσει, μπορεί να δημιουργούσε στρατό και να έχει δύναμη στρατιωτική να κατακτήσει τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Δεν ήθελε ο Κύριος να εργαστεί έτσι. Ο Κύριος ήθελε να εργαστεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να φέρει την αγάπη από μέσα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με θέματα να επαναστατήσουμε στους κατακτητές Ρωμαίους και να έρθει η ελευθερία στον Ισραήλ, που έτσι σκέφτονταν οι Ισραηλίτες. Δεν είχε ανάγκη τη δύναμη της Ρώμης. Προσπερνώντας τους Ιουδαίους δασκάλους, τι διάλεξε ο αρχιποιμένας? Ταπεινούς, αμαθείς ανθρώπους, για να γνωστοποιήσουν τις αλήθειες που έμελαν να συγκλονίσουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Πέτρος τι ήταν, που τον απαρνήθηκε και τον Κύριο πριν

0: ο Κύριος τον γεμίσει με το πνεύμα του. Βλέπουμε ένα ψαρά φοβισμένο, ναι, ήταν δυναμικός κλπ. Αλλά εκεί που ήταν η φωτιά φάνηκε ότι δεν αντέχε. Και όλοι οι άλλοι μαθητές, όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, όλοι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτούς τους ανθρώπους σκόπευε να εκπαιδεύσει και να διδάξει για να τους κάνει αρχηγούς της εκκλησίας του. Και αυτοί με τη σειρά τους όφειλαν να εκπαιδεύσουν πάλι άλλους και να τους αποστείλουν σε άλλους με το άγγελμα του Ευαγγελίου και έτσι γινότανε μια γενιά μετά την άλλη. Αλλά προκειμένου να στεφθεί όλο αυτό το έργο με επιτυχία έπρεπε να έχουν μια δύναμη πνευματική. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα να τους γεμίσει. Γιατί τους βλέπουμε πριν το βάφτισμα με το Πνεύμα του Άγιον πώς ήταν. Όσο ήταν ο Κύριος καλά, θαύματα, σημεία, όπως είπα, ετάιζε, νεπότιζε, όλα καλά. Ένιωθαν δυνατοί. Φοβόντουσαν λίγο τους εχθρούς και τους Φαρισαίους και του Ναών και του Ρωμαίους, αλλά ο Κύριος θα μας φυλάξει. Όταν ο Κύριος μετά εξαφανίστηκε, με την έννοια του ότι ιτήθηκε στα μάτια του τα φυσικά, ο Κύριος που ο Κύριος ήταν εκεί και τους έβγαζε από τον ναό έξω, τελικά το βλέπουν να κρέμεται στο σταυρό αδύναμος, λένε τώρα την πάθαμε. Μήπως κάναμε λάθος. Αλλά αδερφοί, το Ευαγγέλιο δεν επρόκειτο να γνωστοποιηθεί ούτε με ανθρώπινη δύναμη, ούτε με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και κατά την επίγεια διακονία του, τι κάνει ο Κύριος, αυτόν τον τοίχο που είπαμε που έβαλαν οι Ισραηλίτες ανάμεσα σε αυτούς, στο σωστό δηλαδή και στα έθνη, ο Κύριος ήθελε να το κατεδαφίσει, να το σπάσει αυτό, μεταξύ των Ιουδαίων και των Εθνικών και να κηρύττει σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα, χωρίς να πρέπει να γίνεις Ισραηλίτης και να πηγαίνεις στον ναό και να κάνεις θυσίες κλπ, όπως υπολόγιζαν ότι έπρεπε να γίνεται. Γιατί ο Κύριος, αν και Ιουδαίος, συναναστρεφόταν και με τους αμαρτωλούς, αλλά και με τους Σαμαρίτες που θεωρούνταν εχθροί. Και οι Ιουδαίοι, ξέρετε, οι φαρισαϊκές συνήθειές τους ήταν για αυτούς να τρώει μαζί τους, να κάθεται στα τραπέζια τους, να διδάσκει στους δρόμους τους. Εδώ οι Ισραηλίτες δεν περνούσαν καν μέσα από τη Σαμαρία. Για να μην μολυθούν. Σου λέει να πάτε από γύρω. Γιατί η Σαμαρία ήταν κομμάτι του Ισραήλ μέσα, αλλά ήταν σαν κράτος εν κράτη. Δεν περνούσαν από μέσα οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος, θυμάστε μια φορά που ήταν να πάει και του λένε πού θα πας, στην Ιερουσαλήμ, από πίσω δηλαδή. Του λέει δεν θα πέρασε από εμάς, να πας από γύρω. Αν ήθελε να μας διδάξει σε εμάς, καλώς. Λέει όχι, Ιερουσαλήμ πάω και πήγαν από γύρω. Και θύμωσαν και οι μαθητές, λέει να φέρουμε μια φωτιά να τους κάψει, να περάσουμε. Του λέει ο Κύριος όχι. Άλλη φορά όμως πήγε μέσα στη Σαμάρια και τους μίλησε. Και ο Σωτήρας πολύ επιθυμούσε να αποκαλύψει στους μαθητές την αλήθεια για αυτόν το γκρέμισμα του μεσότυχου, του φραγμού, ο οποίος υφίστατο ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και στα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή ότι τα έθνη μπορούσαν να γίνουν συγκληρονόμα με τους Ιουδαίους. Εφεσίους 2.14, που ήταν λίγο άδικο στα μάτια τους. Αφού εμείς είμαστε το Αβραάμ, αυτοί τι γυρεύουν. Επειδή αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και εγκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, καταργώντας την έχθρα πάνω στη σάρκα του. Το πλήρωσε, αυτήν την έχθρα την πλήρωσε ο Κύριος. Τον νόμο των εντολών, που είναι στα διατάγματα, ώστε στον εαυτό του να χτίσει τους δύο σε ένα καινούριο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη. Και έναν παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο στους Εφεσίους 3, στο 6. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα στην υπόσχεση του μέσα στον Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Όλα τα έθνη. Τι εύκολα, γι' αυτό το λέμε Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δωρεάν, εύκολα μπορείτε κι εσείς τώρα να μπείτε στο λαό του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο του ο Χριστός προσπάθησε να διδάξει στους μαθητές την αλήθεια ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις, οι αριστοκρατικές τάξεις, ο πλούσιος μπαίνει, ο φτωχός δεν μπαίνει, ο πλούσιος είναι ευλογημένος, ο φτωχός είναι καταραμένος, αυτά πάνε, γιατί έτσι πίστευαν. Και είχες μια αρρώστια αν κάτι, κάποια αμαρτία αν έκαμες. Θυμάστε τον τυφλό, Κύριε ποιος αμάρτησε, αυτός ή γονείς του, γιατί άλλο πράγμα δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του. Τους έσπαζε πράγματα που είχαν μέσα τους στερεότυπα. Η περίπτωση με την παραβολή με τον Λάζαρο, το φτωχό και τον πλούσιο. Ο πλούσιος που ντυνότανε ωραία κλπ. Και ο Λάζαρος που τον εγκλήφανε οι σκύλοι τις πληγές του. Και στο τέλος, άκουσον, ο πλούσιος πάει στον Άδη, ο ευλογημένος από τον Θεό, και ο Λάζαρος ο καταραμένος είναι στον κόλπο Αβραάμ. Και τους έσπαζαν αυτά που είχαν μέσα τους τα στερεότυπα, ότι ο καταραμένος είναι ο άρρωστος, ο φτωχός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, άρα φυσικά είναι να χαθεί, ενώ ο πλούσιος είναι ευλογημένος από τον Θεό, όπως ο πατέρας ο Αβραάμ και άλλοι. Ο Κύριος ήθελε να τους τα ταρακουνήσει για να τους δείξει ότι δεν είναι το εξωτερικό, αλλά είναι τι είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πράξεις 17:26. Έπρεπε λοιπόν να πάνε σε όλα τα έθνη να μεταφέρουν το άγγελμα της αγάπης του σωτήρα, αλλά αυτοί μόνο αργότερα μπόρεσαν να χωνέψουν αυτήν την αλήθεια. Και λέει εκεί, όταν πήγε ο Παύλος στην Αθήνα και τους κήρυξε, που ήταν τα αγάλματα, τα σεβάσματα, σας λέει, από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν πάνω στο πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους για να ζητούν τον Κύριο. Ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά, για το λόγο ότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Να σκεφτείτε, αδερφοί, πώς το λέει ο Παύλος. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Σκεφτείτε το Θεό σαν νερό και είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε έναν ωκεανό, είναι ο Θεός το νερό και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό, παντού. Δηλαδή λέμε μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε, υπάρχουμε. Και είναι γεγονός, γιατί ο Θεός ναι μεν μας το βάζει έτσι ανθρωπομορφικά ότι είναι σε ένα θρόνο μακριά και βλέπει με τα μάτια του τον κόσμο παντού, δεν μπορεί να κρυφτείς. Αλλά αν το σκεφτούμε πραγματικά, ο Θεός είναι και εδώ από κάτω από τον άμβονα και από πάνω και δεξιά και αριστερά και στην τουαλέτα και στον δρόμο κάτω και στην υπόγειο της πόλης, παντού. Λέει πού να πάω και να κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Στα βάθη της αβύσσου εκεί είσαι. Όπου πάω είσαι εκεί. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα μάτια του Κυρίου είναι παντού. Έτσι είναι. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Και λέει ο Κύριος παρόλα αυτά ο κόσμος ψάχνει ψηλαφή σαν να είναι μισοσκόταδο να το βρει και δεν ξέρει πώς να το βρει. Και έρχεται ο Κύριος και φανερώνεται. Αλλά για να γίνει το έργο του Κυρίου έπρεπε να έχεις έναν γκρουπ ανθρώπων, όπως λέμε για τους μαθητές, οι οποίοι όμως να έχουν έναν καλό χαρακτήρα, ένα σωστό κίνητρο για να πάνε να κάνουν το έργο του Θεού. Δεν ήταν όμως οι μαθητές όλοι το ίδιο, είχαν ανομοιότητες μεταξύ τους. Θυμάστε, τσακωνόντουσαν, συζητούσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος δεν είναι, εγώ να κάτσω στην πρώτη θέση, έχω ένα μισθή. Ο Κύριος λυπόταν που τα άκουγε, αλλά είχαν αυτές τις αρχηγότητες. Και αυτοί που προορίζονταν να γίνουν οι δάσκαλοι του κόσμου, παρουσίαζαν χτυπητές διαφορές στο χαρακτήρα τους και έπρεπε να εκπαιδευτούν, να σπάσουν πράγματα. Γιατί για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο που τους είχε ανατεθεί, έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στην ανταπόκριση των σωστών συναισθημάτων, των σκέψεων και των πράξεων τους. Γι' αυτόν ο Κύριος προσπάθησε να τους φέρει σε συνένωση με τον εαυτόν του. Ιωάννης 17:21. Δηλαδή το βάρος του μόχθου που κατέβαλε στην προσευχή του προς τον πατέρα του. Για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα μου είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτή να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτή ήταν η προσευχή του Κυρίου. Αυτό ήθελε και η αδιάκοπη προσευχή του για αυτούς ήταν να μπορέσουν να αγιαστούν μέσω της αλήθειας. Και προσευχόταν βέβαια με βεβαιότητα ο Κύριος, γιατί ήξερε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη για μαρτυρία. Γιατί ο Κύριος, καθώς η επίγεια διαγωνία του πλησίαζε προς το τέλος, πήγαινε προς το Σταυρό, οι μαθητές, ιδέα, τι περίμεναν, ότι θα κατακτήσουμε με κάποιον τρόπο την εξουσία και θα βασιλεύσουμε μαζί του και θα έχουμε ένα βασίλειο εδώ στη γη τέλεια. Αναγνώριζαν ότι σε λίγο θα έφυνε τους μαθητές του, μαζί τους θα ήταν ο Κύριος με το Πνεύμα του, αλλά δεν θα τον έβλεπαν, ότι θα έβγαινε από ανάμεσά του. Και έτσι προσπάθησε να τους εθαρρύνει για να τους προετοιμάσει για το μέλλον. Αλλά προσέξτε, δεν τους έδωσε ψεύτικες ελπίδες. Ο Κύριος ήταν ειλικρινής. Τους έλεγε τα γεγονότα σαν να τα διάβαζε μπροστά από ένα ανοιχτό βιβλίο. Γιατί ήξεραν ότι σε λίγο θα αποχωριζόταν από αυτούς και ότι θα τους άφηνε, για παράδειγμα, σαν προβατάκια ανάμεσα σε λύκους. Το προβατάκι τι έχει μπροστά στο λύκο, είναι απροστάτευτο. Ότι θα υπέφεραν διωγμούς, ότι θα τους απέβαλαν από τις συναγωγές, θα τους έριχναν στις φυλακές, που γίναν αυτά αργότερα. Ήξερε ότι για τη μαρτυρία που θα έδινε ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας και θα επέμεναν ότι στο τέλος μπορούσαν να τους ρίξουν, ακόμα και στο θάνατο να τους βάλουν. Τους έδωσε μια ιδέα για όλα αυτά. Αναφέρθηκε στο μέλλον τους με απλότητα και σαφήνεια, ώστε κατά τις επερχόμενες δοκιμασίες να θυμηθούν τα λόγια τους, όταν θα θυμόνταν τα λόγια τους, για να έχουν εδραιωμένη την πίστη τους σε αυτόν ως λυτρωτή. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με ψευδεστήσεις. Έχει τα ρήματα του, τις υποσχέσεις του, αμήν, ότι λέει είναι αληθινό, αλλά όταν σου λέει θα περάσεις και αυτά και αυτό και αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι είναι γι' αυτό μέσα στη μάχη. Κατά Ιωάννη 14:12. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Τώρα, πιστεύουμε ότι εμείς θα κάνουμε πιο πολλά έργα από τον Χριστό, δηλαδή αν έστησαν ο Χριστός, περφάτησε στα κύματα, τάισαν τόσες χιλιάδες, εμείς θα κάνουμε άλλα πιο μεγάλα έργα. Δεν είναι αυτό που εννοεί ότι θα κάνουμε πιο θεαματικά έργα από εκείνα που ο Κύριος είχε κάνει, απλά ότι το έργο θα λάβανε μεγαλύτερες διαστάσεις. Διότι ο Ιησούς ήταν ένας. Επήγαινε εδώ, έκανε θαύματα. Πήγαινε εκεί, έκανε θαύματα. Τοπικά. Για σκέψου τώρα οι 100, οι 1000, 10.000, 100.000 να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κάνουν θαύματα ταυτόχρονα. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερα τα έργα, ο αντίκτυπος στον κόσμο, παρά από έναν άνθρωπο. Όποιος ερχόταν κοντά στον Κύριο, τον θεράπευε. Πόσους να φτάσει. Λέει, από το πρωί ως το βράδυ, άγγιζε τα χέρια τους, τους θεράπευε. Οι άλλοι που ήταν στο άλλο χωριό, στα 10 χωριά πιο κάτω, 20 χιλιόμετρα, μάνο, κάτω, περπατούσε, πήγαινε από το έναν τόπο στον άλλο, δεν ήταν παταχούπαρον. Μετά, ως Πνεύμα Άγιο, ναι, αλλά τότε και έπρεπε μέσα από τους μαθητές να ενεργήσει πια. Άρα, δεν αναφέρονταν απλώς στην εκτέλεση των θαυμάτων, αλλά σε όλα γενικά όσα θα συνέβαιναν με τη μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος. Και όντως, μετά τον θάνατο του Χριστού, οι μαθητές παρολίγο να αποκάμουν από την απόγνωση. Γιατί ο Κύριος τελικά είχε απορριφθεί, είχε καταδικαστεί και είχε σταυρωθεί. Και δεν είχε κανένα θαύμα να σταματήσει. Ακόμα και πάνω στο σταυρό που έλεγε Ελοή, Ελοή, βάσα βαχθανή, λέει αυτός φωνάζει τον Ηλία. Άστο να δούμε αν έρθει ο Ηλίας να τον ελευθερώσει. Έκανα χάζι από κάτω. Και πραγματικά ο Κύριος φαινόταν αδύναμος πάνω στο σταυρό. Βέβαια για από κάτω δεν καταλαβαίνα ότι εκεί τη μάχη γινόταν και ήταν για τη σωτηρία και των ιδίων και όλων των εθνών. Αλλά οι μαθητές, ολομόναχοι αργότερα, με ραγισμένη την καρδιά, θυμούνταν τα λόγια που έλεγε στο Λουκά 23:31. Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν αυτά, σε μένα δηλαδή, στο ξέρω τι θα γίνει. Άμα τον Κύριο τον σταύρωσαν εμείς, τι θα γίνουμε. Σκεφτόντουσαν λογικά, αυτός που έχει τόσες δυνάμεις, που έχει τόσα θαύματα, ο Θεός είναι μαζί του, ήταν μαζί του και έφτασε εκεί, εμείς. Βέβαια, ο Κύριος πολλές φορές είχε προσπαθήσει να αποκαλύψει το μέλλον στους μαθητές του, αλλά δεν έμπαινε μέσα τους, δεν εμβάθυναν τα λόγια μέσα τους. Και γι' αυτόν ο θάνατος του τους εξέπληξε. Και αργότερα, σε μια ανασκόπηση του παρελθόντος, είδαν τα αποτελέσματα της απιστίας τους και λυπήθηκαν κατάκαρδα. Ναι, δεν μας έλεγε ο Κύριος έτσι και έτσι και δεν τον ακούαμε. Και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν το πίστευαν, δεν το καταλαβαίναν. Ήταν απελπισμένοι. Και αυτή η έλλειψη κατανόησης τους βύθισε την ώρα του θανάτου τους στη μεγαλύτερη απελπισία. Γιατί είχαν απογοητευτεί πικρά. Εφεσίους 6:12. Τους είπε ο Κύριος ότι το έργο του δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ευλογημένο, θα είναι από το Θεό, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Λέει, δεν είναι οι πάλι μας, ναι, προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, η μάχη τους που θα ήταν, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Όμως δεν θα εγκαταλείπονταν να αγωνιστούν μόνοι τους. Τους διαβεβαίωσε ότι θα ήταν μαζί τους αν βάδιζαν με πίστη, θα προχωρούσαν προστατευόμενοι από τον ίδιο τον Κύριο. Το πώς θα το καταλάβαινε να είναι μετά. Και του ζήτησε να είναι γενναίοι και δυνατοί, γιατί ένας ισχυρότερος, ακόμα και από τους αγγέλους, θα βρισκόταν στις τάξεις τους. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του ουρανού. Και γι' αυτόν τους είπε: πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Ξέρετε, παλιά, των καιρών του Ισραήλ, θεωρούσαν ότι ο Θεός ήταν Θεός τόπων. Δηλαδή, ο Θεός του Ισραήλ ήταν πάνω από τον Ισραήλ, δυνατός Θεός. Άλλοι λαοί, μακριά, έχουν άλλους θεούς. Είναι άλλοι που καλύπτουν. Δεν μας νοιάζει εμάς, εμείς είμαστε στο λαό μας. Γι' αυτόν και ο Ιωνάς, όταν ο Θεός του είπε να πάει να κηρύξει την Νεβή, λέει: έφυγε από τον Κύριο και πήγε στην Ισπανία, μακριά να φύγει. Νόμιζε ότι θα φύγει από τον Θεό. Γιατί έτσι ήταν το σκεπτικό τους, ότι ο Θεός έχει περιοχές. Όταν τους λέει: πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πώς θα πάμε σε όλα τα έθνη, ποιος θα μας σκεπάσει, αφού ο Θεός θα μείνει πίσω, στην περιοχή του. Αλλά αντιλήφθηκαν ότι ο Θεός είναι παντού και δεν υπάρχει τόπος που να μην καλύπτεται από τον Κύριο. Πηγαίνετε στα πιο απόμακρα μέρη της Οικουμένης και να είστε σίγουροι ότι η παρουσία μου θα είναι εκεί, όπου και να πας, στην Αφρική, στην άκρη του κόσμου. Εργαστείτε με πίστη, με εμπιστοσύνη, επειδή δεν θα σας εγκαταλείψω. Και όταν ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση του Πνεύματος στους μαθητές του, όπως είπα, η επίγεια διακονία του πλησίαζε να λήξει. Έφευγε. Και έστεκε στη σκιά του Σταυρού, έχοντας πλήρη συνέστηση του βάρους της ενοχής που θα έπεφτε πάνω του, σαν φορτίον των αμαρτιών του κόσμου. Ήξερε ο Κύριος, ήτανε, ξέρετε αδερφοί, ο Σταυρός ήτανε ένα θέμα που θα επέφερε ο Κύριος. Σκεφτείτε όμως πριν να το περάσει αυτό, πώς σκεφτόταν ότι θα το περάσει. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, ξέρεις, θα γεννήσεις. Ωραία, θα γεννήσω και θα ελευθερωθώ. Ο Κύριος λέει, θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Ναι, αλλά σκέφτεσαι από πριν, θα γεννήσω. Θα τα καταφέρω και πόσο θα πονέσω και πόσο φρικτή θα είναι η πόνη και πόσες ώρες θα είναι η πόνη, πόσα μερόνυχτα θα κυλιοπονώ. Και σκέφτεσαι ενώ δεν έχεις κανέναν πόνο ακόμα. Αυτό τώρα είναι ένα μαρτύριο σε εισαγωγικά. Και θα το περάσεις μετά το ίδιο. Και ο Κύριος πλησίαζε στο Σταυρό, αλλά ήξερε. Γι' αυτόν έκλαιγε στον κήπο των ελαιών εκεί και έτρεχαν οι υδρότες του και έσπασαν τα αγκία και ήταν αίμα μαζί με τον υδρότα. Και λέει: πατέρα μου, αν γίνεται να μην πιω το ποτήριον τούτο. Και ξανά δεύτερη φορά. Και οι μαθητές κοιμώντουσαν και ξαναπήγαινε τρίτη φορά. Και προσευχότανε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και στο τέλος είπε: το θέλημά σου να γίνει. Μα δεν πέρασε Σταυρό, θα περνούσε, αλλά ήτανε αυτόν που επρόκειτο να έρθει. Δηλαδή, πριν προσφέρει τον εαυτόν του εξυλαστήριο θύμα, ήξερε το τι θα περνούσε, αλλά προειδοποίησε, ενημέρωσε τους μαθητές του για ένα σημαντικότατο τέλειο δώρο που θα χάριζε στους ακολουθούς του. Ιωάννης 14:15. Ένα δώρο το οποίο θα καθιστούσε εφικτές τις πηγές της χάρης του. Γιατί οι μαθητές, σαν άνθρωποι, πώς μπορούσαν να πάνε να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο, με ποια δύναμη πνευματική.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αλήθειας, που ο κόσμος δεν δύναται να λάβει γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί ο Κύριος, το Πνεύμα ήταν μέσα στον Κύριο, γιατί μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Και ήταν η υπόσχεση αυτή. Και βλέπουμε ότι το επί αιώνες επισορευμένο κακό έμελε να αποκριστεί με τη θεϊκή δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ποιο ήταν το επεκόλουθον της έχησης του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής? Η αγαθή αγγελία για την Ανάσταση του Σωτήρα μεταδόθηκε στα πιο απόμακρα σημεία της Οικουμένης. Θυμάστε εκείνη την ημέρα πόσος κόσμος είχαν έρθει τότε για το Πάσχα και πόσοι άκουσαν εκείνον το κήρυγμα και ήταν εκείνον το θαύμα με τις γλώσσες και μιλούσαν μάλιστα και στις διαλέκτους τις τοπικές και ο κόσμος ήρθε κοντά αφού άκουγε δικές τους διαλέκτους που ήταν λίγο παράξενο πώς μπορούσε. Και σιγά σιγά μαζεύτηκε το πλήθος και μετά ο Πέτρος έκανε βέβαια το κήρυγμα σε μια γλώσσα και άκουσαν γιατί ήξεραν όλοι τα εβραϊκά, προφανώς ήταν τα αραμαϊκά που μίλησε ο Πέτρος και πίστεψα λέει εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές και μετά έγιναν 5.000. Με αυτοί οι 3.000 ενημέρωσαν και τους άλλους και πάρα κάτω και έγινε ένα μπαμ σε λίγες μέρες. Και καθώς οι μαθητές διακήρυξαν την είδηση της απολυτρωτικής χάρης, οι καρδιές παραδίδονταν στη δύναμη αυτής της αγγελίας. Δηλαδή η Εκκλησία έβλεπε τους προσήλυτους, τα έθνη, να έρχονται να μπαίνουν μέσα, να πιστεύουν στον Κύριο. Οι πρώην αποστάτες επανέρχονταν στην πίστη. Οι αμαρτωλοί έρχονταν και γίνονταν πιστοί, ενάνονταν με τους πιστούς, αναζητώντας το πολύτιμο μαργαριτάρι. Μα αλήθεια, ο Κύριος, ναι. Και μερικοί από τους πιο άσπονδους ανταγωνιστές του Ευαγγελίου γίνονταν οι υπερασπιστές του. Γιατί λέει έρχονταν πολλοί μέσα και πλήθος ιερέων. Μα οι ιερείς ήταν αυτοί που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Μετά που είδαν, κατάλαβαν και αυτόν ο Κύριος έκανε υπομονή. Και τους έσωσαν και αυτούς. Όποιος ήθελε να επιστρέψει, ο Κύριος τον δεχότανε. Δεν είπε «Εσύ με σταύρωσες, δεν σε δέχομαι εσένα». Όχι. Όποιο η καρδιά είναι μετανοημένη, ο Κύριος τον δέχεται. Και εκπληρωνόταν η προφητεία, δηλαδή κάθε χριστιανός παρατηρούσε στον αδελφό του μια αποκάλυψη θεϊκής αγάπης, μια καλοκαγαθία. Άλλαζαν οι καρδιές τους πραγματικά. Αυτό είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει. Το να πεις πολλά λόγια στον άλλον μπορεί να συγκινηθεί, μπορεί και να κλάψει, αλλά δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας έτσι εύκολα. Όταν όμως κατεβεί το Πνεύμα του Θεού, τα αλλάζει όλα από μέσα. Και επικρατούσε έναν κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή η επιθυμία των πιστών να εξομοιωθούν με το χαρακτήρα του Κυρίου. Πώς ήταν ο Κύριος, τα διδάγματα του, επί του όρους ομιλία, σου κάνουν κακό, κύρισε και το άλλο μάγουλο. Σου βάζει να πας ένα μίλι, να πας δύο. Δηλαδή να δώσεις και από πάνω. Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη, αυτοί που πεινάνε, που διψάνε. Όλα για την επέκταση της βασιλείας του. Πράξεις 4:33. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη. Μεγάλη χάρη. Βλέπετε, το δύσκολο ήταν και εύκολο ταυτόχρονα. Γιατί ήταν το έργο του Κυρίου. Γιατί η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη την περίοδο, ούτε σε μια ιδιαίτερη φυλή, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς δήλωσε ότι η θεϊκή επιρροή του Πνεύματός του θα συνόδευε τους οπαδούς του ως το τέλος. Δηλαδή από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και τις μέρες μας σήμερα, ο Παράκλητος έχει σταλεί σε όλους όσοι παραχώρησαν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στον Κύριο και στην υπηρεσία του. Ο Κύριος αδερφοί θέλει να ζούμε γι' αυτόν, ξεχωρισμένοι γι' αυτόν, αγιασμένοι, όχι αναμάρτητοι, γιατί λέει και ο λόγος του Θεού ότι αυτός που λέει ότι είναι αμάρτητος έβγαλε το Θεό ψεύτη, αλλά το να θέλεις να υπηρετήσεις, να ξεχωριστείς για τον Κύριο. Γιατί η αγιοσύνη τι είναι? Ένα θέλεις να κάνεις το θέλημα του ουράνιου πατέρα σου. να εμπιστεύεσαι τον Κύριο στις δοκιμασίες μέσα στο σκοτάδι σαν να ήταν φως. Να μην βλέπεις δηλαδή με τα μάτια τα φυσικά και όταν όλα είναι καλά, δόξα στον Κύριο. Και μετά όταν είναι άσχημα, αμα πού είναι το Θεό. Γιατί το δόξα στον Κύριο το λέει και ο σαρκικός. Που είναι όλα ωραία, γεμάτη η κοιλιά του, γεμάτη η τσέπη του, τα παιδιά του, οι δουλειές του. Δόξα στον Κύριο. Ναι, αλλά στη δυσκολία είναι που θα φανεί. Είναι να στηρίζεσαι στο Θεό με αναντήρητη εμπιστοσύνη και να επαναπάβεσαι στην αγάπη Του. Είναι αλήθεια ότι στις έσχατες μέρες, όταν το επίγειον έργο του Θεού στη γη που ζούμε στις έρχατες μέρες πλησιάζει να τελειώσει, θα γίνουν μεγάλα γεγονότα, δηλαδή θαύματα μεγάλα. Ο Κύριος θα εργαστεί πιο εντατικά. Γιατί θέλει να πάρει την πιο μεγάλη ψαριά. Γιατί μετά τελειώνει, έρχεται ο Αντίχριστος και θα καταβάλει το σκοτάδι όλη τη γη. Και ο Κύριος θέλει να πάρει όσους πιο πολλούς μπορεί. Και είναι η υπόσχεσή του που μας λέει για την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή. Η πρώιμη βροχή είναι η βροχή που πέφτει το φθινόπωρο για να μαλακώσει το χώμα. Όταν θα σπείρει ο Γιώργος, να αρχίζουν να βλαστάνουν λίγο οι σπόροι, να έχει λύνει υγρασία μέσα. Η όψιμη βροχή όμως έρχεται την άνοιξη. Όταν έχουν βλαστήσει τα στάχια, ειδικά τα σιτηρά, να πάρουν νερό για να δυναμώσουν να βγάλουν καλόν καρπό. Χωρίς την όψιμη βροχή δεν θα έχεις καλή σοδιά. Και χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, που συνήθως πέφτει των καιρών της σποράς και του θερισμού, οι προφήτες προλέγουν μια πλουσιότατη δωρεά πνευματικής χάρης που θα δοθεί στην Εκκλησία του Θεού, η όψιμη βροχή που την περιμένουμε. Γιατί η έκκληση του Πνεύματος κατά την Αποστολική εποχή ήταν η αρχή της πρώιμης βροχής, Πεντηκοστή, όλα αυτά, τον πρώτον αιώνα, αμήν. Αλλά τώρα περιμένουμε στα τέλη των αιώνων τι θα γίνει με την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή την υπόσχεση της ιδιαίτερης απονομής της πνευματικής χάρης. Γιατί η βροχή, αδερφοί, είναι σαν ευλογία. Όπως πέφτει η βροχή παντού σε όλη τη γη, λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιο του επιδικαίους και αδίκους και βρέχει τη βροχή του το ίδιο. Αυτή η βροχή είναι πνευματική. Και λέει στο Ζαχαρία 10 στην αρχή. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροντές δυνατές σε κάθε έναν βοτάνη στο χωράφι. Η βοτάνη τώρα είναι το χορταράκι αυτό που βγαίνει, το οποίο χάρη στη δυνατή βροχή θα γεμίσει το χωράφι του ανθρώπου πλούσια βλάστηση για να έχουν να φάνε τα ζώα, να βγάλει καρπούς, δηλαδή να φέρει ευημερία να διώξει την πείνα. Χρειάζεται η όψιμη βροχή, πριν το θερισμό δηλαδή. Ιωήλ 2:23. Τα παιδιά της Σιών χαίρεστε και φρένεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτύτερα. Προσέξτε αδερφοί, τα μέλη της σημερινής Εκκλησίας του Θεού δεν θα βρεθούν έτοιμα για τον καιρό του θερισμού εκτός εάν διατηρούν μια καλή επαφή με τον Κύριο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος πιστός, εγώ θα την αράξω, δεν θα ασχολούμαι με τα πνευματικά και όταν δω τα θαύματα και τα μπάμ για όλα αυτά θα μπω και εγώ μέσα, αφού ο Κύριος το λέει ότι θα το κάνει. Αν δεν διατηρούμε τα λιχνάρια μας αναμένα, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε πρόσθετη χάρη σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή μόνο όσοι ανεφοδιάζονται με τη χάρη του Κυρίου και παίρνουν την ανάλογη δύναμη για τις καθημερινές ανάγκες τους, έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη. Δεν πρέπει, αδερφοί, να επαναπαυτούμε, γιατί έρχονται καλύτερα μέσα στο σκοτάδι. Θα έρθουν, πιστεύουμε, καλύτερες μέρες για την ενέργεια του Κυρίου. Δηλαδή, αντί να προσβλέπουν στο μέλλον, πρέπει να παραχωρούν καθημερινά τον εαυτό τους στο Θεό για να τους κάνει σκεύη κατάλληλα για τη χρήση Του. Δείτε το παράδειγμα. Είναι θαυμάσια παρηγοριά για τον πιστό. Ο ίδιος ο Κύριος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έτσι, αναμάρτητος. Γιατί προσευχόταν και μάλιστα με τις ώρες και ζητούσαν από τον Θεό βοήθεια καθημερινά να έχει τη χάρη την απαιτούμενη για να συνεχίσει το έργο του σωστά. Και μετά την επικοινωνία με τον Θεό πήγαινε να ενισχύσει και να ευλογήσει και τους άλλους. Υπάρχει ανάγκη. Εάν ο ίδιος ο Κύριος που είναι το παράδειγμα μας προσευχόταν, εμείς δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε στον εαυτό μας δύναμη να αντισταθούμε στο κακό και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γνωρίζει ο Κύριος τις ανάγκες εκείνων που είναι ζωσμένοι από ασθένεια και ζούμε μέσα στον κόσμο, έναν κόσμο αμαρτίας και πειρασμών, και το γεγονός ότι επιθυμούν παρόλα αυτά να τον υπηρετήσουν. Και θέλει ο Κύριος να δώσει. Γνωρίζει δηλαδή τους κατάλληλους, τους απεσταλμένους του, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, είναι άνθρωποι με σφάλματα. Σε όλους όμως όσοι παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του, υπόσχεται ο Κύριος τη θεϊκή βοήθεια. Και το δικό του παράδειγμα, αδερφή, αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η ένθερμη ηκεσία στο Θεό με πίστη είναι αυτή που θα χορηγήσει τη βοήθεια που έχουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται κατά της αμαρτίας. Να δούμε ένα όμορφο επεισόδιο στις πράξεις 3-4. Είναι εκείνη η περίπτωση με το χολό στην ωραία μπύλη. Λίγο μετά την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου, και ύστερα από ένα διάστημα ένθερμης προσευχής, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβηκαν στο ναό. Και εκεί, στην ωραία μπύλη, παρατήρησαν ένα 40χρονο που χόλαινε, κουτσό, ο οποίος αφού του γεννήθηκε δεν γνώρισε στη ζωή παρά πόνο και αρρώστια. Και από το 4, γιατί καθώς περνούσαν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αυτός του ζήτησε ελεημοσύνη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, λέει, δώστε κάτι. Και του είπε ο Πέτρος, δες προς εμάς. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος, άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Και όλος ο λαός τον είδε να περπατά και να ενεί το Θεό. Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός ήταν που καθόταν για την ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ναού και γέμισαν θάμβος και έκσταση για αυτό που του είχε συμβεί. Ενώ λοιπόν αυτός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξε μαζί όλος ο λαός έκθαμβος προς αυτούς στη Σοά που καλείται του Σολομώντα. Όταν το είδε τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε προς το λαό, «Άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό ή τι ατενίζετε σε εμάς, σαν με δική μας δύναμη ή ευσέβεια να είχαμε κάνει αυτό να περπατά. Ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός τον Πατέρα μας, δόξασε το δούλο του Ιησού, τον οποίο εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε απέναντι στο πρόσωπο του Πιλάτου, ενώ εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε ένα άντρα φωνιά να χαριστεί σε εσάς». Εννοούσε τον Βαραβά. «Ενώ τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε, που ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και εξαιτίας της πίστης στο όνομά του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομά του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν, του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους σας. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως ακριβώς και οι άρχοντές σας. Ο Θεός όμως, όσα προανάγγειλε με το στόμα όλων των προφητών, ότι επρόκειτο να πάθει ο Χριστός του, τα εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου». Βλέπετε, οι Απόστολοι μίλησαν καθαρά για την αμαρτία των Εβραίων που απέρριψαν και θανάτωσαν τον αρχηγό της ζωής. Αλλά, λέει στο 14, ήταν προσεκτικοί για να μην τους φέρουν σε απελπισία. Σκοτώσατε τον Κύριο της δόξης, άρα πάτε όλη κόλαση. Λέει, εσείς δε των Άγιων και Δίκαιων αρνήσαστε, είπε ο Πέτρος, και ιτήσαστε άνδρα φωνέα, χαριστήν εμήν. Τον δε αρχηγόν της ζωής αποκτήνατε, όν ο Θεός έγειρε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες σας μεν. Και λέει στο 17, και νυν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός, απροακατήγγειλεν διαστόματος πάντων των προφητών, παθήν των Χριστών αυτού, επλήρωσεν ούτως. Δηλαδή παίξατε το παιχνίδι του εχθρού, ναι, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, έλατε τώρα κοντά. Και δήλωσε ότι το Πνεύμα του Άγιον τους καλούσε να μετανοήσουν και να μεταπιστούν και τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας εάν δεν δεχθούν το έλεος εκείνου που σταύρωσαν. Δηλαδή ήταν λίγο οξύμορον, αλλά Του λέει, αυτόν που θανατώσατε, αυτός θα σας σώσει. Μόνο με πίστη σε αυτόν μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Βέβαια, αργότερα οι ιερείς και οι άρχοντες, για να καλύψουν την αμηχανία τους, διέταξαν να απομακρύνουν τους μαθητές για να συσκεφτούν μεταξύ τους. Γιατί λένε, τι θα κάνουμε. Το ότι έγινε ένα θαύμα έγινε. Δεν μπορώ να το. Ήταν μέρα. Δηλαδή, το είδαν εκατοντάδες κόσμος. Το μάθανε όλοι. Αν μπορούσαν να πούν ψέματα, θα λέγανε ότι δεν έγινε θαύμα. Ήταν χολός αυτός. Ή ο κόσμος ήξερε. Και επειδή ήταν έτσι, θα ακολουθούσε ο δικός τους εξευτελισμός μετά. Σταυρώστατε τον Κύριο της δόξης. Θα ήταν υπέτειοι για τη δολοφονία του Μεσσία. Και παρά την επιθυμία τους όμως να εξοντώσουν τους μαθητές, οι ιερείς δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτε περισσότερο από το να τους απειλήσουν με ποινικές κυρώσεις, να τους δίνουν, να τους φυλακίσουν κλπ. Αν εξακολουθούσαν να μιλούν ή να εργάζονται στο όνομα του Ιησού. Και καλώντας τους πάλι στο συνέδριο, τους πρόσταξαν να μην ξαναμιλήσουν σε αυτό το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης απάντησαν, Πράξεις 4:19, «Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να μην μιλούμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Βλέπετε, αδερφοί, τη δήλωση του Πέτρου, γιατί οι ιερείς θα ήταν πρόθυμοι να τιμωρήσουν αυτούς τους ανθρώπους για την αφοσίωσή τους στην ιερή τους κλίση, αλλά φοβόντουσαν τον λαό. Γιατί λέει στο 21, επειδή όλοι δόξαζαν τον Θεό για το γεγονός. Έτσι, ύστερα από επανειλημμένες απειλές και προσταγές, αναγκάστηκαν να τον αφήσουν ελεύθερους. Και όταν ο Πέτρος και ο Άννης ήταν στη φυλακή, οι υπόλοιποι μαθητές, γνωρίζοντας την κακεντρέχεια των Ιουδαίων, προσεύχονταν αδιάκοπα για τους αδελφούς τους, φοβούμενοι ότι αφού φέρθηκαν στον Κύριο της δόξας τόσο σκληρά, μπορεί να κάνουν τα ίδια και στους αδελφούς μας. Και μόλις ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι, έψαξαν να βρουν τους υπόλοιπους μαθητές και τους ανέφεραν τα αποτελέσματα της ανάκρισης, το τι έγινε. Και η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη, λέει, ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς το Θεό. Δηλαδή, οι μαθητές προσευχήθηκαν ο Κύριος να δώσει μεγαλύτερη δύναμη για το έργο της υπηρεσίας του Ευαγγελίου, επειδή έβλεπαν ότι θα συναντούσαν την ίδια πεισματική αντίσταση που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κύριος όταν βρισκόταν ανάμεσά τους. Και μάλιστα, την ώρα που προσευχόντουσαν, την ίδια ώρα ο Θεός έδωσε μια δυναμική απάντηση. Λέει στο 4:31 στις πράξεις, γιατί όπου ήταν συγκεντρωμένοι, λέει, ο τόπος σύστηκε και πληρώθηκαν εκ νέου με Πνεύμα Άγιο. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος, ενώ ήσαν συνηγμένοι, και επλήσεις ανάπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν τον Λόγο του Θεού μετά παρησίας. Δηλαδή, η αρχή, χάρη της οποίας οι μαθητές αντιμετώπισαν τόσο άφοβα την εντολή να μην ξαναμιλήσετε για το όνομα του Κυρίου Ιησού, και απαντώντας, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό, κρίνατε, είναι η ίδια αρχή που πρέπει να κρατούμε και εμείς, αδελφοί. Και μέσα από τους αιώνες, γι' αυτό λέω ότι το Πνεύμα του Θεού είναι συνέχεια. Μέσα από τους αιώνες αυτό επαναλήφθηκε ξανά και ξανά. Έρχεται η ώρα που το παιδί του Θεού θα πρέπει να σταθεί και να πει: Ο Κύριος αυτό λέει. Στη Γερμανία το 1529 οι πρίγκιπες είχαν συγκεντρωθεί στη Δίαιτα τη Σπάιερ, όπου τους παρουσίασαν και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο περιέστελε τη θρησκευτική ελευθερία και απαγόρευε τη διάδοση των μεταρρυθμιστικών διδαχών. Και αρνούμενοι να υποταχθούν στις εντολές του αυτοκράτορα, διάβασαν μια επίσημη διαμαρτύρηση. Και το επιχείρημα τους ποιον ήταν. Ήταν ξεκάθαρο. Σε ζητήματα που αφορούν τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής, ο καθένας πρέπει να λογοδοτεί μόνο στο Θεό και στη συνείδησή του. Όχι τι λέει ο αυτοκράτορας, τι λέει η επίσημη εκκλησία. Και αυτή η διαμαρτύρηση, το protest, είναι από εκεί που βγήκαν οι προτεστάντες. Και αυτό λέμε ότι αυτός είναι προτεστάντης, δηλαδή ο διαμαρτυρόμενος που λέμε. Και αυτή την πεποίθηση πρέπει να την διατηρήσουμε στερεά και στη δική μας εποχή. Γιατί η σημαία της αλήθειας και της θρησκευτικής ανεξαρτησίας που ύψωσαν όλοι αυτοί, η Εκκλησία του Ευαγγελίου και οι μάρτυρες του Θεού κατά τους περασμένους αιώνες, έχει περιέλθει στα χέρια μας, τελευταία περίοδο του ανταγωνισμού. Και η ευθύνη αυτού του πολύτιμου δώρου βαρύνει όλους αυτούς που ο Κύριος έχει ευλογήσει. Δηλαδή είναι μια ευθύνη που έχει κάθε παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε πάντοτε το λόγο αυτό σαν ανώτατη εξουσία. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις σαν ταγμένες από το Θεό. Δεν θα διδασκείς κάτι που είναι ενάντια στους νόμους, εφόσον αυτό δεν έρχεται ενάντια στο λόγο του Θεού. Επομένως, ο λόγος του Θεού πρέπει να θεωρείται ανώτερος από κάθε ανθρώπινη νομοθεσία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 19ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, επέστρεψε στο σπίτι του με ειρήνη, στην Ιερουσαλήμ. Και βγήκε σε συνάντησή του ο Ιού, ο γιος του Ανανή, ο Βλέπων, και είπε στο βασιλιά Ιωσαφάτ, «Βοηθάς τον Ασεβή και αγαπάς αυτούς που μισούν τον Κύριο? Γι' αυτό οργή από τον Κύριο είναι πάνω σου. Εν τούτης, βρέθηκαν σε σένα καλά πράγματα, επειδή αφαίρεσες τα άλση από τη γη και κατεύθυνες την καρδιά σου στο να εξητάς τον Κύριο». Και ο Ιωσαφάτ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα πέρασε πάλι μέσα από το λαό, από την Βίρσαβεέ μέχρι το βουνό Εφραήμ, και τους επέστρεψε στον Κύριο το Θεό τον πατέρων τους. Και εγκατέστησε στη γη κριτές σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα, σε κάθε μία πόλη. Και στους κριτές είπε, «Δείτε τι κάνετε εσείς, επειδή δεν κρίνετε κρίση ανθρώπου, αλλά του Κυρίου, ο οποίος είναι μαζί σας όταν βγάζετε κρίση. Τώρα, λοιπόν, ας είναι επάνω σας ο φόβος του Κυρίου. Προσέχετε στις πράξεις σας, επειδή δεν υπάρχει αδικία στον Κύριο το Θεό μας, ούτε προσωποληψία, ούτε δωροδοκία». Και ακόμα ο Ιωσαφάτ εγκατέστησε στην Ιερουσαλήμ κριτές από τους Λεβίτες και από τους ιερείς και από τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ για την κρίση του Κυρίου και για τις διαφορές, και προσέτρεχαν στην Ιερουσαλήμ. Και τους πρόσταξε λέγοντας, «Έτσι θα κάνετε με φόβο Κυρίου, με πίστη και με τέλεια καρδιά. Και οποιαδήποτε διαφορά έρθει σε εσάς από τους αδελφούς σας, αυτών που κατοικούν στις πόλεις τους, ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε νόμο και εντολή, διατάγματα και νόμιμα, θα τους νουθετείτε για να μην γίνονται ένοχοι στον Κύριο και έρθει οργή επάνω σε εσάς και επάνω στους αδελφούς σας. Έτσι να κάνετε και δεν θα γίνεστε ένοχοι. Και δέστε, ο Αμαρίας, ο ιερέας, θα είναι ο αρχηγός σας σε κάθε υπόθεση του Κυρίου. Και ο Ζεβαδίας, ο γιος του Ισραήλ, ο άρχοντας της οικογένειας του Ιούδα, σε κάθε υπόθεση του βασιλιά. Και οι Λεβίτες θα είναι επιστάτες μπροστά σας. Γίνεστε ανδρείοι και εκτελείτε. Και ο Κύριος ο Θεός σας θα είναι με τον αγαθό». Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 20. Και ύστερα από αυτά ήρθαν ενάντια στον Ιωσαφάτ η γη του Μωάβ και η γη του Αμμών, και μαζί τους και άλλοι, εκτός από τους Αμμονίτες, για να τον πολεμήσουν. Και ήρθαν και ανήγγυλαν στον Ιωσαφάτ, λέγοντας, «Ένα μεγάλο πλήθος έρχεται εναντίον σου από την πέρα περιοχή της θάλασσας, από τη Συρία, και δες, είναι στην Ασασόν Θαμάρ, που είναι η Ενγαδή». Και ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε και δόθηκε στο να εξητάει τον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε ολόκληρο τον Ιούδα. Και οι άνδρες του Ιούδα συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν βοήθεια από τον Κύριο. Από όλες ακόμα τις πόλεις του Ιούδα ήρθαν να ζητήσουν τον Κύριο. Και ο Ιωσαφάτ στάθηκε στη συγκέντρωση του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Κυρίου προς το πρόσωπο της νέας αυλής και είπε, «Κύριε, Θεέ τον Πατέρο μας, δεν είσαι εσύ ο Θεός που είσαι στον ουρανό? Και δεν είσαι εσύ που είσαι κυρίαρχος επάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών και στο χέρι σου δεν είναι η δύναμη και η ισχύς και κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί? Δεν είσαι εσύ ο Θεός μας, αυτός που εκδίωξες τους κατοίκους αυτής της γης μπροστά από το λαό σου τον Ισραήλ και την έδωσες στο σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού σου στον αιώνα? Και σε αυτήν κατοίκησαν και οικοδόμησαν σε σένα αγιαστήριο για το όνομά σου, λέγοντας, αν όταν έρθει επάνω μας κακό, ρομφαία, κρίση ή θανατικό ή πείνα, σταθούμε μπροστά από αυτό τον οίκο και μπροστά σου, επειδή το όνομα σου βρίσκεται σε αυτό τον οίκο, και βοήσουμε σε σένα στη θλίψη μας, τότε θα ακούσεις και θα σώσεις. Και τώρα, δες, η γη του Αμμών και του Μωάβ και εκείνα από το βουνό του Σιήρ, στους οποίους δεν άφησες τον Ισραήλ να πάει όταν έρχονταν από την Αίγυπτο, αλλά ξέκλειναν από αυτούς και δεν τους εξολόθρευσαν, και δες πώς μας ανταμείβουν, ερχόμενοι να μας βγάλουν από την κληρονομιά σου που μας έδωσες να κληρονομήσουμε. Θεέ μας, δεν θα τους κρίνεις? Επειδή δεν υπάρχει σε μας δύναμη για να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά επάνω σε σένα είναι τα μάτια μας. Και ολόκληρος ο Ιούδας στεκόταν μπροστά στον Κύριο, με τα βρέφη τους, τις γυναίκες τους και τους γιους τους. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου επάνω στον Ιαζιήλ, το γιο του Ζαχαρία, γιου του Βεναΐα, γιου του Ιεήλ, γιου του Ματθανία του Λεβίτη. Γιου του Ματθανία του Λεβίτη, από τους γιους του Ασάφ, στο μέσο της συγκέντρωσης. Και είπε, «Ακούστε ολόκληρος ο Ιούδας και εκείνοι που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, και εσύ, βασιλιά Ιωσαφάτ. Έτσι λέει σε εσάς ο Κύριος. Μη φοβάστε, ούτε να τρομάζετε από το πρόσωπο αυτού του μεγάλου πλήθους, επειδή η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Κατεβείτε αύριο εναντίον τους. Δέστε, ανεβαίνουν από την ανάβαση Σις, και θα τους βρείτε στην άκρη του χυμάρου, μπροστά στην έρημο Ιερουήλ. Σε αυτή τη μάχη δεν θα πολεμήσετε εσείς. Παρουσιαστείτε, σταθείτε και δείτε τη σωτηρία του Κυρίου μαζί σας, ο Ιούδα και η Ιερουσαλήμ. Μη φοβάστε, ούτε να τρομάξετε. Αύριο να βγείτε εναντίον τους. Και μαζί σας ο Κύριος». Και ο Ιωσαφάτ έσκυψε με το πρόσωπό του στη γη. Και ολόκληρος ο Ιούδας και όσοι κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ έπεσαν μπροστά στον Κύριο, προσκυνώντας τον Κύριο. Και σηκώθηκαν οι Λεβίτες από τους γιους των Κααθητών και από τους γιους των Κορητών για να υμνήσουν τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ με υψωμένη φωνή σε υπερβολικό βαθμό. Και αφού σηκώθηκαν το πρωί, βγήκαν προς την έρημο Θεκουέ. Και όταν βγήκαν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε, «Ακούστε με, Ιούδα και όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ. Πιστέψτε στον Κύριο το Θεό μας και θα στερεωθείτε. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα ευωδοθείτε». Και αφού συμβουλεύθηκε μαζί με το λαό, διέταξε τους ψαλτοδούς να ψάλουν στον Κύριο και να υμνούν τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητάς του, βγαίνοντας μπροστά από το στρατό και να λένε, «Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή το έλεος του μένει στον αιώνα». Και όταν άρχισαν να ψάλουν και να υμνούν, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των γιών του Αμμών, του Μωάβ και εκείνων από το βουνό του Σιήρ που ήρθαν εναντίον του Ιούδα και εκτυπήθηκαν. Επειδή σηκώθηκαν οι γη του Αμμών και του Μωάβ εναντίον των κατοίκων του βουνού του Σιήρ για να τους εξολοθρεύσουν και να τους εξαλείψουν. Και αφού συντέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, βοήθησαν ο ένας τον άλλον για να εξολοθρευτούν. Και καθώς ο Ιούδας ήρθε στη σκοπιά της ερήμου, σήκωσε τα μάτια του προς το πλήθος και να, ήσαν νεκρά σώματα πεσμένα κατά γης και δεν διασώθηκε κανένας. Και όταν ο Ιωσαφάτ και ο λαός του ήρθαν για να τους λαφυραγωγήσουν, ανάμεσα στα νεκρά σώματά τους βρήκαν και πλούτη σε αυθονία και πολύτιμη αποσκευή. Και πήραν για τον εαυτό τους τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Και στάθηκαν τρεις ημέρες λαφυραγωγώντας, επειδή τα λάφυρα ήταν πολλά. Και την τέταρτη μέρα συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα της ευλογίας, επειδή εκεί ευλόγησα τον Κύριο. Γι' αυτό το όνομα εκείνου του τόπου ονομάστηκε κοιλάδα ευλογίας μέχρι τη σημερινή ημέρα. Τότε όλοι οι άνδρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και επικεφαλής τους ο Ιωσαφάτ κίνησαν για να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ με εφροσύνη, επειδή ο Κύριος τους έφρανε από τους εχθρούς τους. Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ με ψαλτήρια και κιθάρες και σάλπικες στον οίκο του Κυρίου. Και φόβος Θεού έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια εκείνων των τόπων, όταν άκουσαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Και η βασιλεία του Ιωσαφάτ ησύχασε, επειδή ο Θεός του έδωσε σε αυτόν ανάπαυση ολόγυρα. και ο Ιωσαφάτ βασίλευσε επάνω στον Ιούδα. Ήταν ηλικίας 35 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 25 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αζουβά, θυγατέρα του Σιλεΐ. Και περπάτησε στο δρόμο του Ασά, του πατέρα του, και δεν ξέκλεινε από αυτόν, πράττοντας το ευθύ μπροστά στον Κύριο. Όμως, οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν, επειδή ο λαός δεν είχαν ακόμη κατευθύνει την καρδιά τους προς το Θεό τον πατέρα τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωσαφάτ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δέστε, είναι γραμμένες στα λόγια του Ιηού, του γιού του Ανανή, που καταγράφτηκαν στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Ιούδα, ενώθηκε με τον Οχοζία, τον βασιλιά του Ισραήλ, που είχε πράξει με πολύ ασεβή τρόπο. Και ενώθηκε μαζί του για να κάνουν πλοία, τα οποία να πλεύσουν στη Θαρσής. Και έκαναν πλοία στην Εσιόν Γάβερ. Τότε ο Ελιέζερ, ο γιος του Δωδαβά, από τη Μαρισά, προφήτευσε ενάντια στον Ιωσαφάτ, λέγοντας «Επειδή ενώθηκες με τον Οχοζία, ο Κύριος έσπασε τα έργα σου». Και τα πλοία συντρίφτηκαν και δεν μπόρεσαν να πάνε στη Θαρσής. Η Εζεκιήλ, 31 κεφάλαιο. «Και εσύ, γέ ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στον Γόγ και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γόγ, ηγεμόνα της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και θα σε περιστρέψω και θα σε περιπλανήσω και θα σε ανεβάσω από τα έσχατα του βορρά και θα σε φέρω επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Και θα εκτινάξω το τόξο σου από το αριστερό σου χέρι και θα κάνω τα βέλη σου να ξεπέσουν από το δεξί σου χέρι. Θα πέσεις επάνω στα βουνά του Ισραήλ εσύ και όλα τα τάγματά σου και οι λαοί που είναι μαζί σου. Θα σε δώσω για κατάβρωμα στα φτερωτά όρνια κάθε είδους και στα θηρία του χωραφιού. Θα πέσεις επάνω στο πρόσωπο του χωραφιού επειδή εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα στείλω φωτιά επάνω στο Μαγόγ και ανάμεσα σε αυτούς που κατοικούν με ασφάλεια τα νησιά και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα κάνω γνωστό το Άγιο όνομά μου ανάμεσα στο λαό μου Ισραήλ. Και δεν θα αφήσω πλέον να βεβηλωθεί το Άγιο μου όνομα. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος μέσα στον Ισραήλ. Δέστε, ήρθε και έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η ημέρα για την οποία είχα μιλήσει. Και αυτοί που κατοικούν τις πόλεις του Ισραήλ θα βγουν έξω και θα βάλουν στη φωτιά και θα κάψουν τα όπλα και τις ασπίδες και τους θηρεούς, τα τόξα και τα βέλη και τα ακόντια και τις λόγχες. Και με αυτά θα καίνε φωτιά για 7 χρόνια. Και δεν θα πάρουν ξύλα από το χωράφι, ούτε θα κόψουν από τους δρυμούς, επειδή θα καίνε φωτιά από τα όπλα. Και θα λαιλατήσουν αυτούς που τους λαιλάτισαν και θα λαφυραγωγήσουν αυτούς που τους λαφυραγώγησαν, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά την ημέρα εκείνη θα δώσω στον Γόγ τόπο για ταφή εκεί στον Ισραήλ, το φαράγγι των διαβατών, ανατολικά από τη θάλασσα. Και αυτή θα κλείνει το δρόμο εκείνων που διαβαίνουν. Και εκεί θα χώσουν τον Γόγ και ολόκληρο το πλήθος του. Και θα το ονομάσουν το φαράγγι του Αμών Γόγ. Και ο οίκος Ισραήλ θα τους χώνει για 7 μήνες για να καθαρίσουν τη γη. Και ολόκληρος ο λαός της γης θα τους χώνει. Και θα είναι σε αυτούς η ημέρα ονομαστή κατά την οποία δοξάστηκα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα διαχωρίσουν άνδρες που, καθώς θα περιέρχονται ακατάπαυστα τη γη, θα θάβουν, με τη βοήθεια των διαβατών, αυτούς που εναπέμειναν επάνω στο πρόσωπο της γης για να την καθαρίσουν. Μετά το τέλος των 7 μηνών θα κάνουν ακριβή αναζήτηση. Και από τους διαβάτες που διαβαίνουν τη γη, όταν κάποιος δει ένα κόκαλο ανθρώπου, τότε θα στείνει ένα σημείο κοντά του, μέχρι ότου οι ενταφιαστές το θάψουν στο φαράγγι Αμών Γόγ. Και το όνομα μάλιστα της πόλης θα είναι αμμονά. Έτσι θα καθαρίσουν τη γη. Και εσύ γη ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πες προς τα όρνια κάθε είδους και προς όλα τα θηρία του χωραφιού, συγκεντρωθείτε και ελάτε. Συγκεντρωθείτε από παντού στη θυσία μου, που εγώ θυσίασα για σας. Μια μεγάλη θυσία επάνω στα βουνά του Ισραήλ, για να φάτε σάρκα και να πιείτε αίμα. Θα φάτε τη σάρκα των ισχυρών και θα πιείτε το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυαριών, των αρνιών και των τράγων και των μοσχαριών, όλων των συντευτών της Βασάν. Και θα φάτε πάχος σε χορτασμό και θα πιείτε αίμα για μέθη από τη θυσία μου που θυσίασα για σας. Και θα χορτάσετε επάνω στο τραπέζι μου από άλογα και καβαλάριδες, από ισχυρούς και από κάθε άνδρα πολεμιστή, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα βάλω τη δόξα μου ανάμεσα στα έθνη και όλα τα έθνη θα δουν την κρίση μου που εκτέλεσα και το χέρι μου που έβαλε πάνω σε αυτά. Και ο οίκος Ισραήλ θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους από την ημέρα αυτή και στο εξής. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι ο οίκος Ισραήλ εχμαλωτίστηκε για την ανομία τους. Επειδή στάθηκαν σε μένα παραβάτες, γι' αυτό έκρυψα από αυτούς το πρόσωπό μου και τους παρέδωσα στο χέρι των εχθρών τους. Και όλοι έπεσαν με μάχαιρα. Σύμφωνα με τις ακαθαρσίες τους και σύμφωνα με τις παραβάσεις τους, έκανα σε αυτούς και έκρυψα από αυτούς το πρόσωπό μου. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, τώρα θα επιστρέψω την εχμαλωσία του Ιακώβ και θα ελεήσω ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ και θα είμαι ζηλότυπος για το Άγιο όνομά μου. Και θα βαστάξουν την τροπή τους και όλες τις παραβάσεις τους, με τις οποίες έγιναν σε μένα παραβάτες, όταν κατοικούσαν στη γη τους με ασφάλεια και δεν υπήρχε εκείνος που να εκφοβίζει. Όταν τους επαναφέρω από τους λαούς και τους συγκεντρώσω από τους τόπους των εχθρών τους και αγιαστώ σε αυτούς μπροστά σε πολλά έθνη, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, όταν αφού τους κάνω να φερθούν σε εχμαλωσία ανάμεσα στα έθνη, τους συγκεντρώσω στη γη τους και δεν θα αφήσω υπόλοιπο από αυτούς εκεί. Και δεν θα κρύψω πλέον από αυτούς το πρόσωπό μου, επειδή ξέχυσα το πνεύμα μου επάνω στον οίκο Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιώβ, κεφάλαιο 35. Και ο Ελιού επανέλαβε και είπε, «Στοχάζεσαι ότι είναι σωστό αυτό που είπες, είμαι δικαιότερος από το Θεό, επειδή είπες, ποια ωφέλεια θα είναι σε σένα, ποιο κέρδος θα πάρω από αυτό, μάλλον παρά από την αμαρτία μου. Εγώ θα απαντήσω σε σένα και στους φίλους σου μαζί με σένα. Κοίταξε πάνω στους ουρανούς και δες, και παρατήρησε τα σύννεφα πόσο ψηλότερα είναι από εσένα. Αν αμαρτάνεις, τι κάνεις εναντίον του, ή αν οι παραβάσεις σου πολλαπλασιαστούν, τι κατορθώνεις εναντίον του. Αν είσαι δίκαιος, τι θα του δώσεις, ή τι θα πάρει από το χέρι σου. Η ασέβειά σου μπορεί να βλάψει ένα άνθρωπο σαν και σένα, και η δικαιοσύνη σου μπορεί να ωφελήσει ένα γιο ανθρώπου. Από το πλήθος αυτών που καταθλίβουν, καταβοούν, εξαιτίας του βραχίωνα των ισχυρών, κραυγάζουν. Αλλά κανένας δεν λέει, πού είναι ο Θεός, ο δημιουργός μου, ο οποίος δίνει τραγούδια μέσα στη νύχτα, ο οποίος μας συνετίζει περισσότερο από τα κτίνη της γης και μας σοφίζει περισσότερο από τα πουλιά του ουρανού. Εκεί βοούν για την υπερηφάνεια των πονηρών, όμως δεν θα απαντήσει. Ο Θεός βέβαια δεν θα εισακούσει τη ματαιολογία ούτε θα επιβλέψει σε αυτήν ο παντοδύναμος. Πόσο λιγότερο όταν εσύ λες ότι δεν θα τον δεις. Η κρίση όμως είναι μπροστά του. Γι' αυτό έχε το θάρρος σου επάνω σε αυτόν. Αλλά τώρα, επειδή δεν έκανε επίσκεψη στο θυμό του και δεν παρατήρησε με μεγάλη αυστηρότητα, γι' αυτό ο Ιώβ ανοίγει μάταια το στόμα του, επισορεύει λόγια από έλλειψη γνώσης. Ιώβ, κεφάλαιο 36. Και ο Ελιού εξακολούθησε και είπε, να με υπομείνεις λίγο και θα σε διδάξω, επειδή έχω ακόμη λόγια υπέρ του Θεού. Θα πάρω τα επιχειρήματά μου από μακριά και θα αποδώσω δικαιοσύνη στο δημιουργό μου, επειδή τα λόγια μου στα αλήθεια δεν θα είναι αναλυθή. Κοντά σου είναι ο τέλειος σε γνώση. Δες, ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί κανένα. Ισχυρός σε δύναμη σοφίας. Δεν θα ζωοποιήσει τον ασεβή. Στους φτωχούς όμως δίνει το δίκαιο. Δεν αποσύρει τα μάτια του από τους δικαίους, αλλά και μαζί με βασιλιάδες τους βάζει πάνω σε θρόνο. Μάλιστα, τους καθίζει για πάντα και είναι υψωμένοι. Και αν θα ήσαν δεμένοι με δεσμά και πιάνονταν με σχοινιά θλίψης, τότε τους φανερώνει τα έργα τους και τις παραβάσεις τους ότι υπεραυξήθηκαν. Και ανοίγει το αυτί τους σε διδασκαλία και προστάζει να επιστρέψουν από την ανομία. Αν υπακούσουν και δουλέψουν, θα τελειώσουν τις ημέρες τους μέσα σε αγαθά και τα χρόνια τους μέσα σε ευφροσύνες. Αλλά αν δεν υπακούσουν, θα διαπεραστούν από ρομφαία και θα πεθάνουν μέσα σε έλλειψη γνώσης. Και οι υποκριτές στην καρδιά επισορεύουν οργή. Δεν θα βοήσουν όταν τους δέσει. Αυτοί πεθαίνουν μέσα στη νιώτη και η ζωή τους τελειώνει ανάμεσα στους ασελγείς. Λυτρώνει το θλιμμένο μέσα στη θλίψη του και ανοίγει τα αυτιά τους μέσα σε συμφορά. Κι έτσι θα σε έβγαζε από τη στενοχώρια σε ευρυχωρία, όπου δεν υπάρχει στενοχώρια. Και εκείνο που παρατίθεται πάνω στο τραπέζι θα είναι γεμάτο από πάχος. Άλλες οι εκπλήρωσες δίκη του ασεβή. Δίκη και κρίση θα σε καταλάβουν. Επειδή υπάρχει θυμός, πρόσεχε μη σε εξαφανίσει με την προσβολή του. Τότε ούτε μεγάλο λίτρο δεν θα σε λύτρωνε. Θα επιβλέψεις τα πλούτη σου, ούτε σε χρυσάφι ούτε σε όλη την ισχύ της δύναμης. Μη επιποθείς τη νύχτα, κατά την οποία οι λαοί αποκόπτονται μέσα στον τόπο τους. Πρόσεχε, μη στραφείς προς την ανομία, επειδή εσύ πρόκρινες αυτό παρά τη θλίψη. Δες, ο Θεός είναι υψωμένος με τη δύναμή του. Ποιος διδάσκει όπως αυτός? Ποιος του καθόρισε το δρόμο του? Ή ποιος μπορεί να πει, έπραξες ανομία? Θυμήσου να μεγαλύνεις το έργο του που οι άνθρωποι θεωρούν. Κάθε άνθρωπος το βλέπει. Ο άνθρωπος το θωρεί από μακριά. Δες, ο Θεός είναι μεγάλος και ακατανόητος σε μας και ο αριθμός των χρόνων του ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρει τις ρανίδες του νερού, αυτές καταχαίουν τη βροχή από τους ατμούς του, την οποία ρένουν τα σύννεφα, σταλάζουν άφθονα επάνω στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να εννοήσει ακόμα τις εξαπλώσεις των εφελών, τον κρότο της σκηνής του? Δες, απλώνει το φως του επάνω της και σκεπάζει τους πυθμένες της θάλασσας, επειδή διαμέσου αυτών δικάζει τους λαούς και δίνει τροφή με αυθονία. Στις παράμες του κρύβει την αστραπή και την προστάζει σε ό,τι έχει να απαντήσει. Παραγγέλει σε αυτή υπέρ του φίλου του, ενάντια όμως στον ασεβή ετοιμάζει η οργή. Ιώβ, κεφάλαιο 37. Ακόμα σε τούτο τρέμει η καρδιά μου και πηδάει από τον τόπο της. Ακούστε προσεκτικά την τρομερή του φωνή και τον ήχο που βγαίνει από το στόμα του. Τη στέλνει κάτω από κάθε ουρανό και το φως του μέχρι τα έσχατα της γης. Πίσω του βοά μια φωνή. Βροντάει με τη φωνή της μεγαλοσύνης του. Και δεν θα τα στήσει αφού ακουστεί η φωνή του. Ο Θεός βροντάει θαυμάσια με τη φωνή του. Κάνει μεγαλεία και δεν καταλαβαίνουμε. Επειδή λέει στο χιόνι, γίνε επάνω στη γη και στη ψεκάδα και στη δυνατή βροχή της δύναμής του. Σφραγίζει το χέρι κάθε ανθρώπου, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν το έργο του. Τότε τα θηρία μπαίνουν στα σπήλια και κατασκηνώνουν στους τόπους τους. Από τον νότο έρχεται ο ανεμοστρόβιλος και το ψύχος από το βορρά. Από το φύσιμα του Θεού δίνεται πάγος και στερεώνεται το πλάτος των νερών. Η γαλήνη πάλι διαλύει την εφέλη. Το φως του διασκορπίζει τα σύννεφα. Και αυτά περιφέρονται ολόγυρα κάτω από τις οδηγίες του, για να κάνουν κάθε τι που προστάζει σε αυτά επάνω στο πρόσωπο της οικουμένης. Τα κάνει να έρχονται ή για παιδεία ή για τη δική του γη ή για έλεος. Δώσε ακρόαση σε τούτο, Ιώβ. Στάσου όρθιος και συλλογήσου τα θαυμάσια του Θεού. Καταλαβαίνεις πώς τα βάζει σε τάξη ο Θεός και κάνει να λάμπει το φως της νεφέλης του. Καταλαβαίνεις τα ζυγοσταθμίσματα των σύννεφων, τα θαυμάσια του τελείου κατά τη γνώση. Γιατί τα ενδύματά σου είναι ζεστά όταν αναπαύει τη γη με τον νοτιά? Άπλωσες μαζί του το δυνατό στερέωμα σαν ένα χυτό κάτωπτρο? Δίδαξέ μας τι να του πούμε. Εμείς δεν ξέρουμε να βάλουμε σε τάξη τα λόγια μας εξαιτίας του σκοταδιού. Θα του αναγγελθεί αν μιλάω εγώ? Αν μιλήσει άνθρωπος, σίγουρα θα καταβροχθιστεί. Τώρα όμως, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ατενίσουν στο λαμπρό φως, αυτό που είναι στο στερέωμα, αφού περάσει και το καθαρίσει ο άνεμος, και έρθει από βορρά καιρός με χρυσή αντάβια. Στον Θεό υπάρχει φοβερή δόξα. Τον παντοδύναμο δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Γι' αυτό οι άνθρωποι τον φοβούνται. Κανένας σοφός στην καρδιά δεν μπορεί να τον εννοήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μπούμε σε ένα θέμα το οποίο πονάει λίγο, αλλά είναι αναγκαίο να πάρουμε πληροφόρηση και να πάρουμε αποφάσεις, γιατί είναι αποφάσεις ζωής το πώς ο καθένας μας στέκεται μπροστά στον Κύριο και στη ζωή του ολόκληρη. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με το χρήμα. Έχει να κάνει με πόσο πιστοί είμαστε σε αυτό που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το λίγο. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, τη δυνατότητα αυτή να μπορούμε να λαμβάνουμε υλικά αγαθά, και ένα μέρος είναι το χρήμα, αλλά και τα υλικά αγαθά γενικά, δεν μιλάμε μόνο για ευρώ. Το θέμα είναι το πώς το διαχειριζόμαστε. Και μπροστά στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας έχει δώσει την ελευθερία αυτή και θέλει να μας κάνει πιστούς οικονόμους. Και λέει ότι αν σε αυτό το λίγο δεν είστε πιστοί, πώς μπορείτε, λέει, να σας δώσει κάποιος τον αληθινό πλούτο. Που ο αληθινός πλούτος είναι ο ίδιος. Ο αληθινός πλούτος είναι η παρουσία του, είναι η δόξα του. Είναι όλα αυτά τα αγαθά που ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα στην αιωνιότητα. Πόσο πιστοί είμαστε. Βλέπουμε και σήμερα έχουμε και εκλογές, και καθώς ακούμε καμιά φορά ειδήσεις, το τι λέει ο ένας για τον άλλον, μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε εκατομμύρια να λέει ότι ο ένας πήρε εκατομμύρια, ο άλλος πήρε εκατομμύρια, ο άλλος έκλεψε, ο άλλος χίλια δυο κατηγορίες που εν μέρη δεν ξέρουμε, δεν είμαστε κριτές ούτε δικαστές, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλος ο κόσμος τρέχει στο χρήμα πίσω. Πίσω το κυβερνήσεις, πόλεμοι γίνονται. Άνθρωποι σκοτώνονται για το χρήμα. Άνθρωποι εκμεταλλεύονται εκατομμύρια ανθρώπους για την πλεονεξία. Για να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Άνθρωποι ζουν σε άσχημες καταστάσεις, δες Αφρική, δες Ινδίες, δες παντού. Δόξα τω Θεώ, εδώ εμείς ο Κύριος κάνει χάρη, και οι άνθρωποι πολλές φορές κατηγορούν τον Κύριο και λένε ότι πού είναι ο Θεός και πεθαίνουν οι άνθρωποι, πού είναι ο Θεός και δεν έχουν νερό στην Αφρική. Και το νερό το παίρνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες και ο κόσμος διψάει και πεθαίνει τις δίψες. Γιατί θέλουν να κάνουν την παραγωγή τους, θέλουν να βγάλουν το χρυσό μέσα από τα ίγκατα της γης, θέλουν να βγάλουν πολύτιμους λίθους, χρειάζονται νερά να ψύχνουν τα μηχανήματά τους και χίλια δυο. Όλα για το χρήμα. Άνθρωποι λιμοκτονούν. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Κάτι ξέρει ο Κύριος που το λέει αυτό το πράγμα. Η ρίζα όλων των κακών που υπάρχουν στον κόσμο είναι η φιλαργυρία. Και είναι ένας εχθρός ενάντια στην ανθρωπότητα. Θέλουν να μειώσουν το πληθυσμό της γης για να κερδίζουν οι λίγοι. Για να έχουν όλη τη γη κάποιοι που είναι η ελίτ. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στις μέρες μας, αδερφοί. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τα έχει δει όλα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά τι είχε νομοθετήσει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, που είχε μοιράσει τη γη στις φυλές και κάθε 50 χρόνια επέστρεφε ξανά, γερόταν ξανά η γη, δηλαδή στη φυλή που ανήκε η περιοχή αυτή που είχε δώσει ο Θεός, ξανά επέστρεφε ξανά πίσω. Και έτσι δεν μπορούσε κανένας να αποκτήσει και να συσσωρεύσει πλούτο ώστε να εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους. Όμως ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αδερφοί, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και θυμάστε ότι επειδή οι Ισραηλίτες δεν κράταγαν αυτά τα έτη της ανάπαυσης, όσα χρόνια ανάπαυσης δεν κράτησαν, τόσα χρόνια πήγαν μέσα στη Βαβυλώνα. Γιατί το χάλασαν όλο αυτό?

και καλά νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά τον ενδιέφερε το δικό του κέρδος. Για φαντάσου να είσαι δίπλα στο Χριστό μαθητής, να βλέπεις τα θαύματα της δυνάμεις, τη σωτηρία, και το μυαλό σου εσένα πού να είναι? Στα λεφτά. Στα λεφτά. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου. Το να αποκτάει ο άνθρωπος κάποια χρήματα και κάποια περιουσία. Ο Θεός το έχει δώσει, το έχει επιτρέψει. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι προς αυτό. Γιατί το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά κακός αφέντης. Και εκεί είναι τώρα που όταν μας δεσμεύσει το χρήμα και γίνει ο Κύριος μας, τότε δυστυχώς χάνουμε τον άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε και παρακάτω. Κανένας, λέει, τον ανθρώπο δεν μπορεί δύο Κυρίους να δουλεύει. Ή το Μαμονά ή τον Κύριο. Και βέβαια έχει να κάνει πάρα πολύ και με το φόβο των ανθρώπων, των χριστιανών ανθρώπων, όσον αφορά το αύριο, καθώς μας σκορπούν το φόβο αυτόν οι άνθρωποι, το τι θα γίνει αύριο. Και προσπαθούμε να συσσωρεύσουμε όσο μπορούμε, ώστε σαν την καμήλα που τρώει, τρώει, πίνει, πίνει, γεμίζει η καμπούρα της, και όταν φτάσει σε καιρούς που δεν έχει κάτι να φάει, αυτό όλο είναι ένα λίπος το οποίο τρέφει την καμήλα. Αλλά είναι ένα βάρος όμως. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, αδελφοί, να απορρίψουμε παν βάρος και να τρέχουμε. Αμήν, να τρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα που Εκείνος μας έχει δώσει να τρέξουμε, και να βλέπουμε στο δικό του το παράδειγμα. Το δικό του το παράδειγμα πώς ήταν? Ήταν ότι ήταν ελεύθερος, αδελφοί, από όλα αυτά. Ήταν ελεύθερος. Το ταμείο δεν το κράταγε εκείνος, το κράταγε ο Ιούδας. Λέτε να μην ήξερε ότι ο Ιούδας έβαζε κάπου χέρι στο ταμείο? Όμως ήταν ελεύθερος, αδελφοί. Ελεύθερος από όλα αυτά. Στο Λουκά, στο 12:15, θέλω να διαβάσω. Είδα κάτι ωραία στοιχεία, δεν ήταν δικά μου. Τα διάβασα κάπου και μ' άρεσε και θέλω έτσι να τα μεταδώσω. Γιατί υπάρχουν κάποιες ωραίες ερωτήσεις που μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, κατά πόσον είμαστε φιλάργυροι ή όχι. Και έτσι μου άρεσε πολύ και θα ήθελα έτσι να το μεταδώσω. Θα έχω βάλει και κάποια εδάφια δικά μου μέσα, αλλά θέλω να την πάρουμε αυτή την πληροφορία. Είπε δε προς αυτούς, προσέχετε να φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Διότι αν της έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή σου δεν εξαρτάται από αυτά που έχεις. Μπορεί να έχεις ένα χιλιάρικο και να μπορείς να κάνεις μια εγχείρηση, τώρα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά και το χιλιάρικο να έχεις και η εγχείρηση δεν πετύχει, η ζωή σου δεν εξαρτάται από το χιλιάρικο. Αδελφοί, από εκείνον θα πρέπει να μάθουμε να εξαρτώμαστε, όχι από τα υπάρχοντά μας. Η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, και η παραβολή είναι γνωστή, με τον πλούσιο που πλούτησε, ευτύχησαν τα χωράφια του και λέει να γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες, να χτίσω καινούργιες αποθήκες, να συσσωρεύσω και να πω στην ψυχή μου, φάε, πιες, Εφραίνου, για έτη πολλά. Αλλά εκείνη τη νύχτα, μόλις τα έφτιαξε όλα αυτά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Άφρον, άφρον, η ζωή σου απαιτούσε από σου. Τελείωσε η ζωή. Φεύγει. Και είναι κρίμα, αδελφοί, να είμαστε συνέχεια προς τα κάτω, το βλέμμα μας. Είχε δώσει παλιά μια όραση. Καθώς προσευχόμασταν,

0: και μου έδειξε το βλέμμα μας προς τα κάτω να βλέπουμε σαν τα μυρμήγκια να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε και δεν σηκωνόμαστε προς τα πάνω, γιατί άνθρωπος τι πάει να πει η λέξη αυτή, άνω φρόσκο προς τα πάνω. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι του Κυρίου αυτού, αλλά μας θέλει να είμαστε δούλοι εκείνου, του Ιησού Χριστού. Και εκείνος είναι που μας δίνει, λέει, τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Στην Α Τιμοθέους 6:10 λέει αυτό το περίφημο ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Α Τιμοθέου 6 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Μέγας δε πλουτισμός είναι ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός μας, η ευσέβεια. Μπροστά στο Θεό δεν έχει καμία μα καμία σημασία πόσα έχεις, αλλά ποιος είσαι και τι είσαι. Και αν μπροστά στο Θεό αυτή είναι η αξία, το ίδιο θα πρέπει να είναι και η δικιά μας αξία ως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να αξιολογούμε τον εαυτό μας με αυτό το μέτρο. Να αξιολογούμε τον εαυτό μας με το ποιος είμαστε. Μπορεί ο Ιούδας να είχε περισσότερα από τους άλλους μαθητές, αλλά ήταν Ιούδας. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο φανερό, ότι ουδέν δυνάμεθα να εκφέρουμε τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις τα αυτά. Να αρκίσεις αυτά που ο Θεός σου δίνει και όχι να βάζεις συνέχεια το μυαλό σου στο να αποκτήσω περισσότερα και περισσότερα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα, είτε για να αποδείξουν και να επιδείξουν τους εαυτούς τους τους άλλους, για σαρχικούς λόγους. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο, κύριο στοιχείο, είναι ο φόβος για το αύριο. Φοβούνται οι άνθρωποι. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσουν, πίπτουν σε πειρασμό και παγίδα. Και σε αυτή την παγίδα ο Θεός θέλει να μας φυλάξει. Και εις επιθυμίας πολλάς και ανοήτους και βλαβεράς ή την εσμυθίζωση τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Άρα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που ο Θεός θέλει να μας φυλάξει, αδελφοί, από αυτό και την απώλεια είναι φιλαργυρία, η πλεονεξία. Διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ένας μεγάλος, μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, φοβερή. Δεν είναι σχήμα υπερβολής. Είναι ένας πεζός λόγος. Δεν είναι μεταφορικός λόγος. Δεν είναι κάποιο σχήμα υπερβολής εδώ. Η ρίζα όλων των κακών είναι η πλεονεξία. Εάν αυτή τη στιγμή σαν Ελλάδα ζούμε όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε, που είναι κάτι μικρό σε σχέση με άλλες χώρες, είμαστε υπερχρεωμένοι, έχουν πουλήσει τα πάντα οι άνθρωποι. Στην Ουκρανία γίνονται οι πόλεμοι γιατί από πίσω είναι οι πολυεθνικές, που τώρα πλέον δεν είναι πολυεθνικές, είναι υπερεθνικές. Δεν έχουν σε ένα τόπο, σε ένα κράτος την έδρα τους. Είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν όλες τις πηγές, αδελφοί, για να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αν πάρουν την Ουκρανία και όλα αυτά τα εδάφη, τα έφορα, τα οποία καλλιεργούν στάρι, ποιοι θα κρατάνε την εξουσία. Εκεί είναι που θέλουν να πατήσουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα. Όσο και να αποκτήσει ο άνθρωπος, δεν σταματάει. Η ρίζα πάντων των κακών και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Τα παιδιά σκοτώνονται για την πατρίδα τους. Και οι Ρώσοι και οι... Είναι μια ωραία προπαγάνδα. Τους βάζουν εκεί. Σκοτώνονται για να κερδίσουν κάποιοι. Ακούστε τώρα. Η ρίζα πάντα των κακών είναι φυλαργία, την οποία την έσαι ορεγόμενη, και μιλάει για πιστούς. Απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και διεπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Λόγω της φυλαργυρίας έρχεται η πλάνη και φεύγουν από την πίστη. Και κάποιος ο οποίος έχει, αδελφοί, το θάρρος του στο χρήμα και όχι την πίστη του στον Κύριο, είναι μέσα σε πλάνη. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα αυτό. Το χρησιμοποιεί ο διάβολος αυτό το πράγμα για να πλανήσει. Να στρέψει τον άνθρωπο σε άλλα πράγματα, σε υλικά. Γιατί η πλεονεξία, θα δούμε τι είναι, θα δούμε κάπου αλλού, η ειδωλολατρία. Λατρεύει ο άνθρωπος έναν άλλο Θεό, που είναι το χρήμα. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγει, ζήτη δε δικαιοσύνη, λες την προσευχή σου. Τι να ζητάς, Κύριε, ευλόγησε το μαγαζί μου. Το λέει, Κύριε, φέρε δύο σαουδάραβες να ψωνίσουν έναν. Όχι, ζήτα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αντίθετη με την πλεονεξία, όταν η πλεονεξία γίνεται με άτιμο τρόπο, με κλεψιά. Και όταν γίνεται με κλεψιά, έστω και λίγο, κάποιος είπε το εξής. Λέει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκτά πλούτη και κάποια από αυτά τα πλούτη τα αποκτάει με άδικο τρόπο και άτιμο, είναι, λέει, σαν ένα βρώμικο προζύμι το οποίο μπαίνει μέσα στο φύραμα και βρωμάει όλο το φύραμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένας επιχειρηματίας να κάνει πολλές κλεψιές. Μπορεί να κάνει μια και καλή. Και μετά να είναι νομιμότατος. Ναι, αλλά όλο είναι βρώμικο πλέον. Όλο είναι βρώμικο. Γι' αυτό λέει, ζήτα δικαιοσύνη. Ζήτα ευσέβεια. Πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότυπα. Αυτά πρέπει να ζητάς. Αγωνίσου τον καλό τον αγώνα της πίστεως, κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποία και προσεκλήτης, και ομολογήσα την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτά πρέπει να ζητάμε. Εκεί πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Άνθρωποι ψηφίζουν ανθρώπους και βγαίνουν κόμματα τα οποία, ή ξέρω εγώ, μπορεί να βγουν κυβερνήσεις ολόκληρες μόνο και μόνο για να κερδίσουν, μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε εμείς πράγματα. Και δεν κοιτάζουμε, αδερφοί, το κοινό καλό τελικά. Ποιο είναι το δίκαιο? Αμήν, ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που είναι τίμοι? Ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που αγαπάνε τον τόπο τους? Ποιοι πολιτικοί είναι ευσεβείς? Ποιοι πολιτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα κοιτάξουν το καλό του κόσμου? Η μεγαλύτερη αμαρτία που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην κοινωνία είναι η απληστία. Και δυστυχώς, αδερφοί, οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από αυτό. Μέσα στις 10 εντολές λέει, μην επιθυμήσεις. Η τελευταία εντολή, όσα είναι του πλησίου σου, μην τα επιθυμήσεις. Μα κυκλοφορεί με ωραίο καινούριο αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν βρέχει ο Κύριος και επί αδίκους, θα βρέξει και επί δικαίους. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός. Εάν βρέχει στον άδικο, δεν θα βρέξει στο δίκαιο. Τι λες, πώς το λες εσύ? Κάποιος φιλόσοφος είπε ότι ο φιλάργυρος δεν κατέχει την περιουσία, αλλά η περιουσία κατέχει το φιλάργυρο. Όταν σε δεσμεύει αυτός ο κακός Κύριος και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο όπως εκείνος θέλει και να κάνεις το θέλημά του. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε εμποδίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού, και εσύ γιατί το επιτρέπεις? Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην απληστία και στη φιλαργυρία. Η απληστία είναι η υπερβολική προσπάθεια να αποκτάς υλικά αγαθά. Άπληστος. Ενώ ο φιλάργυρος είναι η υπερβολική προσπάθεια να μην τα χάσεις. Να μην χάσεις αυτά που έχεις. Να είσαι εκεί, να μην φύγει ένα ευρώ από την τσέπη. Δυστυχώς το πάθος της πλεονεξίας, αδερφοί, σκλαβώνει τον άνθρωπο και δυστυχώς χαλάει και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γιατί καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αμαρτία να έχεις χρήματα. Αμαρτία είναι το να έχεις είδωλο το χρήμα. Και να τρέχεις πίσω από αυτό και να σε δεσμεύει και να σε δουλώνει το χρήμα. Η υπερουσία που έχεις. Ο φιλάργυρος, αδελφοί, δεν είναι ευτυχισμένος. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το πόσο έχεις. Και διάβασα μια ιστορία που λέει εδώ, ότι ένας Άραβας, λέει, σοφός, πάρα πολύ πλούσιος, έγραψε τη διαθήκη του και λέει ότι έκλεισα όλη την περιουσία μου, την εξαργύρωσα και την έκλεισα σε ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Παραδίδω όλο αυτό στο δικαστή και θα το δώσω, λέει, όλη μου την περιουσία σε εκείνον ο οποίος είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος έτρεξε, λέει, να πάρει την περιουσία και ήθελε να αποδείξει στο δικαστή ότι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι, εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι, εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος, για να πάρω την περιουσία. Και τελικά αποφάσισε ο δικαστής ότι εσύ είσαι πιο ευτυχισμένος. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι λέει. Εάν πραγματικά, λέει, ήσουν ευτυχισμένος, δεν θα κυνήγαγες, λέει, να βρεις και να πάρεις την περιουσία. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, αδερφοί, ο μακάριος άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος έχει βρει τον αληθινό πλούτο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλός Μαργαρίτης. Και εκεί έχεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, είμαστε πλήρεις εν αυτό. Πρέπει να είμαστε πλήρεις. Όταν είσαι πλήρης, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αμήν. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αδελφοί, έτσι κι αλλιώς στα χέρια του είμαστε. Στα χέρια του είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από αυτά που έχουμε. Η ευτυχία μας δεν εξαρτάται από αυτό. Η οικογενειακή μας κατάσταση και η ευλογία, η ευτυχία, η χαρά μέσα στην οικογένεια και η ειρήνη δεν εξαρτάται από αυτό. Μάλλον το αντίθετο, γιατί βλέπεις οικογένειες πλούσιες οι οποίες έχουν φοβερά προβλήματα και κατάρες ορισμένοι. Βλέπετε την οικογένεια του Ωνάση και άλλες οικογένειες. Βασιλής της Αγγλίας, βασιλιάς και η διάδοχος του θρόνου, καρκίνο, όσα χρήματα και να έχεις, όση εξουσία και να έχεις, ποιο είναι το πιο πολύτιμο? Εκείνος. Όταν έχεις εκείνον, έχεις τα πάντα. Αμήν. Βάθιζε ο Ιησούς, αδερφοί, στους αγρούς. Υπάρχουν κάτι πολύ όμορφες εικόνες που έχουν ζωγραφίσει άνθρωποι κατά καιρούς, στους ελαιώνες, και νιώθεις το μεγαλείο. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει και όλα ο Θεός μας έχει δώσει δώρο σε μας. Αμήν, δώρο. Είναι μια ευλογία. Και ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο. Και είναι κρίμα να μην το χαιρόμαστε. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο να κερδίσουν. Ενώ ο Κύριος τελικά είναι αυτός που δίνει πάσα δόση αγαθή και παντόρινα τέλη. Είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη. Αφού εκείνος τα δίνει. Όχι ότι δεν θα δουλεύουμε. Δουλεύει. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, να μην τρώει κιόλας, λέει. Αμήν. Και βέβαια θα δουλέψεις. Αλλά αδελφοί, μέσα μας θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ο φιλάργυρος λοιπόν δεν είναι ευτυχισμένος. Ο φιλάργυρος είναι άσπλαχνος. Και η απληστία αυτή, αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν, είναι ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου και ποτέ δεν βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου. Κυκλοφορείς εσύ με συνοδείες και με αυτοκίνητα και με πολυτελή πράγματα και βλέπεις τον άνθρωπο, θυμάστε, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Αυτή την ιστορία που παραθέτει ο Κύριος. Έτρωγε ο πλούσιος και πέφτανε κάτι ψυχουλάκια για τον Λάζαρο και δεν του δίνει καμιά σημασία. Γιατί? Γιατί δεν είχε κανένα δικαίωμα ο Λάζαρος σε αυτά που έτρωγε ο πλούσιος. Γιατί δεν ήταν δικά του. Έτσι λοιπόν η απληστία είναι εκείνη η οποία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου. Και η όραση του πλεονέκτη έχει συρρυκνωθεί τόσο ώστε βλέπει μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Και αυτό λένε και οι Ιλουμινάτοι όλοι αυτοί και η ελίτ της γης. Δεν πάει να χαθεί όλος ο κόσμος, εμείς να είμαστε καλά και η οικογένειά μας. Αυτό λένε. Το μόνο μέλημα των ανθρώπων αυτών είναι να συγκεντρωθεί ο πλούτος, που τελικά ο πλούτος μόνο τα μάτια τους χορταίνει και τίποτα άλλο. Γιατί πολλοί από αυτούς, λόγω υγείας, δεν μπορούν να χαρούν ούτε το ίδιο τους το φαγητό. Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί, θα πρέπει όχι απλά να κρίνουμε την απληστία των άλλων, αλλά να δούμε τη δικιά μας καρδιά που στέκεται. Ο Ιούδας είπε, λέει, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να θρέψουμε πολλούς φτωχούς. Γιατί? Θυμάστε αυτή τη γυναίκα που του έσπασε το αλαβάστρινο μύρο στα πόδια του. Αλλά δεν ήταν, λέει, ότι τον ένοιαζε για τους φτωχούς. Αλλά αυτός ήταν κλέφτης. Πολλοί κάνουν επαναστάσεις και έχουν γίνει επαναστάσεις βλέποντας την αδικία ή, ξέρω εγώ, την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Αλλά δεν κάνουν τις επαναστάσεις για τη δικαιοσύνη του κόσμου, αλλά για να αποκτήσουν αυτοί πράγματα, δικαιώματα ή, ξέρω εγώ, περιουσία. Δεν τους νοιάζει η ανισότητα και ο φτωχός, τους νοιάζει το πώς εκείνοι να κερδίσουν από αυτό. Και το βλέπουμε μετά, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν, που αλλάζουν τα καθεστώτα και πάντα οι μέτεροι του αρχηγού τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν αλλάζει αυτό. Γιατί η πλεονεξία, αδερφοί, δεν αλλάζει. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το καταδικάζει και θέλει να το βγάλει από τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας προτρέπει. Κολοσσαίς 3:5. Νεκρώσατε τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή της ειδωλολατρία. Ακούστε τι λέει. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απουθίας. Θες να είσαι κάτω από την οργή ή από την ευλογία του Θεού? Ο λαός Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ, ξεστράτησε, πρόδωσε τον Κύριο. Και πού στραφήκαν οι άνθρωποι? Πού στραφήκανε? Στραφήκανε στην πλεονεξία. Κατακτήσουνε όλο τον κόσμο. Και δεν μου λέτε τώρα, είναι η ευλογία του Θεού Πάνοντος ή η οργή του Θεού Πάνοντος? Και δεν μιλάμε για τον λαό Ισραήλ, τον μεροκαματιάρη λαό, που είναι όπως εμείς, αλλά αυτοί οι άρχοντες της γης. Σε αυτούς ο Θεός, αδερφοί, είναι ενάντια. Και τι κερδίζουν τελικά? Πέστε μου, τι έχουν κερδίσει αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά και από την άλλη, το τι καταστροφή έχουν φέρει. Τι καταστροφή έχουν φέρει γύρω τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το θέμα της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο. Να θέλει ο άνθρωπος να αποκτά πλούτη, εξουσία και είναι ένα αποτέλεσμα της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Διαβάζω στο Μάρκος 7:21. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια, το βλέμμα των πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν στον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά και βγαίνουν προς τα έξω. Και καθώς ο άνθρωπος τα έχει αυτά και τα πράττει, έρχεται ένας μολυσμός. Ένας μολυσμός. Βλέπω καμιά φορά τα κυλιόχαρτα και πεθαίνει κάποιος και γράφει από κάτω έμπορος. Και λέω τι αξία, έμπορος. Έμπορος. Ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή, το επάγγελμά του, δεν ξέφυγε από αυτό. Και λέω, για φαντάσου να ζήσεις μια ζωή που αυτό τελικά που σε χαρακτηρίζει, τι είναι? Η επιθυμία να κερδίσεις από τους άλλους. Ένα παράδειγμα λέμε. Όχι ότι οι έμποροι είναι κάτι κακό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτό ότι είναι εκείνο το οποίο καθορίζει την προσωπικότητά μας και είναι η προσωπικότητά μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Δεν ήρθαμε γι' αυτό το λόγο στον κόσμο αυτό. Δεν ήρθαμε. Δυστυχώς ο πλεονέκτης δεν συνειδητοποιεί την προσκαιρότητά του. Το πόσο πρόσκαιρος είναι. Και αυτός και η περιουσία του. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί, αδερφοί, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και η υγεία μας είναι ότι αλλάζουν οι καταστάσεις. Άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταστράφηκαν για διάφορους λόγους. Και οικονομικά και επαγγελματικά και χίλια πράγματα. Και έχω να το μαρτυρήσω αυτό, ότι εάν ο Κύριος, αδερφοί, υπάρχουν τέτοιες παγίδες στη ζωή του ανθρώπου, και το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό, που αν ο Κύριος δεν είναι εκεί να σε φυλάξει, να προστατεύσει και εσένα και αυτά που με κόπο έχεις δημιουργήσει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι δημιουργός. Δεν μας θέλει να είμαστε φτωχοί, παύτωχοι και να μην έχουμε τίποτα. Όχι, μας θέλει να εξελισσόμαστε, μας θέλει να ευλογούμαστε, αλλά αδερφοί, μας θέλει ελεύθερους. Αμήν. Και να ξέρουμε ότι ό,τι μας έχει δώσει, ό,τι υπάρχει σε εμάς, θυμάστε αυτό που οι Εβραίοι δεν έχουν τη λέξη «έχω», μόνο λένε στο λεξιλόγιο τους «υπάρχει σε μένα», γιατί ο Θεός τους το έχει δώσει. Θα πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει συνεχώς η αναγνώριση αυτή. Η αναγνώριση αυτή. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την προσκαιρότητά μας και τη δικιά μας, αλλά και το δώρο του Θεού που είναι δικά του δώρα, και να δίνουμε δόξα σε εκείνη. Κάποια ερωτήματα έτσι διάβασα ωραία και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ερώτημα. Σας είπα κάπου, το βρήκα αυτό και μ' άρεσε. Αν ήξερα ότι θα πέθαινα σε ένα χρόνο, θα διαχειριζόμουν διαφορετικά τα δώρα του Θεού? Αυτά που έχω, πώς θα τα διαχειριζόσουν. Θα πρόσφερα περισσότερα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ή θα έδινα περισσότερο χρόνο για να αποκτήσω περισσότερα εγώ. Και παραθέτει τώρα μια ωραία ιστορία ενός Γερμανού εδώ, ο οποίος αυτός Γερμανός λεγότανε Σίντλερ, επιχειρηματίας στον καιρό των Γερμανών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κυνηγούσαν τους Εβραίους, και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, μάζεψε όσους περισσότερους, νομίζω το έχω δει και σε κάποιο έργο, σε κάποια ταινία το έχω δει νομίζω αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Μάζεψε όσους περισσότερο Εβραίους μπορούσε και τους προσέλαβε στα εργοστάσια που είχε, ήταν πολύ πλούσιος, για να τους κρύψει από τους Ναζί και να τους σώσει. Και βέβαια κάνοντας αυτή την κίνηση καταστράφηκε οικονομικά. Αλλά έβλεπε όλο αυτό το μακελιό που γινόταν γύρω του. Και καθώς το είχε κάνει αυτό το πράγμα, παρόλο που είχε καταστραφεί, πάλι τα βάζε με τον εαυτό του, λέει, και έλεγε, σίγουρα λέει, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα για να σώσω περισσότερους ανθρώπους. Και έβλεπε το αυτοκίνητό του που ήταν ακριβό και έλεγε, εάν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί κι άλλους ανθρώπους. Το ρολόι του που ήταν ακριβό, αν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί κι άλλους ανθρώπους. Πραγματική ιστορία. Δεν ήταν χριστιανός. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, αδελφοί, πώς μεταχειριζόμαστε αυτά που ο Κύριος μας δίνει σαν καλή οικονόμη? Κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας ή κοιτάζουμε το έργο του Κυρίου? Ο Κύριος μας λέει να δώσουμε ένα ποσοστό από αυτά που κερδίζουμε. Αμήν. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάζει το Μαλαχία στο τρίτο κεφάλαιο, και εγώ λέει θα σου γεμίσω τις αποθήκες, θα σε ευλογήσω. Υπάρχει ανταμοιβή όταν το κάνεις με πίστη, όχι για να πάρεις περισσότερο, αλλά όταν έχεις καρδιά να δώσεις. Και λέω, θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ότι κάντε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Κάντε φίλους. Χρησιμοποίησε δηλαδή αυτά που έχεις, που ο Θεός σου έχει δώσει, που δεν στα έχει δώσει μόνο για σένα. Δεν μας δίνει ο Θεός όλα αυτά που έχουμε μόνο για μας. Ο Κύριος, αδερφοί, ανήμονο να είχε αυτή την καρδιά να κρατάει όλα όσα εκείνος έχει μόνο για τον εαυτό του. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Κάντε φίλους. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε όλη την περιουσία για να σώσει τι? Εβραίους. Που για αυτούς τους Γερμανούς ήταν, αλλά όμως για αυτόν δεν ήταν Εβραίοι, ήταν άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να σωθούν ψυχές? Για φαντάσου να πας στην παρουσία, γιατί αυτό θα συμβεί. Να πας στην παρουσία του Θεού, θα είσαι μπροστά στον Κύριο. Και θα σε ρωτήσει, τι έκανες για μένα? Τόσα χρόνια που έζησες, τι έκανες? Μα Κύριε, θα το πεις. Μόνο τόσο λίγοι είμαστε εδώ. Που μπορούμε να το πούμε και για την εκκλησία μας αυτό. Κύριε, μα τόσο, και ποιος θέλει? Και τόσο πολύ στην κόλαση. Γιατί λέει ότι στενή πύλη, τεσλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Αλλά ο άλλος δρόμος που πάει στην απώλεια είναι φαρδής. Τι θα σου πει? Ή τι μπορείς να πεις στο Θεό? Καλά, ο Θεός θα πεις, Θεέ μου, δεν ήσουν και τόσο εύφλαχνος για αυτούς και χάθηκαν. Ποιος θέλει? Και ποιος θα μπορούσε να κάνει περισσότερα? Ο Θεός, αδελφοί, ό,τι ήταν να το κάνει, το έκανε. Έδωσε το γιο του και έδωσε δώρο σε όποιον πιστέψει. Και έστειλε τους απεσταλμένους του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να κάνουν φίλους, να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Κύριο. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά και από ποιον θα ζητηθεί το γιατί? Και δεν θα κοιτάς στους άλλους το τι κάνουμε ή το τι δεν κάνουμε. Θα κοιτάς εσύ ποιες είναι οι δικές σου επιλογές. Γιατί ο Θεός δεν θα σε κρίνει με βάση τις αποφάσεις των άλλων, αλλά θα σε κρίνει βάση των αποφάσεων που είναι δικές σου αποφάσεις. Δεν θα κοιτάς το μέσο όρο της εκκλησίας να λες κουτσά στραβά και εγώ εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά και ο Θεός, αδελφέ, θα σε καλέσει προσωπικά μπροστά του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι εάν ήξερα ότι θα τέλειωνε σε ένα χρόνο, τι θα έκανα. Θυμάμαι μια γυναίκα η οποία ήταν παράξενη. Χρόνια μου χρώσταγε κάτι χρήματα. Τελικά έπαθε καρκίνο η γυναίκα και ήρθε με το μαντιλάκι της για να μου ξεπληρώσει το χρέος λίγο πριν πεθάνει. Τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες. Γιατί πέθανε. Αν δεν πέθανε, μπορούσε να μην το έδινε ποτέ.
2: Βέβαια.
1: Το δεύτερο, η ερώτηση είναι η εξής. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτά που έχουμε και επικεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε, ή είμαστε πρόθυμοι με τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός να τα μοιραστούμε και με άλλους? Δηλαδή, να έχουμε την καρδιά να ελεήσουμε και να βοηθήσουμε. Τρίτη ερώτηση. Θεωρώ την περιουσία μου αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ή είναι δώρο του Θεού και εγώ είμαι διαχειριστής? Θυμάστε αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ώστε σε απεδίμησε, λέει, και κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε τα τάλαντα. Σ' άλλον έδωσε 5, σ' άλλον 2, σ' ένα, σ' άλλον 1. Και λέει, διαχειριστείτε τα. Όπως και τώρα, αδελφοί. Σ' άλλον άνθρωπο έδωσε πολλά χρήματα, σ' άλλον πιο λίγα, σ' άλλον ελάχιστα. Και τι περιμένει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα περιμένει και από τους, και από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνεις με τα πολλά? Πώς θα διαχειριστείς έστω τα λίγα? Τι θα κάνεις με αυτά? Πάρω ένα λαχείο. Ωραία, πες ότι το κερδίζεις. Θυμάμαι παλιά, άπιστος, άμα κέρδαγα ένα λαχείο, τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα, σκεφτόμουν παλιά, δεν θα το έλεγα σε κανέναν ότι κέρδισε. Γιατί? Γιατί μόλις μάθαιναν ότι κέρδισα το λαχείο, τι θα κάνανε οι άνθρωποι? Μπορεί να μου δώσει αυτό, μπορεί να μου δώσει. Να προστατεύσουμε το. Και έτσι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, δυστυχώς. Όμως, αδελφοί, τα δώρα του ο Κύριος και τα τάλαντά του δεν μας τα δίνει για να τα κατέχουμε και να νιώθουμε ότι κάποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Κοίτα τι αμάξι εγώ που φορά. Αλλά να τα διαχειριστούμε σωστά, όπως ο Θεός θέλει. Αμήν, όπως ο Θεός θέλει. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το κίνητρό μου και θέλω περισσότερα χρήματα? Είναι οι ανάγκες της οικογένειάς μου καλό κίνητρο? Είναι το έργο του Θεού να βοηθήσω στο έργο του Κυρίου. Καλό κινητό. Ή θέλω να αγοράσω ό,τι ακριβότερο και ό,τι ωραιότερο για τον εαυτό μου να κάνω επίδειξη και να φαίνομαι ότι είμαι κάποιος. Ποιο είναι το κίνητο. Φτιάξω μια σπιταρόνα και να έχω δύο άνθρωποι που να λέω πάρω μια μαξάρα και να προχωράει στο κουμάνι. Γι' αυτό, ποιο είναι το κίνητρο για να σε θαυμάσουν οι άνθρωποι ή για να γίνεις ένας υπηρέτης του Κυρίου. Γιατί όταν υπηρετείς την οικογένειά σου, υπηρετείς το Κύριο, αδερφή. Τέντια ερώτηση. Ενδιαφέρομαι περισσότερο να κερδίσω χρήματα δουλεύοντας σκληρά πολλές ώρες ή με ενδιαφέρει περισσότερο το αιώνιο μέλλον μου. Βάλε τη σκέψη σου σε τεστ κάθε μέρα και δες τι σκέφτεσαι. Πόσες από τις σκέψεις μας κλέβει αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή πλεονεξία. Ή φόβος για το αύριο. Πες το και έτσι. Γι' αυτό και καθώς τα παραθέτει ο Κύριος λέει με τα δέστη λέει τα κρίνα του αγρού, δεν είναι η φαίνωση, την γλώθωση, δεν στα πετεινά του ουρανού, είναι ελεύθερο. Σας ξαναλέω, δεν λέει ο λόγος του Θεού να μην δουλεύουν, γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει λέει να μην τρώει κιόλας. Αλλά θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι μέσα. Έκτη ερώτηση. Στηρίζω την ασφάλειά μου στο χρήμα ή στο Θεό. Τι θα συμβεί και πώς θα νιώσω εάν όλη η περιουσία μου καταστραφεί. Βλέπε Ιώβ. Όλη η περιουσία του καταστράφηκε. Όμως δεν έδωσε αφροσύνη στον Κύριο. Αμήν. Και ήξερε ότι ακόμα κι αν αυτό το σώμα του φθαρεί, πάλι λέει με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ψυχοθεραπευτικό. Θα λέγαμε μια μεγάλη ψυχοθεραπεία είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου που λέει με τα κρίμα του αγρού και με τα πετεινά του ουρανού. Γιατί ο άνθρωπος ζει συνέχεια στο στρες, στην πίεση, στο τι θα γίνει. Στους φόβους. Και ο Θεός μας ελευθερώνει να ζήσουμε ελεύθεροι, αδερφοί, κάνοντας το θέλημά Του. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα μετά θα σας προστεθούν. Πώς στηρίζεις την ασφαλειά σου, στο χρήμα ή στο Θεό. Έβδομο. Μήπως θα έπρεπε να ενδιαφέρουμε λιγότερο για την απόκτηση χρημάτων και περισσότερο για το έργο του Κυρίου και τη δόξα του Θεού. Να ενδιαφέρομαι για τη χριστιανική μου μαρτυρία και την υπόθεση του Ευαγγελίου. Τη σχέση μου με το σύζυγο, τα παιδιά, τους άλλους. Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί και δεν χαίρονται την οικογένειά τους και δεν τους χαίρεται η οικογένειά τους. Παιδιά παρατημένα στους παππούδες, στις γιαγιάδες. Δεν μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς. Και όσον αφορά τον Κύριο, μια φορά τη βδομάδα και αν. Είναι αυτή η ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ένα τελευταίο θα πω, ένα εδάφιο. Υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λουκάς 16:13. Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Τι κάνει εδώ ο Ιησούς, δηλώνει ότι ο Κύριος ανταγωνιστής στην καρδιά των ανθρώπων όσον αφορά τον εαυτό του είναι το χρήμα. Είναι ο μαμονάς. Ο μαμονάς πρέπει να πει αυτό που ο άνθρωπος εμπιστεύεται. Ο Κύριος ανταγωνιστής του. δύο κύριοι. Δύο κύριοι. Λοιπόν, ποιο θα διαλέξουμε? Τρέχουμε πίσω από τον ένα κύριο και χάνουμε τον άλλο κύριο, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι. Ο Κύριος αρχή μας θέλει να επιλέξουμε εκείνον, γιατί γι' αυτόν είμαστε εδώ και εκείνος μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, αυτός μας προμηθεύει. Ο ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη και θα σου δώσει και αιώνια ζωή. Θα σου δώσει τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Ο άλλος Κύριος θα σου αφαιρέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό από τη ζωή σου. Και αν τον υπηρετήσεις και πολύ πιστά, κάποια στιγμή μπορεί να σε καταστρέψει τώρα. Είναι κακός Κύριος. Δεν είναι καλός Κύριος, δεν είναι αγαθός Κύριος. Λοιπόν, η επιλογή είναι δικιά μας. Κανένας δεν μπορεί να συμβιβάσει και τα δυο. Ας διαλέξουμε, αδελφοί, τον Κύριο, με όλη μας την καρδιά. Και να σας πω κάτι, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Ποτέ. Αμήν. Να τα σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερο βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΑΑ. Και κοιμήθη ο Ιωσαφάτ μετά τον πατέρων αυτού και ετάφη μετά τον πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Και βασίλευσεν ανταυτού Ιωράμ ο γιος αυτού. Και είχε αδελφούς, γιους του Ιωσαφάτ, τον Αζαρίαν και Ιεχιήλ και Ζαχαρίαν και Αζαρίαν και Μιχαήλ και Σεφατίαν. Πάντες ούτι ήσαν γιοι του Ιωσαφάτ βασιλέως του Ισραήλ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτούς δώρα πολλά αργυρίου και χρυσίου και πολυτίμων πραγμάτων μεταπόλεων οχυρών εν Ιούδα. Την βασιλείαν όμως έδωκεν εις τον Ιωράμ επειδή ήτο ο πρωτότοκος. Ότε δε ο Ιωράμ υψώθη στην βασιλείαν του πατρός αυτού και κρατεώθη, εθανάτωσε πάντα στους αδελφούς αυτού εν Ρομφαία και την ασέτη εκ των αρχόντων του Ισραήλ. 32 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωράμ ότε βασίλευσε και βασίλευσε 8 ετή εν Ιερουσαλήμ. Και περιεπάτησε εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ καθώς έκαμεν ο οίκος του Αχάβ, διότι θυγάτηρ του Αχάβ ήτο η γηνή αυτού, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν ηθέλησε να εξολοθρεύσει τον οίκον του Δαβίδ, δια την διαθήκη την οποίαν έκαμε προς τον Δαβίδ, και διότι είπε να δώσει λίχνον εις αυτόν και εις τους ιούς αυτού πάντοτε. Εν τες ημέρες αυτού απεστάτησεν ο Εδόμ από τις υποταγής του Ιούδα και κατέστησαν βασιλέαν εφε αυτούς. Και διήλθεν ο Ιωράμ μετά των αρχόντων αυτού και πάσε εάμαξε μετά αυτού. Και σηκωθείς διανυκτός επάταξε τους Ιδουμαίους τους περικυκλούντας αυτών και τους άρχοντας των αμαξών. Ούτως απεστάτησεν ο Εδόμ από τις υποταγής του Ιούδα έως της ημέρας ταύτης. Τότε κατά των αυτών καιρών απεστάτησε και η Λιβνά από τις υποταγής αυτού, επειδή εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού. Αυτός οκοδόμησε έτη υψηλούς τόπους επί τα όρη του Ιούδα και έκαμε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύωση και απεπλάνησε τον Ιούδα. Και ήρθε προς αυτόν έγγραφον παρά του Ηλία του προφήτου λέγον «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, επειδή δεν περιεπάτησας εν τες οδείς Ιωσαφάτ του πατρός σου και εν τες οδείς του Ασά του βασιλέως του Ιούδα, αλλά περιεπάτησας εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ και έκαμε στον Ιούδαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύσωση κατά τας πορνείας του οίκου του Αχάβ, έτι δε θανάτωσας τους αδελφούς σου, τον οίκον του πατρός σου, τους καλυτέρους σου, ιδού ο Κύριος θέλει πατάξει με πληγήν μεγάλην τον λαό σου, και τα τέκνα σου και τας γυναίκα σου και πάντα τα υπάρχοντά σου. Και εσύ θέλεις κτυπηθεί με πολλάς αρρωστίας, με αρρωστίαν των εντοστίων σου έως σου εξέλθωση τα εντόστια σου εκ της αρρωστίας από ημέρας εις ημέρα. Ο Κύριος έτι δίγυρε εναντίον του Ιωράμ το πνεύμα των Φιλιστέων και των Αράβων των πλησιοχώρων των Αιθιώπων και ανέβησαν κατά του Ιούδα και εφόρμησαν επ' αυτόν και διήρπασαν πάντα τα υπάρχοντα τα ευρεθέντα εν το οίκο του βασιλέως και τους ιούς αυτού έτη και τας γυναίκας αυτού, ώστε δεν έμεινε εις αυτόν άλλος ιός, ημί Ιωάχαζ ο νεότερος των ιών αυτού. Μετά δε πάντα ταύτα επάταξεν αυτόν ο Κύριος εις τα εντόστια αυτού με αρρωστίαν ανίατον και προϊόντος του καιρού μεταπαρέλευσιν 2 ετών εξήλθον τα εντόστια αυτού εκ της αρρωστίας αυτού και απέθανε με πόνους σκληρούς. Ο δε λαός αυτού δεν έκαμεν εις αυτόν καύσιν κατά την καύσιν των πατέρων αυτού. 32 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε. Εβασίλευσε δε εν Ιερουσαλήμ 8 έτη και απήλθε χωρίς να είναι ποθητός. Και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ πλην ουχή εν τη στάφη των βασιλέων.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη. εν το 25ο έτη της αιχμαλωσίας ημών, εν τη αρχή του έτους, τη δεκάτη του μηνός, το 14ο έτη μετά την άλωσιν της πόλεως, εν τη αυτή ημέρα, χύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με έφερεν εκεί. Διοραμάτων του Θεού με έφερεν εις γήν Ισραήλ και με έθεσεν επί όρους υψηλωτάτου, εφού ήτο προς μεσημβρίαν ως οικοδομή πόλεως. Και με έφερεν εκεί και ειδού άνθρωπος, του οποίου η θέα ήτο ως θέα χαλκού, και είχεν εν τη χειρή αυτού νήμα λινούν και μέτρων καλάμινων. Και αυτός ίστατο εν τη πύλη. Και ο άνθρωπος είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, ιδέ με τους οφθαλμούς σου και άκουσον με τα ότα σου, και θέσον την καρδίαν σου επί πάντα όσα εγώ σου δείξω, διότι δια να σου δείξω ταύτα εισήχθης εν ταύτα, απάγγελον πάντα όσα βλέπεις προς τον οίκον Ισραήλ. Και ιδού, περίβολος έξωθεν του οίκου κύκλο-κύκλο, και εν τη χειρή του ανθρώπου μέτρων καλάμινων εξπιχών και μιας παλάμης, και εμέτρησε το πλάτος του οικοδομήματος ένα κάλαμον, και το ύψος ένα κάλαμον. Τότε ήλθε προς την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς, και ανέβη τας βαθμίδας αυτής, και εμέτρησε το κατόφλιον της πύλης πλάτος ενός καλάμου, και το ανόφλιον πλάτος ενός καλάμου. Και έκαστον οίκημα ή το μακρόν ένα κάλαμον και πλατή ένα κάλαμον. Και μεταξύ των οικημάτων ήσαν πέντε πύχε. Και το κατόφλιον της πύλης πλησίον της στοάς, της προς την πύλην την έσωθεν, ή το ενός καλάμου. Τότε εμέτρησε την στοάν της πύλης της έσωθεν και ή το ενός καλάμου. Έπειτα εμέτρησε την στοάν της πύλης οκτώ πύχας και τα μέτωπα αυτής δύο πύχας. Η στοάδε της πύλης ή το έσωθεν και τα οικήματα της πύλης προς ανατολάς ήσαν τρία εντεύθεν και τρία εκείθεν και τα τρία ενός μέτρου και τα μέτωπα ήχων εν μέτρων εντεύθεν και εκείθεν. Και εμέτρησε το πλάτος της εισόδου της πύλης δέκα πύχας και το μήκος της πύλης δεκατρείς πύχας. Ήτο δε έμπροσθεν των οικημάτων διάστημα μία πύχη εντεύθεν και διάστημα μία πύχη εκείθεν. Και τα οικήματα ήσαν έξ πυχών εντεύθεν και έξ πυχών εκείθεν. Έπειτα εμέτρησε την πύλην από τη στέγη του ενός οικήματος μέχρι τη στέγη του άλλου, το πλάτος ή το 25 πυχών και θύρα απέναντι θύρας. Και έκαμε τα μέτωπα εξήκοντα πυχών μέχρι του μετόπου της αυλής κύκλο-κύκλο του πυλώνος και από του προσώπου της πύλης της εισόδου έως του προσώπου της στοάς της εσωτέρας πύλης ήσαν πεντήκοντα πύχε και ήσαν παράθυρα αδιόρατα εις τα οικήματα και εις τα μέτωπα αυτών έσωθεν της πύλης κύκλο-κύκλο και ως αυτός εις τα στοάς ήσαν παράθυρα και έσωθεν κύκλο-κύκλο εφεκάς του δε μετόπου φήνικες. Και με έφερεν εις την εξωτέραν αυλήν και ειδού θάλαμη και λιθόστρωτον κατασκευασμένων εν τη αυλή κύκλο-κύκλο. Τριάκοντα θάλαμη επί του λιθοστρώτου και το λιθόστρωτον το επί τα πλάγια των πυλών κατά το μήκος των πυλών ήτο το κατώτερον λιθόστρωτον. Και εμέτρησε το πλάτος από του προσώπου της κατωτέρας πύλης μέχρι του προσώπου της εσωτέρας αυλής έξωθεν 100 πύχας προς ανατολάς και προς βοράν. Και την πύλην της εξωτέρας αυλής, την βλέπουσαν προς βοράν εμέτρησε, το μήκος αυτής και το πλάτος αυτής. Και τα οικήματα αυτής ήσαν τρία εντεύθεν και τρία εκείθεν. Και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής ήσαν κατά το μέτρον της πρώτης πύλης. Το μήκος αυτής πεντήκοντα πυχών και το πλάτος αυτής 25 πυχών. Και τα παράθυρα αυτών και τα τόξα αυτών και οι φήνικες αυτών ήσαν κατά το μέτρο της πύλης, της βλεπούσης προς ανατολάς. Και ανέβαινον προς αυτήν διεπτά βαθμίδων. Και τα τόξα αυτής ήσαν έμπροσθεν αυτών. Και η πύλη της εσωτέρας αυλής ή του απέναντι της πύλης της προς βοράν και προς ανατολάς. Και εμέτρησεν από της πύλης εις πύλην 100 πύχας. Και με έφερε προς νότον και ειδού πύλη βλέπουσα προς νότον. Και εμέτρησε τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής κατά τα αυτά μέτρα. Και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο, ως τα παράθυρα εκείνα. Το μήκος 50 πυχών και το πλάτος 25 πυχών. και η ανάβαση αυτής ή το 7 βαθμίδες και τα τόξα αυτής ήσαν έμπροσθεν αυτών και είχε φήνικας ένα εντεύθεν και ένα εκείθεν επί των μετόπων αυτής. Και ή το πύλη στην εσωτέραν αυλήν προς νότον και μέτρησεν από πύλης εις πύλην προς νότον 100 πύχας. Και με έφερεν εις την εσωτέραν αυλήν δια της νοτίου πύλης και μέτρησε την νότιον πύλην κατά τα 7 μέτρα. Και τα οικήματα αυτής και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής κατά τα 7 μέτρα. Και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο. 50 πηχών το μήκος και 25 πηχών το πλάτος. Και τα τόξα κύκλο-κύκλο ήσαν 25 πηχών το μήκος και 5 πηχών το πλάτος. Και τα τόξα αυτής ήσαν προς την εξωτέραν αυλήν και φήνικες επί των μετώπων αυτής και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και με έφερεν εις την εσωτέραν πύλην προς ανατολάς και εμέτρησε την πύλην κατά τα 7 μέτρα. Και τα οικήματα αυτής και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής ήσαν κατά τα 7 μέτρα. Και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο. 50 πηχών το μήκος και 25 πηχών το πλάτος. Και τα τόξα αυτής ήσαν προς την εξωτέραν αυλήν. Και φήνικες επί των μετώπων αυτής εντεύθεν και εκείθεν και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και με έφερεν εις την βόρειαν πύλην και εμέτρησε αυτήν κατά τα 7 μέτρα. Τα οικήματα αυτής, τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής και τα παράθυρα αυτής κύκλο-κύκλο. Το μήκος 50 πηχών και το πλάτος 25 πηχών. Και τα μέτωπα αυτής ήσαν προς την εξωτέραν αυλήν. Και φήνικες επί των μετώπων αυτής εντεύθεν και εκείθεν. Και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και η θάλαμη και εείσοδη αυτής ήσαν πλησίων των μετώπων των πυλών όπου έπλυνον το ολοκαύτωμα. Και εν τη στοά της πύλης ήσαν 2 τράπεζε εντεύθεν και 2 τράπεζε εκείθεν δια να σφάζωσιν επ' αυτών το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφοράν και την περί ανομίας προσφοράν. Και εις το έξω πλάγιον, καθώς ανέβαινε της προς την είσοδον της βορείου πύλης, ήσαν 2 τράπεζε. Και εις το άλλο πλάγιον, το προς την στοάν της πύλης, 2 τράπεζε. 4 τράπεζε ήσαν εντεύθεν και 4 τράπεζε εκείθεν, παρά τα πλάγια της πύλης. 8 τράπεζε εφών έσφαζον τα θύματα. Και οι 4 τράπεζε του ολοκαυτώματος ήσαν εκλήθου πελεκητού, μιας πύχης και ημίσεως το μήκος και μιας πύχης και ημίσεως το πλάτος και μιας πύχης το ύψος και επ' αυτών έθετον τα εργαλεία διόν έσφαζον το ολοκαύτωμα και την θυσίαν. Και έσωθεν ήσαν άγκιστρα μιας παλάμης το πλάτος προσιλωμένα κύκλο-κύκλο. Επί δε των τραπεζών έθετον το κρέας των προσφορών. Και έξωθεν της πύλης της εσωτέρας ήσαν η θάλαμη των μουσικών εν τη εσωτέρα αυλή, τη επί τα πλάγια της βορείου πύλης. Και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς νότον, εν επί το πλάγιον της ανατολικής πύλης βλέπων προς βοράν. Και είπε προς εμέ, «Ο θάλαμος ούτος, ο βλέπων προς νότον, είναι δια τους ιερείς, τους φυλάτοντας την φυλακήν του οίκου. Ο δε θάλαμος, ο βλέπων προς βοράν, είναι δια τους ιερείς, τους φυλάτοντας την φυλακήν του θυσιαστηρίου. Ούτι είναι η ιή Σαδόκ, μεταξύ των ιών Λεβί, ήτινες προσέρχονται εις τον Κύριον, δια να λειτουργώσιν εις αυτόν. Και μέτρησε την αυλήν, μήκος 100 πηχών και πλάτος 100 πηχών, εις τετράγωνον, και το θυσιαστήριον ή το έμπροσθεν του οίκου. Και με έφερεν εις την στοάν του οίκου, και μέτρησεν έκαστον μέτωπον της στοάς, 5 πηχών εντεύθεν και 5 πηχών εκείθεν. Και το πλάτος της πύλης 3 πηχών εντεύθεν, και 3 πηχών εκείθεν. Το μήκος της στοάς ή το 20 πηχών και το πλάτος 11 πηχών. Και με έφερε δια των βαθμίδων διόν ανέβαινον εις αυτήν και ήσαν στήλη παρά τα μέτωπα, εις εντεύθεν και εις εκείθεν.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα ήτα. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε, «Τι σούτος, ώστι σκοτίζει την βουλήν μου διαλόγων ασυνέτων. Ζώσον ήδη την οσφή σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ρωτήσει και φανερωσόν μη. Πού είσαι ότε εθεμελίωνον την γην, απάγγειλον, εάν έχεις σύνεση. Της έθεσε τα μέτρα αυτής εάν εξεύρεις, ή της ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν. Επί κείνος είναι εστηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή της έθεσε των ακρογωνιαίων λίθων αυτής. Ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον. Ή της συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ώστε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας. Ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλην εσπαργάνωσα αυτήν. Και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας. Και είπα, έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί. Και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου. Προσέταξα σύ την πρωίαν επί των ημερών σου, έδειξας εις την αυγήν των τόπων αυτής, δια να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθώσουν απ' αυτής. Αυτή μεταμορφούται ως πυλός σφραγιζόμενος, και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή, και το φως των ασεβών αφαιρείται απ' αυτόν, ο δε βραχίων των υπερηφάνων συντρίβεται. Εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, ή περιεπάτησας εις εξυχνίασιν της αβύσσου. Ηνύχθησαν εις σε του θανάτου επίλε, ή είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου. Εγνώρισας το πλάτος της γης, απάγγειλον, εάν ενόησας πάντα ταύτα. Πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός, και του σκότους πού είναι ο τόπος αυτού, δια να συλλάβεις αυτό εις το όριον αυτού και να γνωρίσεις τα στρίβους της οικίας αυτού. Γνωρίζεις αυτό διότι τότε γεννήθης, ή διότι ο αριθμός των ημερών σου είναι πολλής. Εισήλθες εις τους θησαυρούς της Χιώνος, ή είδες τους θησαυρούς της Χαλάζης, τους οποίους φυλάτω δια των καιρών της θλίψεως, δια την ημέραν της μάχης και του πολέμου. Δια τίνος οδού διαδίδεται το φως, ή ο ανατολικός άνεμος διαχέεται επί την γη. Τι συνήξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμον δια την αστραπήν της βροντής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης. Έχει πατέρα η βροχή, ή τι σε γέννησε τα σταγόνα της δρόσου. Από μήτρας τίνος εξέρχεται ο πάγος, και την πάχνην του ουρανού τι σε γέννησε. Τα ύδατα σκληρύνονται ως λίθος, και το πρόσωπον της αβύσσου πυγνύεται. Δύνασε να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της πλειάδος, ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών, ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιόν αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού, δύνασε να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί την γην. Δύνασε να υψώσεις την φωνή σου εις τα νέφη, δια να σε σκεπάσει αφθονία υδάτων. Δύνασε να αποστείλεις αστραπάς, ώστε να εξέλθωσι και να ύπωσι προσέ, ειδού ημείς. Τι σε βάλε σοφίαν εντός του ανθρώπου, ή τι σε έδωκε σύνεσιν εις την καρδίαν αυτού. Τις δύναται να αριθμίσει τα νέφη δια σοφίας, ή τις δύναται να κενώνει τα δοχεία του ουρανού, δια να χωνευθεί το χώμα η σύμπηξην και η βόλη να συγκολώνται. Θέλεις κυνηγήσει θύραμα δια των λέοντα, ή χορτάσει την όρεξη των σκύμνων, όταν κοίτονται εν της πηλαίης και κάθονται εις τους κρυπτήρας δια να ενεδρεύωσει. Τι σε ετοιμάζει στον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν η νεωσή αυτού κράζωση προς τον Θεόν, περιπλανόμενη διέλειψη τροφή.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα θήτα. Γνωρίζεις τον καιρόν του τοκετού των αγρίων εγών του βράχου. Δύνασε να σημειώσεις πότε γενός είναι έλαφη. Δύνασε να αριθμίσεις τους μήνας τους οποίους πληρούσιν. Ή γνωρίζεις τον καιρόν του τοκετού αυτών. Αυτέ συγκάπτονται, γενώσει τα παιδεία αυτών, ελευθερώνονται από τον οδύνον αυτών. Τα τέκνα αυτών ενδυναμούνται, αυξάνουσιν εν την παιδιάδη. Εξέρχονται και δεν επιστρέφουσι πλέον εις αυτάς. Τι σε εξαπέστειλεν ελεύθερον των άγριων όνων, ή τι θέλησε τους δεσμούς αυτού, του οποίου οικίαν έκαμον την έρημον και την αλμυρίδα κατοικίαν αυτού. Καταγελά του θορύβου της πόλεως και δεν ακούει την γραυγή του εργοδιώκτου. Κατασκοπεύει τα όρη διαβοσκήν αυτού και υπάγει ζητών κατόπιν παντός είδους χλώης. Θέλει ευχαριστηθεί ο μονόκερος να σε δουλεύει ή θέλει διανυκτερεύσει εν τη φάτνη σου. Δύνασε να δέσεις τον μονόκερον με τον δεσμόν αυτού προς αρωτρίαση ή θέλει ομαλίζει τας παιδιάδας ο πίσω σου. Θέλεις βάλει το θάρρος σου εις αυτόν, διότι η δύναμη σε αυτού είναι μεγάλη, ή θέλεις αφήσει την εργασία σου επ' αυτόν. Θέλεις εμπιστευθεί εις αυτόν να συφέρει τον σπόρο σου και να συνάξει αυτόν εν το αλωνίο σου. Έδωκα σύ τας ωραίας πτέρυγας εις τους ταώνας, ή πτέρυγας και πτερά εις την στρουθοκάμιλον. Ή της αφήνει τα οά αυτής εις την γην και θάλπει αυτά επί του χώματος. Και λησμονεί ότι ο πους ενδέχεται να συντρίψει αυτά ή το θηρίον του αγρού να καταπατήσει αυτά. Σκληρύνεται κατά τον τέκνον αυτής, ως να μην ήσαν αυτής. Ματέως εκοπίασε, μη φοβουμένη. Διότι ο Θεός εστέρισεν αυτήν από σοφίας και δεν εμοίρασεν εις αυτήν σύνεση. Ο Σάκης σηκώνεται όρθιος κατά γελά του ύπου και του αναβάτου αυτού. Σύ έδωκας δύναμην εις τον ύπον, περιενέδισας τον τράχυλον αυτού με βροντίν, σύ κάμνης αυτόν να πηδά ως ακρής, το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερόν. Ανασκάπτει εν τη κοιλάδη και αγάλεται εις την δύναμην αυτού, εξέρχεται εις απάντησιν των όπλων. Καταγελά του φόβου και δεν τρομάζει, ουδε στρέφει από προσώπου ρομφέας. Η φαρέτρα κροταλίζει κατά αυτού, η εξαστράπτουσα λόγχη και το δόρι. Καταπίνει την γίνεν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπινγκ. Άμα δε τη φωνή της σάλπινγκος λέγει «Α, α» και μακρόθεν ως φρένεται την μάχην, την γραυγήν των στρατηγών και των αλλαλαγμών. Δια τη σοφία σου πετάω ιέραξ και απλώνει τα σπτέρυγα αυτού προς νότον. Εις την προσταγή σου ανυψούται ο αετός και κάμνει την φωλέαν αυτού εν της υψηλής. Κατοικεί επί βράχου και διατρίβει επί αποτόμου βράχου και επί αβάτων τόπων. Εκείθεν αναζητεί τροφήν. Η οφθαλμή αυτή σκοπεύουσι μακρόθεν. Και η νεωσή αυτού αίμα πίνουσι. Κι όπου πτώματα εκεί και αυτός.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον μη. Ο Κύριος απεκρίθη έτη προς τον Ιώβ και είπεν «Ο διαδικαζόμενος προς τον Παντοδύναμον θέλει διδάξει αυτόν, ο ελέγχον των Θεών ας αποκριθεί προς τούτο». Τότε ο Ιώβ απεκρίθη προς τον Κύριον και είπεν «Ιδού εγώ είμαι ουτιδανός, τι δύναμαι να αποκριθώ προσε, σε λοβάλει την χείρα μου επί το στόμα μου». Απαξελάλησα και δεν θέλω αποκριθεί πλέον. Μάλιστα δεις, αλλά δεν θέλω επιπροσθέσει. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε «Ζώσον ήδη ως ανήρ την οσφή σου, εγώ θέλω σε ρωτήσει και απαγγελών μη. Θέλεις άρα αναιρέσει την κρίση μου, θέλεις με καταδικάσει δια να δικαιωθείς, έχεις βραχίωνα ως ο Θεός, ή δίνας ένα βροντάς με φωνήν ως αυτός. Στολίσθητη τώρα μεγαλοπρέπειαν και υπεροχήν και ενδύθητη δόξαν και ωραιότητα. Έκχε τας φλόγας της οργής σου και βλέπε πάντα υπερήφανον και ταπείνωνε αυτόν. Βλέπε πάντα υπερήφανον, κρύμνιζε αυτόν και καταπάτη τους ασεβείς εν το τόπο αυτόν. Κρύψον αυτούς ομού εν το χώματι, κάλυψον τα πρόσωπα αυτών εν αφανία. Τότε και εγώ θέλω ομολογήσει προς σε ότι η δεξιά σου δύναται να σε σώσει. Ιδού τώρα ο Βεεμόθ, τον οποίον έκαμα μετά σου, τρώγει χόρτον ως βούς. Ιδού τώρα η δύναμη σ' αυτού είναι εν της νεφρής αυτού και ισχύς αυτού εν το ομφαλό της κοιλίας αυτού. Υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Τα νεύρα των μυρών αυτού είναι συμπεπλεγμένα. Τα οστά αυτού είναι χάλκινης σωλήνες. Τα οστά αυτού ως μοχλή σιδήρου. Τούτο είναι το αριστούργημα του Θεού. Ο ποιήσας αυτόν δύναται να πλησιάσει εις αυτόν την ρομφέαν αυτού. Διότι τα όρη προμηθεύουσιν εις αυτόν την τροφήν, όπου παίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Πλαγιάζει υπό κάτω των σκιερών δένδρων, υπό την σκέπη των καλάμων και εν της βάλτης. Τα σκιερά δένδρα σκεπάζουσιν αυτόν με την σκιάν αυτόν. Ειτέε των ριάκων περικαλύπτουσιν αυτόν. Ιδού, εάν πλημμυρίσει ποταμός, δεν σπέβδει να φύγει. Έχει θάρρος και αν ο Ιορδάνης προσβάλλει εις το στόμα αυτού. Δύναται της φανερά να συλλάβει αυτόν ή διαπαγίδων να διατρυπήσει την ρήνα αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού μας Άγιε, για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ απόψε, Χριστέ μας Άγιε, να λάβουμε από Εσένα ό,τι έχεις να δώσεις στο λαό Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε γιατί κάθεσαι στο θρόνο Σου, Κύριε. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δούλοι δικοί Σου πιστοί, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, Κύριε. Η κοινωνία με τον Θεό, αδερφοί, που απολαμβάνει ένας πιστός που υπακούει, είναι άγνωστη σε αυτόν που ζει σε μια κοσμική ατμόσφαιρα. Είναι η σχέση του παιδιού του Θεού με τον Κύριον του. Και το να είναι κανείς παιδί είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο το να είναι το παιδί υπάκουο, ευπιθές. Να λέει ο μπαμπάς, παιδί μου, κάνε αυτό, και να λέει, εντάξει μπαμπά, θα το κάνω. Ένας πατέρας λοιπόν ευαρεστείται να έχει το παιδί του υπάκουο και μετά θέλει να το κάνει συμμέτοχο στα σχέδια του, στις σκέψεις του. Γιατί αφού ξέρει ότι αυτό το παιδί μου μεγαλώνει μαζί μου και θέλει να είναι σαν εμένα, έχει τις αρχές μου, έχει την υπακοή που πρέπει, σίγουρα θέλει ο πατέρας να μοιραστεί μαζί του τα σχέδια του. Στο Κατεάνι 14:23 τα λόγια του Κυρίου μας το επιβεβαιώνουν. Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Άρα η αγάπη μας στο Χριστό φαίνεται από το αν κάνουμε όσα μας παραγγέλει και όχι απλά να λέμε Κύριε Κύριε, γιατί το Κύριε Κύριε το λένε πολλοί. Ματθαίος 21:28. Τι ωφελεί να λέμε θα πάω Κύριε αν η καρδιά σκέφτεται να μην πάει. Δηλαδή το λέμε με το στόμα αλλά μέσα μας έχουμε άλλη γνώμη. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά και πλησίασε στο πρώτο και είπε «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα εργάζω στον Αμπελώνα». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μεταμελήθηκε και πήγε. Πλησίασε τότε στον άλλο και είπε όμοια. Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Εγώ θα πάω, Κύριε». Αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα», ρωτάει ο Κύριος. Του λένε «Ο πρώτος». Ο Κύριος μας θέλει να υπακούμε και να κάνουμε το θέλημά Του. Απόψε θα δούμε κάποια συμβάντα από τη ζωή του Αβραάμ. Αν και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει αρκετά λάθη στη ζωή του, όμως ήταν ένας γίγαντας πίστης και διακρίνεται από μια ζωή με το Θεό εγκάρδια, αληθινή. Και εξαιτίας αυτού απολαμβάνει και κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Προσφέρει στον Κύριο κάτι που του είναι ευάρεστο του Κυρίου. Είναι σε τέλεια κοινωνία μαζί του και μεσητεύει υπέρ άλλων ενώπιον του Θεού. Γιατί η υπακοή, αδερφοί, είναι ευάρεστη στο Θεό. Γιατί είναι ο καρπός της χάρης Του στις καρδιές μας. Μην νομίζουμε ότι υπακούμε στο Θεό επειδή εμείς είμαστε τόσο καλοί. Είναι η αγάπη του Θεού που μας φέρνει την υπακοή. Ματθαίος 3:17. Ιδού, φωνή από τους ουρανούς που λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα». Ο Θεός είδε τη ζωή του Χριστού από μικρός πως μεγάλωσε. Προσέξτε, πριν ακόμη κάνει θαύματα, πριν κάνει οτιδήποτε από αυτά που ξέρουμε για τον Κύριο και λέει «Ο αγαπητός μου Γιος στον οποίο βρήκα ευαρέστηση». Γιατί η ζωή του Ιησού ήταν για τον ουρανό αφορμή διαρκούς χαράς. Το βλέπανε οι άγγελοι, τον έβλεπε ο Θεός, τις αποφάσεις του, τα κρυφά της καρδιάς του, ό,τι είχε. Ότι από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό έκανε πάντοτε μόνο ότι ήταν ευάρεστο στον Πατέρα. Και στο πνευματικό του το βάδισμα δεν υπήρχε διακοπή, κάποια ανομαλία ή αλλίωση. Ήταν σταθερός να κάνει το θέλημα του Πατέρα του. Στη γένεση λοιπόν, εδώ στον Αβραάμ, στο 18ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού να απολαμβάνει μια στενή κοινωνία με τον Κύριο, πρώτα σχετικά με το προσωπικό του συμφέρον και μετά θα δούμε την περίπτωση με την τύχη των Σοδόμων. Αρχίζει λοιπόν στην αρχή στο 1, λέει ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές μαυρί, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής, στο καύμα, στον καύσωνα της ημέρας. Η σκηνή είχε διάφορα ανοίγματα από μέσα και ήταν η θύρα και ξέρετε, ο φυσικός νόμος είναι ότι εκεί στη θύρα πάντα είχε ρεύμα. Γιατί περνούσε ο αέρας και πήγαινε και έβγαινε από τις άλλες εξόδους. Ήταν το πιο δροσερό μέρος της σκηνής. Και το καύμα της ημέρας, ο καυσωνάς ήταν μεσημέρι-μεσημέρι. Όπως έχουν, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που τη σιέστα και δεν κάνουν τίποτα. Στις θερμές χώρες είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς αυτές τις ώρες. Γιατί είναι περίοδος ανάπαυσης αναγκαστικά. Και λέει στο 2, αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε και να τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Βλέπουμε ή θα δούμε ότι ο Κύριος φανερώθηκε στον Αβραάμ με δύο αγγέλους μαζί του. Ουσιαστικά ήταν τρεις άγγελοι, από τους οποίους ο ένας ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Γιάχβε. Θα το δούμε αυτό καθαρά στο επόμενο κεφάλαιο. Ήταν άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Προφανώς φορούσαν ρούχα της εποχής και φάνηκαν ξαφνικά μπροστά του, έτσι ώστε ο Αβραάμ δεν δυσκολεύτηκε να καταλάβει ποιοι ήταν, για να εμφανιστούν μπροστά του αμέσως, κατάλαβε ότι ήταν του Κυρίου και λέει προσκύνησε. Η προσκύνηση τώρα το βλέπουμε πολλές φορές στη Γραφή, ήταν ανατολίτικη συνήθεια να τρέξει κανείς να τους προϋπαντήσει και να πέσει στα πόδια τους για να τους κάνει να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, άνετα. Ακόμα και σήμερα η φιλοξενία σε αυτά τα μέρη είναι ιερός νόμος. Και λέει στο 3, «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μη προσπεράσεις, παρακαλώ, το δούλο σου». Ο Αβραάμ μιλάει εδώ στον άγγελο του Γιάχβε, Αδωνάη το Κύριε που λέει, και συντάσσεται με ενικό αριθμό, «στα μάτια σου». Και ίσως από τα ρούχα που φορούσαν να ξεχώριζαν ποιος είναι ο Κύριος. Και λέει στο 4, «Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο και εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσετε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι καθώς είπες». Πλύνετε τα πόδια σας, νύψατε τις πόδες σας. Ήταν πολύ διαδεδομένη συνήθεια, γιατί ξέρετε αδελφοί, τότε με τη σκόνη, με τον υδρότα, με την καυτή την άμμο, αν σκεφτούμε ότι φορούσα σανδάλια, έτσι οι άνθρωποι ξεκουράζονταν και δροσίζονταν. Και στο 5 φαίνεται ότι ο Αβραάμ καταλαβαίνει ότι έχουν έρθει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Και όμως ενεργεί σαν να θέλει να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Δηλαδή να φάτε, να πιείτε, ξεκουραστείτε και να κάνετε τη δουλειά σας. Και στο 6 λέει, και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή, στη Σάρα, και είπε, «Διάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη Μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι, απαλό και καλό, και έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Παρατηρούμε μια βιασύνη να τα κάνει όλα αυτά ο Αβραάμ, και γιατί καταλαβαίνει ότι οι επισκέπτες του είχαν ψηλή θέση. Τώρα όπως το διαβάζουμε αυτό, πότε να σφάξεις μοσχάρι.

να γνωρίζουν τον Αβραάμ, γιατί γνωρίζουν και το όνομα της γυναίκας του. Και μιλάει ο Κύριος στο 10. «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. Και να, η γυναίκα σου, η Σάρα, θα έχει ένα γιο». Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Μιλάει ο Ιάχβε και λέει «θέλω επιστρέψει». Έτσι, στο 10. Στο 11. «Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένοι σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας «αφού γέρασα θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ «γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας «αφού εγώ γέρασα πραγματικά θα γεννήσω» ή είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας «δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε «όχι, αλλά γέλασες». Τώρα το γέλιο, η Γραφή μιλάει για δύο είδους γέλιο. Υπάρχει το γέλιο, όπως λέει στο Ψαλμό 126 στην αρχή, με το οποίο ο Κύριος γεμίζει το στόμα του λαού του όταν είναι μια μεγάλη δοκιμασία και έρχεται μετά βοήθεια κατά θαυμαστόν τρόπο. Λέει «όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους στη Σιών, είμαστε όπως οι ενηρευόμενοι. Τότε το στόμα μας γέμισε από γέλιο και η γλώσσα μας από αγαλίαση. Τότε έλεγαν ανάμεσα στα έθνη, μεγαλεία έκανε για αυτούς ο Κύριος». Είναι ωραίο γέλιο που το θέλει ο Κύριος, ευχαριστίας. Αλλά υπάρχει και το γέλιο που η απιστία βάζει στο στόμα μας. Όταν οι υποσχέσεις του Θεού είναι τόσο ένδοξες που δεν τις δέχεται η καρδιά μας, αν είναι και λίγο στενή, ή όταν τα εξωτερικά μέσα που μεταχειρίζεται ο Θεός είναι κατά την κρίση μας πολύ μικρά για την εκπλήρωση των μεγάλων βουλών του. Και η Σάρα αρνήθηκε ότι γέλασε. Ξέρετε, η απιστία καμιά φορά μας κάνει δειλούς και μας σπρώχνει να πούμε ψέματα. Ενώ η πίστη μας δίνει θάρρος και μας κάνει να λέμε την αλήθεια. Βέβαια, αν πάμε στους Εβραίους 11:11, διαβάζουμε ότι η Σάρα πίστεψε και συνέλαβε. Βέβαια, από το αρχαίο το κριτικό κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται μόνο στη Σάρα ή κυρίως στον Αβραάμ. Λέει «με πίστη», και ενώ αυτή η Σάρα ήταν στήρα, «έλαβε δύναμη», μάλλον υπονοεί τον Αβραάμ, «για να δώσει σπέρμα και παρά την προχωρημένη ηλικία, επειδή θεώρησε πιστό εκείνο που το υποσχέθηκε». Λέει το αρχαίο «πίστη και αυτή η Σάρα στήρα, δύναμη εις καταβολής σπέρματος έλαβε και παρά καιρών ηλικίας, επί πιστών ηγήσατο των επαγγελάμενων». Πάντως, ίσως η διάνοια της Σάρας να ήταν γεμάτη απορία για το λεγόμενο. Είναι δυνατό? Γέλασε από μέσα της, αλλά δεν ήταν εξωτερικό γέλιο. Αδερφοί, εμείς λέμε «είναι αδύνατο στον Κύριο» επειδή ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά μια γυναίκα τώρα που πλησιάζει να γίνει 100 χρονών, δηλαδή πολύ μεγάλη, εντάξει, ήταν μικρότερη, αλλά σχεδόν ήταν μεγάλη. Και μάλιστα το γεγονός αυτό δεν ήταν καινούριο για τη Σάρα, γιατί αν πάμε λίγο πιο πίσω στο 17-16, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ το ίδιο πράγμα. Λέει «και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο». Άρα το ήξερε η Σάρα, της το είπε ο Αβραάμ. Αλλά δεν γινότανε τίποτα και περνάει ο καιρός και έρχεται ο Κύριος και το ξαναλέει. Τώρα ο Θεός δεν της λέει γιατί απίστησε, αλλά γιατί γέλασε. Και η Σάρα μπορεί μέσα της να μην το κατάλαβε ότι γέλασε, αλλά ο Κύριος το άκουσε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και τις σκέψεις μας πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί πρέπει να είναι άγιες και ειλικρινείς μπροστά στο Θεό. Γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει το κάθε τι. Ξέρετε ότι έχει άτομα που δεν ξέρουν ότι ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας? Και λένε «μα τα γνωρίζει όλα». Καμιά φορά διαρωτούμε πώς και δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουμε ξέρει ο Θεός, αλλά όχι ό,τι σκεφτόμαστε, αλίμονο. Η Σάρα μπορεί να φοβήθηκε όταν ο Θεός την έλεξε
δεν ήξερε τι να κάνει.

0: κάνει και αρνήθηκε. Προσέξτε, ο Θεός δεν την κατηγορεί ότι λέει ψέματα, πράγμα που δείχνει ότι ξέρει τι συμβαίνει μέσα της. Μάλλον ήθελε να της πει, Σάρα, είμαι ο Κύριος σου, γνωρίζω το κάθε τι για σένα, στη ζωή σου. Οπωσδήποτε, στο Γένεση 18, στο 16. Αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί, κατευθύνθηκαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Ήταν συνήθεια τότε, αλλά και σήμερα, να περπατήσεις λίγο με τους επισκέπτες σου, δηλαδή να τους ξεπροβοδήσεις, να πας λίγο μαζί τους μέχρι να φύγουν. Και λέει στο 17 ο Κύριος, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω?» Προσέξτε, για τον Θεό ο Αβραάμ ήταν ένα εκλεκτό πρόσωπο πάνω σε όλη τη γη. Και τώρα ο Κύριος θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις του με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα μου πείτε, ο Θεός, γιατί να πρέπει να πει στον Αβραάμ τι σκοπό έχει να κάνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα κλπ. Τι λέει, θέλω κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω? Και αν και το θέμα δεν αφορά προσωπικά τον Αβραάμ, επειδή είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θέλει να του μοιραστεί αυτό που θα κάνει. Τις προθέσεις του για αυτήν την πόλη. Τις πόλεις μάλλον, γιατί ήταν τα Σόδομα, τα Γόμορα και ακόμα τρεις. Δηλαδή μιλάει ο Ελ-Σεντάι στον Αβραάμ σαν σε φίλον του. Του ανοίγει την καρδιά του για να ξέρει ο Αβραάμ. Και εμείς, αν θέλουμε να, που θα θέλαμε, ποιος δεν θέλει, να ξέρουμε τις προθέσεις του Θεού. Γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν το μέλλον, τι θα γίνει. Πες μας, Κύριε, να μάθουμε. Τρέχουν να ακούσουν μια προφητεία. Μα είναι από τον Κύριο, δεν είναι? Τι ωραία να ξέραμε τα σχέδια του Θεού, το τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος τα κρατάει μυστικά, γιατί δεν είναι για το συμφέρον μας πολλές φορές. Θέλουμε να μάθουμε τις προθέσεις του όσον αφορά τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αλλά αδελφοί, πρέπει να είμαστε ολοκληρωτικά ξεχωρισμένοι από το σύστημα του κόσμου και να μην μετέχουμε στον κατήφορο του, στους σκοπούς του. Γιατί όσο πιο κοντά στον Κύριο μένουμε, υποτασσόμενοι στον λόγο του, τόσο θα γνωρίζουμε τις σκέψεις του για το τι ο Κύριος προτίθεται να κάνει. Δηλαδή να φερόμαστε με το πνεύμα του και αυτό θα μας, μπορεί να μην μας λέει ξεκάθαρα μια λίστα ακριβώς τι θα κάνει, αλλά νιώθεις προς τα που πάει το πράγμα και ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Επειδή είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, μας μιλάει και μας φανερώνει τα μέλλοντα για να μας βεβαιώσει το ενή μαζί μας. Ακόμα και αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του, θα μου πείτε, μα αφού αυτά είναι ανοιχτά για όλους, δεν είναι ανοιχτά για όλους. Πόσοι διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν? Ενώ κάποιοι έχουν αποκαλύψεις για το τι θα κάνει ο Κύριος, λίγο εδώ, λίγο εκεί κρυμμένα, που οι περισσότεροι, ας πούμε για την Αποκάλυψη, να δείτε τι γράφουν για την Αποκάλυψη και τι εξηγήσεις δίνουν, να τραβάς τα μαλλιά σου. Και ο Κύριος το επιτρέπει, μιλάει δηλαδή έτσι αλληγορικά, με εικόνες, με παρομοιώσεις, ούτως ώστε αυτοί που απλώς θέλουν να μάθουν το μέλλον, να μην τα καταφέρνουν. Δεν θέλει ο Κύριος να κρατάει κρυφά από μας, τουλάχιστον αυτά που έχει σχέση με τη σωτηρία και την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, ερώτηση, αν ο Αβραάμ πήγαινε στα Σόδομα για να μάθει το μέλλον της πόλης, τι θα άκουγε? Α, έτσι από μόνος του να πάει εκεί, όπως ήταν ο Λότ, να πάει να ρωτήσει ένα από τους άρχοντες εκεί. Τι θα του λέγανε? Γιατί τα Σόδομα, αδερφοί, δεν ήταν μόνο η πόλη της αμαρτίας που μας το περιγράφει. Λέει, όπως τον καιρόν του Νόε και εκεί και όπως τον καιρόν που ήταν τα Σόδομα, οι άνθρωποι, λέει, έτρωγαν, έπινα, καλλιρούσαν τα χωράφια τους, παντρεύονταν, παντρευόντουσαν. Μας δείχνει εκεί μια ειρηνική κατάσταση, αλλά μια πόλη η οποία αυξάνει και θάλλει. Δηλαδή ήταν επιτυχής η ζωή τους μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν για τις γεωργικές και τις αρχιτεκτονικές επιτυχίες τους. Όταν ο Λότ πήγε και είδε την κοιλάδα καταπράσινη, δεν πρασίνησε η κοιλάδα μόνη της. Ναι, μεν ήταν ωραίο το έδαφος και είχε νερά οπωσδήποτε, αλλά καλλιεργούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ήταν μόνο δηλαδή η δουλειά τους να κάνουν όργια. Δούλευαν. Είχαν επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να πούν για τα πολλά μέσα που διέθετε ο τόπος τους. Θα του έδειχνε το πλήθος των πολιτών, των αγοραστών, εκείνους που έκτιζαν, που φύτευαν. Έτρωγαν, έπιναν, πάντρευαν, παντρευόντουσαν, λέει. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι των Σοδόμων Δεν θα είχαν φανταστεί ποτέ μια κρίση. Για ποιο λόγο? Όλα καλά είναι. Όλα ευλογημένα. Τουλάχιστον σαν γη ήταν ευλογημένη. Ο Αβραάμ διάλεξε τα κατσάβραχα με τον Κύριο, ναι. Ο Λότ πήγε εκεί που ήταν η ευλογία της γης. Γιατί τότε για να πας σε ένα τόπο ξηρό, χωρίς νερά, θεωρείταν καταραμένος τόπος. Ενώ εκεί που ήταν όλα καταπράσινα και ωραία, θεωρείται ότι είναι ευλογία από το Θεό. Άρα αν τους έλεγε κάποιος θα καταστραφείτε, σίγουρα θα γελούσαν από πίσω του. Όμως επειδή ο Θεός δεν ήθελε να βρεθεί ο Αβραάμ ξαφνικά μπροστά σε αυτή την καταστροφή, έρχεται και του λέει τι θα γίνει στο 18. Και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος, μεγάλο έθνος και δυνατό. Και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί να διαλέξει τον Αβραάμ και να μην διαλέξει κάποιους άλλους? Δεν είναι άνθρωποι και αυτοί, από το Θεό δηλαδή δημιουργημένοι? Επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν. Άρα αδερφοί, δεν είναι αρκετό ένας άνθρωπος του Θεού απλά και μόνο να ζήσει όμορφα, ευλογημένα, τίμια, ειλικρινά με τον Θεό, μόνο για τον εαυτόν του όμως, και να μην λέει τίποτα, να μην επηρεάζει τους γύρω του. Και λέει, ο Κύριος θα τους αναλάβει. Εγώ με τον Κύριο είμαι μια χαρά. Ο Αβραάμ ήταν μια χαρά, αλλά ο Κύριος λέει, γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να είσαι άνθρωπος, να έχεις πυγμή, ούτως ώστε να είσαι μεν εσύ ευλογημένος, αλλά να καταφέρεις το πώς ο Κύριος θα σου το δείξει, να το περάσεις αυτό και στις επόμενες γενιές. Θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση. Έβλεπε τον Αβραάμ, αλλά έβλεπε αιώνες μετά, λόγω του Αβραάμ. Και επαναλαμβάνει ο Θεός όσα είχε πει προηγουμένως, τον επιβεβαιώνει για να τον προφυλάξει από αμφιβολίες που ίσως ο διάβολος μπορεί να σπείρει στο νου του. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός εμπιστεύτηκε τον Αβραάμ. Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι και υποστηρίζουν τη θεωρία του απόλυτου προορισμού, του καλβινισμού, ότι ο Θεός προόρισε τον Αβραάμ για σωτηρία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι θνητοί, αφού αυτόν διάλεξε? Δεν διάλεξε ο Θεός τον Αβραάμ έτσι. Ο Θεός προγνώρισε τον Αβραάμ. Είδε την καρδιά του, είδε τις αποφάσεις του, είδε το ζήλο του να περάσει το μήνυμα αυτό που ο Θεός του έδωσε στο σπέρμα του και πιο κάτω. Τον είδε να διδάσκει τον οίκον του με επιμέλεια τις οδούς του Κυρίου, και βάσει αυτής της πρόγνωσης προόρισε τον Αβραάμ να είναι Αβραάμ. Γιατί αδερφοί, δεν θα ήταν δίκαιο αν κάποιοι άνθρωποι θα χάνονταν αιώνια γιατί έτσι ήταν προαποφασισμένο. Να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω, αφού ο Θεός δεν με έχει προορίσει να σωθώ, ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να καταφέρω. Όχι. Ο Κύριος είναι δίκαιος και δεν είναι προσωπολήπτης. Απλά προβλέπει τις αποφάσεις του κάθε ανθρώπου. Στο 20. Και είπε ο Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Τώρα λέει, κραυγή. Η κραυγή τώρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι άνθρωποι φώναζαν και ηχητικά δηλαδή, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Πιθανό ήταν από τα θύματα της ηθικής παραλυσίας ή από τον δίκαιο Λότ που στις προσευχές του να φώναζε. Ξέρετε, μπορεί να έχεις μια βουβή κραυγή από μέσα σου, του ψυχικού πόνου, της αδικίας, του κακού, συμβαίνει κάτι σε σένα. Μπορεί να βιάζουν, ας πούμε, ένα άντρα και αυτός μέσα του να κράζει στον Κύριο, χωρίς να ακούεται εξωτερικά όμως. Αυτό το βουητό, αυτός ο θόρυβος, από όλα αυτά τα όρκια, ο θόρυβος της αμαρτίας γενικά, έφτασε στα αυτιά του Θεού. Γιατί και εμείς οι πιστοί σήμερα πρέπει να ακούμε πνευματικά αυτή την κραυγή. Και ο Θεός που ακούει δεν κάθεται απαθής, αλλά έρχεται να κρίνει και να καυστηριάσει την αμαρτία. Και όταν λέει «θα κατέβω λοιπόν», δεν είναι ότι επειδή είναι πάνω θα κατέβει να δει. Ο Θεός Δεν είναι ανάγκη να κατέβει, αλλά μιλάει έτσι κατά τη συνήθεια των ανθρώπων. Γιατί τα μάτια του βλέπουν τα πάντα όπου είναι. Θέλει ακόμα να δείξει ότι ποτέ δεν κάνει κρίση αν δεν λάβει υπόψη του όλες τις εκδοχές και τις απόψεις. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, όταν συμβαίνει κάτι, ρίχνουν όλη την κρίση πάνω στον Κύριο, όλα τα βάρη, όλη την ευθύνη. Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό. Αυτό όμως είναι αφροσύνη. Οι κρίσεις του Θεού είναι πάντα δίκαιες, άγιες και αληθινές. Αν μου πείτε, μα δεν υπάρχει αδικία στη γη. Υπήρχε και θα υπάρχει και υπάρχει. Αλλά ο Κύριος λέει, θα κατέβω να δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή. Δηλαδή, αν η αμαρτία τους έχει φτάσει στο πλήρες. Να μου πείτε γιατί, όταν αμαρτάνεις λίγο είναι όλα καλά, δεν πειράζει και πρέπει να αμαρτήσεις πολύ. Εδώ μιλάμε τώρα για να καταστραφεί όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να κατακαούν. Και στο σημείο αυτό δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από κρίση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κάποιον όριο ανοχής όσον αφορά την υπομονή του και την αγάπη του για το κάθε πλάσμα. Αλλά αν ο άνθρωπος σπάσει αυτόν τον όριο της ανοχής του Θεού, τότε έρχεται δίκαιη κρίση. Δεν λέμε και εμείς καμιά φορά μην τραβάς το σχοινί γιατί θα το σπάσεις και μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Μπορείς να τραβάς το σχοινί σε έναν βαθμό, αλλά θα έρθει η ώρα που αν επιμένεις και σήμερα αυτόν τον όριο της ανοχής πιέζεται καθημερινά από τους ανθρώπους. Στο 22. Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν απ' εκεί, πήγαν στα Σόδομα, οι δύο οι άγγελοι. Και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι οι δύο άνδρες ήταν άγγελοι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα με τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, επειδή ήταν τρεις άνδρες, λένε «Α, είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο». Άρα, αφού ο Θεός ο Πατέρας είναι με τον Αβραάμ, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο πήγαν στα Σόδομα. Όχι, ήταν δύο άγγελοι. Και λέει στο 23, «Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε, μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις? Και δεν θα συγχωρούσες τον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν?» Κοιτάξτε το σκεπτικό του Αβραάμ, ότι ωραία, ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Αλλά αν υπάρχει ένας δίκαιος ανάμεσα στους αμαρτωλούς, δεν είναι άδικο αυτός να έχει την ίδια ποινή, την ίδια τιμωρία με αυτούς? Και πάνω σε αυτό αρχίζει να παζαρεύει. Και πήρε ένα νούμερο 50 άνθρωποι που είναι αρκετοί, αλλά βέβαια όχι τόσοι όσο είναι οι πόλοι, δεν είναι μισή-μισή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. «Δεν θα συγχώρουσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μη γεννητό ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής. Μη γεννητό ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Αυτά που λέει τώρα ο Αβραάμ, ο Θεός τα επέτρεψε να γραφτούν, γιατί αν ήθελε δεν έγραφε αυτήν τη συνομιλία, απλά για να βλέπουμε κι εμείς πώς ο Αβραάμ έβλεπε και όντως πώς ο Θεός βλέπει, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι δίκαιος. Και απαντάει, αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους. Τώρα, αυτό δεν είναι αδικία? Οι άνθρωποι υπέφεραν, η αμαρτία υπήρχε, η βρωμιά, όλο αυτό που γινότανε. Τώρα για να σωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων να συνεχίσουν οι άλλοι την αμαρτία τους, γιατί λέει θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους, άρα δεν θα τους καταστρέψει. Και προφανώς ούτε ιδέα θα είχαν, θα συνέχιζαν τη ζωή τους όπως πριν. Θα ξέρανε ότι γλίτωσαν από κάτι, όπως τον Ιωνά που πήγε στην Νινεβή και φώναζε και έστω τον πίστεψαν και είπανε μήπως καταστρέψει ο Θεός σε 40 μέρες τη πόλη μας, ας μετανοήσουμε, και μετανόησαν. Εδώ δεν θα είχαν ιδέα. Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5?» Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30, Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον κύριο μου, αν βρεθούν εκεί 20. Δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Ας μην παροξυνθεί ο κύριος μου αν μιλήσω ακόμα μια φορά. Αν βρεθούν εκεί 10, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βλέπετε αδερφοί, όλο αυτό που επέτρεψε ο Κύριος να γραφτεί δείχνει την καρδιά του Θεού και πόσο θα ήθελε να μην κάνει κακό σε κανένα. Βλέπουμε αυτήν την αρχή. Δεν θέλει να απολεστεί ο τόπος έστω και για έναν ελάχιστον αριθμό δικαίων. Που έφτασε μέχρι το 10. Που τι είναι 10 ψυχές σε τόσον κόσμο. Γι' αυτό λέω είναι δίκαιο. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ο δίκαιος μετά του ασεβούς. Και ο Αβραάμ προχωρά ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η χάρη των λίγων δικαίων θα συγχωρήσεις όλους και τον τόπο, ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα και οι τρεις πόλεις δεν πέθαναν μόνον οι άνθρωποι, να ήταν ας πούμε ένα, ξέρω εγώ, ένα παραλυτικό αέριο όπως είναι σήμερα, πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά όλοι γίνανε μια χαρά. Κατακάηκαν όλα. Βλέπουμε την αγάπη του Κυρίου για τους ανθρώπους και τα πλάσματά του, αλλά ιδιαίτερα για τους δίκαιους. Και ο Θεός έχει τις μαθηματικές του εξισώσεις. Γνωρίζει τις αναλογίες πιστοί-άπιστοι και πόσοι πιστοί αναλογούν σε τόσους άπιστους, ώστε να συνεχίσει να εκχέει χάρη πάνω στη χάρη. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω ένα μικρό υπόλοιπο, δεν έρχεται η κρίση. Και ο Αβραάμ λέει αρχικά ένα νούμερο, 50 άτομα, που του φαίνεται αρκετό για να πείσει τον Κύριο να αποδεχθεί την ακύρωση της ποινής των Σοδόμων, που ήταν λίγοι. Και μετά που παίρνει τη συγκατάθεση του Θεού, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν στα Σόδωμα τόσοι δίκαιοι και πιστοί. Αυτός ήξερε τον Λότ, άτοικη οικογένειά του, 4 άτομα, οι 2 κόρες και η γυναίκα του. Αλλά δεν μπορεί να μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό και από 50 να του πει αν έχει 4. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια μέθοδο ώστε να κρατήσει τον Κύριο στη συζήτηση, αλλά προσέξτε, μιλάει ένας άνθρωπος με τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν είναι δύο φίλοι. Μπορεί να ήταν μπροστά του ένας άντρας, ο άγγελος του Γιάχβε, αλλά αντιλαμβάνεται ο Αβραάμ ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και διατηρεί το ποσοστό στο οποίο δεσμεύτηκε ο Κύριος και τι κάνει αρχικά, αφαιρεί ένα 10%, 5 άτομα. 50 θα το κάνουμε 45. Όταν ο Κύριος αποδέχεται τους 45, κατεβαίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι, πάλι 5 και φτάνει στους 40. Γνωρίζει όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν το παιχνίδι, αυτόν το παζάρι 5-5-5-5, γιατί ο Κύριος δεν είναι εκεί να το απαντάει και να μιλάνε και να περνάει η ώρα. Ήξερε ότι υπήρχε πίεση ότι θα έφευγε. Και οι ερωτήσεις τελειώνουν. Είναι ο δημιουργός και ο δούλος μπροστά. Γι' αυτόν τολμά να κάνει μεγάλο βήμα διαπίστεως. Από τους 40 κατεβαίνει στους 30, το 1/4. Κατά 1/4 δηλαδή, εκεί που ήταν 10% πάει στο 25%. Και τώρα αμέσως, που είναι ζεστόν το σίδερο, μειώνει τους δίκαιους στους 20, δηλαδή 1/3, 33%. Από τους 30 να πάει στους 20. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο και μετά πάει απότομα, κατεβαίνει πιο κάτω. Και του μένει μια ερώτηση τελευταία. 20. 50% μείωση. Από τους 20 δεν πάει στους 18. Αν μείνουν εκεί 10, δηλαδή από το αρχικό, αν το δούμε, το 50, είναι 80% μείωση. Και όπως είπα, ο Κύριος επιτρέπει να καταγραφεί αυτή η συνομιλία για να μας δείξει το ενδιαφέρον του. Δεν βιάζεται να τιμωρήσει, να καταδικάσει. Ψάχνει τρόπους να σκεπάσει, να καθαρίσει. Όμως η δικαιοσύνη του πρέπει να γίνει γνωστή. Γιατί γινόταν μια μεγάλη αδικία εκεί. Αγαπά ο Θεός τη γη του και όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για τη γη, για τη μητέρα γη που βγάζει τόσα και τι καλή που είναι η γη. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη γη, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Δεν δημιούργησε τη γη για να την κάψει με πυρ και θείο, φωτιά και θιάφη και να καταστρέψει όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ενδιαφέρεται ακόμα και για τη χλωρίδα και την πανίδα, όλα τα δέντρα, τους αγρούς, τα ζώα, τα πτηνά, δικά του είναι του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδερφοί, βλέπουμε πώς χρησιμοποίησε ο Αβραάμ αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός και τη θαυμαστή θέση που καταλαμβάνει. Γιατί βλέπουμε ο Αβραάμ τι κάνει, Με τι είναι απασχολημένο στην παρουσία του Κυρίου? Αν ήταν ένας άλλος θα πει, α, Θεέ μου, θα καταστρέψει αυτό το δωμά, ωραία. Θα βγω κι εγώ πάνω στη βουνό εκεί να δω την καταστροφή των απίστων και των αμαρτωλών ανθρώπων. Εκεί θα είμαι, θα είναι μεγάλο σοου. Πώς είναι σήμερα τα πυροτεχνήματα, φαντάστε τι θα ήταν εκεί. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Αβραάμ, γι' αυτό είναι φίλος του Θεού. Τι κάνει, μεσητεύει για τους άλλους. Αυτός που μπορεί να πλησιάζει το Θεό, εν πληροφορία πίστεως, αυτός που έχει τέλεια ειρήνη μέσα στην καρδιά του και τη συνείδησή του, θα είναι σε θέση να εικαιτεύσει υπέρ των άλλων. Αυτός που έχει ενδυθεί την πανοπλία του Θεού, μπορεί να προσεύχεται υπέρ πάντων των Αγίων. Προσέξτε, δεν είναι ο καλός Αβραάμ και ο κακός Θεός. Δηλαδή, προσπαθεί ο Αβραάμ να πείσει το Θεό να μην κάνει αυτή τη μεγάλη καταστροφή, να μην τη φέρει. Ο Κύριος περίμενε με πολύ υπομονή, όπως είδαμε πριν που του λέει. Η κραυγή βγήκε πάνω και για να φτάσει η κραυγή, φανταστείτε τι συνέβαινε εκεί. Μεγάλες αδικίες. Και όχι μόνο ως προς το Θεό, αλλά και ως προς τους συνανθρώπους. Θυμάστε τι πήγαν να κάνουν στους ίδιους τους αγγέλους. Και ο Αβραάμ λοιπόν, βλέποντας τους δύο αγγέλους να φεύγουν για να φέρουν την κρίση του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμορα, και ξέροντας ότι εκεί μένει ο Λότ και η οικογένειά του, που κακώς έμεναν εκεί, δηλαδή ο Λότ στην αρχή ήταν απ' έξω, έβαλε τη σκηνή του και απολάμβανε εν μέρη, μετά το βλέπουμε να είναι στην πύλη, όταν πήγαν οι άγγελοι, και μετά είναι μέσα με το σπίτι του, η γυναίκα του, οι κόρες του, αραβωνιασμένες μεσοδομήτες, ένα με αυτούς, ενώ ήταν δίκαιος. Δεν κρίνει το Θεό όμως ο Αβραάμ, ούτε προσπαθεί να του πει τι να κάνει, απλά προσεύχεται και εικαιτεύει γνωρίζοντας τη φύση του. Όμως όσο ευλογημένη ήταν αυτή η εικαισία και η εκζήτηση του Αβραάμ, ήταν περιορισμένη. Γιατί ενώ ήξερε ότι η οικογένεια του Λότ ήταν 4 άτομα, σταμάτησε στα 10. Δεν πήγαινε πιο κάτω, έφυγε ο Κύριος μετά. Του λέει, αν έχει 10, θα χαρίσω για όλον τον τόπο εξαιτίας των 10. Κοιτάξτε όμως, αδερφοί, πόση αξία δίνει αυτό στους πιστούς, στα παιδιά του Θεού. Δηλαδή, πες ότι είναι μια πολυκατοικία, θα γίνει ένας σεισμός και θα πέσει η πολυκατοικία. Επειδή είναι εκεί μια οικογένεια ή ένας πιστός, μπορεί ο Κύριος να χαρίσει για όλη την πολυκατοικία, για εκείνον τον ένα και να μην χαθεί με τους υπόλοιπους. Αν μου πείτε, καλά, και αν πεθάνει με τον Κύριο θα είναι. Ναι, αλλά ο Κύριος ενδιαφέρεται και για τη ζωή μας εδώ, εκτός της αιωνιότητας. Για το Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα, σε αυτόν υπάρχει αυθονία χάρης και υπομονής ώστε να ακούσει τα αιτήματα του αγαπητού του φίλου του Αβραάμ. Όμως ο Αβραάμ απέφυγε να το κάνει, ίσως φοβήθηκε μήπως υπερβεί το ποσό της πίστοσης του. Γιατί ξέρετε, είπαμε, παζαρεύεις και φτάνεις και λέει φτάνει, ως εδώ. Σταμάτησε να ζητά και ο Θεός σταμάτησε να δίνει. Όμως σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος λέει είναι πιστός στο να σώζει στο παντελώς. Δύναται να σώζει εντελώς. Και να σας πω κάτι, μπορεί να καταστράφηκαν στο τέλος τα Σόδωμα και τα Γόμορ και άλλες πόλεις, όμως πάλι ο Λότ την γλίτωσε με την οικογένειά του. Τους έβγαλε έξω. Και πάλι δηλαδή, έστω για 4 άτομα, ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του και τους έβγαλαν έξω. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σας βάλουμε έξω. Και με τα 4 χέρια τους πήραν 4 άτομα και τους έβγαλαν. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Δηλαδή, ναι μεν οι πιστοί ήταν τόσο λίγοι που το ποσοστό δεν ήταν αρκετό για να σωθεί ο τόπος, αλλά και πάλι τη γλίτωσαν, που και αυτό είναι μια αρχή. Τι λέει για την Αποκάλυψη, αν δεν φύγει ο κολίον, δεν θα έρθει η μέρα της αποστασίας, η μεγάλη. Πρέπει να φύγει αυτός που εμποδίζει, η πιστή, για να γίνει το κακό. Όσο είναι η πιστή εδώ, ναι μεν υπάρχει αμαρτία και δυναμώνει, αλλά δεν πρόκειται να φανερωθεί ο άνομος εάν δεν φύγει αυτός που εμποδίζει. Μακάρι να μπορούσαμε, αδερφοί, να μένουμε συνδεδεμένοι μαζί με τον Κύριό μας σε όλες τις ανάγκες μας, τις αδυναμίες μας και τους αγώνες μας. Βλέπουμε πώς ο Κύριος ενεργεί και ποια είναι η καρδιά του Θεού. Γι' αυτό ήταν το μήνυμα απόψε αυτό, να αντιληφθούμε τον Κύριό μας ότι είναι δίκαιος κριτής, μπορεί να καταστρέψει με μιας όλη τη γη, αλλά έχει αρχές. Έχει αγάπη για την κάθε ψυχή, για τον κάθε αμαρτωλό. Βλέπει τις αδικίες που γίνονται, δεν τις θέλει. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι στο θέλημά του και περιμένει με υπομονή. Θα φέρει την κρίση του όταν δεν πάει άλλο. Γι' αυτό όταν βλέπουμε πολλές φορές αδικίες που συμβαίνουν και λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Κύριος, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Μα αν ενεργούσε σε κάθε περίπτωση άμεσα, τότε δεν θα ζούσαμε διαπίστεως. Επιτρέπει, δεν το θέλει, αλλά επιτρέπει. Κάποιος πάει, σκοτώνει κάποιον και δεν τον βρίσκει κανένα στο φωνιά. Είναι μια μεγάλη αδικία. Ο Κύριος το επιτρέπει αυτό να συμβαίνει. Και πόσα άλλα συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτου ξέρουμε ποιος είναι και πώς ενεργεί. Άλλη ζωή εδώ, αδελφοί, και άλλη ζωή στον ουρανό που μας υπόσχεται ο Κύριος. Εκεί που δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε μόμος, ούτε ρητίδα, αλλά θα είναι όλα τέλεια. Γιατί θα είναι πραγματικά η παρουσία του Κυρίου μας. Μέχρι τότε θα ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά με την παρουσία μας θα καθαρίζουμε τον τόπο γύρω μας και θα φέρνουμε ευλογία και ειρήνη. Και μέσα από τη ζωή μας θα ελκύουμε ψυχές για τον Κύριο. Γιατί δεν είναι αυτοί και εμείς, αλλά και οι άλλοι έξω μπορούν να έρθουν μέσα. Μήπως και εμείς είμαστε Άγιοι πάντα και εμείς δεν είμαστε μέσα στην αμαρτία και κάποιος μας μίλησε με κάποιον τρόπο, ο Κύριος μας έλκυσε και πιστέψαμε. Έτσι έχουν και όλοι την ανάγκη να σωθούν. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει κάθε ψυχή, όσους γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μου Άγια, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να ευλογήσεις, Κύριέ μας, και να μας δείξεις πραγματικά την καρδιά σου, Κύριε, το χαρακτήρα σου. Γιατί ό,τι επιτρέπεις να γραφτεί μέσα στο λόγο σου είναι για δική μας οικοδομή και διδαχή, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το πρότυπο αυτόν του Αβραάμ, Κύριέ μας, του ανθρώπου της πίστης. Και εμείς θέλουμε, Κύριέ μας, να μιμούμαστε τους Αγίους της πίστης, Κύριε, ξέροντας ότι ευαρέστησεν εσένα, Κύριέ μας. Φύλαξε μας Ιησού μας τις επόμενες μέρες και εμάς και τις οικογένειές μας, Κύριε, τα άτομα που αγαπούμε στο περιβάλλον μας, και βοήθησε, Κύριε μας, να ελκύσουμε ψυχές στη δική σου παρουσία, Κύριε μας, στη δική σου δόξα, Χριστέ μου Άγιε. Γιατί θέλουμε, Κύριε μας, να δούμε να κερδίζονται οι ψυχές αυτές, Κύριε μας, να βγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο καθαρό φως, Κύριε. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ξέρουν, θα το αντιληφθούν όταν έρθουν στο φως. Και εσύ θα μας δώσεις σοφία, Κύριε μας, και πόνο ψυχής για τις ψυχές που χάνονται, Κύριε, ούτως ώστε να τις ελκύσουμε και να έρθουν κοντά σου, Χριστέ μου. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.